0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Wow. Πάει πρώτη εβδομάδα. Όχι, όλοι, αλλά ημερολογιακά. Αλλά θεωρητικά η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου πέρασε. Έχω εντύπωση ότι αυτή η εβδομάδα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβα. Πότε ήταν Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Πότε φτάσαμε 4 Σεπτεμβρίου. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν. Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την αίσθηση, επειδή είναι τέλος καλοκαιριού. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι νιώθω. Είναι 4 Σεπτεμβρίου. Θα έχει και σήμερα έτσι ζεστούλα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κίνηση δεν έχει πάρα πολύ. Αν και κατάλαβα σήμερα για ποιο λόγο γίνονται τα τροχαία πρωί-πρωί. Όπως ερχόμουν ωραία χαλαρά, είμαι στην αριστερή λωρίδα. Πάω σιγά-σιγά, ντίγκι-ντίγκι, για να βγω εδώ στον ανισόπεδο του Γκασιπί. Βλέπω ένα αυτοκίνητο από τη δεξιά πλευρά. Και χωρίς να βγάλει φλάς οτιδήποτε, είναι τρεις λωρίδες, συν άλλες δύο που είναι στον παράδρομο όπως γίνουμε στο ανισόπεδο του Γκασιπί, έκανα φράπ από δεξιά, βρέθηκε αριστερά, σε 3 δευτερόλεπτα. Ούτε φλάς οτιδήποτε. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνονται τα τροχαία κάθε πρωί. Διότι ένας ο οποίος κοιμάται όρθιος και είναι και επικίνδυνος ως οδηγός, κάνει επικίνδυνες κινήσεις. Ένας άλλος που θα έρχεται, που είναι και αυτός με το μισό μάτι κλειστό, δεν θα το αντιληφθεί. Και ορίστε, κάθε μέρα έχουμε το highway πίχτρα. Χτες είχαμε και τάκ. Χτες είχαμε 7 να πέφτει ένα πάνω στον άλλον. Κάνει ένα χαμό στη Λεμεσό. Μετά μην ανησυχείτε. Κάθε μέρα είναι μια περιπέτεια ούτως ή άλλως στους αυτοκινητοδρόμους της Κύπρου. Πολλά συγχαρητήρια στην Πάφο. Πολύ καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο χτες, η περσινή κυπελούχος, νυν σούπερ κυπελούχος, γιατί κατέκτησε το Super Cup. Δικαιότατα απέναντι στην Ομόνια. Πρώτο ημίχρονο, ευτυχώς στη γειτονιά εκεί έχουμε όλος περιέργος 3 φαρμακεία. Άρα, ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστείς ένα κολύριο για να βάλεις τα μάτια λόγω του θεάματος που βλέπεις, είναι ανοιχτός κάποιος από τους 3, ήταν ανοιχτός. Το πρώτο ημίχρονο ήταν χάλια. Ούτε ένα σουτ στην εστία, τίποτα, 0. Στο δεύτερο ημίχρονο, με ένα μαγικό ραβδάκι, άλλαξε όλη η κουβέντα. Πάφος ήταν πολύ καλύτερη. 15 τελικές, παίζει να μην έκανε ούτε πέρσι στην Ομόνια στα 4 μάτς που παίξανε. Η Ομόνια έχει θέματα. Και είναι πράγματα τα οποία ο Μπέρκ πρέπει να τα δει, διότι μπήκαν και καινούργια πρόσωπα στην εξίσωση, άρα πρέπει να τους δώσουμε επίστοση χρόνου, καταλαβαίνετε, και στον Τανάσε και στον Μπρόουερς, στον Σάτκα. Όμως μεσοεπιθετικά, ειδικά επιθετικά, έχει πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν θα κινηθεί για να πάρει κάποιον παίχτη. Αν πεις ήταν ένας αγώνας για το Super Cup, ναι, δεν, για μένα σας το είπα και τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι ο αγώνας της χρονιάς, προφανώς. Όμως είναι ένα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, σας το είπα και από χτες, θα τους αξιολογήσουμε ως ένα βαθμό, διότι είναι οι δύο πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος με βάση την ποιότητα, τα budget κλπ. Και σύμφωνα με τις εταιρείες, με τους μπούκιδες, είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για τον τίτλο του φετινού πρωταθλήματος. Έτσι, μέχρι να δούμε αν θα μας επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο ή όχι. Τώρα, στην Πάφο πολύ πανηγυρισμός, ο Σαπίντο κρεμάστηκε εκεί στα παράθυρα, ήταν μόνο που δεν έπαιξε από κάτω. Ο Σαπίντο είναι έτσι χαρακτήρας, αυτό το έχετε ξαναδεί, πολύ εκδηλωτικός. Σε κάποιους δεν άρεσε ο τρόπος του πανηγυρισμού του, σε άλλους άρεσε. Εν πάση περιπτώσει δεν θα το κρίνω εγώ, ο καθένας όπως αισθάνεται. Όμως ήταν το έναυσμα για ξέφερνους πανηγυρισμούς. Η Μπάφο είναι ο πρώτος της τίτλος Super Cup, έτσι, για την Μπάφο. Με τον Λελέ έχω πει πάρα πολύ καιρό, από όταν ξετοιμάζανε κάποιοι τον Λελέ, ότι είναι άμπαλος, ότι δεν βάζει γκολ κλπ. Για μένα αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός σέντερφορ, ο οποίος δεν θα πω ότι δεν το έχει τον γκολ, αλλά το στήσιμό του και ο τρόπος που πατάει μέσα στην αντίπαλη περιοχή, είναι δεδομένο ότι θα φέρει αρκετά γκολ για την Πάφο μέσα στη χρονιά. Έτσι τουλάχιστον εικάζω. Τώρα, το γκολ του ήταν αυτό το οποίο έστειλε την Πάφο μετά το παιχνίδι στη διαδικασία απονομής τροπαίου. Η Ομόνια, επαναλαμβάνω, ο Μπέρκ τον είδα, ήταν στεναχωρημένος, τουλάχιστον αυτό φαίνονταν από την έκφραση του προσώπου του, και λογικό είναι αυτό, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο ιτήθηκε η ομάδα του και χάθηκε και ένας τίτλος. Έτσι, αυτό είναι όλη η κουβέντα. Όμως καταλαβαίνετε ότι ούτε για τη μία ούτε για την άλλη χρονιά, για την άλλη ομάδα, συγγνώμη, μέσα στη χρονιά έχει γίνει το οτιδήποτε. Είναι ένα παιχνίδι τελείως, έχει πάρα πολλά μάτς. Έχουν πάρα πολλά μάτς και στην Ευρώπη οι δύο ομάδες να παίξουν για να δούνε πώς μπορούν να διακριθούν κλπ. Άρα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Καλημέρα στο Βάσο. Καλημέρα. Όταν στο ημίχρονο βάζει ο Μπέρκ δύο καινούριους παίχτες με. Δεν έχασα το μήνυμα. Λοιπόν, ναι, λέει ο Βάσος. Όταν στο ημίχρονο βάζει ο Μπέρκ δύο καινούριους παίχτες με δύο προπονήσεις στο κέντρο, η ομάδα διαλύθηκε. Ναι. Δύο προπονήσεις, ναι, αλλά είναι και δύο έτοιμοι. Έτσι, ενώ φυσική κατάσταση κλπ. Έκαναν full προετοιμασία προπονήσεις με τις ομάδες τους. Και μπορώ να πω ότι δεν. Υστερούν σε κάτι, σε θέματα ομοιογένεια συνοχή για να μάθουν τους συμπαίκτες του, ναι, είναι πίσω ακόμα. Και ο Τανάσε και ο Μπρόβερτς, αλλά θα τους μάθουν σιγά σιγά, όμως πρέπει να τους ρίχνεις μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα για την Ομόνια, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή για μένα είναι το μεσοεπιθετικό. Δεν έχει καθαρό μυαλό στο σκοράρισμα. Στο πρωτάθλημα το είδαμε. Δεν έβαλε γκολ στην Αραδίπου, δεν έβαλε χτες γκολ στην Πάφο. Δυσκολεύτηκε πολύ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με εξαίρεση το τετράμπαλο στην Σεντρουίντεν. Άρα όλα αυτά είναι θέματα, κατά την ταπεινή μου άποψη, που ο Μπέρκ πρέπει να τα δει, να τα διαχειριστεί άμεσα. Έτσι, είναι η ομάδα η οποία ήταν πολύ βόλο πέρσι. Αν θυμάστε όμως πάλι και πέρσι, που όταν ξεκίνησε το τρένο για να φτάσει μέχρι το φινάλι και την κατάκτηση του τίτλου, αυτό έγινε μετά τον Οκτώβριο. Στην αρχή υπήρχαν και ήττες, υπήρχαν και μέτρες εμφανίσεις. Γενικά ήταν μια διαδικασία η οποία αντιλαμβάνομαι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και φέτος, ενώ όσο αφορά τη διαδικασία εξέλιξης βελτίωσης ομάδας. Τώρα, αν θα γίνει όπως πέρσι, δεν το ξέρω. Αν το ήξερα, δεν θα έκανα εκπομπή, θα είχα ανοίξει ένα, πώς το λένε, γραφείο medium, και αν σας έλεγα τι θα πάθετε τα επόμενα χρόνια, να προέβλεπα. Λοιπόν, παραμένω συγχαρητήρια για την Μπάφο. Το γκολ το έχουμε γκολάκι του. Δεν θα το δούμε. Αν το έχουμε μετά, να το ρίξουμε. Μπακασέτα θα έρθει από όλη τελικά. Δεν ξέρω. Πού θα τον χωρέσει τον Μπακασέτα. Παντός, ο Μπακασέτα, εντάξει, τα έχουμε πει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ ποιότητα, για γνωστούς λόγους και μη από τον Παναθηναϊκό αποτελεί παρελθόν εδώ και μήνες. Ο ίδιος καίγεται να βρει ομάδα και να πάρει λεπτά αγωνιστικά και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι δεν θα πάει Εθνική Ελλάδα. Αν πεις τώρα, παίζει με αυτή την Εθνική ο Μπακασέτας. Παίζει, ως ένα σημείο παίζει, ναι. Καλημέρα, μπάσκετ. Τώρα έχουμε κληρώσει σήμερα, θα σας πω σε λίγο. Έχουν μείνει, καλημέρα, λέω, 295, έχουν μείνει 285 εισιτήρια για να πάει στις 9.000 το ΑΠΟΕΛ τα διαρκείας, έτσι, μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα, ρε παιδιά, να έχουμε σχεδόν 20.000 διαρκείας, 10 πλάς η Ομόνια, 9 το ΑΠΟΕΛ, μπορεί να θα πάει και 9 πλάς από ό,τι αντιλαμβάνομαι, 285 δεν είναι και πάρα πολλά. Με τον Μπάραξ το ΑΠΟΕΛ τι γίνεται, δεν έχει κάτι νεότερο, οι δύο έχουν ανακοινωθεί, περιμένουμε να δούμε και τον Μπάραξ, έτσι, αν θα υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά το γεγονός, αυτό που διαρρέεται για την περίπτωση Μπακασέτα, για να ολοκληρώσω την εισαγωγή μου, εγώ δεν ξέρω πώς θα τους χωρέσει όλους αυτούς, διότι είναι και ο Τζούρισιτς και ο Μπάρακ που παίζουν στην ίδια θέση. κάποιος πρέπει από αυτούς να αλλάξει θέση. Δεν χωράνε και οι τρεις. Δηλαδή, αν παίξουν στην εντεκάδα και οι τρεις, προφανώς δεν θα παίξει με τρία δεκάρια. Ούτε καν με δύο δεκάρια. Λοιπόν, αυτά. Να δούμε αν θα γίνουν οι μεταγραφές και μετά, έτσι. Γιατί το βασικό είναι να δούμε να ολοκληρώνεται μια μεταγραφή. Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο?
14: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στην παρέα εδώ στον Super Sport. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Είχαμε χτες συνάντηση Ανίτα Σαβέροφλη για Κυπριακό και Πινδάρου. Εντάξει, το Κυπριακό το βάζουν στη μέση, αφού είναι για τις εκλογές η συνάντηση.
1: Λύσαν το.
0: Ναι, λύσαν το Κυπριακό.
1: Όχι το Κυπριακό.
0: Τις εκλογές.
1: Το προεδρικό.
0: Κάτι να έχει γίνει, κάτι να γίνει. Να ακούσει σύντομα τα μερομηνία. Περίμενε. Να δούμε. Αν θέλει η Ανίτα ή ο Φούλης. Ένα από τους δύο.
1: Έτσι πάει τώρα.
0: Έτσι πάει.
1: Παμπορίδης.
0: Όχι, ρε, Παμπορίδης δεν
1: θέλει.
0: Και να θέλει δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Παμπορίδη. Δεν μπορεί. Είναι τρίτο outsider. Πρέπει να πούν και. Δύσκολο. Λοιπόν.
1: Άρα να τα κανονίσω.
0: Ναι, να τα κανονίσουμε. Όλα να τα κανονίσουμε. Ναι. Όλα να τα κανονίσουμε. Φρουρούς και κάμερες στα σχολικά λεωφορεία. Ναι, να βάλτε και τις securitizers και από όλα αυτά. Τα κάνανε. Δεν άφησαν λεωφορείο για λεωφορείο κάποια παλιό.
1: Να βάλουν.
0: Έχουν κάνει καμπριολέ.
1: Φρουρούς στο λεωφορείο.
0: Ναι, ρε, να βάλουν security. Να βάλουν, ναι. Να βάλουν αφού τα κάνουν.
1: Όχι, αυτό λέει τώρα αυτό.
0: Ναι, υπάρχει σκέψη. Τώρα θα είναι σε όλα τα λεωφορεία φρουροί, πώς να εργοδοτήσουν.
1: Τα σχολικά σου λέει.
0: Τα σχολικά, ναι, συγγνώμη να το πω. Τα σχολικά. Αφού τα έχουν κάνει καμπριολέ. Σαν το τραγούδι του Γιάννη Βασιλείου. Αγία μου, ρε, τι άσμα είναι αυτό.
1: Άσμα, ναι.
0: Στο καμπριο... Πολύ ρε άσμα, ρε. Πάρα πολύ άσμα.
1: Το ασμάτιο.
0: Ρε, πολύ άσμα, δεν είχε έτσι πράγμα. Γιατί τότε ήταν τη μόδα τα καμπριολέ στην Ελλάδα. Ήταν, δηλαδή, αν ήταν να κάνει upgrade στο αυτοκίνητο για να ρίξει έτσι, να το παίξει κάπω, ήταν το καμπριολέ. Ό,τι καμπριολέ την άνα, α πούμε. Αλλά να είναι κάμπριο.
1: Ναι, και.
0: Και βγήκε το τραγούδι.
1: Μπες με στο καμπριολέ.
0: Μπες με στο καμπριολέ, πάμε για κανένα καφέ. Άντε, βάλ το να το βάλω. Ελάτε, αφού ξύνεσαι τώρα.
1: Ψήνεται.
0: Ψήνεται. Βάλ το Βασιλείου. Το έχουμε. Να το βρούμε, ρε.
1: Το έχουμε. Ρε, έχει δραγωγή, μπορεί να το έχουμε.
0: Γιατί. Σύρ το να δούμε. Θα θυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές στην παραλιακή. Με τα καμπριολέ. Αργή.
1: Εδώ δεν έφυγε.
0: Είμαι από πόση ώρα. Μου χάνα την έκπληξη. Όμως θα έπαιζε ήδη και φοράω και ακουστικά. Δεν φοράω και ακουστικά.
1: Αχ. Να μην το βγάζει, ρε.
0: Είδες. Να το βρω εγώ από εδώ, αλλά από εδώ. Πού να το βρούμε τώρα.
1: Να το βρω.
0: YouTuber, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έχει YouTube.
0: Αχ, έβγαλε και η Real Madrid στην καινούργια εμφάνιση στην Away και είναι πράσινο-άσπρη. Πράσινο-άσπρη, παιδιά, στη Real. Πράσινη, δηλαδή, από πού και ως πού. Τέλος πάντων. Σαν του Παναθηναϊκού είναι. Μοιάζει πάρα πολύ. Όχι, άξιο, μου αρέσει. Κλασική άσπρη. Το ρεφρέν θα ακούσουμε, αλλά εντάξει. Ψήνεται σιγά-σιγά να πάρει μπρος ο καμπριολές.

0: καμπριόλε.
1: Αυτό ήταν. Αυτά ήταν άσματα. Άλλες εποχές. Μην τρελαθούμε κιόλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγουμε από το καμπριόλε. Παρέα και με την Pizza Hut, το μεγάλο χορηγό της εκπομπής μας, η μοναδική Stuffed Crown της Pizza Hut κάνει comeback. Οχοχοχοχ, άλλο τραγούδι τώρα. Κάνω comeback της Άντζελας. Να πέσουμε τώρα στα βαριά σκυλάδικα σιγά σιγά. Λοιπόν, η μοναδική Stuffed Crown της Pizza Hut κάνει comeback για περιορισμένο χρόνο. Απολαύστε την αγαπημένη σας πίτσα με το εμβληματικό στέμα, το οποίο στέμα τι είναι, είναι γεμάτο αυθεντικό Philadelphia cheese cream. Τι να σας πω, ανοίξτε την όρεξή σας πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Γεια σου, Αντώνη Πάρχο, καλημέρα, Ομόνο Ομόνια και Λίβερπουλ. Καλημέρα στο Χρήσανθο, Ομόνια Ιόνια, συγχαρητήρια στην Πάφο. Καλημέρα, η Ομόνια θέλει επίγον ενίσχυση στα Γουίνγκερ. Ο Μαγιαμπέλα δεν μπορεί να βοηθήσει, λέει ο 059. Καλημέρα, Μπαράκ, Τζούρι, Σιτσιανίρθο, Μπακασέτα και επιθετικό δεν έχουμε, λέει ο 132. Ναι, δεν πήρε επιθετικό. Θέλει και επιθετικό το Αποέλ. Να δούμε αν θα είναι ο Αγίου ή κάποιο άλλο, δεν ξέρω. Μπάσκετ, τελευταία μέρα σήμερα. 5 προσκλήσεις. Τυχεροί, όσοι προλάβετε, προλάβατε. Αλλιώς, καλή νύχτα. Είναι 5 μονές προσκλήσεις για το τουρνό Ανεόφυτος Χανδριώτης την ερχόμενη εβδομάδα. Και ισχύουν για όλες τις ημέρες του τουρνά. Αυτός που θα την κερδίσει την πρόσκληση θα μπορεί να πάει σε όλα τα παιχνίδια. Οκ. Λοιπόν, η αλήθεια λέει υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών. Έχει φωτογραφία τον κύριο Μουσιούτα. Μουσούτας, ο υπουργός, ο οποίος δεν μας τα λέει καλά. Έτσι λέει το σύμφωνα με το πρώτο σελίδο της αλήθειας. Υποθηκεύει το μέλλον μας, των παιδιών μας, με τα συνταξιοδοτικά. Να διαβάσω γιατί. Εργοδότες και συντεχνίες διαπιστώνουν προτάσεις που εκτροχιάζουν το κόστος της μεταρρύθμισης, το οποίο θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Κλασικά. Οι φωνές τους ακούγονταν έξω από την αίθουσα του Υπουργείου Εργασίας, καθώς η κυβέρνηση άφησε ενδεχόμενο αύξησης. Α, τώρα κατάλαβα. Να πληρώνουμε περισσότερα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εντάξει, οκ. Στην ανάπτυξη βλέπει Eurostat στον πληθωρισμό την αγνοεί η κυβέρνηση. Λόγω τουρισμού υψηλές τιμές υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών. Τραγική κατάληξη στην Ερατό Αθανασίου. 75 χρονών, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε δάσος της ΠΑΦ. Μάλιστα. Όντως τραγική κατάληξη. Καλημέρα, Άλκη. Άπαιχτη τι μας θυμίζεις πρωί-πρωί. Πού να κάνω και εκπομπή κάμια μέρα με παλιές καρές old fashion σκυλάδικα. Εκεί να είμαστε, αλλά όχι πρωί. Δεν μπορώ να την κάνω πρωί αυτή την εκπομπή. Χαραυγή.
2: Να έρθει η ώρα 2 το βράδυ.
1: Ούτε 2 το βράδυ.
2: Εντάξει, ημερώματα. Και θα πάει μέχρι 6 το πρωί.
1: 12. Ναι, κανονικά πρέπει να το κάνω μια φορά αυτό.
2: Και να πάει μέχρι 6 για αυτό και εγώ να πάω.
1: Ναι, πάμε κατευθείαν μετά. Χαραυγή. 8 καυτά ερωτήματα για τον GSI. Αφορούν ενεργειακή ασφάλεια, εξαρτήσεις, βιωσιμότητα, επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. Μάλιστα. Ετήσια αύξηση των τιμών των καυσίμων 20%. Επίγοντα μέτρα και συγκεκριμένα εισηγείται ΙΠΕΟ. Πολύ ωραία. Ο πολίτης, κουρεμένο το πέναλτι στις συντάξεις, μέσο όφελος 6%, πώς είναι 12, ναι 12, μέσο όφελος 6% για περίπου 40.000 συνταξιούχους. Μάλιστα, μας γίνει το τυράκι αυτό, να πέσουμε στη φάκα μέσα, δεν ξέρω. Δεν έχω καθόλου δει αυτό το θέμα με τις συντάξεις, το τι εισηγείται το κράτος κλπ. Το 2031 λένε ότι θα καταργηθεί πλήρως το πέναλτι για τη βασική σύνταξη, ενώ η πρόορη έξοδο στα 63 διατηρείται, απαιτώντας όμως σταδιακά 38 έτη ασφάλισης αντί για 33 που είναι σήμερα. 5 χρόνια δουλειάς επιπλέον είναι πολλά, έτσι, πάρα πολλά. Τι άλλο έχει

Φυλάκιση για χρέη εκτείουν την ποινή, αλλά οι οφειλές παραμένουν. Α? 15 οφειλέτες βρίσκονται σήμερα στις φυλακές για μη καταβολή διατροφών, κοινωνικών ασφαλίσεων και εξόφληση προστίμων. Με την έκθεση της ποινής όμως τα χρέη δεν διαγράφονται και παραμένουν. Οκ. Okay. Ενδιαφέρον. 15 άτομα, έτσι, για μη καταβολή διατροφών, κοινωνικών ασφαλίσεων και εξόφληση προστίμων. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Και φιλελεύθερος, ασθενείς χωρίς φάρμακα. Καθυστερήσεις και ελλείψεις πήγαινε ένα στα φαρμακεία. Αναγκάζονται να διακόπτουν τις θεραπείες τους. Γιατί φάρμακα είναι αυτά? Είναι... συγγνώμη που είναι για τα ενέσιμα για το διαβήτη, διότι πιάσατε όλοι τώρα τη μόδα και αγοράζετε ο Ζεμπίκ ή το άλλο το Μουντζάρο και βαράτε κάργα ενέσεις χωρίς να έχετε διαβήτη, απλά για να κάνετε σώμα αθλητή. Και δεν είναι, ούτε, είναι και για τους απαχύσαρκους. Πού την παχύσαρκοι βρίσκουν ενέσιμα φάρμακα διαβήτη? Τέλος πάντων. Πρέπει να μπει ένας κόφτης με κάποιο τρόπο για το συγκεκριμένο θέμα, διότι παίρνουν το συγκεκριμένο σκεύασμα πολύ άσχετοι που δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας, απλά το κάνουν για θέμα ομορφιάς. Λοιπόν, όχι Ούρσουλας, λέει, σε πληρωμές τα κατεχόμενα για αυτό. Τι είναι αυτό? Α, η Φόντερ Λάιεν. Καμία πληρωμή δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει για αυθόδη στα κατεχόμενα. Αυτό είναι σωστό. Εντάξει. Νομίζω είναι σωστό. Τι να συνεχίσουμε να πούμε τώρα. Καθηγητές στον κατάλογο διοριστήρων από το 1983. 40 χρόνια περιμένουν να διοριστούν στην εκπαίδευση. Δεν θα το σχολιάσω. Λοιπόν, Σούπερ Σπορ αλήθεια. Πλέον τα πήρε όλα. Μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος Κυπέλλου, η Πάφος πανηγυρίζει και το ιστορικό πρώτο Σούπερ Καπ. Γαλάζιος ο πρώτος τίτλος της φετινής σεζόν, λέει ο κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Με γκολ του Λελέη, κυπελούχος Πάφος κέρδισε την πρωταθλήτρια Ομόνια. Μάλιστα. Το γήπεδο του Πολίτη, λέει, καλό μάθε στα τροπέα η Πάφος. Έβαλε στην τρυπαιοθήκη και τον πρώτο τίτλο Super Cup. Μάλιστα. Και η Goal News το χρωστούσε στον εαυτό της. Η Πάφος λήγησε την Ομόνια με γκολ του Λελέ και κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup. Οκ. Για να δούμε. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Μην ξεχνάτε ότι έχει πρωτάθλημα σήμερα. Ομόνια 29, Καρνιώτισσα, 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. Αύριο έχουμε Απόλλωνα. Εντάξει, θα δούμε σε λίγο. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι ξεκινάμε. Δηλαδή, με full πρόγραμμα, θα δούμε την αγωνιστική παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε και τις τιμούλες που δίνουν οι εταιριούλες για το, πώς το λένε, για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού. Έτσι. Καλημέρα, με έχετε βομβαρδίσει από το πρωί με μηνύματα και στο Messenger για τον Μπακασέτα. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι με τον Μπακασέτα καινούριο. Ό,τι βγήκανε χτες, βγήκανε. Τα αποκαλύψαμε εδώ πρώτοι στο Super Sport, στο site μας, στο sportpavlefm.com.cy. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγάλαμε αυτό το αποκλειστικό ως είδηση, έγινε ένας χαμός, ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα site και στην Ελλάδα γράφτηκε πάρα πολύ. Αν θα γίνει τώρα είναι άλλη κουβέντα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Το καταλαβαίνετε. Όμως, το ξαναλέω, δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν στην ίδια θέση τρεις πολύ πολύ πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, τρία δεκάρια. Κάποιοι πρέπει να αλλάξουν θέση, εκτός αν ένας είναι παγκίτης από τους τρεις. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Εννοείται, ξεκινάω με Super Cup. Η Πάφος έβαλε χτες βράδυ στην τροπαιοθήκη της ένα ακόμα τρόπαιο, αυτή τη φορά το πρώτο Super Cup στην ιστορία της. Η Πάφος έχει γίνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι έτοιμη να μπει στο κλαμπ των μεγάλων αν συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να κερδίζει τίτλους ή να είναι εκεί με διακρίσεις κλπ. Δεν χρειάζεται να το επεξηγήσω αυτό, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια Πάφος η οποία χτες το πρώτο ημίχρονο, όπως και η Ομόνια, ήταν μέτριες. Το πρώτο ημίχρονο ήταν, έξερο, λίγα πράγματα. Πολλά φάουλ, πολλή ένταση. Σας είπα ότι το παιχνίδι δεν θα είναι και εύκολο, ενώ θα υπάρχει ένταση γενικά μες στον αγώνα. Δεν είναι και, δεν τις λες και τις καλύτερες σχέσεις των δύο ομάδων, αλλά εν πάση περιπτώσει φαινόταν ότι είχε αρκετές εντάσεις. Το δεύτερο ημίχρονο όμως άλλαξαν τα πράγματα. Άρχισαν να βρίσκουν τελικές οι Παφίτες, ενώ η Ομόνια δεν έβρισκε τελικές. Πάφος έκλεισε το παιχνίδι με 15 προσπάθειες
και οι περισσότερες εκτός στόχου. Η Ομόνοια ήταν πολύ μέτρη αυτό το στατιστικό. Νομίζω ήταν 4 τα σουτ που έκανε, αν θυμάμαι καλά. 4 τελικές, ναι. Και το ξαναλέω, η Πάφος παίζει όλη τη χρονιά πέρσι στα παιχνίδια με την Ομόνοια, μην έκανε 15 τελικές. Εχθές βρήκε χώρους, είχε δυνάμεις, έχει μια επίθεση η οποία είναι πολύ πολύ δυνατή, και ο Λελέ ο οποίος πήρε πάνω του, το ξαναλέω, εγώ το λέω εδώ πάρα πολύ καιρό ότι είναι, πιστεύω, ένας καλός παίχτης. Ο άλλος ο οποίος όμως δείχνει εξαιρετικά στοιχεία είναι ο Μουμί, δηλαδή ο Εγκμαλό, ο οποίος εχθές υπήρχαν διαστήματα που έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε. Σπουδαίο παιχνίδι και από τον Μπρούνο στην βραδινή αναμέτρηση. Ο Μαγιές και ό,τι ελάχιστες φορές χρειάστηκε, δεν είχε κάτι το δύσκολο. Δεν ήταν ένας αγώνας που κερδίθηκε με καταιγισμό ευκαιριών, κερδίθηκε με πολύ υπομονή, με πολύ σωστή ανάγνωση του παιχνιδιού και καλύτερη προσαρμογή στο δεύτερο ημίχρονο από πλευρά Πάφου. Δηλαδή στη σκακέρα των προπονητών η Πάφος ήταν νικήτρια. Ο Μπέργκ, μάλλον ο Σαπίντο ή ο Μωράης που ήταν μέσα στο γήπεδο, έστησαν καλύτερα την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Και γι' αυτό το λόγο οι έξαλλοι πανηγυρισμοί για την ιστορική νίκη, πρώτη κατάκτηση Super Cup από την Πάφο. Ο Νούνο Μωράης είπε ότι αξίζαμε το τρόπαιο, είμαστε πολύ περήφανοι. Ο Μπέρκ είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η καλύτερη ομάδα, στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίξαμε το ίδιο. Δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε καλή ομάδα. Το μεταγραφικό παράθυρο παραμένει ανοιχτό, δεν περιμένω αλλαγές, είπε ο coach ο Μπέρκ. Οπότε το δεν περιμένω αλλαγές σημαίνει δεν περιμένει προσθήκες, μάλλον. Ένταση είχε, αλλά οι παίκτες Ομόνοιας έμειναν στην απονομή της ασπίδας και αυτό τιμά την Πάφο ιδιαίτερα. Ναι, ισχύει. Εντάξει, συνήθως μένουν οι χαμένοι ενός τελικού, γιατί τελικός ήταν αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά. Μένουνε και σε παιχνίδια που είχε πέσει πολύ ξύλο πάλι έμεναν οι παίκτες. Δεν λέει κάτι και θα ήταν πολύ άσχημο να φύγει Ομόνοια από την απονομή και καλά έκανε. Έτσι. Αυτό το οποίο συνηθίζουμε ως πρακτική από όλες τις ομάδες οι οποίες σέβονται και την ιστορία τους πάνω απ' όλα. Έτσι, και τιμούν τον αντίπαλο, τον νικητή. Καλημέρες, μπράβο στην Πάφο, μια πορεία που δεν θα κάνει ποτέ η ΑΕΚ, χαχαχάλιο 584. Ό,τι να είναι, ΑΤ. Λοιπόν, καλημέρα, το μήνυμα Θανάση το διαβάσαμε του Πάτρα για την The Winger. Έχει ένα μεγάλο μήνυμα, ένα λεπτό. Λοιπόν, άλλη καλημέρα, δεν έπρεπε να βάλει τους νεοφερμένους στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Μπέρκ, χάθηκε η συνοχή και ουσιαστικά το κέντρο μας. Στην αρχή ήταν η δύναμή μας. Μια αλλαγή έπρεπε να κάνει στο ημίχρονο, Εμβάντρο αντί Μαγιαμπέλα, και θα έστρωνε μια χαρά η ομάδα. Ο Ντιονί δεν είχε τις κάθετες πάσεις που είχε άλλες φορές, γι' αυτό δεν φάνηκε. Μαγιαμπέλα, Μοντνόρο ακόμα να δώσουν τα πετούμενα. Θέλει ακόμα χρόνο, ίσως χρειάζεται και ενίσχυση εκεί, λέει ο φίλος μου Μιχάλης Ομόνοια. Γεια σου Μιχαλάκη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρες. 584 το διάβασα το μήνυμά σου. Στέλνει και χαχαχα στο τέλος. Α, τώρα κατάλαβα. Okay, τώρα το ξαναδιόρθωσε. Ο 584 συμπληρώσε μόνο αν όλα. Είναι αυτός που λέει καλημέρες, μπράβο στην Πάφο, μια πορεία που δεν θα κάνει ποτέ η ΑΕΚ. Χαχαχα, μόνο αν όλα. Okay. Ο Μπέρκ χλωμό, τον βλέπω να πάει στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Ούτε no chance, δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Ούτε 1η ούτε 28η, δεν υπάρχει θέμα Μπέρκ. Παρετάτε, κάνουν 32, δεν υπάρχει έτσι θέμα. Καλημέρα, Γιάννος Ομόνοια, αιώνια Καϊμακλή. Άλκη διαφορά, χτες η Πάφος έπαιζε με τους ίδιους περσινούς παίχτες. Δεν είναι δικαιολογία αυτό όμως, Γιάννο μου, διότι μιλάμε για Σεπτέμβριο πλέον. Η Ομόνοια έχει ξεκινήσει την προετοιμασία από τον Ιούνιο και έχει παίξει και ευρωπαϊκά. Και για μένα δεν είναι, πώς το λένε, δικαιολογία. Η Πάφος ήταν καλύτερη. Βάσος, καλημέρα. Άλκη μου, τρεις νίκες θα κάνουν οι ομάδες μου αυτήν την εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Βάσος είναι Απόλλωνας, ΑΕΚ, Αθηνών και Manchester United. Λες, το βλέπες, το έπαιξες, Βάσο, για να δούμε. Καλημέρα. Γιώτης, καλημέρα. Λες ρε Γιώτη να γίνει έτσι πράγμα. Καλημέρα στο Γιώτη. Δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά του, μου λέει είναι αποκλειστικό, μην το πεις, το σέβομαι. Φεύγουμε από το Super Cup. Πού πάμε? Πάμε στο πρωτάθλημα. Πού να πάμε? Λοιπόν, Ομόνοια 29 of May, Καρμιώτισσα Πολεμιντιών. 7 η ώρα σήμερα. Ενώ το έχουμε ραδιοφωνικά το παιχνίδι, αλλά επειδή και εκείνη την ώρα είναι νωρίς σχετικά.
Φαβορεί ο Μόνια 29-2-30-2-90 Καρμιώτησα. Πολύ ανοιχτό μάτς. Δεν ξέρω. Ένα μάτς το οποίο μπορεί και η μία και η άλλη ομάδα να κερδίσει και μπορεί να έρθει και ισόπαλο. Πραγματικά είναι τριπλή παραλλαγή στο παλιό κλασικό προπό που παίζαμε. Εντάξει. Η Ομόνια 29 θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες μετά την νίκη της πρεμιέρας, εύκολα με τον Ύψωνα. Η Καρμιώτισσα θέλει την πρώτη της νίκη μετά την ήττα της πρεμιέρας, εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από την Πάφο. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Σίγουρα λόγω έδρας είναι φαβορή η Ομόνια 29. Μέχρι εκεί. Προχωράμε. Αύριο έχουμε ένα ντέρμπι στις 7, Απόλλων Ανόρθωση, και ένα παιχνίδι ομάδων οι οποίες θα είναι στην κάτω ζώνη και θα παλέψουν για την παραμονή τους. Ομόνια Ραδίπου με Κράσαβα εν διγενής Ύψωνα. Με τον Ύψωνα δηλαδή. 7 και 8. Ο Απόλλωνας είναι φαβορί στο... Οι μπούκιδες τον έχουν ένα 50. Ένα 50, ε. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Η Ανόρθωση πάνω από 6. Σχεδόν 7. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο διαφορά η... όπως λένε οι τιμές, τόσο μεγάλο φαβορεί ο Απόλλωνας, αλλά είναι φαβορεί, είναι καλύτερη ομάδα από την Ανόρθωση. Έχει μία λιγότερη απουσία αλλά πολύ σημαντική επιστροφή αυτή του Κουβίντα. Οπότε για την Ανόρθωση τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα, ειδικά μετά την εικόνα που έβγαλε στο πρώτο μάτς με την ΑΕΛ. Θέλει δουλειά. Και ο Απόλλωνας στο πρώτο παιχνίδι είχε πράγματα που πρέπει να τα διορθώσει ο Λοσάδα, όμως ο Απόλλωνας εντάξει, είναι πιο καλή ομάδα. Η απουσία του Μόργαν Μπράουν δημιουργεί αγωνιστικά προβλήματα στην μεσαία γραμμή. Εκτός από τον αυριανό εντός έδρας αγώνα είναι και ο Λιούμπιτς και ο Τόμας και ο Βάισμπεκ. Αναβάνω, επέστρεψε ο Κουβιντά, άρα είναι στις επιλογές. Θα τον δούμε να παίρνει η φανέλα βασικού. Τι θα γίνει, δεν ξέρω αν θα κερδίσει ο Απόλλωνας. Πάντως, αν μια ομάδα είναι πιο κοντά στη νίκη, είναι προφανώς η ομάδα της Λεμεσού. Απ' την άλλη, στην Ανόρθωση υπάρχει πίεση και υπάρχει πίεση εκ των πραγμάτων, διότι ανήκει στο κλαμπ των μεγάλων ομάδων. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Α, εντάξει, χάσαμε κλπ. Όχι. Γιατί χάσαμε, τι πήγε λάθος. Και πίεση για να πάρει βαθμό ή βαθμούς αύριο. Στην εντεκάδα το πιθανότερο σενάριο είναι να κάνει αλλαγές ο Ελ Μαέστρο, ο οποίος αν συνεχίσει να βλέπει ο κόσμος την ομάδα έτσι, δεν τον βλέπω να βγάζει τα πρωτοβρόχια. Θα απουσιάσει σίγουρα ο Φανίφ, ο οποίος είναι τιμωρημένος, ο τραυματίας αρτηματάς, και είναι αμφίβολος ο Τόσιτς και ο Φουρτάδο. Εάν θα παίξουν αυτοί οι δύο, θα ξεκαθαρίσει στη σημερινή προπόνηση. Οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι για την ομάδα της Αμοχώστου.

Ομόνια Ραδίπου Ύψωνας είναι το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι αύριο στις 8 η ώρα. Θα δούμε και εδώ πώς θα πάνε οι ομάδες. Η Ραδίπου έχει βγάλει μια πολύ καλή εικόνα με την Ομόνια. Πήρε και ισοπαλία, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει έτσι θέμα για να μην είναι το φαβορί. Απ' την άλλη, ο Ύψωνας ήταν μέτριος. Αλλά θα δούμε τώρα. Πήρε και τερματοφύλακα το Χριστοδούλα από τα ΠΟΕΛ. Μπας και το μαζέψουν εκεί λίγο πίσω. Είναι φαβορεί Ομόνια Ραδίπου. Η Τεριόλη στην η τιμούλα είναι 2-10. Ο Ύψωνας 4. Σχεδόν. Παρακάτι. Για μένα είναι φαβορεί. Είναι πολύ πιο κοντά στην νίκη η ομάδα της Ραδίπου. Πολύ πιο κοντά. Δηλαδή, να το πω έτσι, θα είναι έκπληξη για μένα αν δεν κερδίσει η Ραδίπου αυτό το παιχνίδι. Με βάση αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, ο Ύψωνας ήταν πολύ μέτριος στα φιλικά. Πάρα πολύ μέτριος. Εκτός αν κάνει restart αύριο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δεν είναι και τα παιχνίδια, δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Ο Σάκης λέει: καλημέρα, φίλε. Φυσικά είναι δικαιολογία για τον Μπέρκ. Κάθε εβδομάδα φεύγουν δύο, έρχονται άλλοι δύο. Χρειάζεται χρόνο. Ο Μπέρκ την δουλειά που έπρεπε να κάνει φέτος το καλοκαίρι την έκανε. Έστησε την ομάδα όπως έπρεπε για να περάσει σε όμιλο ευρωπαϊκό, εννοώ σε league phase, και το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Europa League. Το Champions League ήταν σχεδόν αδύνατο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το Europa League είναι τεράστια επιτυχία. Άρα ο Μπέρκ τη δουλειά του την έκανε. Τώρα στο πρωτάθλημα, επειδή έχει αυτές τις προσταφαιρέσεις στο roster και ενδεχομένως να προκύψουν και άλλες προσταφαιρέσεις, δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι μέχρι την επόμενη εβδομάδα ή μετά με το παράθυρο των δανεικών. Μπορεί να φύγουν παίκτες. Μπορεί να έρθει πρόταση αύριο το πρωί για έναν ποδοσφαιριστή της Ομόνιας και η Ομόνια έδειξε ότι αν ικανοποιηθεί οικονομικά, δεν το σκέφτεται, πουλάει παίκτες. Και καλά κάνει. Γιατί αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, άρα μπορεί και αύριο να έχουμε άλλες διαφοροποιήσεις. Να δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, η δουλειά του Μπέρκ ήταν στο κομμάτι της Ευρώπης. Το πέτυχε στον απόλυτο βαθμό. Η ομάδα θα βάλει στο ταμείο της από 15-20 εκατομμύρια. Και μπορεί και παραπάνω, ανάλογα τι θα κάνει και πόσες νίκες θα έχει. Το πέτυχε στον απόλυτο βαθμό. Η ομάδα θα βάλει στο ταμείο της από 15-20 εκατομμύρια. Και μπορεί και παραπάνω, ανάλογα τι θα κάνει και

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
6: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
7: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για tablet, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
11: Αφού κουντώ.
10: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
12: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
10: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.

0: Φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
1: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Αυτά είναι για πρωινό ξεκίνημα. Ο Μπέρκ, φαγωθήκανε με τον Μπέρκ. Τι φαγωθήκανε με τον Μπέρκ? Για χαλαρώστε κάποιοι. Δεν υπάρχει θέμα Μπέρκ και λοιπά τώρα. Άντε, ξεκινάτε πρωί πρωί. Χάθηκε ένα παιχνίδι και οκ, εντάξει. Προχωράμε. Τα παιχνίδια του Σαββάτου τα είπαμε. Πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής. Ντέρμπι στο Γασιπί. Από ΕΛΑΕΛ, 1.90 το από ΕΛ, 1.85. Μα ήταν 60, ανέβηκε πολύ ο Άσος. Ναι, οκ. Okay. 1.85 το από ΕΛ, 4 κάτι η ΑΕΛ. Δύσκολο παιχνίδι. Το από ΕΛ στην πρεμιέρα δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακό, αλλά πλήρωσε τα πεδαριόρθη λάθη στην άμυνα. Εικάζω ότι δεν θα παίξει ο Μπελέτ, θα παίξει ο, πώς λέγεται, ο Ζελένικα. Να δούμε και να δούμε αν θα κάνει ντεμπούτο και ο Καρίγιο, αν είναι τόσο έτοιμος ώστε να τον ρίξει εντεκάδα ο κύριος Παπαδόπουλος, αφού το ΑΠΟΕΛ το πρόβλημά του στην πρεμιέρα ήταν η άμυνα. Τον πρόδωσε η άμυνα, τον ελλαδίτη coach, ό,τι και πλάνο και αν είχε βγάλει. Απ' την άλλη, μεσοεπιθετικά έκανε κάποιες ευκαιρίες, δεν ήταν όμως ιδιαίτερα αποτελεσματικό, πέρα από την κολάρα του, πώς λένε, Αργυρίδης, Αβραμίδης. Α, δούμε αν θα το ξαναπάρει χρόνο ο νεαρός, αν θα τον βάλει σε αυτό το παιχνίδι. Ποιος είναι αυτός, ο Σαπίντο? Και δίπλα ο Αριστίδου. Ναι, δίπλα στον Αριστίδου. Αν δεις το βίντεο, Μιχαλάκη, τώρα τον βγάλουμε το Μιχάλη μετά, ήταν ακριβώς του δίπλα. Κόντεψα να μπει μες στο μπούθ του Μιχάλη ο Σαπίντο. Ήταν ακριβώς δίπλα του. Λοιπόν, το αποέλεφτασε στις 12 μεταγραφές. Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά, μετά τους δύο χτεσινούς, τον Καρίγιο και τον Ζελένικα. Ο τρίτος στη σειρά είναι ο Μπαράκ, ο οποίος είναι στην Κύπρο από το βράδυ της Τετάρτης. Περιμένουμε να δούμε. Μπακασέτας μπορεί, Αγίου μπορεί. Ο Μπακασέτας παίρνει σχεδόν 2 εκατομμύρια. Δεν έχει τσάνς το Αποέλ να δώσει έτσι συμβόλαιο και δεν ξέρω αν θα μπορεί να δώσει και 500.000 όπως γράφουν στην Ελλάδα. Ότι θα βάλει γύρω στο 1,5 ο Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα μέχρι τα 2 σχεδόν εκατομμύρια θα πάνε από την ομάδα στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν θα πάει σε έτσι κουβέντα, αν είναι αυτά τα λεφτά. Εγώ διαβάζω δημοσιεύματα στην Ελλάδα, αλλά μένω μέχρι εκεί. Το σίγουρο είναι ότι στο Αποέλ θέλουν παίκτη στην επίθεση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε μετά τον Νεκτάριο, θα ήθελα. Αλλά τι θα μας πει τώρα, αφού. Τι είναι, και να τον ρωτήσω για τον Μπακασέτα, αφού δεν υπάρχει, δεν είναι παίκτη στο Αποέλ. Πώς θα σκέφτονται να τον χρησιμοποιήσουν? Ο Μπακασέτας παίζει και σαν δεύτερο επιθετικός, αλλά πρέπει να αλλάξει και το σχήμα του. Να βάλει και δεκάρι και δεύτερο επιθετικός. Είναι στο το δεκάρι, είναι και δεύτερος επιθετικός. Παίζει παίκτης με δύο χαρακτηριστικά. Η ΑΕΛ, το πρόβλημα της ΑΕΛ είναι η επίθεση, διότι τα δύο center four χτύπησαν άσχημα και όλα, θα λείψουν για πολύ καιρό. Άρα χωρίς Τσατάκοβιτς και τον Γκόμης. Μάλλον Γιόβετιτς, αν και ο Γιόβετιτς δεν είναι στην ετοιμότητα εκείνη που θα ήθελε ο coach για να τον βάλει, ξέρω εγώ, 60-70 λεπτά. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, αν βάλει κάποιον από τους winger center four. Δεν ξέρω, πάντως μεσοεπιθετικά η ΑΕΛ πριν το σοβαρό τραυματισμό των δύο παικτών ήταν πάρα πολύ καλή, πραγματικά πάρα πολύ καλή. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Ούγκο Μάρτινς, που ξέρει ότι θα είναι πολύ σημαντικό η ομάδα του να ντουμπλάρει τις νίκες, να είναι να ξεκινήσει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε πρωτάθλημα με 2-2. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακας. Ιδιαίτερο παιχνίδι. Εντάξει, είναι ένα τοπικό ντέρμπι τον τελευταίο μισό αιώνα, μετά την βία απομάκρυνση της ομάδας Σαμοχώστου του από τα πατρογονικά εδάφη και την εγκατάσταση της πλειοψηφίας, όχι της πλειοψηφίας των οπαδών, πολλών οπαδών, αλλά και της ομάδας κυρίως στην Λάρνακα, που φιλοξενεί και την Ανόρθωση και την Νέα Σαλαμίνα. Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, διότι προχτές έγινε ο κακός χαμός στο Fan Day της Νέας Σαλαμίνας. Τα ξέρετε εκεί με την επίθεση οπαδών. Έχουν συλλάβει το μεταξύ 4-5, θα συλλάβουν κι άλλους. Έχουν αρχίσει να τους ταυτοποιούν. Αντιλαμβάνεστε, επειδή περισσότερο ήταν με κουκούλα και δεν ήταν πολλά τα βιντεάκια, όταν πιάσαν έναν, άνοιξε το στόμα, άρχισε να μιλάει. Και λαΐδησε. Είναι αυτό που έλεγε ο Αγαπούλας. Έλεγε του δικηγόρου, βρες μου τρόπο να βγω από εδώ μέσα, από το κελί. Και λέει, άμα κελαϊδήσεις 3, 4, 5, 6, 7 ονοματάκια, αυτό γίνεται τώρα. Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα θέμα να συζητήσουμε τώρα με εντάσεις κλπ. Βαριέμαι αυτή την πραγματικά τέτοια κουβέντα. Τώρα
Σαλαμινάκα, το παιχνίδι η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλο φαβορή για εκτός έδρας παιχνίδι, 1.60. Και η Σαλαμίνα είναι 6 πλάς σε κάποιες εταιρείες. Πολύ ψηλή η τιμούλα που δίνει οι εταιρείες για τη Σαλαμινάκα, η οποία στην πρεμιέρα σε ένα χορταστικό παιχνίδι έφερε 3-3 με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-1 του ΑΠΟΕΛ σε μια από τις πιο μεγάλες νίκες της πρώτης αγωνιστικής. Λοιπόν, στη Σαλαμίνα ο Δημητρίου επιστρέφει αποστολή. Ο Κονατέ υπολογίζεται περισσότερο μάλλον για την επόμενη αγωνιστική, αλλά μπορεί να είναι αποστολή. Διαθέσιμος και ο Αγγιέλσκι, ο οποίος ξέρει το πρωτάθλημα και ξέρει και την ΑΕΚ, γιατί εκεί έπαιζε πέρσι. Πέρα του Κονατέ, ουσιαστικά, που είναι αμφίβολος, όλοι οι άλλοι είναι διαθέσιμοι στη Νέα Σαλαμίνα. Στην ΑΕΚ περιμένουμε να δούμε εξελίξεις όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι με τον τραδοφύλακα τον Παλαιάρη, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, έρχεται από την Ιταλία, από Σέρια, αυτό από μόνο του λέει πράγματα, έτσι δεν χρειάζεται νομίζω να πω κάτι παραπάνω. Άρα η όλη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη θα φέρει τουλάχιστον μία ακόμα μεταγραφή για τους Λαρνακείς, που έχουν λιγότερα προβλήματα σίγουρα σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, μάλλον και μέσα στα φιλικά. Όμως, ένα δύσκολο μάτς. Επαναλαμβάνω, η Νέα Σαλαμίνα είναι πολύ δυνατή φέτος, έτσι παρουσιάζεται. Και θα έχει και την απουσία του Αμίν, ο οποίος Αμίν θα χάσει ένα διάστημα σχεδόν 3 εβδομάδων και κάτι. Θα επιστρέψει βασικά το τριήμερο 9, 10, 11, 12 Οκτωβρίου, κάπου εκεί πέρα υπολογίζουμε σε αυτό το τετραήμερο να επιστρέψουν οι ομάδες στην αγωνιστική δράση λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος για την Εθνική. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα.

0: Ο 122 που έχει στείλει το μήνυμα πριν ένα λεπτό, λίγο να μου το κάνεις spelling λίγο πιο λιανά για να καταλάβω. Λέει ο φίλος, βάλτε το τραγούδι, μην τη φυλάς μπροστά μου, αυτή η γυναίκα κάποτε ήταν δικιά μου. Να ακούσετε στίχο που θα μας κατακρίνετε τα τραγούδια. Ρε μα είπαμε τι πάει για τραγούδια, ίσα που εμείς αποθεώσαμε πριν και το καμπριολέ.
1: Είναι κάτι.
0: Μην κατάλαβα.
1: Έχασα κανένα επεισόδιο.
0: Ξέρω. Μπορεί να χάσα εγώ κανένα επεισόδιο. Ξέρω.
1: Μήπως.
0: Ακούει άλλο ραδιόφωνο και το στείλε εδώ.
1: Μπορεί, όχι. Μπορεί και αυτό.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Πάντως το τηλέφωνο του είναι στη λίστα.
0: Ήξερο. Πάντως θέλω να παίρνω τηλέφωνο. Θα ήθελα να το καταλάβω το μήνυμα. Τέλος πάντων. Καλημέρα Γιάννος Ομόνια, Ιόνια Καϊμακλή. Α, με το μήνυμα το διάβασα. Έπαιζε με τους ίδιους παίχτες πέρσι Πάφος. Ο Παύλος, καλημέρα Παύλο, ετοιμαστείτε για το επόμενο μπαμ του Παναθηναϊκού. Μα πόσα μπαμ, δεν έμεινε παίχτη για να μην φέρει ο Παναθηναϊκός. Τι να πάρει ρε Παύλο τώρα, τι σκέφτεσαι, τι θέση βασικά.
1: Και τώρα σηκώνει άλλον τραγούδι.
0: Κιό.
1: Και μπαμ και μπούμ είναι μπουμπουργές.
0: Α, δεν μπορώ, λοιπόν. Προχωράμε, φεύγουμε από τα Κυριακάτικα. Τώρα τη Δευτέρα τι να πω. Να πω για τον Ολυμπιακό, για τον Άρη, για την Πάφο, για την Ομόνια δεν θα πω κάτι, γιατί χτες παίξαν οι ομάδες. Να δούμε τι διαχείριση θα κάνουν, κάποιες αλλαγές σίγουρα, αν και χτες παίξαν με βασικούς στην πλειοψηφία τους και η μεν και η δε. Ναι, πρέπει να το δούμε αυτό. Η Πάφος παίζει με τον Ολυμπιακό, ένα 40, ένα 40 το win για την Πάφο, πάνω από 7 Ολυμπιακός. Η Ομόνια παίζει με Άρη, Άρης Ομόνια, 3 ο Άρης, 2-10 η Ομόνια, φαβορεί. Εντάξει, ο Άρης θα απουσιάσει ο Χαμπός λόγω τραυματισμού στα πλευρά, λείπει και ο Βανάλβες, λείπει και ο Ελαλάτσι και ο Νίκολιτς. Αυτόν τον Ελαλάτσι μου είπαν ότι τον προορίζουν για βασικό στα άκρα της επίδεσης. Δεν τον έχω δει και δεν θα τον δω ούτε αυτήν την εβδομάδα αφού δεν παίζει, αλλά μου είπαν ότι έχει καλά στοιχεία, δεν τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Αλλά μου είπαν ότι θα είναι ο βασικός Winger. Εκεί τον προορίζουν. Winger νομίζω μου είχαν πει, νομίζω. Στον Ολυμπιακό πήρανε τον 32χρονο Ούγκρο στόπερ Μαρκ Τάμας. Ένα ψηλό παιδί, 1,94. Έπαιξε σε διάφορες χώρες πέρα από τη χώρα, την Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Αζερμπαϊτζάν. Καλές παραστάσεις, για να τον δούμε τι ρόλο βαράει. Θα τον δούμε άμεσα. Πάντως δεν θεωρούν δεδομένο ότι έκλεισε το κεφάλαιο ενίσχυση στον Ολυμπιακό και να δούμε τι θα δούμε. Αυτά για την πρώτη κατηγορία. Καλημέρα στο πιο ωραίο ροκ αθλητικό πρόγραμμα της Κύπρου. Χρήστος, γεια σου Χριστάρα, καλημέρα. Παιδιά, προσπαθούμε και όλα. Και ροκ και μη ροκ και κάμια
1: καμπριολέ.
0: Κάνα καμπριολέ και κάνα λεπά θα βάλουμε αν χρειαστεί.
1: Εντάξει, θα δούμε. Πανέρι,
0: καλημέρα και συγχαρητήρια στην Πάφο. Η Ομόνια ό,τι έδωσε πήρε. Βάλτε το τέρμα της Πάφου αυτό.
1: Να το βάλουμε σε λίγο.
0: Ναι,
1: σε λίγο.
0: Να το κόψουμε, ναι, το ετοιμάζει ο Μιχάλης.
1: Το ψήνω.
0: Να το ψήνει και να πέσει. Εννοείται θα πέσει, γιατί είναι τελικός Super Cup. Εννοείται θα το βάλουμε, δεν συζητάμε. Στέλιος Ομόνια, γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Ο Σαπίντο, καλύτερος προπονητής της Κερκίδας και με τίτλους. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Σαπίντο είναι στην Κερκίδα, λόγω τιμωρίας, η ομάδα του μέσα στο γήπεδο πετάει και κερδίζει. Το είδαμε και με τα ΠΟΕΛ. Ότι έφτασε στον τίτλο, το είδαμε και με την Πάφο που πήρε χτες τον τίτλο του Super Cup. Με Σαπίντο στην Κερκίδα.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο εκτός σύνορων. Χαμός, τι ωραίο πρόγραμμα. Έχει Σαββατοκύριακο φουλ. Έχει ομορφύνει το Σαββατοκύριακό μας όταν έχει τόσα πολλά παιχνίδια. Έχεις πάρα πολλές επιλογές να επιλέξεις αγώνες κλπ. Καταλαβαίνω ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, να δούμε τι θα πρωτοδούμε. Πραγματικά να δούμε τι θα πρωτοδούμε στο Σαββατοκύριακο και εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που έχει ακόμα πιο μεγάλα παιχνίδια. Παναθηναϊκός χτες βράδυ κέρδισε 1-0 τη νίκη Βόλου για το κύπελο, καθάρισε με τα μπόρδα. Highlight έχω δει, δεν το είδα το παιχνίδι, δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο. Έκανε φάση ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι εκεί οι άλλοι πέσαν ταμπούρι βέβαια, πίσω η νίκη Βόλου. Ταμπούρι. Βγήκε μια ασίστ του Λιβάη Γκαρσία, έβαλε τον κόλο τα μπόρδα, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Γενικά στο Παναθηναϊκό υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για την μεταγραφή του Ναΐ, την επιστροφή μάλλον του Μαροκινού. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε. Θα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες, γιατί προς τα εκεί πάει η κουβέντα. Στην ΑΕΚ έκοψαν τον Γεωργίεφ από την ευρωπαϊκή λίστα, που σημαίνει ότι ο Ρότα είναι μοναδικό δεξί μπακ, δεν έχει άλλον. Η λύση, αν ο Ρότα πρέπει να βγει ή αν δεν πάει κάτι και λοιπά, είναι ο Γκατσίνοβιτς. Είναι μέσα στους πολυθεσίτες της ΑΕΚ. Βάλαν και το Ζωάο Μάριο και το Λικογιάννη και τον Βιτάλης. Έχει επιστροφές αύριο η ΑΕΚ στην ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον Άρη. Πολύ δύσκολο μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Άρης είναι βελτιωμένος φέτος. Και θα δούμε πώς θα πάει. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός πήρε και τον Λιον Μπέιλι, τον Τζαμαϊκανό της Αστον Βίλα. Και θα δούμε, θα πάρει και άλλους παίχτες, διότι ένας χαμός γίνεται με τον Ολυμπιακό. Είναι πραγματικά απίστευτο το Ντεμαράς. Στον ΠΑΟΚ έχουν θέματα. Και έχουν θέματα ενδοοικογενειακά, διότι η Θύρα 4 έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση, είναι η οργανωμένη του ΠΑΟΚ, είναι το πιο μεγάλο οργανωμένο σύνολο στο δικέφαλο του Βορρά, κατά Ιβάν Σαββίδη. Αυτό έγινε για πρώτη φορά. Δεν παραγνωρίζουν την προσφορά του Σαββίδη, αλλά γράφουν μέσα στην ανακοίνωση «Ήρθε η ώρα να φύγεις σαν φίλος». Στο ΠΑΟΚ, εάν φύγει ο Σαββίδης, θα υπάρχει, πιστεύω, ομαλή διάδοχη κατάσταση με τον Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος multimillionaire, μπομπίλιονερ, οπότε θέμα χρημάτων δεν έχει. Θα δούμε, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά από τη στιγμή που θα μπαίνει πίεση πλέον από οργανωμένους σε κάθε παιχνίδι, πιστεύω, είναι μια περίεργη κατάσταση, να το δούμε. Ο Άρης φουλάρει την προετοιμασία και ολοκληρώνει σήμερα εν ώψη ΑΕΚ. Και είναι, είπαμε, ένα από τα ντέρμπι της αγωνιστικής. Στην Ελλάδα, αυτή την αγωνιστική που έχουμε το Σαββατοκύριακο, το πρόγραμμα έχει ως εξής, πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Αύριο έχουμε 2 μάτς, 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός. Θα είναι γεμάτο το Πανθεσσαλικό, γιατί έχουν εξαντληθεί τα περισσότερα εισιτήρια. Και το ΑΕΚ Άρης στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 9 το βράδυ. Την Κυριακή τα παιχνίδια είναι στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, στο άλλο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί και η Super League είναι, εννοείται, αγαπημένο πρωτάθλημα. Ωραία μάτς έχει και η Premier League, αλλά και η La Liga και η Serie A. Στην Premier League σήμερα δεν παίζει η Liverpool, ναι. Η Liverpool παίζει σήμερα με την Ipswich. Με αφορμή το φίλο μου το 590 το μήνυμά του, λέει: «Καλημέρα, ποια η γνώμη σου αγαπητέ για τη Liverpool, σαν άλλαξε σημαντικά το παιχνίδι που μας έχει συνηθίσει με τον νέο προπονητή, καλό υπόλοιπο». Είναι λογικό κάθε προπονητής να βάζει τις δικές του πινελιές. Αυτό θέλει να κάνει ο Ιραόλα, ο οποίος είναι ρούκι, ενώ δεν έχει τις τεράστιες εμπειρίες σαν προπονητής, είναι νεαρός κιόλας, αλλά έκανε πολύ καλή δουλειά στην Bournemouth τα προηγούμενα χρόνια, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που τον πήρε η Liverpool, τον προσέλαβε. Κάποια αλλαγή αναγκαστικά θα δεις, διότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι και δεν έκαναν στις θέσεις που είχαν και αναγκάζεται να αλλάξει και σύστημα, και γενικά πρέπει να δοκιμάσει πράγματα σε ένα πάρα πολύ ακριβό ρόστερ. Πανάκριβο ρόστερ. Το πιο ακριβό ρόστερ όλων των εποχών για τη Λίβερπουλ. Πιστεύω ότι σήμερα την ύψη της θα την κερδίσει. Έστω και δύσκολα. Είναι πιο καλή ομάδα η Λίβερπουλ. Είναι Λίβερπουλ. Θα πάει στο το Portman Road, είναι της Ipswich τώρα, νομίζω. Τέλος πάντων, να κερδίσει απόψε. Να κερδίσει. Είναι ένα από τα δυνατά στάνταρ της σημερινής ημέρας, το win της Liverpool. Έχει ωραία παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Έχει Newcastle Bournemouth, δεν βγάζει άκρη από αυτό. Έχει Nottingham Forest Tottenham. Η Tottenham ξεκίνησε με το αριστερό. Πολύ μέτρια πράγματα. Δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Η Arsenal παίζει Derby Λονδίνου με την Chelsea μεθαύριο, Κυριακή, απόγευμα, 6 ώρα. Γενικά έχει ωραία μάτς. Η Everton Manchester United. Μια χαρά. Στην La Liga η Real παίζει απόψε με την Betis, είναι μεγάλο φαβορί. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Η Betis είναι μία από τις ομάδες οι οποίες τις θεωρούν φαβορί για τετράδα, πεντάδα, max. Άρα να δούμε. Έχει Bilbao με Ατλέτικο Μαδρίτης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Μπάρτσα παίζει με την Βαλένθια στο πάντα επικίνδυνο Μεστάγια. Άρα, ναι, ετοιμαστείτε. Έχουμε πολύ πράγμα για το Σαββατοκύριακο. Ολοκληρώσαμε. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Περιμένουμε να έρθει η Μαρίνα και τα λέμε σε λίγο.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Supersport 104.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Πάφος κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς καθώς επικράτησε χθες βράδυ της Ομόνιας με ένα 0 και πανηγύρισε το Super Cup. Δείξαμε χαρακτήρα και αξίζαμε αυτό το τρόπαιο, δήλωσε ο Νούνο Μοράης, ο οποίος βρέθηκε και πάλι στον πάγκο λόγω τιμωρίας του Σαπίντο. Οι μικρές λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά στον αγώνα, ανέφερε ο Χένινγκ Μπέρκ, ο οποίος επεσήμανε πως δεν περιμένει κάποιες αλλαγές στο ρόστερ της Ομόνιας. Με την αναμέτρηση Ομόνια 29 Καρμιώτης ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Σε επαφές με τον Τάσο Μπακασέτα βρίσκεται ο Αποέλ την ίδια ώρα που οι γαλαζοκίτρινοι ενδιαφέρονται έντονα και για τον Τζόρταν Αγιού. Ίσως και σήμερα να ανακοινώσει τον Αλμπέρτο Παλεάρη ΑΕΚ. Στον Απόλλων αρκετές πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ανόρθωση έχει ο Κβίτα. Μπράουν, Λιούπιτσα, Τόμας και Βέισπεκ δεν υπολογίζονται. Στον αντίποδα ξεκαθαρίζει για Τόσιτς και Φουρτάδο εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ. Στον Αρεντινούν τις προσπάθειες για αποκτήση τερματοφύλακα ενώ ξεκαθαρίζει για Χαραλάμπους ενώ ψιωμόνιας. Η άλλη βρίσκεται σε προσπάθεια αποκτήσης επιθετικού. Για το κύπελλο Ελλάδος, Παναθηναϊκός Νικηβόλου 1-0. Στην Αθήνα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Μπέιλι και ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ. Βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρτ. Οι οργανωμένοι ζητούν από τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρήσει. Σε στη Γαλλία Τουλούζ Λίλ 0-1 και στην Ισπανία Σοσιεδάδ Θέλτα 0-0. Για το κύπελλο Ιταλίας Παλέρμο Μάντοβα 5-2 και Καλιάρι Βερόνα 1-2. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα 8 Λιόν Οσέρ, 9:30 Στουτκάρδη Κολονία, 9:45 Τζένοα Κόμο, 10 Ήψουιτς Λίβερπουλ και Μπέτις Ρεάλ και 10:05 Παρί Μονακό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
7: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max για 256GB από 1459, τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

βιβλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
11: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
12: Ακούτε Super Sport 104.
13: Κεφαλιά, ο Πολτάρεν εκεί και κερδίζει ο Λέλε. Έλα εδώ με τον Λέλε. Είναι σακίτατος, είναι όμως απέναντι από τρεις. Επιλέγει αριστερά τον Καμαλέο που πατάει από εκεί. Λέλε το πλάσμα, εκπαλή πάπο. Το Βοβίτσα 4. 1-0 πάπο με τον Λέλε. Από την ασίστ του κορυφαίου. Θα δούμε με τον ίδιο Καμαλέο. Μαζί από την μεσαία γραμμή και την έφεραν στη μεγάλη περιοχή της Ομόνιας, όπου ο Λέλε τραυματίστηκε για το τελείωμα.
12: Ακούτε Super Sport 104.
14: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
15: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
16: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
17: Τάσος Ηρωδιακόνου στη τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλημέρα.
18: Καλημέρα μας. Καλημέρα.
17: Για πες, τι γίνεται σήμερα, τι περιμένουμε στον καλό μας, στον κακό μας τον καιρό?
18: Εντάξει, περιμένουμε ότι θα έχουμε μια κρυπτώση θερμοκρασίας Παρασκευή και Σάββατο για σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Με μέγιστη θερμοκρασία σήμερα Παρασκευή εκεί κοντά στους 36 με 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 mm-hmm. με 32 στα παράλια, 26 με 28 πάνω σε ορεινά μήματα, ενώ το Σάββατο ακόμα μια μικρή περαιτέρω πτώση, 35-36 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 με 32 στα παράλια, 24 με 28 στα ορεινά. Είναι μια μικρή πτώση, δεν είναι μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Συνδυάζεται επίσης και με κάποιες τοπικές βροχές και πολύ περιορισμένες καταιγίδες σε ορεινά και εσωτερικό. Άρα για σήμερα και αύριο μεσημβρινές ώρες πολύ τοπικά θα έχουμε κάποια βροχή.
17: Σήμερα είναι μεσημέρι, αν είναι κάτι έτσι τοπικό.
18: Ναι, ναι, είναι σήμερα.
17: Α, συνεφάκι, ναι.
18: Ναι, ναι, δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο πάνω σε ορεινά και εσωτερικό και προς το εσωτερικό να παρατηρηθεί βροχή. Δεν θα βρέξει παντού, δεν θα περαστεί Κύπρος και δεν θα έχει την έκταση και ένταση που είχαμε τα τελευταία καλοκαίρια. Άρα είναι μια συνηθισμένη αστάθεια της εποχής που δίνει τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα σε περιοχές που ευνοούνται καλύτερα αυτήν την περίοδο. Από θέμα των ανεμών, εκεί 3-4 μποφόρ θα έχουμε ένα λίγο νεράκι αυτές τις δύο ημέρες. Mm-hmm. Θα αναπέσουν από φορά από Κυριακή Δευτέρα, όμως ξανανεβαίνει και η θερμοκρασία Κυριακή και Δευτέρα, οπότε μέχρι και τη Δευτέρα θα έχουμε αρκετή ζέστη, που Δευτέρα θα είμαστε κοντά στους 38-39 βαθμούς στο εσωτερικό, 32 μέσα στα παράλια, 26 με 32 στο ορεινά. Άρα θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά θα ξαναπέσει σταδιακά από 9 και κυρίως 10 του Σεπτέμβρη και μέχρι 11 θα έχουμε θερμοκρασία 35 και 36. Άρα,
17: ούτε φθινοπορεινές, αλλά ούτε ντάλα καλοκαίρι βασικά.
18: Και, εντάξει, η κανονική θερμοκρασία είναι εκεί κοντά στο 36. Mm-hmm. Εντάξει, το να έχω 35-36 είναι μια κανονική θερμοκρασία, αλλά ακόμα έχει ζέστη τα μεσημέρια ο Σεπτέμβρη. Πρέπει να περάσουν ακόμα κάποιες ημέρες ακόμα για να αρχίσει λίγο και το μεσημέρα μεσημέρι, αλλά ακόμα έχει ζέστη. Έχει κάποια αισθήματα με πιο ψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσουν νομίζω.
17: Okay. Μια χαρά.
18: Ενώ από Κυριακή Δευτέρα δεν φαίνεται βροχή. Είναι κυρίως την Παρασκευή και ο Σάββατο τα οποία φαίνονται
17: βροχή. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Χθες πήγες στο ΡΙΚ για τα μυναλάγια.
18: Ναι, ναι, τα είπαν. Ναι. Mm. Τα είπαν τα μυναλάγια, τα αναστήσαμε στη σελίδα και τώρα απομένει απλά να τα βλέπουμε στην πράξη πώς θα εξελιχθεί.
17: Οκ. Α, θα τα δούμε σιγά σιγά από... ουσιαστικά από τον επόμενο μήνα.
18: Ναι, κυρίως ναι.
17: Κυρίως από τον Οκτώβριο, ναι, ουσιαστικά, ναι, ναι, από αυτό.
18: Μας ενδιαφέρει και να δούμε, να πάρουμε τώρα στο κάποιες καλές βροχές.
17: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Τώρα αν ημερομηνίες πάνω κάτω, ναι, κοντά, ναι, ή μακριά, ναι, το θέμα είναι οι βροχές, είναι κίνητος.
18: Ναι, δεν κολλάω στις ημερομηνίες, ναι, απλά ναι. Το εξαρμόζω έτσι τα τελευταία χρόνια. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως να δω αν η χρονιά θα έχει βροχές καλές, αξιόλογες και να επαληθευτούν και στην πράξη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
17: Ναι, οκ. Okay. Καλή δουλειά, καλό Σαββατοκύριακο.
18: Έγινε, καλό
17: Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα.
19: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει. GCA Homes, έλα.
20: χαμογελά.
21: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
17: Και από τα χαμόγελα της GCA Elegant Homes του χορηγού μας για το ένθετο του καιρού, πάμε στη Στέλλα Σάβα για να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Είναι στη Λευκοσία ο Αντώνιο Κώστα. Θα έχει συζητήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι μόνο. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Στέλλα, καλημέρα.
22: Νίκη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε έτσι για σήμερα, Παρασκευή ημέρα.
17: Ναι, δεν έμπλεξε σε κανένα κίνηση όπως θες.
22: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ, έχω να σου πω ότι χθες δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ο αυτοκινητόδρομος γενικότερα ήταν μπλοκαρισμένος. Δεν είναι ότι, ας πούμε, υπήρξε ταλαιπωρία, αλλά υπήρξε αυξημένη κίνηση και στείλε μέσω μετά. Αχ, μπήκαμε σε ρουτίνα.
17: Και
22: ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία.
17: Όπως το λες. Έτσι είναι.
22: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Αντώνιο Κώστα που ανέφερες και εσύ, ο οποίος στις 9 αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χθες ανακοινώθηκε η επίσκεψή του Αντώνιο Κώστα στο νησί. Αρκεί να ακούτε.
17: Βεβαίως. Στέλλα. Τι, χάσαμε τη Στέλλα. Πάπαλα η γραμμή έπεσε. Πάμε να επικοινωνήσουμε μαζί της και πάλι.

0: Πάμε να την βάλουμε στην παρέα μας και πάλι την Στέλλα Σάβα. Έλα Στέλλα.
1: Λοιπόν, έλα Αλκή. Έλεγα ότι ο Αντώνιο Κώστα θα, νέα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Θα ακολουθήσει κατηδία συνάντηση των δύο και διευρυνωμένες συνομιλίες. Ο Αντώνιο Κώστας είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και έρχεται και στην Κύπρο στο πλαίσιο της περιοδίας του στις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γύρω στις 10:40 οι δύο πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και θα πραγματοποιηθεί βεβαίως μια ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο περίοδο, για το θέμα που όλοι συζητάμε, που δεν είναι άλλο από την προσπάθεια για παρέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό. Άρα προφανώς και ο κύριο Κώστα θα ενημερωθεί και για την τελευταία συνάντηση που είχε ο πρόεδρος με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και γενικότερα. Βέβαια το Κυπριακό αυτή τη στιγμή παραμένει στάσιμο σε εισαγωγικά λόγω του ναυαγίου στην Κερίνια, ναι. Το οποίο έχει φέρει και πολιτικούς στριγμούς.
0: Να πέσει η κυβέρνηση, η λεγόμενη κυβέρνηση, έχει έτσι πράγμα.
1: Προφανώς. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο. Θα πάνε σε πρόωρες λεγόμενες εκλογές, Αλκή. Ο Αρικλή που είναι στο κόμμα των επίκων, στο κόμμα των Τούρκων επίκων, έχει παυθεί από την κυβέρνηση. Και τώρα είναι τριτοκομματική η λεγόμενη κυβέρνηση και δεν κάνει πλειοψηφία. Και αυτό την καθιστά να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις. Δηλαδή δεν έχει εργαλεία. Και υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στα κατεχόμενα και αυτήν τη δεδομένη στιγμή με τον ψευδοπρωθυπουργό να το βλέπει αυτό. Και έτσι κι αλλιώς είχε κάποια θέματα ο ψευδοπρωθυπουργός και η κυβέρνησή του πριν από το ναυάγιο της Κερίνιας. Είδαμε και τον Τσουφάν Έρχιουρμαν ότι κέρδισε τις λεγόμενες προεδρικές εκλογές των κατεχομένων, κάτι που δεν ανέμεναν οι ίδιοι. Και αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός σεισμός. Χθες, από ό,τι καταλάβαμε, ίσως πάνε σε προώρες λεγόμενες εκλογές και για βουλευτικές, αλλά και γενικότερα τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
0: Να επηρεάσει, νιώθεις να επηρεάσει τη διαδικασία των συζητήσεων των διαπραγματεύσεων.
1: Ο Έρχιουρμαν προέρχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ναι. Το Τουρκοκυπριακό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που είναι πιο ευέλικτο και πιο διαθέσιμο, να το πω έτσι, προς το Κυπριακό και στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν κερδίσει και άλλο έδαφος ο κύριος Έρχιουρμαν, ο οποίος ήταν μόνος τέλος πάντων σε αυτή την κυβέρνηση, πιθανόν να είναι προς την πιο καλή κατεύθυνση. Αλλά δεν μπορεί να τα λες αυτά με σιγουριά, γιατί υπάρχει και ο παράγοντας Τουρκία πίσω από όλα αυτά. Που δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε. Χθες ο Τούρκος Αντιπρόεδρος 5 μέρες μετά το ναυάγιο στην Κερίνια επισκέφθηκε τα κατεχόμενα και δεν τα επισκέφθηκε για το ναυάγιο μόνο, γιατί αν ήταν αυτό η επίσκεψη ήταν από τις πρώτες μέρες. Κυρίως για το πολιτικό χάος το οποίο επικρατεί και προφανώς για να βάλει τάξη. Έτσι, για να βάλει τάξη για το τι επικρατεί από εκεί. Τώρα, ως προς τις έρευνες για το ναυάγιο, δεν υπάρχουν νεότερα για τους αγνοούμενους, πέραν από τη σωρό του 50χρονου που εντοπίστηκε προχθές. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο ως προς τους τόσους ανθρώπους που βρίσκονται στη θάλασσα, με τους συγγενείς να αγωνιούν και να αναμένουν ακόμη μια ένδειξη. Είναι χαρακτηριστικές και οι δηλώσεις τους, δώστε μας τουλάχιστον μια σώρο να θάψουμε, κάπου να κλαίμε.
0: Ναι,
1: εντάξει. Τα όσα είπαμε και χθες, τα όσα ακούγονται για τον καπετάνιο, βγαίνουν συνέχεια στη φόρα, είναι πραγματικά σοκαριστικά. Δεν μπορεί να χωρίσει ο ανθρώπινος νους πώς μπορεί ένα πρόσωπο να δρά τόσο εγκληματικά. Και γιατί προφανώς δεν είναι από πρόθεση, έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω να ήθελε να αντιδράσει έτσι για να πάει και να κινδυνεύσει η ζωή του και του ιδίου. Δεν γίνεται. Είναι ούτε καν τυχαίο καπετάνιο δεν είχε αρκεί για να καταλάβει το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο πίσω στα δικά μας.
0: Βέβαια.
1: Να πάμε λίγο πίσω στα δικά μας. Χθες ο Υπουργός Οικονομικών έκανε ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Δυστυχώς ο πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδα τα οποία είναι ανησυχητικά, είναι στο 5,2 που έχει εκτιναχθεί. Είναι ο δεύτερος ψηλότερος στην Ευρωζώνη, να φωνάσω που αλκεί. Και θα έρθει και άλλη άνοδος τους τελευταίους μήνες του 2026. Και μάλιστα όπως καταγράφηκε χθες, τα στοιχεία το καταδεικνύουν ότι θα υπάρξει έντονη επιτάχυνση των ανατιμήσεων στην Κύπρο. Από μηδενικό, ας πούμε, επίπεδο που είχαμε πέρσι τον Αύγουστο 2025, στο Μάρτιο πήγε 1,5 του 2026, μετά αυξήθηκε στο 3% τον Απρίλιο, 3,5 τον Μάιο, 4,1 τον Ιούνιο, τον Ιούλιο κάπου στο 4,4 και φτάσε τον Αύγουστο στο 5,2. Και αναμένεται κι άλλος μέχρι το τέλος του 2026. Τώρα, πώς μπορούμε να πολεμήσουμε και να καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό, είναι ίσως νέα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, Άλκη. Και όσο ανεβαίνει και ο πληθωρισμός, τόσο εντείνονται και οι πιέσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση για την λήψη περαιτέρω μέτρων για την ακρίβεια, αλλά και του ενεργειακού κόστους. Τα τιμολόγια δεν ξέρω αν είναι του κόσμου το ρεύμα.
0: Το ρεύμα, νομίζω όχι ακόμα.
1: Γιατί νομίζω ότι νομίζω θα είναι αυξημένο το τιμολόγιο, το έχει ήδη ανακοινώσει η ΑΕΚ. Ναι. Το ανακοινώσαν από τον περασμένο Μάιο 6-7% πάνω. Και εντάξει, μια που αναφέρομαι στα τιμολόγια, να μπορεί το κόσμο κάτι να ξέρει, υπάρχουν κάποια νοικοκυριά που δεν θα πιάσουν τα τιμολόγια για τον μήνα Αύγουστο, γιατί είχε ένα θέμα των λογισμικών της Αρχής Ελεκτρισμού Κύπρου.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι περίπου στα 15.000 νοικοκυριά.
0: Να έρθει μαζεμένο διπλό μετά δηλαδή.
1: Ναι, και μετά θα έρθει μαζεμένο, αλλά είπε η Αρχή, περίμενε, είπε η Αρχή Ελεκτρισμού Κύπρου όμως, λόγω του ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα, θα κάνει διακανονισμό.
0: Okay.
1: Απλά το ξέρει ο κόσμος.
0: Μα, καλά έκανες το έξω,
1: γιατί
0: καλά
1: το αυτό το δίμηνο του καλοκαιριού είναι το πιο καυτό στους λογαριασμούς.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα, τα καύσιμα. Καύσιμα ήδη πρώτης ανάγκης, σε υπεραγορές, όλα είναι πάνω αλκοί και αναμένεται να βγουν κι άλλο πάνω οι τιμές. Τα καύσιμα επίσης. Καύσιμα, ας πούμε, έχουμε το μειωμένο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει στη μέση τιμή του στον 85.
0: Βέβαια.
1: Δεν αποκλείεται. Και φαντάσου να είχαμε και σύντα 8 σεντ που τα οποία απορροφεί κυβέρνηση.
0: Απορροφεί κυβέρνηση, ναι.
1: Θα ήμασταν ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Σκέφτονται τρόπους ούτως ώστε να αναχαιτήσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος προφανώς και δεν έρχεται από τις χώρες καταστάσεις αλλά από τις εξωγενείς παράγοντες. Από εκεί και πέρα όμως είναι ιδιαιτέρωτο ότι η Κύπρος είναι εγκλωβισμένη ενεργειακά και δεν έχει άλλες λύσεις εύκολες.
0: Ο Γιώργος λέει: φυσικά, όταν μείωσε τις τιμές η κυβέρνηση στο φορό της βενζίνης, το κέρδος το καρπόθηκαν οι εταιρείες. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, εχθές τι ήταν αυτή η κουβέντα στη Λεμεσό με τον Πιστολίδη και με τους Κυπρίους. Σαν να έβλεπα ταινία του Χόλιγουντ, ήταν πραγματικά όμως. Σαν να βλέπαμε ταινία του Χόλιγουντ, ειδικά όπως ήταν και το Βάνο.
1: Σε ώρα ροχμής.
0: Ναι.
1: Τραυματίστηκαν και οι αστυνομικοί από αυτή την καταδίωξη που όλοι είδαμε.
0: Αυτή τι ήταν, πιτσιρικάδες. Τι ακριβώς ήταν αυτό το πράγμα, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Ήταν
0: Τουρκοκύπριοι πιτσιρικάδες όμως, 19-20
1: ετών. Ναι. 19 και 20 ετών.
0: 20 ετών, ναι.
1: Εντάξει, ήταν γύρω στις 11 χθες το πρωί. Αρχικά ήταν μέλη της ποδηλατικής αστυνομίας και έκαναν τροχονομικούς ελέγχους στη συγκεκριμένη περιοχή της Λεμεσού. Είναι περιοχή περίπου Ομονίας Αλκή.
0: Okay.
1: Επιχείρησαν να πούν στόχημα να σταματήσει, να το ελέγξουν δηλαδή. Δεν έφερε πινακή διαγραφή στον προστηρό του μέρους, να σου πω το βαν. Και αρχικά ο οδηγός του οχήματος συμμορφώθηκε στο σήμα των μέλων της αστυνομίας και στη συνέχεια τα πανέπτυξε την ταχύτητα, δηλαδή πάτησε γκάζι και πήγε προς το μέρος τους, ναι, και τους έθεσε σε κίνδυνο.
0: Okay.
1: Και στη συνέχεια ακολούθησε αυτή την τρελή πορεία που όλοι είδαμε, που οδηγούσε επικίνδυνα, με αμέλεια, σταμάτησε να παρέλειψε να σταματήσει τις διασταυρώσεις, παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες, άλλα σήματα τροχέας και συγκρούστηκε και με σταθμευμένα οχήματα. Ήταν κίνδυνος θάνατος τόλος αυτό που έγινε χθες. Έγινε ρήψη προειδοποιητικών πυροβολισμών από την αστυνομία. Ο οδηγός να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή, φαίνεται και στο βίντεο, προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή από τη Θεσσαλική.
0: Ναι.
1: Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν, όπως είδαμε όλοι στο βίντεο, τσούμπαρε πάνω σε φωτεινό σηματοδότη και κινητοποιήθηκε. Επιτέθηκαν εκ νέου στους αστυνομικούς, οι δύο που ήταν μέσα στο όχημα, και στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά τους πέρασαν χειροπέδες.
0: Μάθαμε για ποιο λόγο είναι τώρα, όλη αυτή η συμπεριφορά τους.
1: Είναι εξαιτίας που εντοπίστηκε ένα μαχαίρι,
0: ναι,
1: στο κατοχή του 19χρονου, και δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Δεν έχουμε μάθει μέχρι στιγμής κάτι για ποιο λόγο το έκαναν αυτό, προφανώς.
0: Κάτι φοβούνται. Μπορείς να κάνεις έτσι πράγμα, να κινδυνεύει, να σκοτωθεί κόσμος κλπ. Κάτι φοβούνται, αλλά εντάξει. Άρα, αν έχει κάτι νεότερο, θα μας τα πούνε από την αστυνομία.
1: Βέβαια.
0: Θα το έχεις το θέμα σήμερα γενικά. Εξειδικευμένα γενικότερα για τα θέματα αστυνομίας.
1: Έχουμε ήδη και ο Φυτηρής είναι χάρητας από την αστυνομία, λέμε ζού.
0: Okay.
1: Για την επιχείρηση με το βάθος.
0: Okay.
1: Ναι, προφανώς θα το έχω το θέμα και με την αστυνομία και με την ανταποκριτρία μας στη Λεβεζό. Προφανώς και θα το έχουμε και αυτό το θέμα. Είναι και η εικόνα που παίζει. Ναι. Που έχει εξασφαλίσει και το Mega Live βίντεο για τα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Είναι και η εικόνα που παίζει, προφανώς θα το έχουμε. Μάλιστα. Και αυτό και το
0: θεματικό. Τι άλλο έχει?
1: Τι άλλο έχει? Έχει πολλά. Πού θέλεις? Έχει πολλά και μικρά.
0: Περίμενε. Τα σύνταξη, τέλος πάντων, γιατί βλέπω ότι έχει και κάποιες εφημερίδες, ναι, που το συντηρούν.
1: Είχαμε συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους.
0: Ναι.
1: Για την απόφαση του 12% του πέναλτη, μπήκε η συζήτηση στο 12% του πέναλτη,
0: ναι,
1: για τις συντάξεις, με τον Υπουργό της Εργασίας να επιμένει στην πρότασή του για 7,5%. Είναι αναγκαία, λέει, η μείωση του πέναλτη του 12%, αλλά μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι το 7,5% με βάση και τα δημόσια οικονομικά άλκη. Okay. Και έγινε μια συζήτηση πάνω από αυτού για να δουν πού θα καταλήξει αυτό, το όσοι θέλουν δηλαδή να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο τους έτος, αντί να έχουν μια αποκοπή στη σύνταξη του 12%, να έχουν μια αποκοπή στο 7,5%.
0: Ναι, ναι.
1: Να περιοριστεί αυτό. Εντάξει,
0: και
1: η
0: με
1: κοινωνική
0: προοπτική εταιρεία... να καταργηθεί το 31 πλήρως το πέναλτι, είναι έτσι κουβέντα?
1: Αυτό το 31 δεν μπορεί να καταργηθεί πλήρως.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να καταργηθεί πλήρως αυτό. Αυτό όμως είναι και μια... εισήγηση των κοινωνικών εταίρων. Μέχρι το 2031 θα δοθούν όλες οι συντάξεις στην ολοκλήρωση της αύξησης του, δηλαδή στο 100%.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, οι συντεχνίες των συνταξιούχων και των εργαζομένων ζητούν αποκοπή του πέναλτι, είναι πάγια θέση τους και διαχρονική. Αποκοπή πλήρη του πέναλτι του και το θεωρούν αδικία. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση σου λέει ότι οι συνταξιώτες ζητούν στο 65ο έτος. Εάν θέλεις να συνταξιοδοτήσεις το 63ο, να μην σου αποκόβεται ένα 12%, το οποίο θεωρείται ένα μεγάλο ποσοστό, κυρίως σε χαμηλές συντάξεις, θα σου κόβεται ένα πιο μικρό ποσό από το 12%. Θα γίνει μια αναλογιστική μελέτη πάνω σε αυτό σε 5 χρόνια. Και εκεί που θα γίνει αναλογιστική μελέτη, σε 5 χρόνια δεν ξέρω αν θα γίνουν και σκέψεις για να αποκοπεί εντελώς.
0: Ναι.
1: Τη δεδομένη στιγμή η συζήτηση είναι για αυτό το κομμάτι, για το 7,5%.
0: Μάλιστα. Έχει ένα ωραίο θέμα. Το διάβαζα, το είδα σε δύο εφημερίδες νομίζω, δεν ξέρω αν είναι κάποια έρευνα.
1: Τι?
0: Για τους λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να... Τώρα βλέπω τον Κουλία τον πρωί, τον Ζαχαρία Κουλία, δεν ξέρω, νομίζω στον Αλφα ήταν. Τέλος πάντων. Για τους λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπω τον Κουλία τον πρωί, τον Ζαχαρία Κουλία, δεν ξέρω, νομίζω στον Α

0: ίσως μπορεί να δημιουργηθεί μια κάρτα, η οποία κάρτα θα μπαίνει εκεί το ποσό του ελαχιστοποιημένου ρήματος.
1: Πιστωτική κάρτα. Πιστωτική κάρτα που ελέγχεται. Δηλαδή, αν πάει να βάλεις να παίξεις φρουτάκια ή.
0: Δεν θα δικαιούνται δηλαδή να το βάλουν στο καζίνο.
1: Όχι, μπορεί να παίξει, αλλά εγώ καταλάβω ότι αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα τους κόψουν το επίδομα.
0: Εντάξει, τη Δευτέρα πάντως εγώ έχω προγραμματίσει να την έχω την επιτροπή στο στούντιο, άρα θα λύσουμε τα προβλήματα μας, γιατί δεν μπορούσε σήμερα.
1: Εντάξει, το ερώτημα είναι απλό. Τους δίνουν μια κάρτα για να χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα, να είναι μέσα το ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έχουν δικαίωμα να το τραβάνε σε ATM, γιατί αν έχουν δικαίωμα να το τραβάνε σε ATM, τα λεφτά δεν ξέρεις που πηγαίνουν μετά. Εκτός αν είναι μόνο με την κάρτα τη συγκεκριμένη να κάνεις πληρωμές, χωρίς να δικαιούσαι.
0: Χωρίς αναλήψεις.
1: Αν είναι χωρίς αναλήψεις, έχει νόημα.
0: Είναι ειδική κάρτα χωρίς αναλήψεις.
1: Εντάξει, αν είναι χωρίς αναλήψεις, έχει νόημα.
0: Ναι, είναι λύσεις οι οποίες αποτρέπουν τις λήψεις του τουλάχιστον εγγυημένου εισοδήματος και να ξοδεύουν λεφτά που λαμβάνουν από την επίδομα.
1: Και κάθονται και δεν κάθονται και δεν πάνε να βρουν δουλειές και παίζουν και τα λεφτά που τους δίνει το κράτος φρουτάκια. Ωραίο. Χίλια χρόνια.
0: Εντάξει, είναι μια κάρτα για κοινωνικές παροχές. Συμβαίνει και σε άλλες χώρες αυτό. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο, δηλαδή αυτή η κάρτα.
1: Ναι.
0: Έδωσε έγκριση το γραφείο της, αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και θα κατατεθεί ως επίδομα. Ναι, εντάξει.
1: Περίμενε να σου πω. Ο αστυνομικό μας, το δαιμόνιο εδώ που λύς, λέει, θα πάνε, ο Μάικ Πουλής λέει, θα πάνε στο μπακάλι, θα ψωνίσουν 30 ευρώ, θα χρεώσουν 50 ευρώ την κάρτα και θα του πει του μπακάλι, δώσε μου και 20 ευρώ cash, επειδή είμαι φίλος.
0: Είπε.
1: Λέει, θα πάει ο λήπτης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στο σούπερ μάρκετ, στο μπακάλικο μάλλον, σε ένα παντοπολείο που είναι γνωστός του. Θα του πει πώς αγόρασα, 30 ευρώ, χρέωσε μου 50 και δώσε μου τα 20 ευρώ cash.
0: Και δεν συμφέρει, ρε μεγάλη μου.
1: Ρε μα πώς.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι χθες είχε κάποιες αντιδράσεις από βουλευτές αυτό το η κάρτα.
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί ας το παράδειγμα του Ακέλων 24 είπε ότι θα στιγματίζονται οι λήψες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Εντάξει, από την άλλη όμως θα τους βοηθήσει κατά την άποψη του εμένα τους λήψες.
1: Να απεξαρτηθούνε. Από τον τζόγο σε ένα σημείο.
0: Να μην έχουν να παίζουν.
1: Ναι, να μην έχουν να παίζουν. Και δεύτερον, για να μην πληρώνεις εγώ και εσύ τα φρουτάκια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Δηλαδή, φτάνει που τους δίνεις λεφτά για να ζήσουν όταν πραγματικά τα έχουν ανάγκη, εννοείται χαλάλι. Αλλά έχει κάποιους οι οποίοι είναι στρατηγικά λήπτες εγγυημένου εισοδήματος.
0: Εντάξει, άρχι να σου πω κάτι. Εγώ δεν το. Εντάξει, στρατηγικά. Έχει μειωθεί αυτό το κακό σε εισαγωγικά, ενώ ο κόσμος που έχει ανάγκη. Έχει κόσμο που πραγματικά ενώ σου είναι σε αναπηρίες και το έχει ανάγκη. Από εκεί και πέρα, ναι, το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί λήψεις του ΕΕ που είναι στο καζίνο, νομίζω ότι μια βόλτα να το καταλάβει ο γνωστός του
1: καζίνος. Πήγαινε η υπουργέ μου στο καζίνο και να τους δεις όλους εκεί.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι εκεί, αλλά μπορεί να
1: εντάξει,
0: το καταλάβει
1: κάποιος. Έχει θέμα, για να γίνεται θέμα σημαίνει έχει θέμα. Δεν είναι δύο και τρεις που το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Το θέμα είναι όποιος μπορεί να εργάζεται, να εργάζεται.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να, ας πούμε, εάν δηλαδή μειωθεί και άλλος ο αριθμός αυτών που λαμβάνουν αλλαγή στο εγγυημένο εισόδημα και δεν πηγαίνει σε αυτούς που μπορούν να εργαστούν αλλά δεν θέλουν ή το κάνουν με έναν τρόπο να φάνε ότι δεν μπορούν, θα πηγαίνει και πιο στοχευμένα το αλλαγή στο εγγυημένο εισόδημα. Δεν θα στερούμε από ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη και τι εννοώ. Δηλαδή, εάν είναι πιο στοχευμένο, ίσως να υπάρξει και αύξηση για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, ανθρώπους με αναπηρία, που δεν μπορούν να δουλέψουν
1: όλοι. Βέβαια, υπάρχουν.
0: Δουλεύουν μερικώς.
1: Κοινή πλειοψηφία σε αυτό.
0: Οι γυναίκες, που μεγαλώνουν μόνο στα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Οι άντρες. Χίλια δυο θέματα. Οι άνθρωποι που μπορεί να πολυτραυματίστηκαν στη τροχέα.
1: Βεβαίως.
0: Και να μην μπορούν να εργαστούν.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα
1: υπάρχουν,
0: εκεί έξω
1: υπάρχουν,
0: που το έχουν ανάγκη. Και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι κάτι που το είχε κάνει έμνηση Ζέτα, Υπουργός Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου. Και είναι κάτι που ήταν προς την ορθή κατεύθυνση. Ειδικότερα τότε που ο κόσμος είχε τεράστια ανάγκη λόγω της κρίσης του 2013.
1: Καλημέρα Άλκη, ο Κυπρέος θα βρει λύσεις διότι είμαστε Κυπρέοι, λέει 858. Και ο 419 λέει: καλημέρα, γνωρίζω άτομα που

0: εργάζονται και παίρνουν και το επίδομα και άτομα που τζογάρουν στα καζίνο, στην πύλα και στα κατοχόμενα.
1: Μπορείς να έχεις part-time δουλειά και να παίρνεις και το επίδομα
0: μαύρα,
1: με υποπροϋποθέσεις.
0: Μαύρα.
1: Όχι, όχι, υποπροϋποθέσεις. Δηλαδή, ας πούμε, να έχω μια δουλειά να πιάνω τόσα χρήματα. Δηλαδή, ναι, σε έναν ποσό, κάπως έτσι, okay, υποπροϋποθέσεις.
0: Άρα, ενώ γίνεται καλή
1: προνομή. Ναι, δεν ήξερα τώρα τις ακριβές συνθήκες. Ναι, μπορεί, ας πούμε, να δουλεύει κανονικά και να δηλώνει τα ψήνα που πρέπει να δηλώνει για να πιάνει το ψήλο ευσύνο. Okay. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Να βγάλουμε από
1: εδώ πέρα. Να πω κάτι γενικό. Ναι, να το πω γενικό και να το κλείσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτοί που δεν, από πραγματικά το έχουν ανάγκη, να τους αφήσουμε να το πιάνουν. Οι υπόλοιποι δεν γίνεται ναι, 2026, είπαμε 27, να μπορείς να εργαστείς, να υπάρχουν τόσες ευκαιρίες εκεί έξω για όλους. Που εγώ δεν δέχομαι την άποψη ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες, δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν, μπορείς να κάνεις και δυο και τρεις δουλειές αν θέλεις.
0: Συμφωνώ.
1: Να έχει τόσες ευκαιρίες εκεί έξω, να είμαστε στην εποχή του AI και να παίρνουμε ελάχιστο εγκυμένο ζώδημα να μην δουλεύουμε. Και δεν μιλάω για αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη
0: να ξεκαθαρίσουν. Για αυτούς που ναι, περιπέζουν την υπόλοιπη κοινωνία. Συμφωνούμε. Okay. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
14: Super Sport 104.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
17: Σέρβις σε 15 μέρες.
16: Κάτι πιο ευχάριστο?
17: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
16: Α, τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και στα καζίνο, λέει, χρεώνουν τις κάρτες και σου δίνουν cash, κύριε Πογιατζή, έτσι λέει ο φίλος μου 185, άκουσες την κουβέντα για τους ελάχιστους, για τους λήπτες, ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος. Έχει και απατεώνες εκεί έξω, δυστυχώς, οι οποίοι πατάνε πάνω στην ευαισθησία του κράτους. Καλά, όχι το κράτος, όχι για την Κύπρο γενικά, τα κράτη είναι και τα πλέον ευαίσθητα, αλλά τέλος πάντων. Βοηθούν κόσμο. Πρέπει να βοηθεί, να βοηθάει το κράτος στον κόσμο.
20: Ασφαλώς.
0: Αλλά έχει κάποιους απατεώνους που πατάνε πάνω. Ναι. Καλημέρα.
20: Μάλιστα. Το ελάχιστο εγκυμενό, πόσο είναι τώρα?
0: 400 ευρώ περίπου. Μπορεί να και λίγο παραπάνω, ανάλογα με τις ανάγκες, αν ανάλογα, αλλά το 400 νομίζω είναι το μίνιμουμ, 300 κάτι. Λοιπόν, τι γίνεται?
20: Καλά. Μου να παρέψε, σε βλέπα το παιχνίδι. Έχει κάτι ωραίο τύπο, ρε παιδί μου. Απιστεύτα. Πιστεύτο δε. Λέει ένα. Ρε με αυτό πιάνει 200.000 το χρόνο.
0: Παιχτές.
20: Ναι, για ναι, παιχτές.
0: Ναι.
20: Του λέει άλλο ναι. Ρε για το όνομα του Θεού, λέει το ο τρίτος. Ρε εγώ θα βγω τρεις την ημέρα, αλλά λέει το 1.500 το μήνα.
0: Α, έτσι.
20: Ναι. 1.500 το μήνα. Ο κύριος Νίκος. Κύριος Νίκος.
0: Μου θυμίζει τον κούλτο Ιγνατίου αυτά που έλεγε χτες για τα ράπια. Πέναμε δύο μπακίδες, 200 λίρες και άλλοι πέναμε ένα κάρο λεφτά.
20: Ναι.
0: Με αυτό τώρα που λες με τα λεφτά, τι χαμός έχει γίνει στην Ελλάδα με τη μεταγραφή του Ουνάη για τα λεφτά. Εντάξει, είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή μετά του. Πώς το λένε, του Πουέρτα. Με τον Πουέρτα, άλλη ιστορία. Δεύτερη κατηγορία που έπαιζε ο Πουέρτα. Είναι σεγούντα. Τώρα ανέβηκε.
20: Αυτός που πήρε ο Ολυμπιακός από την Άστον Βίλα δεν είναι τραυματίας?
0: Αυτός είναι καλός παίκτης.
20: Το παίκτης.
0: Του που έρθει και η ιστορία, αυτός είναι παίκτης.
20: Και τον πήρε μόνο με 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
20: Εντάξει.
0: Η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα παραμένει του Ζάχοβιτς.
20: Του Ζάχοβιτς.
0: Ήτανε. Ήτανε μετά από αυτές τις δύο. Πριν από αυτές τις δύο. Που έγιναν τώρα του Πουέρτα και του. Ναι, ο Ζάχοβιτς. 13 κάτι. Και η προηγούμενη ήταν ο Ντιόγκο. Τον θυμάστε τον Ντιόγκο στο Ολυμπιακό.
20: Βεβαίως.
0: Παιχτούρα, αλλά.
20: Μεγάλο, πολύ μεγάλο συμβόλαιο έπαιρνε στον Παναθηναϊκό ο Σόουζα.
0: Δεν ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Ο Παύλο Σόουζα δεν ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Καμία σχέση. Παύλο Σόουζα έπαιρνε.
20: 3,2.
0: Α σου πω. Έπαιρνε 500.000. Συγγνώμη, 500 εκατομμύρια δραχμές, πόσο είναι, 2 εκατομμύρια. 2 μαζί με τα. 3 εκατομμύρια ήταν. Ναι, αλλά. Εντάξει, είχαν άλλα αξία τα χρήματα τότε.
20: Βέβαια, μιλάμε πριν 20 χρόνια.
0: Όχι, από το συμβόλαιο ήταν top. Εννοώ τα λεφτά που είχαν δαπανηθεί για τη μεταγραφή, εννοώ.
20: Εντάξει. Δεν του νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο έχουν ξεφύγει εντελώς.
0: Στις δραχμές ξέρεις ποια είναι η πιο μεγάλη μεταγραφή στην Ελλάδα?
20: Όχι.
0: Δεν άλλαξε. Μιχάλης Κωνσταντίνου.
20: Α, Μιχάλης Κωνσταντίνου.
0: 2,7 δις.
20: Μάλιστα, Μιχαλάκης μας.
0: Και μετά είναι ο Ζάχοβιτς.
20: Και εδώ είναι και τρεις παίκτες.
0: Ναι. Που νομίζω. Και.
20: Έδωσε τρεις
0: παίκτες. Όχι, το θυμάμαι τους τρεις παίκτες. Απλά δεν ξέρω αν τα βάζουν μέσα αυτά τα συμβόλαια των παίκτων. Γιατί μπορεί να είναι και μέσα, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος.
20: Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου νομίζω διατηρεί έναν πέραν από αυτού. Το άλλο ρεκόρ είναι ότι στην πρώτη προπόνηση πήγαινε 20.000 κόσμος. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε
0: ένα. Όχι. Αυτό να δεις.
20: Στην πρώτη παρουσίαση εκεί στην προπόνηση 20.000 κόσμος. Μιχάλης Κωνσταντίνου. Φιλαράκος μου, έχει καιρό να το δω. Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Και ο γιος του παίζει μπάλα.
20: Και ο γιος του παίζει μπάλα.
0: Στο Αποέλ είναι striker.
20: Ναι. Το ρωτάω, αλλά ξέρεις, δεν και βγάζεις πολλές κουβέντες από τον Μιχάλη. Καλός, να δούμε. Δεν βγάζεις πολλές κουβέντες. Μόνο όταν παίζει τάβλη να ανοίγει η γλώσσα του.
0: Να.
20: Ναι.
0: Άρα εκεί ότι πιάσει κανένα είδηση παραπάνω. Ο Ντιόγκο, θυμάμαι τώρα. Η μεταγραφή είχε γίνει σύριαλ μεγάλο. Ήταν η μάνα του, δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Εφέραν την κυρία Ντιόγκο, τους νυχτοπερπατήσαν, τους πήγαν στα μπουζούκια, στην παραλιακή φαντασία Δειλινά. Του άρεσε τον Ντιόγκο. Η μάνα, όχι. Συνεχίσανε, τους κάναν τουρ να δείξουν τις ομορφιές, τα φαγητά της Ελλάδας. Επίστηκε η μητέρα τελικά. Δεν τον άφηνε τον Ντιόγκο να έρθει. Όχι, θα πάει το παιδί μου στην Ελλάδα να τον καταστρέψει. Τελικά πήγε. Και. Πού τον εκδομπερπατήσαν, δεν ξέρω τον Διόκο και τον Πίσαν, αλλά τότε είχε πολλά μπουζούκια. Ήταν γεμάτη η Αθήνα.
20: Θύμισε μια άλλη εποχή στην Κύπρο, έγινε κάτι παρόμοιο στην Κύπρο. Τότε με τον Κόκκιτς που ήταν συμφωνημένος με την Ομόνια. Το μυρίστηκε ο Κίκης, τον πήρε εκεί στην Αγία Νάπα. Ένα ξαναφύγει.
0: Ναι, ναι, πού να φύγει. Λοιπόν, πες μας για Μπακασέτα, λέει ο 295.
20: Μα γύρισε τώρα παγιά από έλεγχο.
0: Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε τον Νεκτάριο.
20: Για την Ομόνια δεν χωρά πλέον ο Μπακασέτας και το είπε και ο Μπέρκο.
0: Γιατί στο Αποέλ χωράει με Τζούρισιτς και Μπαράκ.
20: Εάν ο Τζούρισιτς που έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια από αριστερά στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
20: Το κατάλαβες.
0: Μόνο έτσι να τους αλλάξει θέση. Δηλαδή, για να μείνει κάποιος στον πάγκο, χλωμό το βλέπω από τους τρεις. Αν θα πάρει τον Μπακασέτα, δεν ξέρω. Πάντως στην Ελλάδα γράφουν ότι το συμβόλαιο του είναι 2 εκατομμύρια. Όχι 1.800. Ο Παναθηναϊκός βάζει το 1,5, άρα το Αποέλ ή το κάθε Αποέλ θα πρέπει να βάλει μισό. Ναι. Από 300 ως μισό για να καλύψει το συμβόλαιο. Εκτός αν δεχτεί ο παίκτης να είναι, δεν ξέρω. Πάντως γίνεται ένας χαμός, ειδικά με το Αποέλ και την ΑΕΛ, όσον αφορά την επίθεση. Παρελάβουν ονόματα επί ονομάτων τα
20: τελευταία. Κοίταξε, το Αποέλ μπήκε δυνατά. Οι τρεις μεταγραφές τώρα.
0: Ναι, είναι καλές μεταγραφές. Ναι, θεωρητικά είναι καλές μεταγραφές.
20: Εάν προσθέσει και τον Μπακασέτα, καταλαβαίνεις, αλλάζουν πολύ τα δεδομένα.
0: Κάτσε, επειδή να βάλουμε τον παρέμβαση στον Μιχάλη τον Αριστείο, αφού συζητάμε για τα πόλη, θα έχουμε ούτως ή άλλως ρεπορτάζ μετά. Γιατί και άλλοι είναι στο επίκεντρο.
20: Θα πούμε μετά.
0: Να πούμε μετά, ναι. Μιχάλη, καλημέρα, καλό πρωινό.
20: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Άλκη. Και Ανδρέα,
0: θα σου πω για το Super Cup. Πες μου και για το Ρικάρντο Σαπίντο. Ήταν έτοιμος να μπει στο booth το δικό σου, γιατί παραλίγο έτσι δεν κατάλαβα.
1: Απίστευτο το Σαπίντο, απίστευτο πραγματικά. Ήταν στο διπλανό μας.
0: Τα είδα τα βίντεο. Σε είδα πως κοιτούσες έτσι με απορία. Λες τώρα θα μπει στο booth, τώρα θα
20: μπει. Εγώ περίμενα να πηδήξεις από εκεί που ήταν.
0: Για πες, Μιχαλή.
1: Εγώ περίμενα να πηδήξεις από εκεί που ήταν.
0: Και εγώ έτσι κάνε υπολόγιζα. Αντάξει, πάλι καλά.
1: Το έζησε, λες, και είδα στον πάγκο ο Γάλλος, απίστευτος. Πραγματικά, πολύ πάθος, πολύ ένταση. Συνεχώς φόραζε οι οδηγίες, τα ξέρεις, εννοείται τον Νούνο Μωράης που ήταν στον πάγκο, αλλά είναι, πραγματικά το έζησε και το καταχάριγε κιόλας. Ο τεχνικός
0: της Πάφου. Γιατί είναι ότι είναι στην κερκίδα, μετά από όλοι πήρε πρωτάθλημα, το πήρε σούπερ κράτο.
1: Του βγαίνει, του βγαίνει.
0: Είναι έτσι, μπράβο. Βάλτε τον. Το λέγαμε για πλάκα, αφήστε τον στην κερκίδα το Σαπίντο παλιότερα όταν ήταν στο Αποέλ. Είπε, δεν είναι πλάκα πλέον.
21: Του βγαίνει πολύ.
1: Τότε που ήταν στη κερκίδα μετά από όλοι και ήταν τρένο το Αποέλ. Θυμάστε. Δεν είχε σταματημό.
0: Ναι, σωστό. Για πες, εντάξει, το θέμα, πώς το λένε, για το οποίο σε κάλεσαν, είναι για την ΑΕΛ, για το μεταγραφικό, γιατί ακούμε πάρα πολλά ονόματα αυτό τα τελευταία 24 ώρα. Έχει κατασταλάξει κάπου η κουβέντα όσον αφορά τον επιθετικό?
1: Ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές συζητήσεις με πιθανούς στόχους στην ΑΕΛ. Τα ονόματα είναι γνωστά λίγο πολύ, τα οποία έχουν είτε προταθεί είτε συζητηθεί για τους γαλαζοκίτρινους, με το Γιάρεμ Σνούκ από τον Ολυμπιακό, με τον Αιγιού, με τον Φαντζή Πιερό και τον Μωρόν κάποια σενάρια αν τον θέλουν να μπλέκεται και αυτός με την ΑΕΛ. Αυτό που ξέρουμε και το μεταφράμε και εχθές, ότι φέρετε έχει μια συμφωνία μεταξύ ΑΕΛ και Ολυμπιακού για τον Γκάρεντσουκ.
20: Αν πάρει τέτοιο παίχτη είναι η ΑΕΛ. Αν πάρει τέτοιο παίχτη είναι η ΑΕΛ. Μιλούμε για πολύ.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα για
1: Εξάδα. Ο ίδιος όμως όπως εσείς γενικά δεν είναι ζεστός για την Κύπρο.
20: Δεν είναι ζεστός. Δεν είναι ζεστός.
1: Οπότε δεν ξέρω κανένα θα τον πείσουν αυτό το σημείο.
20: Δεν έχει τέτοιο σέντερφορ στην Κύπρο.
1: Όχι, μιλούμε για τεράστιο όνομα.
0: Παιδιά, εδώ πήγε στη Λιόν και έβαλε 4 γκολ σε 3 μήνες και σε 11 μάτς. Και Λιόν τώρα, μιλάμε για Λιόν και μιλάμε για Γαλλία. Τι συζητάμε τώρα. Και στον Ολυμπιακό κακώς δεν έπαιζε. Εντάξει, θέμα με τη Λίμπαρ, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς προπονητές.
1: Ναι, ακριβώς. Από εκεί πέρα, για το Φαντζή Πιερό, το οποίο είναι επίσης μια κουβέντα, είναι κυρίως να πιστεί ο παίχτης να στήθηκε και αυτός, γιατί από τις συζητήσεις φάνηκε ότι είχε ξανά κρούσει πάλι η κυπριακή ομάδα αρχές του καλοκαιριού.
0: Ο Πιερό.
1: Ο Πιερό και άλλα. Ναι, ο Πιερό. Αλλά και πάλι όμως ήταν αρνητικός τότε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δική του σκέψη, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Οπότε αυτό μπορεί να παίξει το δικό του ρόλο. Το καλό για την Ελλάδα είναι και ο Γιάννης και ο Πιερό είναι εκτός πλάνων των ομάδων τους. Οπότε είναι σύμμαχος στο γαλάζιο κεντρίνο, okay. Αυτό το πράγμα. Για το μωρό είναι αλήθεια ότι είναι...
20: Πρέπει να έχει πάρα πολύ ψηλό
0: συμβόλαιο. Σίγουρα.
1: Πάνω από εκατομμύριο.
0: Σίγουρα.
20: Πάνω από
0: εκατομμύριο.
20: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν συζητάμε αυτό.
1: Η ΑΕΡ θα κληθεί να πληρώσει είτε για Γιάννεμψον αν έρθει, είτε για Πιερό αν έρθει, επαναλαμβάνω, ένα σημαντικό μεν ποσό, αλλά το ΣΥΑ θα φτάσει ανάλογα ποιος προσφερθείς από τους δύο θα είναι, από το 30 μέχρι το 50% συμβολίο του. Τα υπόλοιπα θα είναι τον, είτε τον Ολυμπιακό είτε θα έχει. Θα είναι πολύ ψηλά συμβόλαια και τον δύο ποδοσφαιριστό.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και στις μεγάλες ομάδες της Κύπρου εννοώ. Είναι τεράστια συμβόλαια που έχουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί.
0: Ο μόνος που δεν ακούστηκε για την άλλη είναι ο Μπακασέτας. Δηλαδή έκανε το τούρ ο Μπακασέτας. Ομόνια από ΕΛ, ναι. Αλλά η άλλη δεν θέλει έτσι παίχτη.
1: Δεν ψάχνει η επιτελικό μέσο, γι' αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Θέλει ένα τουλάχιστον, αλλά ίσως και δύο επιθετικούς. Ανάλογα πώς θα το σκεφτούν στην ομάδα και ανάλογα και τι βαλάντι έχουν διαθέσιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιθανόν να πάρουν τον έναν με υπέρβαση. Και να κλείσει εκεί η κουβέντα όσα γράφει
0: ναι,
1: θα δούμε. Το ψάχνουν πάρα πολύ. Οι επόμενες μέρες, στην ουσία η χρόνια εβδομάδα, θα ήθελα να το κλείσουν το θέμα στην ΑΕΛ. Οι αριστεροί ψάχνονται και προδίνονται πάρα πολλοί προσθέσεις. Απλά δεν εγκρίνονται όλοι έτσι από τον Ούγκο Μαρτίνς. Πολλά άλλα τα έχουν στάσει εκεί. Κυρίως από παίκτες που είναι εκτός πλάνων των ομάδων τους. Ακόμα και από Κύπρο. Απλά αυτό που έχουμε πληροφορεί ότι προς το παρόν δεν έχουν εγκριθεί αυτά τα δρόματα. Δεν ταιριάζουν θέλεις αυτά που έχει στο μυαλό του προσπαθώ τεχνικός. Είναι γι' αυτό ένα θέμα να βρει τον κατάλληλο προσφεστή για να μπορέσει να αποχωρήσει μια μεταγραφή.
0: Εντάξει. Okay. Να δούμε, θα δούμε. Μπορεί να προκύψει εξέλιξη ανά πάσα στιγμή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έτσι να...
1: Ναι. Μπορεί να περιμένουμε. Από εντός της ημέρας μέχρι την άλλη εβδομάδα.
0: Μέχρι την άλλη εβδομάδα κλείνουν οι μεταγραφές. Ναι, ναι.
1: Ναι, η 9 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία μέρα τους αλλιώς. Ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι εκεί η ΑΕΛ θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο για να μπορέσει να φορτιστεί την ισχυμένη για την συνέχεια του προαθλήματος.
0: Μιχάλη, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99€ το μήνα.
3: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99€ το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
22: Η ώρα είναι 9.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
24: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
26: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
27: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Η Πάφος κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς καθώς επικράτησε χθες βράδυ της Ομονίας με 1-0 και πανηγύρισε το Super Cup. Με την αναμετρήση Ομόνο 29 Καρμιώτης ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Σε επαφές με τον Τάσο Μπακασέτα βρίσκεται ο Αποέλ την ίδια ώρα που οι γαλαζοκίτρινοι ενδιαφέρονται έντονα και για τον Τζόρταν Αγιού. Ίσως και σήμερα να ανακοινώσει τον Αλμπέρτο Παλεάρη η ΑΕΚ. Στον Απόλλων αρκετές πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση έχει ο Κβίτα, Μπράουν Λιούμπιτσα, Τόμας και Βέισπεκ δεν υπολογίζονται. Στον Αντίποδα ξεκαθαρίζει για Τόσιτς και Φουρτάδο εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ. Στον Άρη εντείνουν τις προσπάθειες για απόκτηση δερματοφύλακα ενώ ξεκαθαρίζει για Χαραλάμπους εν όψη Ομονίας. η ΑΕΛ βρίσκεται σε προσπάθεια απόκτησης επιθετικού. Για το κύπελλο Ελλάδος, Παναθηναϊκός ανήκει Βόλου 1-0. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπέιλι και ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ. Βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρτ. Οι οργανωμένοι ζητούν από τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρήσει. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα, 8 Λιόν Οσέρ, 9:30 Στουτγκάρδη Κολονία, 9:45 Τζένοα Κόμο, 10 Ipswich Liverpool και Μπέτις Ρεάλ και στις 10:05 Παρί Μονακό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Supersport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ, το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
7: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
22: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
28: Το ένθετο μάθημα την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
13: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
12: Κάτι πιο ευχάριστο.
13: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
12: Α, τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα κάνουμε λίγο κουβεντούλα, εννοείται, για το Super Cup. Και θα δούμε τα υπόλοιπα συνέχεια μετά τις 9.30, όπως κάθε Παρασκευή. Συνήθως Παρασκευές θα έχουμε και τον Νεκτάριο Πεντεβίνο για να μιλήσουμε για τα του ΑΠΟΕΛ. Μεγάλος χορηγός της εκπομπής η Pizza Hut, Pizza Hut Takeaway. Παρήγγειλε την αγαπημένη σου πίτσα και απόλαυσε την κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε 15 λεπτά, με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο. Μία Pizza Hut είναι απλά στον δρόμο, έτσι, τόσο απλά. Λοιπόν, για πες. Ναι.

0: Λοιπόν, για πες μια κουβέντα για το Super Cup.
1: Ναι, το Super Cup, καταρχάς συγχαρητήρια στην Πάφο, ήταν καλύτερη και άξιζε να πάρει αυτό το τρόπο. Η Πάφος, η οποία κάποτε την κρίνουμε αυστηρά, ότι έμεινε πίσω από πρωτάθλημα κλπ. Αλλά εάν αναλογιστούμε τι έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια η Πάφος, είναι μοναδικά τα επιτεύγματα της. Η Πάφος, η οποία, συγγνώμη, αλλά πριν μερικά χρόνια που ήταν, έγινε πρωταθλήτρια, έγινε κυπελούχος, πήρε Super Cup, διακρίθηκε στο link face του Champions League, προηγουμένως στο conference που ήταν, και συνεχώς μεγαλώνει. Λοιπόν, όσο αφορά τον αγώνα, το πρώτο ημίχρονο ήταν κάτω του μετρίου, με καλύτερη βέβαια την Ομόνοια, αλλά χωρίς φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε η Πάφος. Εγώ πρόσεξα ότι με την έξοδο του Παναγιώτη Ανδρέου η Ομόνοια κόπηκε στα δύο στο δεύτερο ημίχρονο, από το 46 που έφυγε από τον αγώνα, και επικράτησε η Πάφος και δίκαια έφτασε στην νίκη. Τι άλλο να πω, η Ομόνοια περιμένει ακόμη περισσότερα από τον Μαϊαμπέλα και τον Μοντονό. Δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της Ομόνοιας. Εντάξει, πήρε δύο παίχτες τώρα η Ομόνοια που δεν μπορούμε να τους κρίνουμε χθες με τα λεπτά συμμετοχής. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι καλοί παίχτες.
0: Συμφωνούμε. Κάτι θέλει η Ομόνοια. Επιθετικά κάτι θέλει. Φάσεις ότι κάνει, ενώ βγαίνει μπροστά, ανεβάζει κόσμο, αλλά το τελείωμα.
1: Χθες δεν έκανε πολύ.
0: Χθες δεν έκανε. Χθες ήταν από τα χειρότερα τη παιχνίδια. Τέσσερις τελικές σε όλο το παιχνίδι είναι αστείο.
1: Και η άμυνα με την αποχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου. Εγώ την είδα ότι έμπαζε.
0: Κοίταξε, ο Σίμιτς είναι καλός παίχτης. Ο Νικόλας είχε δέσει.
1: Το είπες τώρα. Το είπες τώρα. Έδεσαι. Ήταν πέντε χρόνια μαζί. Έδεσαι πάρα πολύ με τον Κουλιμπάρ.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και ξέρεις, όταν φύγει ο ένας κεντρικός αμυντικός από μια διάδα η οποία είναι μαζί 3-4-5 χρόνια, είναι πολύ διαφορετικό από το να φύγει ένας επιθετικός, ένας μέσος.
0: Η Πάφος έκανε 15 τελικές. Εγώ είπα και το πρωί. Παίζει πέρσι σε όλα τα παιχνίδια με την Ομόνοια, μην έκανε 15 τελικές.
1: Ναι.
0: Όχι σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ο Χάρης είναι πάνω. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Χάρη Χατζηκυριάκο, το ρεπόρτερ μας της Πάφωνης, τηλεφωνική γραμμή, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Χάρη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Καλημέρα σας, Ανδρέα Γιάκη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές σου, πες πορεία των 4.
0: Πώς την είναι στην Πάφο χθες, για πες.
2: Η Πάφος ήταν, νομίζω, ίσως και πέραν του αναμενόμενου καλή. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε επί της Ομόνοιας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν στο πρώτο μέρος ήταν πιο ίσως συγκισμένο το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστική η Πάφος. Έφτιαχνε την μια ευκαιρία μετά την άλλη.
0: Ήταν θέμα χρόνου να βάλει γκολ, η αλήθεια είναι.
1: Είχαν αυτοματισμούς, είχαν ταχύτητα. Να σου πω κάτι, είχε στον πάγκο τον Νούνο Μωράης. Μεγάλη προσωπικότητα ο Νούνος Μωράης. Μεγάλη υπόθεση.
2: Σίγουρα παίζουν ρόλο τα πάντα σε αυτό το επίπεδο. Και οι άνθρωποι που είναι στον πάγκο, όπως είπες, Ανδρέα, και δίνουν οδηγίες, και οι ποδοσφαιριστές ήδη. Όμως είδαμε ένα σύνολο έτσι να βγάζει πολύ φρεσκάδα, ενέργεια, δυναμική. Δεν είναι μόνο ότι πήρε το πρώτο τρόπιο της χρονιάς, ένα τρόπιο το οποίο ήθελε πολύ και φάνηκε από την αρχή. Διότι,
0: το ήθελε περισσότερο μες στο γήπεδο.
2: Ακριβώς. Είναι ένα τρόπιο που έλειπε από την τροπιοθήκη της ομάδας και ήρθε. Ταυτόχρονα όμως, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, είναι και μια δήλωση αυτή η νίκη, διότι έρχεται επί ενός αντιπάλου με τον οποίο κακά τα ψέματα θα πάνε, όπως φαίνεται, και φέτος.
0: Αυτό είναι χέρι, τα δύο φαβορί για τον τίτλο, έτσι φαίνεται.
2: Να διεκδικήσουν τους εγχώριους τίτλους. Ναι. Και είναι μια νίκη δήλωση ότι είναι εδώ η Πάφος, είναι πολύ δυνατή και μπορεί να επαναδιεκδικήσει το πρωτάθλημα, το οποίο, υπενθυμίζουμε, είχε πάρει την προπέρσινη σεζόν.
0: Ναι,
2: το 24-25.
0: Πάντως είναι Εγώ ο παίκτης μου το έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι, είναι ο Λελέ. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το
1: παίκτη. Πολύ ανεβασμένος.
0: Όταν τον κατηγορούσαν ότι είναι άμπαλος, δεν σκοράρει και το καλούπι του Λελέ είναι αυτό που ακριβώς θέλω να βλέπω για ένα center for. Τα γκολ που βάζει, ρε, έβαλε γκολ με πέναλτι με τους, όπως το λέμε, τους Αλβανούς. Έβαλε χθες τον γκολ. Δεν είναι το καθοριστικά. Είναι θέμα ότι όταν σκοράρει θα αρχίσει να παίρνει μπρος. Δηλαδή θέλει κάπου να γίνει
2: ψυχολογία,
0: αρχή. Ψυχολογία. Ο center for είναι ψυχολογία. Θα δείξει βέβαια.
2: Αυτό το οποίο έχουμε προσέξει πολλοί συναδελφοί είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις θα δημιουργήσει ο ίδιος τη φάση. Με την ταχύτητα, την
1: πίστη που ασκήσει από τον ίδιο η φάση.
0: Ναι.
2: Θα κλέψει πολλές φορές μπάλα και θα φτιάξει ο ίδιος εκ του μηδενός.
0: Γιατί βγαίνει, γυρίζει πίσω.
2: Ακριβώς.
0: Έρχεται λίγο πιο πίσω, μέχρι το
1: σπάτσι. Ναι, είναι καλός. Πάντως, διαχρονική αξία στην Πάφο είναι ο Μπρούνο.
0: Εντάξει, ο Μπρούνο
1: είναι ασυζητητή.
2: Μετά τα πρώτα 10-15 λεπτά που η αλήθεια εκείνη φάνηκε λίγο και το ότι έλειπε το προηγούμενο παιχνίδι, ως γνωστόν, μάλλον δεν είναι πολύ γνωστό, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει ακόμα και κάποια θεματάκια με τραυματισμούς ο Μπρούνο.
1: Ναι.
2: Τα πλήστα παιχνίδια φέτος, Αντρέα Άρκη και φίλες και φίλοι του Σούπερ, αγωνιζόταν με ενέσεις. Πιθανόν να το κάνει και χτες αυτό. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα πρώτα 10-15 λεπτά,
1: πρέπει να λάβουμε υπόψη πόσα χρόνια είναι στην Πάφο ο Μπρούνο. 3-3,5 πόσα είναι.
2: Τέταρτη χρονιά φέτος.
1: Τέταρτη. Δες πόσα παιχνίδια έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο Μπρούνο.
2: Ναι.
1: Είναι λογικό να βγάζει και τραυματισμό.
2: Ένας ποδοσφαιριστής, Ανδρέα Μπογιατζή, ο οποίος μας συστήθηκε στο κυπριακό κοινό, εννοώ, ένας πολύ πολύ καλός winger.
1: Εξτρέμ.
2: Ακραίος επιθετικός και αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα δεξής μπακ στην Κύπρο. Ασυζητητή. Και μάλιστα ένα μοντέρνο μπακ, διότι προφανώς δεν έχει ξεχάσει.
1: Μα τα κάνει όλα. Βρίσκεται και κεντρικός επιθετικός και από την αριστερή πλευρά. Τα κάνει όλα. Είναι μόνο σε ένα παιχνίδι.
2: Διότι υπήρξε και Winger. Δεν έχει ξεχάσει, ας πούμε, την τέχνη του επιθετικού, ας το πούμε.
1: Επίσης
2: που...
1: πάρα πολύ ανεβασμένος είναι ο Νικόλας Ιωάννου.
2: Ο Νικόλας τα δίνει όλα. Είναι από τις περιπτώσεις αυτές που λες ότι μπαίνει στο γήπεδο και καταθέτει ψυχή, πάθος, ενέργεια και την παρασύρει και τους συμπαίκτες του. Αυτό βλέπω εγώ. Είναι το τρίτο ή τέταρτο παιχνίδι που είναι συγκλονιστικός πραγματικά.
1: Ναι.
2: Πάνω κάτω στην άμυνα, στην επίθεση, να μοιράσει, να κόψει. Να τελειώσει η φάση χθες πάλι. Είχε δύο-τρεις ευκαιρίες πολύ καλές χθες. Ο Νικόλας Ιωάννου.
0: Χάρη να κάνει μεταγραφές Πάφος επιπλέον. Δηλαδή πήρε και αυτό τον Πορτογάλο το μικρό, τον άλλον από την Παρί. Δεν ξέρω, έχει και άλλες μεταγραφές να κάνει.
2: Πριν να πάμε εκεί για να κλείσουμε την κουβέντα μας, νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι και για τον Καμελό.
0: Πώς θα τον λέμε αυτό, αυτός είναι Εγκμαλό. Πώς τον λέμε, έχουμε ερωτήσει
2: πρώτα.
1: Καμαλέου αυτός.
2: Του πήρα δηλώσεις προχθές.
0: Τι σου είπε.
2: Τις οποίες βάλαμε στο Sport Pavla FM και τον ρώτησα. Μου το είπε και με προφορά κιόλας. Εγκαμελό.
0: Εγκαμελό.
2: Εγκαμελό.
0: Εντάξει, πάντως είναι το τελευταίο, το λέω όπως γράφεται στα γαλλικά, είναι λο.
2: Γίνεται ο, ακριβώς.
0: Είναι ο. Εχθές το άκουσα, ότι φανταστείς έχω ακούσει αυτές τις μέρες. Γκαμαλέου, καμαλέου, γκαμαλέου, ότι. Τέλος πάντων.
2: Ο καθένας το είναι
0: εγκαμελό.
2: Και αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι. Τον βλέπεις ότι κάποιες στιγμές ειδικά. Λες, ρε παιδί μου, είναι άλλο επίπεδο. Η τρίπλα του, η οξυδέκκια του στο γήπεδο, οι σέντρες του είναι πραγματικά.
1: Δεν είναι αυτός που έδωσε τη μεταβίβαση στο Λελέ.
2: Βέβαια, είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που εμπλέκεται είτε σκοράροντας είτε μοιράζοντας.
1: Έχει βάθος πολύ η Πάφος. Είχε έξω ακόμη τον Μπιέλ και τον Κούγκα.
2: Ένα σωρό βασικούς παίχτες, ο Μπιέλ έξω.
1: Ο Κορέα.
2: Ο μικρός ο Μαμάτοφ που επίσης έδειξε φοβερά πράγματα όσο αγωνίστηκε. Ο Ζάζα, εντάξει, ο Ζάζα μπορεί να πει κάποιος είναι μακροχρόνιος τραυματισμός. Είχε και πάλι έξω 3-4 βασικές μονάδες η Πάφος.
1: Και στο μεταγραφικό που σε ρώτησε ο Άλκης.
2: Ναι, ναι, ναι, στην ερώτηση σας, μετά την απόκτηση του Παντράου, τον οποίο να πούμε εντωμεταξύ ότι τον παρακολουθούσαν καιρό οι άνθρωποι της ομάδας, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Και το λέω αυτό διότι έχουμε λίγο την νοοτροπία εδώ και στην Κύπρο, ίσως και στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες, ότι μα έψαχνε η ομάδα, λέμε, επιθετικό γκολτσί. Είναι η απάντηση σε αυτό η απόκτηση ενός 19χρονου. Ξέρετε, είμαστε λίγο σε αυτά τα θέματα λίγο επιφυλακτικοί με αυτές τις ηλικίες, ναι, αλλά ναι. Μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη
0: 19 χρόνια
2: ηλικίες είναι γέρος,
0: παππούς τα 19 στην Ευρώπη, βέβαια δεν είναι...
2: Μαθαίνουμε λοιπόν, μαθαίνουμε ότι τον παρακολουθούσε καιρό η ομάδα προγραμματισμού της Πάφου, ναι, περιμένουν και... πολλά από αυτό το μικρό.
0: Αυτό, ναι, ναι.
2: Και
0: τον Πατράου, πόρο, Πατράου.
2: Ο Πατράου, ναι, Αφόντισο Πατράου. Ναι. Και οι Πορτογάλοι γράφουν εξαιρετικές κριτικές για την περίπτωση του. Mm-hmm. Είναι παιδί των Ακαδημιών της Μπράγκα. Βρέθηκε στην Βέστερλο τα τελευταία 2 χρόνια. Είχε φουλ συμμετοχές παρά το νεαρό της ηλικίας του. Και περιμένουν αρκετά πράγματα από αυτόν στην Πάφο. Φαίνεται όμως ότι δεν θα ολοκληρωθούν οι μεταγράφες με τον Παντράο. Θα γίνουν ακόμα 1 με 2 κινήσεις. Αυτό αντιλαμβάνουμε.
1: Αυτό να τους χωρά που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις ακόμη.
2: Θα πάρει, Ανδρέα μου, ακόμα έναν παίχτη καταλόγου Β', έχω την εντύπωση, για τη θέση του κεντρικού μπακ. Χρειάζεται ακόμα έναν παίχτη εκεί. Υπάρχει, είναι η περίπτωση του Λικ. Βγήκε στην επιφάνεια αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Ο οποίος αγωνίζεται και κεντρικός μπακ και αριστερός μπακ. Να μπορεί δηλαδή να δώσει ανάσες και βοήθειες και στον Νικόλα τον Ιωάννου, και ίσως να πάρει και ακόμα έναν παιχτή καταλόγου Α. Να πούμε εντωμεταξύ σε ό,τι αφορά τον κατάλογο Α ότι έχει αδειάσει επιτέλους θέση εκεί. Mm. Διότι ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαν εκεί στην ομάδα προγραμματισμού, ότι ήταν γεμάτη η λίστα στον κατάλογο Α. Έχει αποχωρήσει ο Μπασουαμινά.
0: Okay.
2: Έχει αποχωρήσει ο Μπασουαμινά. Επομένως υπάρχει και πλέον και μια θέση καινή στον κατάλογο Α.
0: Είδαμε.
2: Και θα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Έφυγε χθες από τη ζωή ένας υπεραθλητής, ναι. Δεν είναι απλά ποδοσφαιρά άνθρωπος, Παναγιώτης Πιερή. Υπήρχε σωρή ανακοινώσεων χθες από οργανωμένα σύνορα, από την Ομοσπονδία, από ομάδες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην σύγχρονη ιστορία του Εθνικού Άχνας. Είναι από τους ανθρώπους που βγήκαν μπροστά για να ιδρυθεί ο Εθνικός Άχνας και να τελειώσει εκεί και την ποδοσφαιρική του καριέρα.
1: Μαζί με τον
0: Κώστα Πιερή, ο οποίος και αυτός είχε αγωνιστικές στην ανόρθωση και οι δύο δούλεψαν ως προπονητές στον Εθνικό.
1: Ο Παναγιώτης Πιερής τα έκανε όλα.
0: Το είδα, είδα το
1: ποδόσφαιρο, έπαιζε μπάσκετ, βόλεϊ, μήκος, ύψος, τα έκανε όλα. Ήταν σούπερ αθλητής. Οι παλαιότεροι το χαρακτηρίζουν αυτό που είπες, υπεραθλητή.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος, επαναλαμβάνω, η προσφορά του στον κυπριακό αθλητισμό και όχι μόνο στον ποδόσφαιρο είναι τεράστια. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Εθνικού Άχνας, τον κύριο Κίκη Φιλίππου. Κύριε Φιλίππου, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι και να πούμε, εγώ δεν τον πρόλαβα ενώ ενδράσει οτιδήποτε, αλλά διαβάζοντας κανείς την ιστορία του, την προσφορά του, την παρουσία του στα γήπεδα, στους αθλητικούς χώρους, δεν κάνεις κάτι λιγότερο από το να αντιπωσιάζεσαι.
2: Ξέρετε, ο Αντρέας το γνωρίζει το Παναγιώτη. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός, αλλά η πραγματικότητα ήταν υπεραθλητής. Και όλα ήταν μέσα. Και δεν είναι μέσα για να είναι μέσα.
1: Ένα και 90 στην τότε που είχε να έχεις ύψος.
2: Ήθελε να είναι πρωταθλητής και η πραγματικότητα. Εμείς που τον ζήσαμε, έφευγε από το ποδόσφαιρο, δεν πήγαινε το ποδόσφαιρο και πήγαινε να παίξει
1: μπάσκετμπολ
2: με τον πεζοπολικό. Έφευγε από το μπάσκετμπολ να πάει στο βόλεϊ. Ήταν απίστευτο, όλη η μέρα ήταν γεμάτη με αθλητοπαιδείες. Σε να πω πόσο να αγαπούσε τους νέους. Και τι μας έλεγε να πω όσον αφορά την διατροφή, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δίδαξε την διατροφή για να γίνεις αθλητής.
0: Ναι,
2: ήταν απίστευτο, είχε τόσες γνώσεις, αλλά ήταν, δεν του άρεσαν τα μέσα, όχι δεν του άρεσε, δεν ήθελε από μόνος του απομονωνόταν, δεν έβγαινε. Αλλά θα λέω ότι δεν ξέρω σε ποιον άθλημα, έτσι χαρακτηριστικά θυμάμαι μια φορά, για μας ο Παναγιώτης ο Πιερή, ο Κώστας ο Πιερή, είναι διαδέρφια, τους γνωρίζει ο Ανδρέας μου.
1: Ναι, τους γνωρίζει βέβαια.
2: Ήταν οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τον Εθνικό στην Άχνα, αλλά και μετά στην προσφυγιά. Ήταν οι άνθρωποι πάλι που ήρθαν κοντά και μαζέψαν μας κάτι παιδιά που είμαστε μέσα στα αντίσκηνα και μέσα στα Άγια και τους νιώθαμε σαν τους πατεράδες μας. Ήταν μια όαθια μας του δύο άνθρωποι. Η προσφορά του και η αγάπη τους για μας να ξεκινήσουν πάλι τον Εθνικό. Θα σας πω ότι εγώ δεν είχαμε τίποτε στο Ραζάκι, είχαμε μια μπαράκια την οποία ήταν το κέντρο νεότητος και φέραμε μας ένα επιτραπέζιο πιπών να παίζουμε όλη μέρα, εμείς αφού δεν είχαμε τίποτε να κάνουμε να
0: παίζουμε.
2: Έγινα ο τσάπιον. Μου λέει ο Παναγιώτης ο Πιερής μετά το τέλος μιας προπόνησης, άκουσα ότι είσαι τσάπιον στο πιπών.
0: Στο πιπών.
2: Λέω του, ναι, κερδίζω τους όλους. Πού θα λεργέσει, δηλαδή, που πάμε να σε δω. Θα του μα ξέρει και πιπό. Δηλαδή, πάμε να δω. Έχει 30 χρόνια να πάρω από. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι. Δεν με άφησε να κάνω ούτε σε. Ήταν απίστευτος. Και λέω, τούτοι είναι αθλητές. Και άφησαν ιστορία.
1: Ναι, ναι, πράγματι, πράγματι. Πήραν και το πρωτάθλημα τότε με την ανόρθωση το 56-57, εκείνη τη θρηλυκή ομάδα της ανόρθωσης. Ήταν μέλος.
2: Μάλιστα.
0: Πρόεδρε, ο Εθνικός σκέφτεται να τον τιμήσει με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο μετά θάνατο. Έχετε κάτι σκεφτεί ή είναι ακόμα...
2: Να πω ακόμα κάτι, έτσι ένα ξέρω, ιστορικά, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Τα γήπεδα στην Κύπρο με φευτοτάπητα ήταν τρία. Αθηλίθης, Διενής Μόρφου και ο Εθνικός Άχνας.
0: Μάλιστα.
2: Ο Εθνικός Άχνας, ο Παναγιώτης, ο Πιερής, επειδή είχε γνώση, πήγε στην Αγγλία και έφερε Χόρτον με το τρένο στο... και το έφερε στην Κύπρο, ειδικό Χόρτον, δηλαδή το είπε ότι η Εθνική δεν ήταν αρκαστής, ήταν τούτο το Χόρτον που έχουμε σήμερα εμείς. Και τι να σας πω, ότι πόσο το πρόσεχε ή πόσο ήθελε τούτο το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει ο Εθνικός και ζώντας ο Παραδείσος τον εκτίμησε, όμως θα περάσουμε αύριο, θα γίνει η κυρία του και σίγουρα θα κάνουμε πολλά πράγματα για τον Παραδείσο. Διότι αν σήμερα υπάρχει ο Εθνικός, σας λέω...
1: Μπράβο. Τον Καστάνα.
2: Δεν ξεχνιούνται τούτοι οι άνθρωποι. Μένουν στην ιστορία και πιστεύω ότι δεν θα ξαναβγούν με τόσα πολλά, να ασχολούνται με τόσα πολλά τμήματα και να είναι πρωταθλητές. Είναι φαινόμενα. Ο Παναγιώτης ο Πιερής ήταν φαινόμενο. Αυτή είναι η θέμα.
0: Η ομάδα πώς πάει, πρόεδρε?
2: Εντάξει, ξέρετε, είμαστε σε μια κατηγορία που δεν την γνωρίζουμε. Κάναμε τα φοιτητικά μας, θα λέγουμε και σήμερα ένα φοιτητικό. Θα τους ζούμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ να ξέρω την δυναμική που έχουν οι άλλες ομάδες από το πρωτάθλημα. Όμως νομίζω φτιάξαμε μια καλή ομάδα.
0: Πάντως ακούγεται ότι είναι από τα πιο ακριβά πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας τα τελευταία χρόνια.
2: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν κάποια τρομερά έξοδα.
0: Το αναμένουμε, με πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα αυτό. Να δούμε, γιατί φαβορεί ο Εθνικός στο παραλίμνη και ο Ακρίτας που πέσανε πέρσι, αλλά έχει και άλλους που θέλουν να
2: φαβορεί.
0: Εντάξει. Ναι, το θεωρητικό φαβορεί είναι οι ομάδες που πέφτουν πάντα από την μεγαλύτερη στην επόμενη κατηγορία. Αντρέα, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, μια χαρά. Εντάξει, συλληπιτήρια για τον Παναγιώτη Πιερή. Αυτό τον ταπεινό γίγαντα, ήταν ένας γίγαντας, 1,90 και κοντά στα 2 μέτρα.
0: Για την εποχή.
2: Ακριβώς.
0: Πόσο σήμερα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Αυτό ήταν ο Κίκης Φιλίππου. Επιστρέφουμε, θα έχουμε ρεπορτάζ από ελ και μάλλον ένα ακόμα ρεπορτάζ σε πολύ λίγο.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντάται με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο επίκεντρο της συζήτησης στο κυπριακό και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς να ενισχύσει την αμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από συνάντηση στην Αθήνα με τον Αντώνιο Κώστα. Ακόμη μία σωρός ανασύρθηκε χθες από το ναυάγιο του πλοίου που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Κερίνια σε βάθος 550 μέτρων. Πρόκειται για γυναίκα περίπου 50 με 55 χρονών. Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του φωνικού ναυαγίου έχει φτάσει πλέον στους 10, ενώ ακόμη 18 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Βολές κατά της Βρετανικής κυβέρνησης από τον Αμερικανικός απολογισμός των θυμάτων του φωνικού ναυαγίου έχει φτάσει πλέον στους 10, ενώ ακόμη 18

0: που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου. 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου στο Νεπάλ, συνεργεία διάσωσης κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς από υπόγεια σύραγγα 2 εργάτες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, αλλά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
7: Τι λες, παραμιλάς.
6: Πέψη.
7: Θέλεις ένα ψυχτικό.
6: Πέψη.
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Πέψη και Ιός Λίμιδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, 2 επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια Εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be your

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
2: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Κίκη Φιλίππου και η δεύτερη κατηγορία είναι μια κατηγορία την οποία εδώ στον Super Sport την προβάλλουμε ιδιαίτερα, όπως και την τρίτη κατηγορία, εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί έχουμε εκπομπή Σαββατοκύριακο με τον Γιαννάκη Λακοτρίπη, ο οποίος επιστρέφει στις επάλξεις από αύριο, Σάββατο.
5: Έτσι, έχει τη σφραγίδα του Γιαννάκη Λακοτρίπη. Οι μικρές κατηγορίες έχουν τη σφραγίδα του.
4: Άρα από αύριο, δεύτερη, τρίτη κατηγορία, επίλεκτη γενικά όλες οι μικρότερες κατηγορίες. Η εκπομπή μας επανέρχεται. Λέει ο φίλος 48, κύριε Πογιατζή, διακρίνω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο ΑΠΟΕΛ, δεν περνάει ημέρα χωρίς ρεπορτάζ. Κοίταξε, ας πω, να το αναπαντήσω εγώ. Και ρε ΑΠΟΕΛ και Ομόνια, Απόλλωνα σχεδόν κάθε μέρα και τις υπόλοιπες ομάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε Παρασκευή έχουμε τον Νεκτάριο Πελετίνο. Γιατί είναι, ημέρα που μιλάμε, είναι η μέρα που μιλάει το ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα για τις άλλες μέρες ρεπορτάζ, εννοείται ότι υπάρχει.
5: Ομόνια έχουμε σχεδόν κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα.
5: Πρέπει να σας πω ότι έχει ανοιχτή πρόσκληση και ο κύριος Ανδρέας Δημητρίου.
4: Ναι, διότι η επίσημη Ομόνια γενικά δεν μιλάει στα ραδιόφωνα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες.
5: Τον Ανδρέα Χρήστου σχεδόν κάθε μέρα. Και μόνοι μας δεν μιλούμε κάθε μέρα για την Ομόνια.
4: Νεκτάριος Πεντεβίνος, τηλεφωνική γραμμή. Νεκτάριε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Νεκτάρια.
6: Καλημέρα και στους ακροατές.
4: Πρέπει να απαντάμε σε όλους τους ακροατές. Να κάνουμε, εντάξει.
5: Ναι. Νεκτάριε, υπάρχει θέμα μπαγκασέτα στο ΑΠΟΕΛ?
6: Ανδρέα μου, για το θέμα οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή δεν έχουμε συνάψει συμβόλαιο, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν μιλάω.
4: Ναι.
6: Αλλά θα σου πω κάτι άλλο. Ο άμεσα αρμόδιος, ο οποίος είναι ο προπονητής, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των μεταγραφικών του σκέψεων, είχε δώσει και τις σκέψεις του και τις θέσεις του, όπως ανέφερε, στον αθλητικό διευθυντή, τον κύριο Γκρίζα. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη ανακοινωθεί δύο ποδοσφαιριστές.
4: Ναι.
6: Και μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες, μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, πιθανόν να ανακοινωθούν ακόμα δύο. Αυτό θα συντηρώσει τη λίστα Α με τους 17 ξένους και κοινωνικούς ποδοσφαιριστές. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ό,τι είναι να συμβεί σε σχέση με τη μια θέση η οποία υπάρχει διαθέσιμη, αν θεωρήσουμε ως δεδομένη και τη μεταγραφή του Μπαράτ, που είναι δεδομένη, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα περιθώρια πλέον έχουν στενέψει. Ή υπάρχει και το έναν ακόμη.
5: Είναι ένας ποδοσφαιριστής όπως που θα ενδιέφερε το ΑΠΟΕΛ.
6: Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, αν συμπληρωθεί, να σου απαντήσω, αν δεν γίνω αυτό που λέω. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που παρουσιαστεί ως αδύρυτη ανάγκη και η ενίσχυση σε οποιαδήποτε άλλη θέση, να υπάρξει αφαίρεση από τον κατάλογο Α και επιπρόσθετη προσθήκη. Μας ενδιαφέρουν όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι δεδομένο. Ειδικά όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές ποιότητας. Αν προσέξατε, νομίζω ότι και εσύ ο ίδιος το είπες, Ανδρέα, και ο Άλσκης, ότι γενικότερα το προφίλ των μεταγραφικών προσθήκων φέτος, το οποίο έχει γίνει καθ' υπόδειξη του κύριου Γκρίζα και βεβαίως με την παράλληλη έγκριση από τον κύριο Παπαδόπουλο, αυτοί είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιους ποδοσφαιριστές θα πάρει ο ΑΠΟΕΛ. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ποιότητα, κάποιοι είναι σε μεγάλη ηλικία, κάποιοι είναι σε πολύ καλή ηλικία, έχουν έρθει όλοι με συμβόλαια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρησιμοποίησε και ο κύριος Φωτίου μια πολύ συγκεκριμένη ατάκα για να αναφερθεί στον κύριο Γκρίζαν και στον τρόπο ο οποίος διαχειρίστηκε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Δηλαδή δεν ξεφύγεται στα συμβόλαια, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Κοίτα,
5: δεν ξεφύγετε στα ποσά που δόθηκαν.
6: Έχουμε να σας πω κάτι. Πέρσι, το μισθολόγιο, το ποδοσφαιρικό του ΑΠΟΕΛ είχε μειωθεί αρκετά.
4: Στο 30%, 20-30%, οκ. Okay.
6: Δεν είναι 30, είναι πέραν το 20.
4: Πέραν το 20, οκ. Okay.
6: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι φέτος κινούμαστε σε αυτόν το επίπεδο που είναι σαφώς πολύ πιο κάτω από τα προηγούμενα χρόνια.
4: Μάλιστα. Άρα αυτό το πλην 20 και... κάτι δεν έχει γίνει πλην 15 κάτι, ενώ δεν...
6: Όχι, δεν έχει γίνει πλην 15 κάτι. Είναι, κινείται στο ίδιο ύψος που ήταν και πέρσι. Mm. Όμως την ίδια ώρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πάρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι ευελπιστούμε ότι θα συστέσουν έναν πάρα πολύ ικανό αγωνιστικό σύνολο, το οποίο να μπορέσει να αντιμετωπίσει στις προσδοκίες του κόσμου της ομάδας, ειδικά σε αυτήν την πάρα πολύ σημαντική χρονιά που διανύουμε.
4: Μάλιστα. Πάντως,
6: δηλαδή είχαμε μπει ότι υπάρχει μια προτεραιότητα στον ΑΠΟΕΛ και είναι το θέμα το οικονομικό. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια που γίνεται είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ομάδα με υψηλή ποιότητα και με δυνατότητες. Δεν είπαμε ότι το αγωνιστικό θα μείνει στην άκρη και όπου μας βγει. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια όχι μόνο έχει γίνει, υπάρχει, είναι ενώπιον, σαφώς και θα χρειαστεί χρόνος, όπως είπε και ο προπονητής, για να μπορέσει η ομάδα να πάει στο επιθυμητό επίπεδο. Αλλά έχουμε δείξει κάποια ρήγματα. Ναι, υπήρξε η ίτσα στην πρεμιέρα, αλλά ακόμα και μέσα από την ίτσα στην πρεμιέρα θεωρώ ότι αυτός που πραγματικά αξιολογεί ποδοσφαιρικά την αγωνιστική εικόνα μιας ομάδας θα είδε και θετικά και αρνητικά, όπως και σε όλες τις ομάδες βεβαίως. Δεν είμαστε στην πλευρά του νικητή. Και το 3-1 δεν μας δίνει και το δικαίωμα να πούμε ότι δεν έπρεπε να χάσουμε, γιατί όταν δέχεσαι 3 γκολ είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικάσεις. Αλλά την ίδια ώρα δεν έχει εκλείψει έστω και 0,5% από την πίστη που έχουμε για την ομάδα και για τις δυνατότητες.
4: Πάντως η κριτική που έγινε μετά το παιχνίδι, δηλαδή αν δει κάποιος κάνει μια σοβαρή κριτική, είναι ότι το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα, διότι πληρώσατε ακριβά τα σοβαρά αμυντικά λάθη τα οποία έγιναν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν εικόνα μονότερμα και κάποια στιγμή άρχισαν να μπαίνουν τα γκολ. Ήταν κάτι διαφορετικό.
5: Στο αλλά είναι... ημίχρονο άξιζε κάτι,
4: ναι, κάτι παραπάνω πέρα από το υπέροχο γκολ το οποίο έβαλε. Ναι. Είναι θέμα coach βασικά να το διορθώσει αυτό το πράγμα. Ναι.
6: Συμφωνώ και με σένα, γιατί τις πλήσες φορές τις ακούω, συμφωνώ και με τον Ανδρέα, που εκείνον τον ακούω. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι όταν βρίσκεσαι στην πλευρά του ηττημένου, θα υπογραμμίσεις περισσότερο τις αδυναμίες του τι έφερε την ήττα. Δεν θα κολακέψει την ανήττα, δεν θα πεις τα θετικά. Αυτό το αναγνωρίζουμε, αντιλαμβανόμαστε την κριτική. Άλλωστε, οποιοςδήποτε προπονητής σου πει, ακόμη και αν κερδίσει μια ομάδα με 4-0, θα ρωτήσει τον προπονητή να σου πει, πάμε να δούμε τι λάθη κάναμε. Άρα από αυτήν την άποψη ξέρουμε πάρα πολύ καλά και άλλωστε δεν μπορεί να αναφέρει και κάποιος ότι δεν το αντιλαμβάνεται η ομάδα από τη στιγμή που υπήρξε και ένα, θα το χαρακτήριζα με βάση τις λίγες ημέρες που συνέβησαν αυτά, και έναν κρεσέντο μεταγραφικό σε αυτόν το τελευταίο μέρος της μεταγραφικής περίοδου. Από την άποψη ότι έχει έρθει ο Ζελένικα στη θέση του τερματοφύλακα, έχει έρθει ο Άλβαρο Καρίο στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι δύο ποδοσφαιριστές με διαφορετικές ιστορίες, ο ένας έμπειρος, κάτω από τα goalpost, με πολύ καλές παραστάσεις.
4: Έτοιμοι για συμμετοχή και οι δύο αν χρειαστεί. Ειδικά έτοιμοι για συμμετοχή αν χρειαστεί με την ΑΕΛ, ενώ ειδικά ο τερματοφύλακας που εντάξει είναι θέση διαφορετικών απαιτήσεων.
6: Αυτό που θέτεις είναι ένα άλλο ζήτημα. Θέλω να συζητήσουμε αυτό για το θέμα της άρξης του μεταγραφικού
4: εμπάργκο. Αυτό δεν... Ναι, αυτό πες μας. Ναι, παρακαλώ.
6: Να σας πω ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει πληρώσει το μεταγραφικό εμπάργκο. Ναι. Το έχει πληρώσει πριν από 2 μέρες. Mm. Χθες υπήρξε αργά το βράδυ μια ανταπόκριση από πλευράς του ποδοσφαιριστή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ανταπόκριση, γιατί αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε πρέπει να περιμένεις 5 μέρες για να αρθεί αυτόματα το απαγορευτικό.
4: Okay.
6: Υπήρξε άρα εντός της ημέρας, αναμένουμε να αρθεί το μεταγραφικό εμπάρκο. Αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα εντός της ημέρας για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η τελευταία μέρα σήμερα εγγραφή σε ποδοσφαιριστό. Το περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό για να με
4: ρίξει. Άρα για τους δύο αυτούς παίκτες, εάν πάνε όλα οκ, okay, είναι έτοιμοι
5: σε αγωνιστική
4: ετοιμότητα, ειδικά ο
6: Στόπερ. Και για τον Παράκ μπορεί να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί εντός
4: της ημέρας. Θα είναι ο τρίτος.
6: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτός θα...
4: θα είναι διαθέσιμο.
6: Ναι. Αγώνας δρόμου χρονικά για να
4: εγκρατούν. Άρα,
6: λέω ότι υπάρχουν κάποιες αμυδρές πιθανότητες, έτσι.
4: Περισσότερες
6: πιθανότητες, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς.
4: Ναι, okay.
6: Εξαρτάται από τρίτον παράγοντα.
4: Άρα,
6: από το πότε θα αντιδράσει η FIFA. Και αυτό είναι ένας παράγοντας που ούτε να τον καθορίσεις μπορείς, ούτε να τον προβλέψεις μπορείς.
4: Μάλιστα.
6: Είναι απλά η ανταπόκριση μέσα σε ένα σύστημα που το περιμένεις. Από λεπτό σε λεπτό, αλλά δεν ξέρεις πότε θα γίνει.
4: Αυτό που είπες στην εισαγωγή σου για 2+2 μεταγραφές, δηλαδή οι δύο που έχουν ολοκληρωθεί συν άλλες δύο, στο δεύτερο σκέλος, συγγνώμη, η μία είναι ο Μπαράκ και θα περιμένουμε να δούμε τον τέταρτο της παρέας. Οπότε αποφασιστεί αν θα είναι σέντερφορ, αν θα είναι κάτι άλλο, οτιδήποτε.
6: Και με τη συμπλήρωση της λίστας Α.
4: Της λίστας Α, ναι, ναι, ναι, ναι, το είπες. Το είπες. Εντάξει, θα ήταν αχρίαστο τώρα να πω στη διαδικασία για Μπακασέτα, γιατί ρωτούν πολύ και αφού ήταν ξεκάθαρη η θέση και για
5: Αγίου. Θα μας πει όμως για την UEFA που περιμένουμε την απάντηση.
4: Με την περίπτωση του κυρίου Λιασί.
5: Πού βρίσκεται το θέμα, να γνωρίζεις κάτι
6: τέτοιο. Τον Ανδρέα μου δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αν υπήρχε κάτι νεότερο, πολύ ευχαρίστω. Αντιλαμβάνεστε ότι εσείς αν το περιμένετε μια φορά στον Αποέλη.
5: Δεν έχει αργήσει αυτό, δεν το περιμένατε την απάντηση πιο νωρίς.
6: Κοίτα, θα σου έλεγα ότι υπάρχει ένα παράδειγμα με το να περιμένεις την άρση
4: του εμπάργου.
6: Δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία που ξέρεις έγινε 1, 2, 3, 4, 5, μένει το τελευταίο βήμα και έχει κάποιο χρόνο για να γίνει η απάντηση. Όταν, και σας θυμίζω επίσης ότι η ΚΟΠ σε αυτό το θέμα λειτουργεί ως αγγελιοφόρος. Δεν είναι ούτε στην Κυπριακή Νομοσπονδία Ποδοσφαίρου υπάρχει η γνώση για το πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι επίσης ένα θέμα που αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύπλοκο από την άποψη ότι δεν είναι απλά πάει μια επιστολή, διαβάζεται από κάποιον άτομο και εκφράζει την άποψη του.
4: Mm-hmm.
6: Είναι πολύπλοκο το θέμα. Άρα, ναι, μας είχαν πει ότι θα αναμένεται η απάντηση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Δεν είναι 7 μέρες και είναι 10 μέρες, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο, περιμένει.
4: Mm-hmm. Πάντως, αυτά που μας είπε ο Νεκτάρης μέχρι τώρα, έχει στείλει ένας ακροατής το εξής μήνυμα. Σαν να και αργεί η UEFA, είμαστε και οικονομικά και κλείνουμε όλους αυτούς τους παίχτες.
6: Τι σημαίνει λες και αργεί η UEFA? Καταρχήν, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτό που επιχειρείται στην υπόθεση ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το επενδυτικό ενδιαφέρον και τις συζητήσεις που υπάρχουν, δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στην Κύπρο. Σε παρόμοια σφίτης εννοώ δηλαδή στην ανάληψη κάποιο επενδυτή για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Επίσης ποτέ ξανά δεν ήταν από εταιρεία σε εταιρεία.
4: Okay.
6: Αυτό το κάνει πολύ πιο
4: πολύπλοκο.
6: Αν κοιτάξετε άλλες υποθέσεις παρόμοιας φύσης, αντιλαμβάνεστε ότι καταρχήν η ανταπόκριση που υπήρξε από πλευρά σου UEFA σε σχέση με το να μπει η περίπτωση αυτή εντός του τριγυαρού είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ σπάνιο να γίνει. Άρα είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά από την άποψη του χρόνου και των απαντήσεων που πρέπει να δώσουν. Δεν μπορεί πλέον κάποιος να πει αυτό θα γίνει εκεί, αυτό θα γίνει μια εβδομάδα μετά και αυτό ένα μήνα μετά.
5: Νεκτάρι, να ρωτήσω κάτι άλλο.
4: Το 9-13 έχει μήνυμα από αυτά που σας αρέσουν. Λέει: φέρτε τον Μπακασέτα να πάμε αεροδρόμιο.
5: Α, μάλιστα. Το κουβεντιάζουμε με τον Άρκη πολύ νεκτάριε. Λέμε χωράει και ο Μπαγκασέτα και ο Μπάκη.
4: Μα αυτό είναι ένα χρειαστή κουβέντα.
5: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Νεκτάριο, ο οποίο είναι πιο κοντά στου προπονητέ. Κατέχει περισσότερο από προπονητική. Να μα πει την άποψή του.
6: Απόψη είναι αγωνιστική για ποδοσφαιριστές οι οποίοι υφίστανται να ζουν την πόρτα.
4: Άστον Μπακασέτα, Μπαράκ και Τζούρισιτς, που είναι δύο δεκάρια.
6: Εντάξει, κοίτα, ξέρετε ποιο είναι το λάθος που κάνουμε. Παρά το ότι μπορούμε να πούμε ο ένας βλέπει ποδόσφαιρο 30 χρόνια, ο άλλος 35, ο άλλος 45.
5: Καλά δεν βλέπεις ποδόσφαιρο 45 χρόνια εσύ.
6: Κονάκες πας, Ανδρέα. Αντρέα μου, το να βλέπουμε ποδόσφαιρο και νομίζω ότι είσαι ο πρώτος που να το πει, γιατί αν μίλησε κάποιος με προπονητές περισσότερο από οποιουσδήποτε από τους τρεις μας είσαι εσύ. Όταν μιλάς με έναν προπονητή, δεν βλέπει αυτό που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή ο άλλος είναι δεκάρ. Κατ' εμένα σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον ούτε δεκάρια υπάρχουν, ούτε ναι. οχτάρια υπάρχουν, ούτε εξάρια υπάρχουν. Ασυνδυάσεις τις θέσεις. Ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάνουν καλά ένα πράγμα και δεν κάνουν καλά το άλλο. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πλέον ειδικά στον κεντρικό άξονα, δεν θα δεις κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Δηλαδή, αν θεωρείς τον Παράκ, ας πούμε, χάρη στη συζήτηση δεκάρι, τότε δεν μπορείς να θεωρήσεις τον Τζούρισιτς οχτάρι. Ναι. Ή δεν μπορεί να θεωρήσει τον Τζούρισιτς.
5: Ο Τζούρισιτς έπαιξε πάρα πολλές φορές στον Παναθηναϊκό από τα αριστερά.
4: Αριστερή πλευρά.
6: Ναι. Από την αριστερή. Ως αριστερός γκρίνγκερ εννοεί.
5: Ναι.
6: Θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Ναι. Αυτό σου λέω.
5: Ναι.
6: Άρα το πώς θα χρησιμοποιήσει ένας προπονητής έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή είναι πολύ σημαντικό.
4: Όλοι καλή χωράνε.
6: Εμείς πολλές φορές είμαστε απόλυτοι. Για το που αγωνίζεται τον έχουμε βαφτίσει σε κάτι το συγκεκριμένο και νομίζω ότι βιαζόμαστε. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Παπαδόπουλος έχει ήδη κάνει τις σκέψεις του πριν από τις συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές για το πώς σκέφτεται να αγωνιστεί.
4: Με την ΑΕΛ ποιοι λείπουν, είναι ο Βρόντις είναι έξω?
6: Το πιθανότερο ναι.
4: Γιατί έχει κάποιον άλλο που είναι εκτός.
6: Το πρόβλημα με το μυϊκό του Στέλιου προνοούσε τουλάχιστον 10 μέρες.
4: Okay.
6: Άρα θα τον έχουμε από το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Ο Ντάστιος γνωστό θα είναι διαθέσιμος και θα λείψει από το παιχνίδι με την ανόρθωση.
4: Ναι.
6: Ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη όπως αντιλαμβάνεστε με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει και ο Στέλιος και θα υπάρξουν και κάποιες άλλες προσθήκες με τις εγγραφές των νέων ποδοσφαιριστών. Άρα γι' αυτόν ο Ντάξιο θα αγωνιστεί, είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΛ.
5: Πάντως εχαροποίησαν τον κόσμο η παρουσία δύο νεαρών στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, του Σταύρου Γεωργίου και του Αβραμίδη.
4: Ναι.
6: Κοίτα, και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ακολουθήσει μια διαδικασία η οποία τα τελευταία 4 χρόνια θα έλεγα ότι στέφθηκε από επιτυχία. Και θα πρόσθετα, όπως αντιλαμβάνεστε, και την περίπτωση του Στέλιου του Βρόντι, που απλά λόγω τραυματισμού δεν έπαιξε. Και δεν αποκλείω να ήταν και βασικός στην πρεμιέρα. Και του Νικόλα του Κουτσακού, που επίσης έχουν όλοι, αν πρόσεξες Ανδρέα, την ίδια πορεία. Ναι. Ήρθαν νεαροί, πήραν συμμετοχές, γιατί όπως είπα πρόσφατα και στον Άκη για την περίπτωση του Αβραμίδη, ο Αβραμίδης έχει 3 χρόνια αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα.
4: Ναι.
6: Είχε να αγωνιστεί στα play-off πριν από 2 χρόνια, πέρσι πήγε δανεικός, όπου έκανε μια πολύ καλή χρονιά, ναι, με συμμετοχές, και φέτος ήρθε πίσω και βλέπετε ότι είναι ένα ανισότιμο μέλος του ρόστερ με βάση την ηλικία του βεβαίως. Άρα αυτή η πορεία του να έρχονται πάνω, να δίνονται δανεικοί, όταν δίνεις κάποιον προσφερειστή δανεικό, εντάξει υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Τους δανεικούς τους δίνεις για να μπορέσεις να διαπιστώσεις αν μπορούν να πας στο επόμενο επίπεδο. Παίρνοντας αγωνιστικά λεπτά, γιατί παίχτες γίνεσαι μέσα στο γήπεδο. Δεν γίνεσαι στον πάγκο παίχτης. Από τη στιγμή που πάνε, παίρνουν αγωνιστικά λεπτά, έρχονται πίσω, θα πάρουν ξανά την ευκαιρία τους. Αν αντεπεξέλθουν, τότε θα μείνουν στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Αν δεν αντεπεξέλθουν,
5: αυτό είναι ο καθένα. Τα 8.650 εισιτήρια θα περάσουν τις 9 αν έρθει στο ΑΠΟΕΛ ο Μπαγκασέτα.
4: Το πρωί, κάποιο μου στείλε μήνυμα ότι.
6: Τις 9 θα τις περάσουμε. Έτσι αλλιώς, Αντρέ.
4: Ναι, είναι, μένουν 280 εισιτήρια, νομίζω κάτι τέτοιο. Σαν, τώρα δεν το βρίσκω το μήνυμα, πρωινό.
6: Εγώ θεωρώ ότι το ρεκόρ.
4: Το 9200.
6: Το 9200 εισιτήριο θα καταρριφθεί.
4: Θα καταρριφθεί, μάλιστα. Okay. Λοιπόν.
6: Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κόσμο, γιατί τις τελευταίες μέρες διαπιστώνεται. Το ότι προσθέτονται εισιτήρια διαρκείας και εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να προστίθενται ακόμη και μετά από τον αγώνα της πρεμιέρας, γιατί ο κόσμος θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί πλήρως γενικότερα το πνεύμα. Γιατί έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι η νίκη του ΑΠΟΕΛ φέτος, δηλαδή το τι πρέπει να γίνει, είναι μια νίκη αντίληψης, κυρίως από τον κόσμο της ομάδας. Και αυτό άρχισε να φαίνεται και να γίνεται πάρα πολύ ευδιάκριτο. Αντιλαμβάνομαι ότι το αγωνιστικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό και παίζει ρόλο. Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι ενοχλώ και κάπως όταν το λέω αυτό το πράγμα, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το αγωνιστικό ως προτεραιότητα, από την άποψη ότι υπάρχει μια πάρα πολύ πιο σημαντική προτεραιότητα που είναι η ίδια η ομάδα. Αλλά την ίδια ώρα κατανοώ και είναι για το ποδόσφαιρο που υπάρχει το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ, είναι για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα του που νοιάζεται ο κόσμος και το αποδεικνύει και με τα εισιτήρια διαρκείας και με την οικονομική ενίσχυση, θέλει να έχει την ομάδα του. Το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα και είμαστε ακριβώς στην ίδια σελίδα με την ίδια αντίληψη, με τις ίδιες προσδοκίες, γι' αυτό άλλωστε γίνονται και όλες αυτές οι κινήσεις. Και μάλιστα σε μια σημαντική συμβολική χρονιά που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, θα την επαναλαμβάνω και θέλω να σας πω και ένα πράγμα. Σήμερα θα γίνει το launch μιας ιστοσελίδας, δηλαδή η παρουσίαση θα βγει στον αέρα, μια ιστοσελίδα η οποία είναι πρωτοβουλία κάποιων παιδιών από το σύνδεσμο, θα γίνει σε πλήρη σύμπραξη με όλες τις δομές και τους θεσμούς του ΑΠΟΕΛ και θα είναι μια σελίδα αφιερωμένη στα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ και σε όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής και θα συμβούν στο μέλλον μέχρι και την γενέθλια μέρα του ΑΠΟΕΛ με ενημερώσεις, με φωτογραφικών υλικό, με βίντεο, τα πάντα, ό,τι έχει γίνει και ό,τι θα γίνει θα υπάρχει σε αυτό το website που όπως είναι προγραμματισμένο θα ανακοινωθεί μετά τις 4 το απόγευμα.
4: Μάλιστα.
6: Σε παράλληλη δημοσίευση από όλους τους φορείς του ΑΠΟΕΛ. Και ο κόσμος να το αναμένει θα είναι μια αποτύπωση στον χρόνο, γιατί είναι μια ιστοσελίδα που θα μείνει εκεί για να εμπεριέχει όλο το υλικό, όλες τις εκδηλώσεις, τα πάντα που αφορούν στους εορτασμούς των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ.
4: Ξεκάθαρο. Νεκτάρη, ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
5: Γεια σου, Νεκτάρη.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Έχεις δει αυτό που λες, αν το ΑΠΟΕΛ κάνει Μπακασέτα μεταγραφή ή κάτι παρόμοιο, γιατί ο Αγίου είναι ακόμα πιο μεγάλη περίπτωση. Ναι. Δηλαδή, αν φέρει κάποιον παίκτη σε αυτά τα χαρακτηριστικά.
5: Δεδομένου
4: τον Μπακασέτα, ναι, αλλά δεδομένου θα φέρει ένα παίκτη ακόμα. Ξεκάθαρα, νομίζω το είπε επίσημα. Ο Νεκτάριος ήταν 4 μεταγραφές, οι 2 ανακοινώθηκαν. Η τρίτη είναι ο Μπάρακ.
5: Ναι.
4: Μπορεί μες την ημέρα ή όχι. Και η επόμενη είναι ερωτηματικό. Τώρα θα είναι σέντερφορ καθαρό αιμό, θα είναι ο Μπακασέτα, θα είναι παίκτη τύπου Μπακασέτα, να το δούμε.
5: Να περιμένουμε να δούμε ένα πολύ διαφορετικό από ελ.
4: Ναι.
5: Πάρα πολύ διαφορετικό.
4: Λοιπόν, αυτά πήγαμε λίγο παραπάνω. Η Μαρίνα είναι εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
12: Σέρβις σε 15 μέρες.
11: Κάτι πιο ευχάριστο?
12: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
11: Α, τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
15: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Μας ενδιαφέρουν όλοι οι καλοί παίκτες, απάντησε ο νεκτερός Πεντεβίνος σε ερώτηση που του έγινε για τον Τάσο Αμπακασέτα σε δηλώσεις που παραχώρησε στο σταθμό μας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ τόνισε πως στις επόμενες μέρες πιθανόν να ανακοινωθούν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές, όσες είναι και οι διαθέσιμες θέσεις στον κατάλογο, με τον ένα να είναι ο Αντωνίν Μπαράκ. Παραλληλα τόνισε πως ανά πάσα στιγμή παρουσιαστεί ανάγκη για ενίσχυση, τότε θα γίνει αφαίρεση από τον κατάλογο. Η Πάφος κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς καθώς κέρδισε την Ομόνια και πανηγύρισε το Super Cup. Με την αναμέτρηση Ομόνια 29 Καρμιώτες ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Σε επαφές με τον Αλμπέρτο Παλεάρη συνεχίζει να βρίσκεται η ΑΕΚ και ενδεχομένως ίσως και εντός της ημέρας ο τερματοφύλακας να ανακοινωθεί. Στον Απόλλων αρκετές πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση έχει ο Κβίτα, Μπράουν Λιούπιτς, Τόμας και Βέισπεκ δεν υπολογίζονται. Στον Αντίποδα ξεκαθαρίζει για Τόσιτσα και Φουρτάδο εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ. Στον Αρεντίνουν τις προσπάθειες για απόκτηση τερματοφύλακα ενώ ξεκαθαρίζει για Χαραλάμπους εν όψει Ομόνοιας. Η ΑΕΛ βρίσκεται σε προσπάθεια απόκτησης επιθετικού. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπέιλι και ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ. Βασικός στόχος για την επιθέση του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρτ. Σήμερα στα ξένα πρώτα αθλήματα 8 Λιόν Οσέρ, 9:30 Στουτκάρδη Κολονία, 9:45 Τζένοα Κόμο, 10 Ipswich Liverpool και Μπέτις Ρεάλ και 10:05 Παρί Μονακό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή?
20: Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
0: Η μαγεία της Eurolink

0: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους ακροατές της εκπομπής μας. Αρχίσαμε και σήμερα 10 και 21. Είμαστε καλά, θέλω να είστε καλά. Ήρθε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Αντώνιο Κώστα. Ήρθε να μας κάνει ουτσάτσι να φύγει.

προσέχετε. Να προσέχετε που τους πελούς είπαμε. Εχθές είδατε την απογεινή γεννηστή Λεμεσό μες στον δρόμο που πάμε στον Ύψωνα. Ευουρούσαν οι αστυνομίες. Ευουρούσαν οι μητσοί Τουρκοκύπροι με το αυτοδίο το φορτηγάκι. Εφαρτσίσαν πέντε τόπους. Επιάσαν τους. Έτσι είπαμε μας την απογεινή γεννηστή. Ανακρίνουν τους.

Οι πολέμοι συνεχίζονται και γίνεται και ένας πόλεμος στα καύσιμα μέσα στην Κύπρο. Νομίζω ως το τέλος του χρόνου να φτάσουμε το 2 ευρώ. Να πάει και εμάς πάνω η βενζίνα 2 ευρώ και το πετρέλαιο. Κανονικά να αυξηθούν τα πάντα. Να περάσουμε. Συνηθίσαμε τα. Πάμε έτσι να

στους φίλους μας, στο φίλο μας τον Χρήστο τον Θεοδούλου από τους εργάτες, που με ενημερώνει ότι την Κυριακή θα γίνει το μνημόσυνο.

0: Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Γιατί γλυκό μου sweetheart να με πληγώνεις τόσο hard? Ποιον άλλον εφωνάζεις honey? Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες της αγάπης τα affair, τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου sweetheart να με πληγώνεις τόσο hard?

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

πάμε και στο φίλο μας τον Πανίκο, το γιο του Βιτζέρι. Πάμε εκεί στα παιδιά της Ψισταριάς Ήλιος, στο Γιώργο, στο Μιχάλη, στον Ανδρέα, στο Στυλιανό, στην Άννα, στη Βαρβάρα, στη Κρυστάλλα. Και το επόμενο τραγούδι, εξαιρετικά, εξαιρετικά αφιερωμένο, για το φίλο μας το Χάρη στην Πάφο. Άντε, πιάσες για την ασπίδα. Μαζί της Εμπερπινιάδη, πάμε. Και για το φίλο μου τον Ανδρέα, στον Παλιομέτωχο, και τον πατέρα του, τον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο.

Κύριε Γιαννάκη Φιλίππε, εσύ που ξέρεις τους υπουργούς που έκαμε και στην αστυνομία σε υψηλή θέση, που ξέρεις και τον Υπουργό Εμπορίου, έχει ένα χρόνο που το ρωτώ του τον υπουργό, τους υπουργούς εμπορίου, ρε παιδί μου. Ήταν που γίνεται με το πλοίο των Προμηθέας. Και δεν βρέθηκε ένα πλάσμα να μας απαντήσει, να μας πει τα που γεννήσκεται. Εν αγοράσαμε ένα πλοίο Προμηθέας, η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επανααεριοποίησης φυσικού αερίου. Είναι μόνο πόρτι. Εγοράσαμε το που επόμενε το πλοίο, ρε παιδιά. Που είσαι να φέρουν φυσικό αέριο εις το βασιλικό. Ξέρετε πόσα μας εκόστησε. Εγοράσαμε το 200 με 220 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Πέπη. Μόνο για την κατασκευή και μετατροπή του πλοίου. Και ακούτε πόσα έξοδα έχει το πλοίο. Έκαναμε τζελία έργα στο τερματικό του βασιλικού. Έκαναμε προβλήτα, να κάναμε αγωγούς χερσαίας εγκατάστασης. Το συνολικό κόστος του έργου ξεπερνά πλέον τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ρε, ριάλια να φάντζε οι όρνηθες. 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ήταν 289 εκατομμύρια. Πήγαν τα υπόλοιπα. Να βγει ένας υπουργός να μας πήρε κουμπάρι. Επιπλέον, επειδή το πλοίο παραμένει ανενεργόν και αγκυροβολημένο στη Μαλαισία, ακούτε! Ρε μα έρωτα κανένας τίποτε. Έχουμε ένα πλοίο στη Μαλαισία. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να επιβαρύνεται με περίπου, ακούτε, με περίπου 450.000 ευρώ το μήνα. Για το πλήρωμα, κύριε Λέισο, 450.000 ευρώ, τα πόσα πιάνουν, ρε κοπέλια. Και για τα λειτουργικά έξοδα. Ρε, κανονικά το πράγμα πρέπει να φύγει ο Χριστόγλυν να μας πει να μου γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, να φύγει ένας από τα άλλα τα κόμματα. Να μας εξηγήσουν τι γεννήσκεται. Μα ναι, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Αχ... Κάτι πίνουμε και μεθιούμε φαίνεται, ρε παιδί μου.

Αυτό αφιερωμένο στο φίλο μας το Παραμάλι. Το φίλο μας το Γιαννή τον Αφιεροσούλα. Με το φίλο μας το Γλιώρη. Γεια σου Γλιώρη με τα σταφύλια.

0: τους φίλους που ταξιδεύουν και πηγαίνουν τώρα στη Λεμεσό. Είναι στο αυτοκινητόδρομο. Το Χάρη και το Σάβα. Και μας ακούν.
1: Πότε μου λες πως δεν με θες.
0: Στον Άγιο Θεόδωρο της Λάρνακας, στην κυρία Ναρίστα και στα εγγονάκια της.
1: Και πότε με γυρεύεις.
0: Στο Βασίλη από την Καλογραία.
1: Ας ήξερα πως σκέπτεσαι.
0: Στους κομμουνιστές της Παλουριώτισσας.

Θυμήθηκα τα παιδικά μου τα χρόνια που ήμασταν στο σινεμά του Κουλουμπρί και στο διάλειμμα του σινεμά έβαλε μποτούν τα τραγούδια.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Αγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
5: Αφού κουντώ.
4: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
6: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
4: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
13: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένη.
14: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ίσως και εντός της ημέρας αναμένεται να έρθει το εμπάρκο στον ΑΠΟΕΛ και κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί και ο Αντωνίν Μπαράκ σε επαφές με τον Τάσο Μπακασέτα Γαλαζοκυτρίνη. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινώσει τον Αφόνσο Πατράο η Πάφος. Η Ομόνοια στρέφει πλέον την προσοχή της στον αγώνα με τον Άρη. Με την αναμετρήση Ομόνοια 29 Καρμιώτης ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Ίσως και σήμερα να ανακοινώσει τον Αλμπέρτο Παλεάρη ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα αρκετές πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Χιοκβίτα, Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισπεκ δεν υπολογίζονται. Στον Αντίποδα ξεκαθαρίζει για Τόσιτσα και Φουρτάδο εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ. Στον Άρη εντείνουν τις προσπάθειες για απόκτηση δερματοφύλακα, ενώ ξεκαθαρίζει για Χραλάμπους εν ώψη Ομονίας. Η ΑΕΛ βρίσκεται σε προσπάθεια απόκτησης επιθετικού. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπέιλι και ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ. Βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρτ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα 8 Λιόνο Σέρο, 9:30 Στουτκάρδη Κολονία, 9:45 Τζένο Ακόμο, 10 Ιψουτζα Λίβερπουλ και Μπέτις Ρεάλ και 10:05 Παρί Μονακό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχηρό η αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Το τραγούδι στον φίλο μας τον Μάριον εκεί στον Ασκά, τον κοινοτάρχη. Που του αρέσει. Και στη φίλη τη Μαρίνα στην Πάφο. Με τα σκυλάκια της.

την ευλογία μου και στον Αντρίκο το φίλο μας. Που επειδή τα ύπκαινε ψες, τώρα μόλις εξύπνησε. Μα 11 και 13. Ρε Αντρίκο.

Και επειδή μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη ο φίλος ο Απόστολος με τη Ρεβέκα, την αγάπη μου να του στείλω. Νέο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

0: στο φίλο μας τον Chris εδώ στα Λατσιά.
1: Απαλλακτικά.
0: Το Chris τον American Boy.
1: Και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιαστικά.
0: Συνεχίζουμε.

Δε σε ξέχασα, Παντελή μου, εδώ είμαι. Και γελάω για όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Επίσης τον υπουργό μας, τον Μαρίνο, τον Μουσούτη.

0: Super Sport 104.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
2: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Πανγύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
3: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι.
6: Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
7: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναντάται με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο επίκεντρο της συζήτησης στο κυπριακό και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς να ενισχύσει την αμυνά της, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από συνάντηση στην Αθήνα με τον Αντώνιο Κώστα. Ακόμη μία σωρός ανασύρθηκε χθες από το ναυάγιο του πλοίου που βυθίστηκε στα νυχτά της Κερίνιας σε βάθος 550 μέτρων. Πρόκειται για γυναίκα περίπου 50 με 55 χρονών. Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του φωνικού ναυαγίου έχει φτάσει πλέον στους 10, ενώ ακόμη 18 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Βολές κατά της Βρετανικής κυβέρνησης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ίδιος έσωσε την Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα. Σαφές μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν έως ότου σταματήσουν τα πλήγματα σε πλοία, έστειλε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Την ίδια ώρα υποστήριξε πως η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου. 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου στο Νεπάλ, συνεργεία διάσωσης κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς από υπόγεια σύραγγα δύο εργάτες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
10: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
9: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, αλλά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Αυτό για το φίλο μας τον Λεωνίδα. Με τα μυναλάγια του. Γεια σου κύριε Λεωνίδα.

0: Ακούστε τον delay.
1: Αν δεν υπερχειρίζει και μείνει λίγο πίσω, θα δούμε.
0: Τι να δούμε.
1: Το θέμα είναι ότι με το φράγμα του κούρου βγαίνει τόσο πολύ νερό.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μπαίνει μέσα,
0: ναι.
1: Αφού ποτίζουν μέχρι τα κοκκινοχώρια. Μέχρι την Αφιένο. Με τον νότιο αγωγό.
2: Ναι.
1: Είναι το μεγαλύτερο φράγμα. Χωράει μέσα 115 εκατομμύρια κυβικούς τόνους νερού.
0: Μάλιστα.
1: Μιλούμε για μια θάλασσα το φράγμα του κούρου. Πιστεύω φέτο.
2: Άρα η δική σας η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε τόσες βροχές που πιθανόν να ξεχυλίζουν το φράγμα του Κούρη.
1: Θα έχουμε εξαιρετικό χειμώνα. Πρέπει όμως να επισημάνω κάτι.
2: Ναι.
1: Τα μυναλάγια τα βγάζαν οι παππούδες μας.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε μηχανήματα, δεν έχουμε αυτά, δεν έχουμε τεχνολογία τα χρόνια τα παλιά.
0: Ναι.
1: Βγάζοντας τα, στέλνω ένα μήνυμα προς τους γεωργούς. Ειδικά αυτούς που θα σπείρουν στη σιτηρά. Μέχρι τις 25 του Νιόβρη θα πρέπει να τελειώσω. Από τις 25 του Νιόβρη μέχρι τις 10 του Γενάρη βλέπω πολλές κατακλυσμιές βροχές. Οπότε όταν πυρώσουν τα χωράφια και πάτε σπίρι με το μηχάνημα, πλέον δεν σπέρνουν με το χέρι,
0: ναι, ναι.
1: Σπέρνουν με τα μηχανήματα. Άρα ας σου πέσουν 10 σπόροι κάτω από ένα βόλο που θα κρατάει 2 κιλά λάσπη, αυτό το σιτάρι θα λαστίζει ένα μήνα μεταγενέστερα από το άλλο. Οπότε όταν θα έρθουν να θερήσουν θα έχουν σιτεράς του 1 μέτρο και σιτεράς του 20 πόντους.

τραγούδι που το στέλνω και στο φίλο μου τον Τότι τον Καλαμαρά, τον οδηγό. Ακούστε και αυτό γιατί είναι καταπληκτικό.

0: εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος της σημερινής εκπομπής μας. Έφυγε για αυτή τη βδομάδα. Πάμε για την επόμενη, τη Δευτέρα.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στην Πάφο, ο 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός Αφόνσο Πατράο. Ο νεαρός φόρ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 2030. Εντός της ημέρας αναμένεται να έρθει το εμπάρκο στον Αποέλ. Κλειστός πρέπει να θεωρείται ο Μπαράκ. Στο κάδρο των γαλαζοκιτρίνων βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας. Ενδιαφέρει και ο Αγιού. Το ψάχνουν για κεντρικό αμυντικό στην Ομόνια προς διαγραφή από τον κατάλογο ο Άιτινγκ. Με την αναμέτρηση, η Ομόνια 29 Μαΐου Καρνιώτησα ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Ίσως και σήμερα να ανακοινώσει τον Αλπέρτο Παλεάρη η ΑΕΚ, δανεικός αναμένεται να δοθεί ο Μουφτίτς. Στον Απόλλωνα αρκετές πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ανόρθωση έχει ο Κβίτα, εκτός η Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο για την ανόρθωση, ξεκαθαρίζει για Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός ο τιμωρημένος Φανίβ. Αντιπροσωπεία της Freedom QJ League στην Κύπρο για την ανάπτυξη των Ακαδημιών της Χειρίας. Αξιολογείται η κατάσταση των Νίκολιτς και Λαλάτσι στον Άρη εν ώψη Ομόνιας, εκτός ο Χαραλάμπους. Εντείνονται οι προσπάθειες στην ΑΕΛ για απόκτηση επιθετικού. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπέιλι και ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ Αθηνών. Βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρτ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 8 Λιόν Οσέρ, στις 9.30 Στουτκάρδη Κολονία, στις 9.45 Τζένοα Κόμο, στις 10 Ipswich Liverpool και Μπέτις Ρεάλ και στις 10.05 Παρί Μονακό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
3: έχεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
10: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
12: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Grave βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: 12 στα Sport.
15: Κεφαλιά, ο Πολτάρ είναι εκεί και κερδίζει ο Λέλε, έλα εδώ με τώρα το Λέλε, είναι σακίτατος, είναι ήμως απέναντι από τρεις, επιλέγει αριστερά τον Καμαλέο που πατάει περιοχή. Λέλε το πλάσσε, κόλλη Πάφος, το 74, 1-0 Πάφος με τον Λέλε, από την ασίστ του κορυφαίου, σε αυτό το δευτερόλεπτο Καμαλέο, ανοίγει το σκορυφόνι της Πάφου με τον μαζί από την μεσαία γραμμή και την έφεραν στη μεγάλη περιοχή της Ομόνιας όπου ο Λέλε τραυτοσπού για το τελείωμα.
16: Χαίρετε, καλό σας μεσημέρι φίλες και φίλοι. Εκπομπή 12 στα Sport Radio Super Sport 104. Το επόμενο δύο ώρο μαζί σας, Μαρίνα Αργυρουμάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πολής στην ροή του ήχου. Σας χαιρετώ.
17: Καλό μεσημέρι Μάκη, Μιχάλη και στους αγαπητούς ακροατές.
16: Μας, το ήθελε.
17: Παρασκευή, το είπα σωστά τώρα. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου Μάκη. Και
16: καλιά σε Ερμιόνη, χρόνια πολλά σε συνάδελφο.
17: Χρόνια πολλά, ναι. Χρόνια πολλά στην Ερμιόνη, γιορτή τη. Και η Πάφος πανηγυρίζει από χθες βράδυ είπα, το Super Cup.
16: Της έλειπε και το πήρε δίκαια παναξία.
17: Ναι. Και
16: πρώτος τίτλος βάφτηκε στα γαλάζια.
17: Και το πρώτο Super Cup για την
16: Πάφος. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον υπεύθυνο επικοινωνίας των νικητών των περισσότερων κυπελούχων, η ομάδα που κατέκτησε το Super Cup τα τελευταία δύο χρόνια, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα, το Super Cup SES, 1-0 την πρωταθλήτρια Ομόνια με γκολ του Λελέ στην Λεμεσό, και τρεις συμμετοχές σε League Phase ομίλους τα τρία συνεχόμενα χρόνια. Πολύ μεγάλο επίτευγμα για την παφιακή ομάδα που μεγαλώνει.
17: Ναι. Και έχουμε και τους ορισμούς Μάκη των διαιτητών για τα παιχνίδια.
16: Σε φρέσκουν μπέστρου γιατί έχουν και προάθλημα σήμερα.
17: Ναι. Γιατί σήμερα έχουμε και το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Βεβαίως οι διαιτητές αυτού του αγώνα είχαν γίνει γνωστοί ήδη. Οι σημερινοί ορισμοί αφορούν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Απλώς να υπενθυμίσω και τους σημερινούς. Ομόνοια 29 Καρμιώτησα σήμερα στις 7 στην Κατοκοπιά, στο στάδιο Κατοκοπιά, σωστά, όχι στην Κατοκοπιά, στην Περιστερώνα. Κωνσταντίνος Φωτίο διαιτητής, Γιώργος Κοντεμενιώτης, Δημήτρης Δημήτρη βοηθή, Κωνσταντίνος Νεοφίδου τέταρτος, Βάρ Χρυσοβαλάντης Θεουλή και παρατηρητής Ανδρέας Δημητρίου Αιβάρ, ο Γιώργος Σάβα.
16: Πάμε τώρα στους γενές και στους υπόλοιπων αγώνων.
17: Αύριο Σάββατο για τον τέρπι Απολλώνας Ανόρθωση θα σφυρίξει ο Μάριος Χριστοφόρου με Βάρ το Δημήτρη Σολομού. Για το παιχνίδι
16: στις 7 η ώρα στείλε μέσα το παιχνίδι εκείνο, έτσι.
17: Ναι, στις 8 Ομόνια Ραδίπου Κράσα Βαενή, διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης, βαρίστας Ανδρέας Τεχράνη. Την Κυριακή για τον τέρπι από ΕΛΑΕΛ θα σφυρίξει ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου με βαρίστα τον Ροβέρτο Κώστα στις 7 το παιχνίδι. Στις 7 είναι και η αναμέτρηση Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, διαιτητής Κωνσταντίνος Φελλάς με βαρίστα Ιωάννη Χριστοδούλου. Και την Δευτέρα στο Πάφος Ολυμπιακός, διαιτητής ο Θεόδωρος Σοφοκλέους με βαρίστα τον Ανδρέα Τσαμπαλά. Και στις 8 τον ντέρπι Άρης Ομόνια θα σφυρίξει ο Μενέλαος Αντωνίου με βαρίστα τον Μάριο Αντωνίου.
16: Είπαμε για το σημερινό παιχνίδι.
17: Και δώσαμε και το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Έτσι,
16: ναι, και από την Κέβονε τηλεοπτικό το παιχνίδι στο γήπεδο της Δόξας, την έδρα της όμως 29 Μαΐου. Θα έχουμε σημαντική εκπομπή Χριστόφορο Μαθαίου, μετά θα πάμε Λεμεσό στο Φανούριο Κωνσταντίνου. Ρεπορτάζ Ομόνιας με Ανδρέα Χρήστου, Αμποέλ με Γιάννο Παπαϊωάννου. Θα συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο του, μάλλον τον επικεφαλής του ΔΣ της 29 Μαΐου, Αδάμο Ευσταθίου. Νέα ΑΕΚ με Γιώργο Λεωνίδου. Θα έχουμε εκτελεστικό πρόεδρο ΠΑΣΠ Σπύρο Νεοφυτίδη και το σέλφο τον Πολύβιο Αλεξάνδρου, τελευταίο θέμα της εκπομπής μας λίγο πριν από τις 2, γιατί έχει πραγματοποιηθεί σήμερα η διάσκεψη τύπου για το τουρνουά καθοσφαιράς νεόφυτος Χανδρός που θα γίνει στη Λευκοσία 11 με 13 του Σεπτέμβρη.

0: Χριστόφορος Μαθίου μαζί μας, Ευθύνων Επικοινωνίας της ΠΑΦΟΥ. Θερμά συγχαρητήρια, Χριστόφορε, για την κατάκτηση του Super Cup. Η ομάδα με βάση την απόδοση, την εικόνα, το πήρε άξια και δίκαια. Ήταν το τρόπαιο που σας έλειπε τα τελευταία χρόνια. Πήρατε και το πρωτάθλημα, πήρατε δύο κύπελλα. Και φάνηκε και μέσα από το τι ήθελαν οι παίχτες, το έδειξαν με την απόδοση στον αγωνιστικό χώρο.
1: Χριστόφορε, συγχαρητήρια και από μένα. Και όπως είπε και ο Μάκης, ήταν το τρόπαιο που έλειπε και τώρα έχετε από όλους τους τίτλους. Ένα από τον καθένα.
2: Καλησπέρα Μάκη μου, καλησπέρα Μαρίνα, να σας χαιρετώ. Πολύ καλά τα είπατε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Σίγουρα ήταν το τρόπο που έλεγα από την τροπιοθήκη. Το θέλαμε και νομίζω το αποδείξαμε στον αγωνιστικό χώρο με την απόδοση της ομάδας. Και νομίζω ότι δίκαια το πήραμε. Και ακόμα και μεγάλη επιτυχία βλέποντας τον αντίπαλο. Την Ομόνια είναι μια τεράστια ομάδα, περσινή πρωταθλήτρια. Νομίζω πάντα μόνο και μόνο ανοιχτά στην Ομόνια είναι επιτυχία, ανεξαιρέτως της διοργάνωσης ή του παιχνιδιού εράστοτε. Άρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πετύχαμε ακόμη ένα στόχο τη φετινή σεζόν και ελπίζουμε να λειτουργήσει θετικά και στη ψυχολογία και να μην μείνουμε στο Super Cup, γιατί έρχονται δύσκολοι αγώνες. Δύσκολοι είναι μπροστά μας, αρχίζει να μείνει από το αγώνα τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, ξεκινά πολύ καλά η σεζόν για την ΠΑΦΟ. Το θέμα είναι πώς θα καταλήξει, Χριστόφορε, γιατί λίγες μέρες νωρίτερα πανηγυρίσατε την πρόκριση στη League Phase του Conference League και για τρίτη σερή χρονιά είστε σε League Phase. Κατακτήσατε το Super Cup. Η ομάδα φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή φόρμα. Άρα, ξεκινάτε, κερδίσατε και τον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος. Ξεκινάτε με το δεξί που λέμε. Το θέμα είναι έτσι πού θα σας βγάλει.
2: Ναι, πολύ καλά. Δεν είμαστε στο 100%, γιατί θέλαμε να μπούμε στο League Phase του Europa League. Αντιλαμβάνεστε, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αλλά μόνο και μόνο ότι βρισκόμαστε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν σε League Phase κάποια διοργάνωση της UEFA είναι τρομερό επίτευγμα και το Conference League για μας δεν είναι μια διοργάνωση που θα την υποτιμήσουμε προς Θεού. Είμαστε πρωτάρα ομάδα και είναι και μια διοργάνωση νομίζω που προσφέρεται για τις κυπριακές ομάδες. Το είδαμε τα τελευταία χρόνια για να πας μακριά, να πετύχεις ιστορικές νίκες και είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε για ακόμα μια χρονιά στο League Phase του Conference League. Πετύχαμε μετά φυσικά τον στόχο χθες στο δεύτερο που ήταν να κατακτήσουμε το πρώτο επίπεδο της σεζόν. Πήραμε και την νίκη στην πρεμιέρα και πράγματι έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Η ομάδα ήδη έχει δείξει διαπιστευτήρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όπως πολύ καλά είπες, τον Μάιο θα κάνουμε ταμείο και ελπίζουμε για ακόμα ένα Μάιο να μας βρει στους δρόμους, να πανηγυρίζουμε τον κόσμο της ομάδας μας με κάποιο τρόπο, κάποια επιτυχία. Αλλά είναι να μην προτρέχουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά έχουμε ξεκινήσει καλά.
0: Είναι αλήθεια ότι για αυτό το διάστημα βγάζει μια πολύ καλή εικόνα η ΠΑΦΟΣ. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μιλάμε.
2: Σίγουρα πάντα. Νομίζω είναι προϊόν νομίζω της ποιότητας των ποδοσφαιριστών και της τρομερής δουλειάς που κάνει ο προπονητής μας με το επιτελείο του και είναι νομίζω έτσι μια δουλειά που ξεκίνησε από νωρίς το καλοκαίρι από την Επιτροπή Προγραμματισμού και μέχρι στιγμής θα πάμε περίφημα νομίζω, χτύπα ξύλο.
0: Μα έχει πάρει δύο τίτλους, πόσους μήνες?
2: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, νομίζω φαίνεται
0: και link face.
2: Και ανταποκρίνονται και οι ποδοσφαιριστές. Δείχνουν την ποιότητά τους, το πάθος τους, παλεύουν. Για μας είναι πολύ σημαντικό πως δείχνει η ομάδα για ακόμα μια σεζόν να κρατά αυτό έτσι, το μέταλλο που πάει να δημιουργήσει, που παλεύουν μέχρι τέλους, με ανατροπές, με γκολ στα τελευταία λεπτά των αγώνων. Αυτά για μας είναι πολύ σημαντικά, γιατί αντιλαμβάνεστε που ξεκίνησε αυτή η ομάδα, αυτό το project. Και όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι η ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει, κρατάει τα θετικά στοιχεία που έδειξε τις προηγούμενες σεζόν και ήταν ίσως το κλειδί για τις επιτυχίες. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι για να μπορούμε να έχουμε και άλλες επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.
0: Χριστόφορε, Μάιον του 24 πήρατε το κύπελλο 3-0 την Ομόνια και τώρα Σεπτέμβριο του 26 η ομάδα μετρά ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα και ένα Super Cup μαζί με τις ευρωπαϊκές επιτυχίες ενώ σε link face ομίλους.
2: Ναι, είναι τρομερό και παράλληλα θα προσθέσω και το πόσο έχει μεγαλώσει το branding της ομάδας. Ναι. Πραγματικά το ότι έχουμε πετύχει τα τελευταία τρία χρόνια και έντος και εκτός γήπεδου είναι τρομερό. Είναι τρομερό και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί νιώθουμε ότι εκπροσωπούμε μια ολόκληρη επαρχία, μια ολόκληρη πόλη αλλά και όλη την Κύπρο και δουλεύουμε πραγματικά για να εκπροσωπούμε επάξια, επαναλαμβάνω και εκτός γήπεδου, επικοινωνιακά με το πώς παρουσιαζόμαστε σαν ομάδα και νομίζω έχουμε κάνει τρομερά βήματα πρόοδου, αλλά έχουμε την όρεξη και την πείνα να συνεχίσουμε. Ναι. Δεν παραμένουμε ταπεινοί, δεν επαναβαγόμαστε και θέλουμε περισσότερα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ακόμα πιο σκληρά. Οι επιτυχίες μας δίνουν κίνητρο να δουλεύουμε διπλά και τριπλά, όχι να εφησυχαζόμαστε. Ναι. Και αυτό είναι νομίζω το κλειδί της επιτυχίας αυτού του οργανισμού.
0: Βλέπω νέους παίχτες, τους περισσότερους τουλάχιστον, που έχουν μπει στην ομάδα, που έχουν μπει στο πετσί και προσφέρουν πάρα πολύ γρήγορα. Και βλέπω και ένα ποδοσφαιριστή που ψέστας ήταν ο σκόρερ του τελικού, που ανεβαίνει, βελτιώνεται και σκοράρει, ο Λελέ.
2: Ναι. Αξινέ, νομίζω είναι προϊόν συλλογής προσπάθειας. Ξεκινά πρώτα απ' όλα από την Επιτροπή Προγραμματισμού και τη Διοίκηση, που επιλέγει τους ποδοσφαιριστές. Μετά είναι ο προπονητής και επιτελείο του, που έχει το δύσκολο έργο να αφομοιώσει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τις προσωπικότητές τους και να δουλέψει στο αγωνιστικό του πλάνο. Και φυσικά καταλήγει στους ποδοσφαιριστές που είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, έτσι. Και όλα αυτά που προανέφερα τα βγάζουν στο γήπεδο και είναι σημαντικό. Αντιλαμβάνεσαι μετά από το καλοκαίρι από πολλές προσαφαιρέσεις να βγάζεις και να δείχνεις από την αρχή μια ομογένεια και να μπορεί και ο προπονητής να κάνει και τη δουλειά του, να πιένει το πλάνο του και είμαστε χαρούμενοι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν επαναπαυόμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
1: Ναι. Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της ομάδας?
2: Δεν μπορώ να πω ναι. Δεν θέλω να αποκλείσω κάτι. Υπάρχει η θέληση, η όρεξη, όπως θέλετε να το πούμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Απλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορώ να πω επίσημα ότι έχουμε τελειώσει. Υπάρχουν ακόμη κάποιες μέρες μπροστά μας. Υπάρχει όρεξη, επαναλαμβάνω, και θα κάνουμε λίγη υπομονή να δούμε και άλλο θα προκύψει μέχρι και το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: 19χρονος Αφόνσο Πατράο από τη Βελγική Βέστερλο υπέγραψε τραετές συμβόλαιο μέχρι το 30, ανακοινώθηκε πριν από λίγο για εσάς.
2: Ναι. Ναι, πλέον και επίσημα ο Παδράος στην ομάδα, να ξέρετε και στην ανακοίνωση. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχουμε φέρει με κανονική μεταγραφή στην ομάδα και έχει πάρει ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο. Άρα αντιλαμβάνεστε το ότι έχουν δει οι υπεύθυνοι για αρμόδιο αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον καλωσορίζουμε και επίσημα και ανυπομονούμε να το δούμε να αγωνίζεται να. Και περιμένουμε και από αυτό να βοηθήσει φυσικά την ομάδα, γιατί είναι κάτι που λέμε κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία. Δεν φέρνουμε ποδοσφαιριστή στην ομάδα κάτω από Αθήνα για να γεμίζουμε τον κατάλογο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην ομάδα έρχονται γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν όταν τους δοθεί ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Μπάσου Αμίνα, δόθηκε στην Μαρίτιμο, έτσι.
1: Ναι, ανακοινώθηκε κιόλας.
2: Ναι, έχει ολοκληρωθεί μεγάλη μεταγραφή. Έχει μετακομίσει πλέον στην Πορτογαλία. Ευχαριστούμε τον Μόντς για όσα έχει προσφέρει στην ομάδα, για τον επαγγελματισμό του. Δευχόμαστε κάθε επιτυχία και νομίζω πάντα θα θυμόμαστε το τρομερό ανάποδο που έβαλε με τη Μακάμπη. Νομίζω έχει μείνει στην ιστορία της ομάδας. Ξανά τον ευχαριστούμε και δευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Πορτογαλία. Σε αυτό δεν είναι ο κεφάλι της καριέρας του.
1: Ναι. Και εντάξει, τώρα γενικότερα και ο προπονητής θα προσπαθήσει να διαχειριστεί το ρόστερ, τις επιλογές που έχει στη διάθεση του Χριστόφορο, γιατί όπως είπες και εσύ, έρχονται δύσκολα παιχνίδια, μαζεμένοι αγώνες για άλλη μια χρονιά. Και θα πρέπει η ομάδα να ανταποκριθεί προκειμένου να φτάσει στους στόχους της.
2: Σίγουρα αυτός είναι ο στόχος. Με αυτό που ψηφίσαμε την ομάδα, το γνωρίζει και ο προπονητής ο ίδιος. Και είναι ίσως το μεγάλο στοίχημα έτσι να διαχειριστεί όλους αυτούς τους αγώνες, όλες αυτές τις διαφορετικές διοργανώσεις, τη μετάβαση από εκεί προς Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αυτό που κάνουμε τα τελευταία. Στις τελευταίες δύο σεζόν και πάμε για τρίτη. Το κάναμε καλά νομίζω στις προηγούμενες σεζόν και ελπίζουμε και φέτος να έχουμε αντάξεις γιατί έχει καλύτερες επιδόσεις.
0: Για τους τραυματίες τι μπορεί να μας πεις, Χριστόφορε?
2: Αξιπλήν από τους γνωστούς τραυματίες που θα απουσιάζουν καιρό. Τα δύο παιδιά που ήταν εκτός, ο Μπρίτο και ο Μαμάδο, δεν είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα επιστρέψουν σιγά σιγά στο κανονικό πρόγραμμα και θα υπολογίζονται.
0: Ο Μπιέλ.
2: Δεν ήταν κανονικά σε την αποστολή, αλλά νομίζω πως ήταν το παιχνίδι περισσότερο προληπτικά μείνει εκτός, αλλά ήταν διαθέσιμος.
0: Ναι. Τώρα έχετε μια θέση καινή στον κατάλογο Α.
2: Εντάξει, ναι, δεν είναι ξεκαθαρή η απάντηση, Μάκη μου, γιατί είπαμε, έχουμε και αυτούς που είναι εκτός εδώ και λίγους μήνες με τραυματισμούς. Θα γίνει έτσι μια αξιολόγηση τώρα τις επόμενες μέρες. Θα βάλουν και μπροστά τους το τι θα προκύψει και τι θα μπορεί να είναι διαθέσιμο και να φέρουν στην ομάδα.
0: Ακριβώς, αν θα πάρετε παίχτη Α
2: Δεν αποκλείω τίποτα. Αυτό
0: θα παραμείνει, θα πει κάποιος που είναι στη λίστα τραυματίας, ναι.
2: Ναι, αυτό εννοώ. Δεν θέλω να... Δεν μπορώ να καταλήξω κάπου να σας πω κάτι επίσημα. Έχουμε τώρα μια εβδομάδα περίπου μπροστά μας, θα πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Όλες οι αποφάσεις θα συνεχιστούν μεταξύ μια με την άλλη, με το τι προκύπτει στα, και το τι μπορεί να έρθει στην ομάδα, και σε μια εβδομάδα θα ξεκαθαρίσουν όλα.
1: Ναι. Εντάξει, και τώρα στρέφετε την προσοχή σας στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό και σίγουρα Πάφος θέλει να κάνει το 2-2.
0: Που σας δυσκόλεψε στην Πάφο τον και στα τελευταία στάδια πέρσι και την πάθατε στην Λευκοσία.
2: Όχι, την πάθατε, μας νίκησαν, νομίζω.
0: Ναι, θέλω να πω, εντάξει, σίγουρα παίξε πολύ ο Ολυμπιακός, δεν θέλω, δεν κέρδισε, ναι.
2: Και το λέω γιατί θα ξεκαθαρίζω πως είναι πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Ενάντια σε μια ομάδα που είναι πάντα δύσκολο κατάβλητο, το έχει αποδείξει και πώς βρίσκεσαι στην περσινή σεζόν. Άρα προφανώς θέλει η προσοχή το παιχνίδι, θέλει την κέντρωση, πρέπει να το προσεγγίσουμε σωστά. Φυσικά ο στόχος είναι η νίκη και το 2-2, ειδικά στο γήπεδό μας μπροστά στο δίπλα κοινό μας που αναμένουμε και Δευτέρα βράδυ να έρθει να στηρίξει την προσπάθεια, περιμένουμε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Με σεβασμό προσεγγίσουμε το παιχνίδι, με σεβασμό απολύτω προς τον Ολυμπιακό. Αντιλαμβάνεσαι και μετά από μια επιτυχία, μετά από ακόμα ένα απαιτητικό παιχνίδι, κρίνουν κινδύνους αυτοί οι αγώνες. Άρα πρέπει να εμφανιστούμε σοβαροί, συγκεντρωμένοι και να παλέψουμε για ακόμα ένα τρίποντο.
0: Να πούμε ότι είχετε ψες 3.000 κόσμο κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι, 3.000.
0: 6.790 ήταν ο συνολικός αριθμός.
2: Ναι. Είχαμε στη διάθεση μας, νομίζω, περίπου 4.500. Διαθέτει μας δύο, είχαμε 3. Εντάξει, ο κόσμος ήταν τρομερός, ανταποκρίθηκε όσοι ήρθαν, ενώ ήταν τρομεροί, στήριξαν την ομάδα, αλλά τους ευχαριστούμε, αλλά περιμένουμε στους επόμενους αγώνες πολύ κόσμο. Αντιλαμβάνομαι ότι τους ταλαιπωρούμε κάθε εβδομάδα στη Λεμεσό τους τελευταίους μήνες, αλλά νομίζω η ομάδα αξίζει, συνεχίζει να τους δίνει χαρές. Ευχαριστούμε τον κόσμο, αυτούς που έχονται, πραγματικά είναι πάντα συγκλονιστικοί και θέλουμε στα επόμενα παιχνίδια, εντός, εκτός, στο εξωτερικό, να έχουμε πολλούς πάντα στο πλευρό μας, γιατί τους χρειαζόμαστε.
0: Αριθμός διαρκείας που έχετε διαθέσει?
2: Όχι, κι αν είσαι να προετοιμαστώ.
0: Δεν πειράζει, είναι Δευτέρα. Ήσουν, έκοβες βόλτες μετά το παιχνίδι, εκεί πανηγύριζε η ομάδα και δικαιολογημένα. Μπήκε μέσα ο κύριος του Μποφ την ώρα που ήταν να σηκώσουν οι παίχτες την ασπίδα. Υποσχέθηκε πριν, ίσως μπορεί να μας πεις τίποτε. Άκουσες τίποτε?
2: Για να είμαι ειλικρινής, ήμουν μακριά. Και δεν άκουσα. Είδα και ειλικρινά στο λέω, δεν άκουσα εγώ την ερώτηση. Εντάξει, είδα το.
0: Έπρεπε να πιάσω το βίντεο.
2: Ναι, πάντως η αλήθεια, ό,τι και να τους έλεγε, πανηγύριζα. Άρα.
0: Μπορεί να κάτι της.
2: Κάτι της. Μπορεί.
0: Εσύ ήσουν σε ένα σεμινάριο στην Μαδρίτη, Safety and Security, και ήσουν από τους ομιλητές.
2: Βασικά
0: να μας πεις κάτι.
2: Να σας πω, η περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά απαιτητική για τον οργανισμό μας. Ήταν ο υπεύθυνος των operations, ο Μιχάλης Κυριάκου, ήταν στην Μιόν. Εκεί στα workshops που κάνει μεταξύ των ομάδων που θα αγωνιστούν στο League Phase. Και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να αλληλεπιδράσει με τους εκπροσώπους των αντιπάλων μας. Το ίδιο και εγώ ήμουν στην Μαδρίτη στο FA Security, Safety and Security Conference, στο οποίο είχαμε και την τιμή δική μας. Είχα την τιμή να είμαι σε πάνελ μπροστά στο conference, για το οποίο είχε συγκεκριμένο αφιέρωμα και συζήτηση γύρω από το ταξίδι της Πάφου στο περσινό Champions League Phase. Πραγματικά μια τρομερή εμπειρία για μένα προσωπικά, αλλά φυσικά μεγάλη τιμή για την ομάδα, γιατί αυτά που πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια κερδίζουν τις εντυπώσεις, και είχαμε την τιμή να είμαστε, παραλαμβάνω, σαν κεντρικό θέμα στο conference, και μετά είχαμε και πάλι συναντήσεις εκ νέου με τους αντιπάλους του League Face, που είχαμε ευκαιρία να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε πρώτες πληροφορίες και σιγά σιγά να συντονιστούμε καλύτερα εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων. Και επίσης είχαμε και την κλήρωση του Youth League,
0: ναι,
2: την Τρίτη, στην οποία πήγε υπεύθυνος της Ακαδημίας και του Administration ο Γιάννης Γιορκάζης, ήταν και αυτός στην Νιόν. Εντάξει, λίγο άτυχος ο Γιάννης, γιατί
0: είχε
2: την κλήρωση με Βεφίγα. Αλλά εντάξει, είναι το ένα αυτό που είπα πιο πριν, του πόσο μεγαλώνει ο οργανισμός και μας δίνει η ομάδα με τις επιτυχίες της την ευκαιρία και εμάς σαν επαγγελματίες και υπαλλήλοι της ομάδας να έχουμε αυτές τις εμπειρίες και να βοηθούμε και εμείς με τη σειρά μας να μεγαλώσει τον branding της ομάδας και ο οργανισμός. Γιατί είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Αντιλαμβάνεστε πόσο έχει αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της ομάδας τα τελευταία χρόνια, και είμαστε και εμείς εδώ με τη σειρά μας να δουλεύουμε και να μαθαίνουμε να βελτιωνόμαστε για το καλό της ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν ως πρωταθλήματος, μετά η διακοπή λόγω εθνικών. και Οκτώβρη θα ξεκινά το ευρωπαϊκό διπορικό στην League Face του Conference με ένα μεγάλο παιχνίδι στον Πέρκαμο με την Αταλάντα. 15 του Οκτώβρη.
2: Είναι μακριά στο μυαλό μας.
0: Είναι μακριά. Απλά είπες ευρωπαϊκούς αγώνες, γι' αυτό το.
2: Ναι, ναι. Όχι, είναι ένα ξένα ταξίδι το οποίο όπως από το δίσπρατο μέχρι στιγμής θα είναι ίσως το πιο εμπορικό. Άρα και για τον κόσμο που μας ακούει, ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ωραία που λέμε. Γιατί νομίζω θα έχουμε αρκετό κόσμο μαζί μας στον Πέργαμο. Και ανυπομονούμε ένα τεράστιο παιχνίδι για μας, ενάντια σε μια πραγματικά τρομερή ομάδα. Αλλά να ξέρουμε όλα που είναι άλλοι αγώνες, να μην
0: χάσουμε
2: την κέντρωσή μας. Αλλά σύντομα ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για όσους θέλουν να ταξιδέψουν με την ομάδα και μεμονωμένα για να τα βάλουμε κάτω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Καλωστοδηγιάκο, και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Χριστόφορε. Απλώς να πω ότι η Ομόνια και η Κηφισιά ανακοίνωσαν Ιωάννη Κούσουλο. Η Ομόνια ότι αποχώρησε ο ποδοσφαιριστής από τις τάξεις της μετά από 8 χρόνια. Και η Κηφισιά ότι συνεχίζει μαζί με τον πρώην πλέον αρχηγό της Ομόνιας. Άρα τέλος της εποχής για τον Ιωάννη Κούσουλο και αρχή μιας νέας.
0: Πάμε για διαφημίσεις.

0: Super Sport 104. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάνη. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
2: Ένα κουντήσει να κουρεί.
3: Αφού κουντώ.
2: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
4: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
2: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
11: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
11: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.

0: Πάμε παρακάτω. Φάνης Κωνσταντίνου μαζί μας, φιλοξενούμενο στην εκπομπή 12 στο Σπόρο Ποδοσούπερ Σπόρο 104, ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα. Καλό μεσημέρι, Φανούρη.
1: Γεια σου, Φανούρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Μεγάλο παιχνίδι με την ανόρθωση αύριο στις 7, με ένα και μοναδικό στόχο, την πρώτη σας νίκη στο πρωτάθλημα και την πρώτη στο ΑΜΕΓΑ.
2: Μεγάλο ντέρπι, παραδοσιακόντες οι πρωταθλήματος από όλη ανόρθωση, δύο πολύ μεγάλες ομάδες με τη δική τους ιστορία. Δεν ξεκίνησαν καλά το πρωτάθλημα από πλευράς βαθμολογικής συγκομιδής, γιατί όπως είπα και σε αρχές της εβδομάδας μεταξύ μας, βάσει της απόδοσης και της εικόνας του Απόλλωνα με τον Άρη ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Όμως εμείς το χαίραμε πάντοτε σωστές βαθμούς όπως σε κάθε παιχνίδι. Αυτό που τονίσαμε στους ποδοσφαιριστές μας είναι ότι παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ανόρθωση τα τελευταία χρόνια, παραμένει ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα, αλλά θα πρέπει να μοχθήσουμε στον αγωνιστικό χώρο για να φτάσουμε στο ζητούμενο. Και αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα και δεν έχουμε και άλλη επιλογή απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα και με τις πολλές απουσίες που έχουμε. Πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ συνεπείς και πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας για να φτάσουμε στο ζητούμενο που είναι οι τρεις βαθμοί.
1: Ναι. Υπάρχουν και αγωνιστικά θέματα όμως στον Απόλλωνα, Φανούρη, αρκετά θα έλεγα, έτσι αν μπορείς να μας διαφωτίσεις λίγο.
2: Ναι, είναι οι δύο τιμωρημένοι οι οποίοι εκτείνουν την περίοδο της τιμωρίας τους από τον περσινό τελικό αυτή την αγωνιστική και θα έχουν δικαίωμα από τον επόμενο αγώνα να αγωνιστούν, ο Μπράντον Τόμας και ο Γκαϊτάνο Βάισμπεκ. Εκτός είναι οι τραυματίες Ιβάν Γιούβιτς και ο Μόρκαν Μπράουν. Αν προπονηθήκε σήμερα με την υπόλοιπη ομάδα κανονικά από τις τελευταίες δύο μέρες, θα είναι στη διάθεση του προπονητή μας ο Γιώσεφ, ήταν μια σοβαρή επιστροφή. Άρα αντιλαμβάνεστε με αυτά το ότι έχω προαναφέρει, με τέσσερις απουσίες σημαντικές, οι τρεις είναι οι τρεις βασικοί του άξονα, θα πρέπει να μοχτήσουμε και να παρουσιαστούμε πολύ συνεπείς για να φτάσουμε στο ζήτημα.
0: Και έρχεται και για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν το λες με την εισαγωγικά εύκολα, διότι δεν είναι και εύκολα παιχνίδια και είναι και η αρχή. Ενώ μπορείς να παίζατε με ομάδες κάτω, όχι τις μεγάλες με τα ονομαζόμενα ντέρπι.
2: Θα σου κάνω μια ερώτηση για το πώς θα μου απαντήσει.
0: Ναι.
2: Η Ομόνια έχει παιχνίδι ντέρπι στην πρεμιέρα. Ο Απόλλωνας πριν από δύο χρόνια με τον Οθέλο ήταν παιχνίδι ντέρπι.
0: Όχι, αλλά θεωρητικά.
2: Τρεις βαθμοί.
0: Συμφωνώ.
2: Θα παίζουν όλοι με όλους. Όποιος πάρει περισσότερο βαθμού παίρνει και πρόθυμα.
0: Καλά, είναι το ίδιο πράγμα όμως.
2: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Εντάξει. Εγώ άσχετα αν καταλήγω.
2: Ο Απόλλωνας πέρσι βρέθηκε με 18 πόντους από την κορυφή.
0: Ναι.
2: Και όταν προηγήθηκε με την Ομόνια στο Γάσιμπι, στα μέσα του Μάρτη ήταν στο πλην 3 από την κορυφή.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Άρα, σας είπα πολλές φορές ότι αυτό το οποίο κάνει την διαφορά σε ένα μαραθώνιο είναι η συνέπεια.
0: Ναι.
2: Η συνέπεια και η σωστή προσέγγιση όλων των αγώνων. Αν ξεχωρίζεις παιχνίδια με μικρές ομάδες και μεγάλες ομάδες, δεν τρώας πουθενά.
0: Όχι, τούτο είναι το χειρότερο πράγμα και η υποτίμηση. Τώρα, τι γίνεται με κόσμο, γιατί φαίνεται έχει αλλάξει και προκήρυξη.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα αυξηθεί αυτό το βάρος.
0: Κόσμο, γιατί φαίνεται έχει αλλάξει και προκήρυξη.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα αυξηθεί.

0: Ναι, τώρα για διαόρθωση, πόσα εισιτήρια παίρνει?
1: Διαόρθωση θα πάρει κοντά στα 1000 εισιτήρια.
0: Ναι. Εσείς πόσους υπολογίζετε?
1: Θεωρώ ότι αυτό το οποίο δεν μπορεί να ξέρει ποτέ κανείς είναι το πώς θα ανταποκριθούν τα διαρκείας.
0: Ναι.
1: Αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσει μαζί με τα διαρκείας κοντά στα 6-300 και υπολείπεται 1-24 ώρο, θεωρώ ότι μια πόλη που πάντα θα έχει στα διαρκείας κοντά στις 6-6.500.
0: Φανούρη, εσείς οι άνθρωποι των σωματείων κάνετε έτσι κάποιος...
1: Καταλαβαίνετε μου.
0: Λέω, εσείς λέω που είστε εκεί στα σωματεία, στους συλλόγους, με το θέμα των διαρκείας, κάνετε κάποιους μελέτες, βλέπετε πόση διαρκείας συνήθως, φυσικά είναι που εξαρτάται και από το παιχνίδι, πόσοι έχεις πάνε και πού.
1: Έχεις περίπου πάντοτε έναν 20% με 25 απολύτως.
0: Μείον. Ναι. Ναι.
1: Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν κοινωνικές υποχρεώσεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Υπάρχει κόσμος που έχει διαφορετικές προτεραιότητες, υπάρχουν γάμοι, πολλά πράγματα τα οποία σίγουρα κάποιους κρατούν τον κόσμο κάποιες φορές, αναλογικά όλους από κάποιες φορές μακριά από το ίδιο.
2: Ναι.
0: Οριστικά και αμετάκλητα δεν έχετε κινήσεις να κάνετε πλέον?
1: Έχει σφραγίσει και ο κατάλογος Α και Β.
0: Ναι. Όσον αφορά τους τραυματίες, τους περιμένει η ομάδα ότι θα είναι γεμάτη πολύ πολύ σύντομα?
1: Κοιτάξτε, θα έρθουν οι δύο με τις κάρτες, είναι καλύτερα ο Ροντρίγκες, ευχόμαστε να είναι σαφώς ο Κρίμος και ο Κλίτα. Όσον αφορά τους δύο οι οποίοι θα είναι εκτός με τα προβλήματα τραυματισμού που τους ταλαιπωρούν, θα αξιολογούνται κάθε μέρα. Αντιλαμβάνεστε αυτό το πότε ακριβώς. Δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει πουθενά. Όταν θα είναι έτοιμοι θα αγωνιστεί.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: χαρά.
2: Oh boy.

0: work for it.
1: Να μας αργοστά στις Ομόνιας τώρα με τον Ανδρέα Χριστού. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Καλώς σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Έτσι, η άποψη σου, Ανδρέα, για το χθεσινή εμφάνιση της Ομόνιας. Εντάξει, το αποτέλεσμα γνωστό, δεν κατάφερε να πάρει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, αλλά έτσι ως ρεπόρτερ των Πρασίνων, για την εμφάνιση που ήταν διαφορετική στα δύο ημίχρονα.
2: Και αναζητείται άμεσα αντίδραση. Μετά και το ισοπαλία με την Ομόνια Ραδίππου. Εντάξει, χτες ένα παιχνίδι με την Πάφων, ήταν 50-50. Έβαλε έναν κόλλη Πάφος, το κέρδισε, αλλά η εμφάνιση δεν ικανοποίησε. Το δεύτερο ημίχρονο, μπορώ να πω.
3: Ακριβώς. Νομίζω αν το δούμε έτσι και συνολικά, δύο παιχνίδια συνεχόμενα χωρίς γκολ η Ομόνια. Χθες δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να φτιάξει έτσι καθαρές ευκαιρίες. Είχε μια έτσι πολύ καλή με τον Μαϊαμπέλα. Από εκεί πέρα, στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Στην επανάληψη έβαλε και τους νέους παίκτες μέσα. Ο κύριος Μπέκ θα έλεγα κάπως έτσι νωρίς το δεύτερο ημίχρονο και φάνηκε ότι δεν ήταν, δεν υπήρχε έτσι απαραίτητη χημεία.
2: Χάθηκε το κέντρο εκεί.
3: Ναι, και το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ η Πάφος αυτό. Έφτιαξε αρκετές φάσεις και στο μετάβαση από επίθεση σε άμυνα έφευγαν πολύ γρήγορα οι παίκτες της Πάφου και το πλήρωσε σε μια τέτοια φάση η Ομόνια. Νομίζω ήταν μια εμφάνιση που έδωσε συνέχεια σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε όσα έχουμε δει από την Ομόνια. Είσαι 8 παιχνίδια φέτος. Έβαλε 7 τέρματα, τα 4 από τον Διονύ. Δεν έχει πάρει καθόλου γκολ από τους εξτρέμ και τους μεσοεπιθετικούς της και αυτό είναι που ψάχνει θεωρώ η Ομόνια αυτή τη στιγμή και ο κύριος Μπερ της λείπει πάρα πολύ αποτελεσματικότητα ακόμη και σε πολλά παιχνίδια η δημιουργία γιατί πέρα από το παιχνίδι θεωρώ με τη Σέντρο είτε στο Γαθιπί και ένα 60 λεπτό στο Βέλγιο στα υπόλοιπα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να φτιάξει ξανά επιβάλλει το παιχνίδι της Ομόνια είναι δεδομένο ότι ψάχνει την ταυτότητα της.

0: ψάχνει έτσι να βρει ξανά τη χημεία, γιατί έγιναν αρκετές αλλαγές πλέον, ακόμη γίνονται. Έχει τα δύο παίχτες προχτές, έφυγε ο Νικόλας Παναγιώτου, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η αποχώρηση του Ιωάννη Κούσουλου. Προηγουμένως έφυγαν και πολλοί άλλοι σημαντικοί ποδοσφαιριστές στην αρχή του καλοκαιριού, οπότε θεωρώ από τη μία ναι μεν υπάρχουν πολλές αλλαγές, όμως δεν υπάρχει και πολλής χρόνος. Θα πρέπει στην Ομόνοια να βρουν άμεσα τη λύση για να αντιδράσει η ομάδα και να πάρει τους βαθμούς που πρέπει πρώτα στο προάστημα για να το εξέλθει και στην δύο ταμπλό που θα έχει μπροστά της στη συνεχεία σε Europa League και Κύπρο.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι εκεί που είπες, η δημιουργία, η απόδοση των εξτρέμ. Θα πω και εγώ, εν έχει και φουλμπακ επιθετικά που είχε τώρα. Μιλούμε ότι προηγουμένως, τώρα βλέπουμε τι έχει τώρα. Αυτά που χρειάζονται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: είναι αυτές τις αλλαγές που έγιναν.
0: Ναι, με τις αλλαγές έδειξαν ότι μέσω επιθετικά ναι, οι εξτρέμ δεν έχουν την ίδια απόδοση, τουλάχιστον αυτό που είδαμε την περσινή σεζόν, τους συνδυασμούς και τη δημιουργία. Δεν έχουν το εύκολο γκολ μέχρι στιγμής. Παίκτες, κλειδιά, όπως και ο Τάνκοβιτς και ο Εβάντρο, που ο Εβάντρο έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Ο Τάνκοβιτς ακόμη ψάχνει να βρει έτσι τα πατήματα του. Θεωρώ το καλύτερο του παιχνίδι το έκανε στο Βέλγιο, από εκεί και πέρα δεν βρέθηκε και με τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς. Και ο Ντιονί, θα έλεγα, έβαλε τέσσερα γκολ, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε όσο θα ήθελε σε κάποια παιχνίδια. Οπότε μεσοεπιθετικά είναι το θέμα και με τα μπακ είναι κάτι που το συνηθίζει ο κ. Ντέκ να χρησιμοποιεί πολύ τα μπακ του στο επιθετικό κομμάτι. Δεν το βλέπουμε σε αυτό το
1: κομμάτι. Ναι,
0: ακριβώς. Συνήθως το ένα από τα δύο μπακ του Μπέρκ είναι πολύ επιθετικό. Δηλαδή είχαμε τον Μασούρα πέρσι, πιο παλιά είχαμε τον Λέζιο, ήταν και ο Κίτσος όσο έπαιξε την περσινή χρονιά. Οπότε είναι κάποια στοιχεία που λείπουν στην Ομόνοια και τα ψάχνει να τα βρει μέσα από τις αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Όμως χάθηκε ένας τίτλος, χάθηκαν δύο βαθμοί στο πρόστιμα. Είναι πολύ νωρίς, όμως θα πρέπει να βγει άμεσα η αντίδραση. Έχει δύο πολύ σημαντικά μπροστά στην παιχνίδια η Ομόνοια και με τον Άρη στη Λεμεσό και με τον Απόλλωνα στο Γασιμπή. Νομίζω καταλαβαίνουμε, είναι δύο ομάδες που σίγουρα θα είναι εκεί κοντά, οπότε θα πρέπει να βγάλει αντίδραση για να πάρει και το ζητούμενο και την ουσία, θα έλεγα, η Ομόνοια.
1: Ναι. Διότι έχει και ναι, πολλά παιχνίδια σε λίγες μέρες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και το ευρωπαϊκό.
2: Ξεκινούν, ναι, όπου να είναι, έρχεται και 16. Το πρώτο παιχνίδι της League Phase, ναι.
1: Σεπτέμβρη.
0: Θα έλεγα σε συνδυασμό με αυτό και χτες έβαλε μια δεκάδα που θεωρείται η βασική σε γενική.
1: Ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό τον λόγο περιμέναν και πολύ περισσότερα οι παίκτες. Στο παιχνίδι με την Αραρίφο είναι αρκετές αλλαγές. Υπήρχε, όχι δικαιολογία, γιατί ο παίκτος σημείωσε ότι υπήρχαν παίκτες, έκανε έτσι, έδωσε ένα μήνυμα στους παίκτες του ότι περιμένει και από τους θεωρητικά αναπληρωματικούς περισσότερα πράγματα και αυτό είναι ο στόχος για τη συνέχεια, να βρει τη χημεία και τον τρόπο, το πλάνο για να αντεπεξέλθει, ακόμη και αν αλλάζει εντεκάδα, το έκανε και πέρσι και δεν επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό η Ομόνοια, οπότε αυτό πρέπει να κάνει και στα επόμενα παιχνίδια, γιατί έχει τώρα παιχνίδι Δευτέρα, Σάββατο και μετά λήξει με τη Θέλτα την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Είναι και συνεχόμενα τα παιχνίδια και θα ακολουθήσει ακόμη ένα παιχνίδι Κυριακή, γιατί θα είναι μετά
1: διακοπή.
0: Η διακοπή για τις εθνικές. Τέσσερα πολύ σημαντικά παιχνίδια που πρέπει η Ομόνοια να τα κερδίσει και να καταφέρει να αλλάξει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί.
2: Ναι. Αντρέα, εντάξει, ρωτήθηκε ο Χένιγκμπεργκ χθες για περαιτέρω ενίσχυση. Ουσιαστικά δεν έδωσε και έτσι σαφή απάντηση, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είπε ότι ναι, μεν είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, παρόλα αυτά θεωρεί ότι το ρόστερ είναι γεμάτο. Όμως έτσι υπάρχει το παραθυράκι να γίνει, να γίνει και κάτι άλλο.
0: Αυτό που είπε ο Μπέκ φαίνεται και στους αριθμούς του καταλόγου, γιατί αυτή τη στιγμή η Ομόνοια
2: έχει
0: περισσότερους ξένους και κοινοτικούς από τους 17 που χρειάζεται, που δικαιούνται να δηλώσει στη λίστα της, οπότε για να έρθει παίκτης θα πρέπει να διαγραφεί κάποιος άλλος. Αυτό που ψάχνουν, έψαχναν τουλάχιστον οι προηγούμενες μέρες, μια ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, ίσως με έναν παίκτη καταλόγου Β, εάν βρουν κάτι που να αξίζει, δεν βρέθηκε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Το θεωρώ πολύ δύσκολο με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, αλλά βλέποντας και την εικόνα της Ομόνοιας και το γεγονός ότι αξιολογούνται αρκετά κάθε εβδομάδα αξιολογεί το ρόστερ ο κ. Ντέρκο όσο είναι ανοιχτή μεταγραφική. Αν προκύψει κάτι που μπορεί να το να ενισχύσει την Ομόνοια, θα έλεγα, αν πάρουμε το παράδειγμα με Τάνκοβιτς πριν ένα χρόνο, θεωρώ ότι θα γίνει η κίνηση, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, οπότε συνεχίζει όσο έχει η Ομόνοια και θα δούμε. Εντάξει, βέβαια, αν πήγαν και παίκτες όπως ο Τανάσης και ο Μπάουερς, θα πρέπει να δούμε πώς θα, τι θα προσφέρουν στη συνέχεια.
2: Και να δέσουν και αυτοί με την Ομόνοια.
1: Ούτε για σκέψη για αριστερό στόπερ.
0: Έγινε αυτό, λέω, υπάρχει σκέψη, απλά με τις επιλογές να είναι μειωμένες. Κύπροι δεν υπάρχει κάποια περίπτωση αυτή τη στιγμή που να μπορεί, όχι που να μπορεί, που να μην χρειάζεται να πληρώσει και υπερβολικά ποσά. Γιατί και το σημείο που βρισκόμαστε, όλες οι ομάδες έχουν τελειώσει σχεδόν τον προγραμματισμό τους. Δύσκολα θα πρέπει, μπορεί να δελεάσει κάποιον παίκτη που έχει συμβόλαιο και να πληρώσει την αξία που πρέπει. Αν βρουν κάποιον παίκτη καταλόγου βίδα, αριστεροπόδαρο, ίσως να κινηθούν, αλλά υπολογίζουν σε αυτό το κομμάτι και τον Μπάσκοβες ως μια ακόμη μια λύση για το κέντρο της αμήνης.
1: Ωραία. Και με τον Άρη δεν υπάρχουν προβλήματα, έτσι?
0: Ναι, πέρα από τον Νάιτινγκ, εντάξει, πλέον είναι, δεν υπολογίζεται σε αυτό το διάστημα. Οι υπόλοιποι είναι ετοιμοπόλεμοι. Εντάξει, ξέρουμε, θα επιστρέψουν τις προπονήσεις από αύριο για να δούμε. Αν υπάρχει κάποιο έξτρα πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε, καλώς ήρθατε, κυρία Κόνη.
2: Γεια σου.
1: Και χαρά.

0: Πάμε στο Αποέλ. Γιάννης Παπογιάννου μαζί μας, ο ρεπόρτερ των Ροζοκεντρινών της Λευκοσίας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι,
2: Μάγκη, Μαρίνα και στους ακροατές
1: μας. Να ξεκινήσουμε το θέμα του Μπακασέτα. Και αν οι πληροφορίες σου λένε ότι έχουν προχωρήσει κι άλλο οι επαφές, αν πλησιάζει ο ποδοσφαιριστής, διότι εντάξει, μίλησε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος το πρωί στο σταθμό μας, αλλά δεν έδωσε έτσι κάποια απάντηση που να δίνει.
0: Και Ζελένικα ανακοινώθηκαν, ναι.
1: Ναι.
0: Απλά...
2: Καταρχάς τον Μπακασέτα έχει δεσμεύεται με τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να δευτερωθεί από τον Παναθηναϊκό. Και εάν γίνει αυτό, τότε αναμένεται ότι θα προχωρήσουν ακόμα περισσότερο οι επαφές με τον Μπακασέτα. Όμως στην εξίσωση δεν είναι μόνο ο Μπακασέτα, είναι και ο Τζόρταν Αγιού. Mm-hmm. Είναι δύο δοσφαιριστές που είναι στο προσκήνιο. Μπορεί να επικεντρώσει και προσοχή στον Μπακασέτα, όμως είναι και η περίπτωση του Τζόρταν Αγιού, το όνομα του οποίου τη βεβαιώνεται από τις πληροφορίες μας ότι και οι δύο είναι στο προσκήνιο. Μπορεί, θα έλεγα, να γλυκό κοιτάζουν περισσότερο την περίπτωση Μπακασέτα, αν και αυτό μπορεί αγωνιστικά να φαντάζει λίγο οξύμορο από τη στιγμή που οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν επιθετικό περιοχή. Στον Μπακασέτα είναι γνωστό ότι είναι επιθετικό χαφ και εκεί υπάρχουν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές, την εξίσωση που είναι ο Τζούρισης και ο Μπάρακ, την ίδια συγκεκριμένη θέση. Όμως από τη στιγμή που η περίπτωση Μπακασέτα απασχολεί έντονα τους γαλαζοκίτρινους, αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνική ηγεσία έχει τον λόγο της και τον τρόπο που θα φορέσει εάν τελικά ο Μπακασέτα έρθει στον Αρχάγγελο, στο πλάνο της, χωρίς να υπάρχει επιπρόσθετη λύση με επιθετικό. Τώρα, αν θα προκύψει τελευταία στιγμή οποιαδήποτε αποχώρηση από τον κατάλογο ΑΦΑ και θα ανοιχτούν δύο θέσεις και θα αποκτηθεί και για παράδειγμα λέω τώρα Μπακασέτα και ο Άγιου, αυτό θα το δείξει, θα το δείξουν το επόμενο 24ωρο, διότι νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε ένα οριστικό ξεκαθάρισμα όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνουν οι γαλαζοκίτρινοι. Ναι, ο Μπακασέτα θα έλεγα ότι απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους γαλαζοκίτρινους, είναι σε στάση αναμονής για να γίνουν τα παραπέρα βήματα. Όμως πάντα στην εξίσωση είναι και η περίπτωση του Τζόρταν Αγιού. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα, να πάρουμε στη ζυγαριά εκτός από τους δύο βαραίνει προς Αρχάγγελον περισσότερο. Είναι θέμα εξελίξεων το πώς θα πάνε τα πράγματα. Για παράδειγμα, ο Τζόρταν Αγιού είναι ελεύθερος. Έτσι, αν το πάρουμε με αυτόν τον σκεπτικό, ο Αγιού μπορεί να φαντάζει πιο εύκολο να έρθει τώρα στον Αρχάγγελον παρά ο Μπακασέτα που ακόμη έχει την δέσμευσή του με τον Παναθηναϊκό και είναι σε εξέλιξη για την αποδέσμευσή του. Και για να, όταν γίνει αυτό, θα ανοίξει περισσότερο ο δρόμος όσον αφορά των επαφών που έχει ο Αποέλ με την πλευρά του Μπακασέτα. Έτσι νομίζω ότι το αργότερο μέχρι αύριο, δεν ξέρω αν οι εξελίξεις θα ρίξουν και μέχρι την Κυριακή παραμονές του αγώνα με την ΑΕΛ, θα έχουμε ένα οριστικό ξεκαθάρισμα και θα δούμε τελικά ποιος θα φορέσει την φανέλα του Αποέλ. Ενώ παράλληλα μπορούμε να πούμε, και αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει, ότι πέρα από τις περιπτώσεις του Μπακασέτα και του Τζόρταν Αγιού υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι από το πανοράφι και απασχολούν τους γαλαζοκίτρινους, τα ονόματα των οποίων δεν βγήκαν στην δημοσιότητα. Όμως μπορούμε να πούμε ότι τώρα που μιλάμε τα ονόματα που παίζουν έντονα κυρίως είναι αυτόν του Μπακασέτα και ακολούθως του Τζόρταν Αγιού. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων λοιπόν.
1: Ο Μπαράκ όμως αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι η περίπτωση του Μπαράκ θα είναι όταν υπάρξει η επιβεβαίωση της άρσης του εμπάρκο, τότε θα δηλωθεί και ο Μπαράκ. Νομίζω ότι επηρεάζει το εμπάρκο όσον αφορά την ανακοίνωση του, ακόμα ότι έχουν ανακοινωθεί ο Καρίγιο
0: Ζελένικα.
2: Και ο Ζελένικα δεν έχει ανακοινωθεί ο Μπάρκ, και ο λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η άρση του εμπάρκου και άμεσα θα γίνει και η ανακοίνωση για τις πλευρές, η ανακοίνωση του και η ανακοίνωση του ποδοσφαιριστή του Μπαράκ, και ακολούθως θα ξεκαθαρίσει εάν θα προλάβουν να δηλωθούν οι ποδοσφαιριστές και να είναι στην διάθεση του κύριου Παπαδόπουλου. Όπως είναι ο Νεκτάριος Πετρεμίνος, έχει πληρωθεί το συγκεκριμένο ποσό. Πλέον αναμένουν από την πλευρά της UEFA να δώσει τη συγκατάθεση της ότι είναι όλα ok, και ακολούθως ο ΑΠΟΕ να προχωρήσει στην άμεση εγγραφή των ποδοσφαιριστών στα Μητρώα της ΚΟΠ, ώστε να γίνει εφικτό να εγγραφούν και να είναι υπολογίσιμοι από τον κύριο Παπαδόπουλο. Αυτό θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας.
1: Γιάννο, Τζούρισιτς, Μπαράκ και Μπακασέτας δεν παίζουν, ναι, παίζουν στην ίδια θέση.
2: Παίζουν στην ίδια
1: θέση. Ναι, γιατί όμως τόσες επιλογές.
0: Και έτσι δούμε λίγο, γιατί και Μπαράκ και Μπακασέτας.
2: Ναι, αυτό το ερώτημα το έχω θέσει και στον Εκτάρον Πετεβίνο, η σειρά της Πιμπότσος και Βοιαγής, και είπαν ότι πλέον μπορούν να προσαρμοστούν όλοι σε μια, στη μεσαία γραμμή, σε κάποιους διαφορετικούς ρόλους. Για παράδειγμα, ο Τζούρισιτς μπορεί να παίξει και στα άκρα της επίθεσης, και ο Τζούρισιτς μπορεί να παίξει και οχτάρι. Παράλληλα, η δικιά μου, η προσωπική μου άποψη, η αναγκαιότητα που έχει τώρα ο ΑΠΟΕΛ είναι απόκτηση επιθετική. Τώρα, εάν θα έρθει ο Μπακασέτα, αυτός ο γρίφος θα το δούμε εντός αγωνιστικού χώρου πώς θα λυθεί.
0: Και για το μάτς της Κυριακής, πόσοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ αναμένεται να πάνε γήπεδο,
2: αναμένεται κόσμος στην ροή, διότι τα διαρκείας είναι 8.778 και αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το φράγμα των 9.000 όσον αφορά τα διαρκεία τις επόμενες μέρες. Αυτό που νομίζω ότι θα έχουμε γύρω στις 10.000 φίλους του ΑΒΟΕΡ, το πιο αισιόδοξο μήνυμα, θα υπάρχει αρκετός κόσμος και με στόχο και την ελπίδα ότι και με την όθηση του κόσμου το ΑΒΟΕΡ θα παρουσιαστεί καλύτερο με σύγκριση το παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα έλεγα. Όχι καλύτερο, να μην επαναλάβει τα λάθη που έπραξε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και να πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, είναι εκτός ο Βρόντις, ο οποίος έχει ημικό πρόβλημα. Ο Ντάσιο θα είναι διαθέσιμος, όπως είναι γνωστό, στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Θα είναι εκτός στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το πλάνο του κύριου Παπαδόπουλου με σύγκριση με αυτά που έχουν γίνει όσον αφορά τα λάθη που έχουν γίνει, αν θα προχωρήσει σε κάποιες διαφοροποιήσεις προσώπων στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα ο Αγγελόπουλος στο κέντρο της άμυνας, για παράδειγμα, και εάν θα διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα και ο νεαρός ο Γιάννης ο Αβραμίδης στην μεσαία γραμμή, από τη στιγμή που ο Πέρες έδειξε ανετοιμότητα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα επιμείνει ο κ. Παπαδόπουλος να τον ρίξει ξανά στην ενδεκάδα, και εάν ισχύει αυτό, τότε σε ρόλο αναστατικού χαφ πολύ πιθανό να έχει αυτόν τον ρόλο ο Ντάρσιο, και να δούμε με Αβραμίδη Τζούλη στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθούν τα άκρα της άμυνας με Σταφυλίδη και Σάπτρε, και στα επιθετικά άκρα με Μαρτίνιο και Λιμιό, και στην κορυφή της επίθεσης με τον Τετρός.
0: Ευχαριστούμε πολύ για να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Κυριακό. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυπιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στην Πάφο μέχρι το 2030 ο Αφόνσο Πατράο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην ομάδα οφείλουν να βοηθήσουν. Οι τίτλοι μας δίνουν κίνητρο να δουλεύουμε ακόμη περισσότερο, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χριστόφορος Ματθαίου. Παρελθόν και επίσημα από την Ομόνια, μετά από 8 χρόνια ο Ιωάννης Κούσουλος, ο Κύπριος Μέσος, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και στην Κυφυσιά. Εντός της ημέρας αναμένεται να αρθεί το εμπάρκο στον Αποέλ στο προσκήνιο των γαλαζοκυτρίνων ο Μπακασέτας, ενώ υπαρκτό είναι το ενδιαφέρον και για Αγίου. Εκτός in Brown, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης. Είναι ντέρπι, θα έχει πάθος και ένταση. Πρέπει να μοχθήσουμε για να φτάσουμε στο ζητούμενο, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Με την αναμέτρηση Ομόνια 29ης Μαΐου Καρμιώτισσα ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Μένει ανακοίνωση για Αλπέρτο Παλεάρη στην ΑΕΚ. Δανεικός αναμένεται να δοθεί ο Μούφτιτς. Δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο για την ανόρθωση, ξεκαθαρίζει για Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ εν όψη Απόλλωνα. Αξιολογείται η κατάσταση των Νίκολιτς και Λαλάτσι στον Άρη εν όψη Ομόνιας, εκτός ο Χαραλάμπους. Εντείνονται οι προσπάθειες στην ΑΕΛ για απόκτηση επιθετικού. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπέιλι και ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού Πειραιός. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ Αθηνών. Βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ ο Λαπόρτ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 8 Λιόν Οσέρ, στις 9.30 Στουτγκάρδη Κολονία, στις 9.45 Τζένοα Κόμο, στις 10 Ιπσουίτς Λίβερπουλ και Μπέτις Ρεάλ και στις 10.05 Παρί Μονακό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
13: Super Sport 104.
14: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
16: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
17: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
18: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
21: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
24: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ακούτε εκπομπή 12 στα Σπόρα, εγώ ζούπε Σπόρα 104. Μαρίνα Αργυρομάκη Νικολάου, παρουσία επιμέλεια στα μικρόφωνα. Στέφανος Σιβάνος στη ροή του ήχου. Γιώργος Λεωνίδου μαζί μας για το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη, Μαρίνα, σε εσάς και σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Τι νέα έχουμε για την ΑΕΚ εν ώψη ενός πολύ σημαντικού αγώνα μετά την πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στην πρεμιέρα. Τώρα, Κυριακή, Νέα Σαλαμίνα εκτός έδρας.
2: Θα έλεγα ότι ήταν μια νίκη πάρα πολύ σημαντική που έδωσε χρόνο στον κύριο Σεγιές να, και μια ευκολία στο να δουλέψει πιο άνετα. Του έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Ξεκινάς με το δεξί το μαραθώνιο κόντρα σε νίκη, σε αντίπαλο πολύ ποιοτικό όπως είναι το ΑΠΟΕΛ. Κερδίζεις έναν ντέρπι, τα λεγόμενα τριπλής παραλλαγής. Έστω και αν ήταν στην έδρα σου, ήταν αφύρωπο παιχνίδι, το κερδίζεις, είσαι κυνικός, αυτός ευχαριστεί ότι έχεις μια αποτελεσματικότητα και εκμεταλλεύεσαι τα λάθη που θα σου δώσει ο αντίπαλος μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά ξέρουν καλύτερα από όλους εντός της ΑΕΚ ότι η ομάδα χρειάζεται βελτίωση και μεγαλύτερα καλά διαστήματα. Η ικανοποίηση είναι εκεί για την νίκη, το κίνητρο είναι εκεί. Η ΑΕΚ για πρώτη φορά φαίνεται να έχει όντως βάθος στο ρόστερ της και αρκετές επιλογές που δίνουν το δικαίωμα στον προπονητή αν λείπει κάποιος παίκτης να πληρώνει με κάποιον άλλον ο οποίος είναι σε ένα κοντινό αμυντικό άλλο επίπεδο και να μην διαταράσει τις ισορροπίες της ομάδας. Ενδεικτικά ότι ο Λέδες έχει πίεση πλέον από τον Κέλλερ, τον Γερμανό που ήρθε με παραστάσεις από το εξωτερικό. Στη μεσοπιθετική γραμμή αριστερά παίζει ο Αμίν, παίζει ο Ιβάνοβιτς, είναι και ο Τσακών. Βλέπετε ότι έχει γεμίσει κάπως μεσοπιθετικά η ΑΕΚ αλλά και σε κάποιες άλλες θέσεις και αυτό χαροποιεί όλο το κυτρινοπράσινο οικοδόμημα. Από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι ο κύριος Σεγιές να μπορέσει, όπως είπα και πριν, να περάσει στοιχεία της φιλοσοφίας του. Και γιατί το λέω, επειδή ο κύριος Σεγιές έχει μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία την οποία επικαλείται ακόμη και στις δηλώσεις του. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο την έχει Ευαγγέλιο και θα ταιριάξει τους παίχτες που έχει αυτή τη φιλοσοφία. Θέλει να παίζει γρήγορα. Θυμίζω ότι μετά το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ ο ίδιος στις δηλώσεις του είχε πει: έχω ζητήσει από παίχτη μου το δεύτερο ημίχρονο να παίζει το πολύ με δύο επαφές με την μπάλα. Σημαίνει ότι όλα αυτά με την ευχέρεια του χρόνου και την ηρεμία μετά από την νίκη τα δούλεψε τώρα αυτό το διάστημα μέχρι το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Γι' αυτό και περιμένουν όλοι να δουν ποια θα είναι η αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ σε αυτό το ομολογουμένως δύσκολο παιχνίδι. Μια δύσκολη έξοδος.
1: Ναι. Εντάξει όμως Γιώργο, από τη στιγμή που ξεκίνησε νικηφόρα το πρωτάθλημα απέναντι σε μια άλλη ομάδα που διεκδικούν ουσιαστικά τους ίδιους στόχους, σε έναν ντέρπι. Τώρα έτσι απαιτείται να δοθεί και συνέχεια για να έχει και ουσία η νίκη απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Περισσότερη ουσία καλύτερα.
2: Ναι, και σίγουρα η ΑΕΚ ξέρουμε ότι δυσκολεύεται όταν πάει στο Αμόχος να παίξει μια Σαλαμίνα. Δεν είναι και την καλύτερη αντιπαράδοση. Είναι ένα γήπεδο που δυσκολεύεται κοντά στον συγκεκριμένο αντίπαλο. Άρα σκεφτείτε να κάνει ένα 2-2. Ας πάμε τη σκέψη μας λίγο πιο μακριά. Πόσο ωφέλη θα μπορεί να καρποθεί ο κύριος Σεγιές, ο οποίος δεν είναι πολύ καιρό στην Κύπρο. Ήταν μόλις 72 ώρες περίπου όταν έκανε στον πάγκο με τον ΑΠΟΕΛ. Και τώρα η εβδομάδα που έχει δεν είναι ότι είναι ο τεράστιος χρόνος για να δουλέψεις, αλλά επαναλαμβάνω, κρατώ το γεγονός ότι μπορεί να το πράξει χωρίς πίεση εν δια απουσία αρνητικού αποτελέσματος αφού ξεκίνησε με το δεξί. Σίγουρα απαιτείται συνέχεια. Κάθε φορά που παίζει και σε περίπτωση νίκης κερδίζει πολύ περισσότερα καθώς είναι με νέο προπονητή στον πάγκο. Δεν έχει μάθει ακόμη όσα θέλει νομίζω ο κύριος Σεγιές για την ΑΕΚ. Τα μεταγραφικά τρέχουν για το καταρτισμένο ρόστερ που θα έχει στα χέρια του κύριος Σεγιές. Διαρρέονται πάρα πολλές φήμες για τον Αντερέκεν και για την ΑΕΛ. Η δική μας πληροφόρηση αλλά και κάποιον άλλο συναδελφό γιατί είδα κάποια άρθρα είναι ότι η ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει. Πιστεύει στον Αντερέκεν. Ίσως να παίρνει και χρόνο συμμετοχής με τον ΑΠΟΕΛ αλλά είναι αναγκαστικές αλλαγές στο να μην και πειλέα. Άλλαξαν λίγο τα πλάνα του κυρίου Σεγιές και δεν έπαιξε ο Αντερέκεν, δεν έπαιξε ο Τρίκα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν και για το βάθος. Οπότε ο Αντερέκεν για την ώρα δεν προκύπτει από κάπου ότι θα φύγει από την αρένα για να παίξει αλλού. Έστω και ως δανεικός, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα ο Παλεάρη είναι στην Κύπρο. Ο 34χρονος υψηλός ως τερματοφύλακας, ο Ιταλός ύψους 1,94 υπογράφει διαιτές συμβόλαιο αφού θα περάσει πρώτα τις ιατρικές εξετάσεις. Εκεί που πάνε τα νέα αποκτήματα της ΑΕΚ και κάνουν τις εργομετρικές τους εξετάσεις και όλα τα απαραίτητα. Και θα βάλει στη συνέχεια την υπογραφή του και θα ποστάρει με το Τσάβι Ρόκα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών όπως είπα και πριν. Πέρσι ήταν βασικός σε ομάδα της Serie A στην Τωρίνο. 29 παιχνίδια, έτσι που βασικό στη μεγάλη κατηγορία, 9 φορές κράτησε το 0 αν δεν κάνω λάθος. Γενικά και από τις αντιδράσεις του κόσμου της Τωρίνο, γιατί έχω μπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δω λίγο πώς υποδέχτηκαν οι φίλοι της Τωρίνο αυτή την αποχώρηση, τον έχουν σε υψηλή εκτίμηση, και αυτό καμιά φορά δείχνει και τι προσφέρει ο κάθε παίχτης στην εκάστοτε ομάδα. Έρχεται στην Κύπρο για να κάνει τη διαφορά για την ΑΕΚ, έχει καλό βιογραφικό. Φαίνεται ότι είναι θερμοφύλακας με ποιότητα. Από εκεί και πέρα δεν θα κουραστώ να λέω ότι ο καθρέφτης για όλους είναι μόνο αγωνιστικός χώρος. Αν δείξει εκεί αυτά που πραγματικά ξέρει, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ΑΕΚ.
1: Ναι, μάλιστα. Και κλείνει, Γιώργο.
2: Έτσι φαίνεται, Μαρίνα, ναι, ότι δεν θα προκύψει κάτι άλλο στην πορεία. Και ο κόσμος περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά για την ώρα δεν φαίνεται, δεν προκύπτει ενημέρωση ή κάποια πληροφόρηση ότι θα ψάξει κάτι άλλο. Φυσικά ο Τσαβίρογκας άνθρωπος που, όπως και όλοι οι συναδέλφοι του, το βλέμμα είναι ανοιχτό και την ώρα που κοιμούνται τα μάτια είναι ανοιχτά χαριτολογώντας για να βρουν κάποια καλύτερη πτώση παίκτη που μπορεί να βγάλει το παζάρι μέσα από εξελίξεις που υπάρχουν σε άλλες ομάδες. Όμως δεν διαφαίνεται πρόθεση του Ρόκα για κάποια άλλη προσθήκη. Ο τελικός αριθμός μεταγραφών είναι σίγουρα διψήφιος, θα είναι 13 νομίζω, 14 κάπου εκεί θα τις μετρήσουμε, και ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός που έγινε καλοκαιριάτικα από το Τσάβι Ρόκα αυτό στη δεύτερη θητεία. Είναι ένας ψηλός αριθμός, είναι σχεδόν πόσο τοις100 ενός ρόστερ, το 65%,
1: 70%.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, άρα εντάξει, τώρα η ΑΕΚ επικεντρώνεται ουσιαστικά, αν ολοκληρωθεί τώρα και η προσθήκη που μας είπες και εσύ θα είναι τελευταία, ολοκληρώνει το μεταγραφικό σχεδιασμό και από εκεί πέρα επικεντρώνεται πλήρως στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Όχι ότι δεν ήταν επικεντρωμένοι οι άνθρωποι της ΑΕΚ, αλλά θέλω να πω ότι ολοκληρώνεται μια και καλή το ρόστερ και ξέρει και ο προπονητής τι υπολογίζει μέχρι και το τέλος της σεζόν.
2: Ναι, πολύ σωστά, Μαρίνα. Αυτός ο δεύτερος μήνυ προγραμματισμός τύχησε στον Άντρο Καραβατάκη οικονομικά, αλλά ήταν διατεθειμένος να το πράξει.
1: Μα από τη στιγμή που αλλάζει, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, Γιώργο, από τη στιγμή που αλλάζει προπονητή, πρέπει να.
2: Θέλεις και παίχτες, ήταν αντιληπτό. Έτσι, αν θέλετε, μια μικρή ιστορία η οποία μου την εξιστόρησαν. Μετά τον αποκλεισμό από την Μπεϊτάρ, όλοι ήταν έτσι σκυθροποί, προβληματισμένοι, προφανώς και ο Άντρος Καραβατάκης, αλλά όταν κατέβηκε κάτω στα αποδυτήρια και την επόμενη μέρα όταν μιλούσε με συνεργάτες και παίχτες της ΑΕΚ, τους είπε όλους να σηκώσουν το κεφάλι πάνω. Γιατί η ΑΕΚ στοχεύει άμεσα στην κατακτήση πρωταθλήματος. Δηλαδή γυρίζουμε σελίδα και με λίγα λόγια τίτλους λέει μην έχετε έγνοια για τα λεφτά, θα το διευθετήσουμε. Δεν είναι πρόβλημα αν σας προβληματίζει ότι χάσαμε έσοδα πιθανά από την Ευρώπη. Mm-hmm. Θα ενισχύσουμε την ομάδα μέχρι τέλος του Αυγούστου. Αυτή είναι μια πραγματική ιστορία που εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία εκ των έσω της ομάδας και τη μεταφέρω για να δείξω ότι έχει την πρόθεση να πληρώνει για να διορθώνει είτε λάθη που έγιναν στην αρχή του προγραμματισμού που βλέπει Καμορανέζη, είτε κάποιες άλλες ανάγκες της ομάδας. Κακά τα ψέματα, παιδιά, όταν αναλύουμε μια ομάδα, ξέρουμε πόσο βασικό ρόλο παίζει ο πρόεδρος ή ο περίγυρος να μπορεί να ανοίξει το πορτοφόλι και να πατήσει το κουμπί, να υπογράψει μια επιταγή και να έρθει ένας παίχτης, ναι, που θεωρεί ο υπεύθυνος προγραμματισμού που έχει προσλάβει ο πρόεδρος τότε πρόεδρος ότι θα κάνει τη διαφορά.
0: Γιώργο, θα ρωτά κάποιος φίλος 110, θα πάει για εξτρέμ, λέει μόνον με Λαγιούνι.
2: Ναι, εντάξει, ναι, λογίζεται και ο Μιραμός δεξιά. Να απαντήσω στο φίλο, τουλάχιστον στα πλάνα του κυρίου Σεγιές, έτσι. Δηλαδή λογίζεται για δεύτερο δεξί winger. Τον έβαλε μπακ, θα πήγαν στο χθες, αλλά παίζει και ο Μιραμόν δεξιά στην επίθεση και σκοπεύει να αλλάξει και πλευρά κάποιο εξτρέμα παραστή ανάγκη. Να βάλει τον Ιβάνοβιτς δεξιά ή τον Αμίν. Και η αλήθεια, αυτό που λέει ο φίλος έχει μια βάση. Δηλαδή πολλοί λένε ότι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ρόστερ, αυτό που υπολείπεται για να είναι ολοκληρωμένο στα μάτια του κάθενος, είναι ο δεξής εξτρέμ. Στην πλευρά του Λαγιούνι, καλή ώρα, όπως λέει και ο φίλος ακροάτης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει σκέψη στο μυαλό του Ρόκα για να κινηθεί για κινητή θέση. Θα καλυφθεί με άλλους παίκτες εκ των έσω αν θα λείψει ο Λαγιούνι σε κάποιο παιχνίδι, αν κρυθεί προτιμότερο να παίξει κάποιος άλλος.
1: Ναι. Άλιστα.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή δουλειά.
2: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια χαρά.

0: Ανάμεσα στα θείο μαζί μας, επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής της ΟΜΟΣ 29 της Μαΐου. Καλό μεσημέρι, Αδάμο.
1: Καλό μεσημέρι, Αδάμο.
0: Όλα έτοιμα για το δεύτερο μας παιχνίδι και πάλι η Παρασκευή, μετά την πολύ μεγάλη νίκη με φαντικό τρόπο μπήκατε στο πρωτάθλημα. Έχετε στο γήπεδό σας την Καλλιώτισσα, δύο ομάδες που ήσασταν πέρσι στην δεύτερη κατηγορία.
1: Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Κάποιες τελευταίες προετοιμασίες για το γήπεδο γίνονται.
0: Δηλαδή τι, τι έχει?
1: Είχαμε ένα ανακοινώσει ότι θα έχουμε γελέτ τα πέλλες φέτος για πρώτη χρονιά. Έχουμε περιευθεί σε μια συμφωνία για να τοποθετηθούν. Δεν τα έχουμε καταφέρει από αυτό το παιχνίδι. Από το επόμενο όμως θα είναι πάνω. Κάποια άλλα πράγματα που χρειάζονται στον τομέα της ασφάλειας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη τρέχουν για να ετοιμαστούν. Οπότε θα είναι μια χαρά το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Αγωνιστικά πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα?
1: Κάτι δεν έχουμε κάποια αναμπουσία, όπως ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, έτσι θα είμαστε και τώρα. Εντάξει, είναι λογικό ότι μετά το νικηφόρο ξεκίνημα, αν υπάρχει
0: εφορία,
1: είναι διάθετοι και ποδοσφαιριστές και αλλά και όλοι στο τεχνικό επιτελείο, σίγουρα δεν πετάμε στα σύννεφα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι μια δύσκολη χρονιά. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε πολλές διαφορές ακόμα και από τις ομάδες οι οποίες μπορεί και ήδη να θεωρούν ότι, ότι έχουν τώρα αυτή τη στιγμή ένα κακό ξεκίνημα. Μας βοήθησε η παρουσία μας. Αλλά θα πω και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Κράσα Βαένη στο φετινή χρονιά να πάρουμε την, το νικηφέρο αποτέλεσμα. Όμως όπως σας είπα, έχουμε σκυφτά το κεφάλι και δουλεύουμε.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Όσον αφορά τώρα το κομμάτι ενίσχυση, 9 του Μάη τελειώνει το παράθυρο.
2: Του Μάη, του Σεπτέμβρη.
0: Νιάτε τι είπα?
2: Του Μάη.
0: Όχι του Μάη, τελειώνει το πρωτάθλημα.
2: Τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, 9 Σεπτέμβρη, συγγνώμη. Τι γίνεται, θα κάνετε ακόμα κάποια κίνηση ή...
1: Έχουμε ανακοινώσει μία κίνηση, ναι, που έγινε τώρα τις τελευταίες μέρες. Θα κάνουμε το πιο πιθανόν ακόμα μία. Αν προκύψει κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικό,
0: καλό,
1: γιατί αντιλαμβάνεσαι τώρα έτσι προς το τέλος, ναι, προκύψουν για τέτοιες περιπτώσεις, σίγουρα θα το κάνουμε χωρίς να υπερβούμε το payroll των προϋπολογισμών των οποίων έχουμε εγκρίνει.
0: Ναι. Και αναμένεται ότι θα έχετε και πάρα πολύ κόσμο, αντιλαμβάνουμε. Στο πλευρό σας.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Ναι, σίγουρα δεν βολεύει και πάρα πολύ η μέρα και η ώρα. Ειδικά τώρα στο γήπεδο της Περιστερώνας. Όμως θεωρούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Σίγουρα περισσότερους από την πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι. Άλιστα. Εντάξει. Σίγουρα ξεκινήσατε πολύ θετικά τη σεζόν και φαντάζομαι σας έδωσε και καλή ψυχολογία αλλά και περισσότερα κίνητρα για τη συνέχεια, έτσι.
1: Εντάξει, καλή ψυχολογία σίγουρα μας έδωσε, τα κίνητρα μας δεν αλλάζουν. Ήταν αυτά που είναι από την αρχή, όπως σας έχω πει, ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ούτε μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε τώρα τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Έχουμε τώρα μπροστά μας ένα παιχνίδι με την Καρνιώτισσα. Σίγουρα η ψυχολογία είναι ανεβασμένη λόγω της νίκης στην πρώτη αγωνιστική. Παίζουμε και στο γήπεδο μας, με τον κόσμο μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο.
0: Αδάμο, βλέπω και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, μιλώ για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, το επόμενο με Ολυμπιακό στο Γάσιπι, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η ώρα 8. Υπάρχει σκέψη μήπως μετατεθεί η ώρα?
1: Δεν ξέρω, θέλω να δω και τι είναι τα άλλα παιχνίδια εκείνη την ημέρα.
0: ΑΕΚ Πάφος, ΑΕΚ Πάφος 7. Είναι και τα δύο.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό είναι τότε.
0: Είναι της ίδιας πλατφόρμας, εσύ τα βίζω.
1: Ακόμα και όταν δεν είναι της ίδιας πλατφόρμας, δεν βάζουν παιχνίδια την ίδια ώρα. Λόγω τώρα του κάψουν όλα τα παιχνίδια ξεκινούν η ώρα 7, οπότε ένα παιχνίδι είναι η ώρα 7, ή το άλλο είναι η ώρα 8.
0: Εντάξει, λέω επειδή Κυριακή είναι βράδυ, μήπως υπάρχει κάποια σκέψη να ζητηθεί να αλλάξει η ώρα.
1: Αντί μου γενικότερα το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε γράψει κιόλας, οι ώρες και οι μέρες των παιχνιδιών δεν γίνονται για να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, γίνονται για να βολεύει.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Τις τηλεοπτικές παραγωγές. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Ούτε το ότι έχει μεγαλώσει η αγωνιστική και από εκεί που παίζαμε Σαββατοκυριακά πλέον έχουν γίνει 4 ημέρες, δηλαδή Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα. Αυτό γίνεται ξεκάθαρα για να μπορούν να δείχνουν δύο παιχνίδια την ημέρα, να μην συμπληκτούν μεταξύ τους τα παιχνίδια. Εντάξει, σίγουρα κερδίζει το ποδόσφαιρο από την προβολή. Σίγουρα χάνουν οι οπαδοί αλλά και οι ομάδες από τη μη παρουσία ή τουλάχιστον τη μη εύκολη παρουσία του κόσμου στο γήπεδο.
0: Ο παίχτης που φέρεται, ο Πορτογάλος, ο Λουίς Ντος Σάντος, αν τον λέω καλά, έχει υπογράψει, έκλεισε μεταγραφή.
1: Έχει υπογράψει, ναι.
0: Έπαιζε στην Κόζιτσε και στην Μποαβίστα και στην Φαρένσε.
1: Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έτσι ήταν και προς το τέλος τώρα της μεταγραφικής, όπως και ο προηγούμενος παιχτής, ο Κελέτσι, ο οποίος, οι οποίοι και οι δύο αυτές περιπτώσεις ήταν πολύ καλές περιπτώσεις και οικονομικά αλλά και ποιοτικά. Σίγουρα δεν θα είναι έτοιμοι, δεν βιαζόμαστε κιόλας για να μην βάλουν κάποιον τραυματισμό αφού δεν έκαναν προετοιμασία. Πολύ πιθανώς θα κάνουν μια μίνι προετοιμασία τώρα με διακοπή του προαθλήματος που θα είναι δύο εβδομάδες και θα είναι πανέτοιμοι στη συνέχεια.
0: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε, Άδαμο. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για PC Monitor, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 1:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Το πετρελαίου μέσω των στενών τορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου. 9 μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες, τις 26 Αυγούστου στο Νεπάλ, συνεργεία διάσωσης κατάφερε να ανασύρουν ζωντανούς από υπόγεια σύραγγα δύο εργάτες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροελεκτικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, έπασχε από υποκείμενα νοσήματα με πολύ βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και πρόκειται για το πρώτο θύμα του ιού για το 2026. Στους 12 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας μετά τον εντοπισμό δύο ακόμη σωρών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των 16 αγνοούμενων συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και τη συνδρομή των τουρκικών αρχών. Τη δίνει ώρα, οι οικογένειες των αγνοωμένων παραμένουν σε αγωνία, αναμένοντας ένα νέο για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Σε μια ενωμένη Ευρώπη, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα, ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστας, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
12: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
13: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
12: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
13: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
12: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
13: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
12: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
10: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έρθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, αλλά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
15: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, 12 στα σπορ, συντονισμένοι στο Super Sport 104, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μαζί μας ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρο Νοφιτίδης. Αγαπητέ Σπύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Μάκη.
0: Μια ανακοίνωση από τον ΠΑΣΠ, διαβάζουμε, η οποία κάνει λόγο για σοβαρές καταγγελίες από μέλη του συνδέσμου σχετικά με μια ανακοίνωση από τον ΠΑΣΠ, διαβάζουμε, η οποία κάνει λόγο για σοβαρές καταγγελίες από μέλη του συνδέσμου σχετικά

0: συμπληρωματικές συμφωνίες που κάνουν και συνάψουν με τους ποδοσφαιριστές. Οι άλλοι ακόμη να φτάνουν σε σημείο να μην παραχωρούν ούτε καν το ενιαίο συμβόλαιο που υπογράφουν, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την νομοθεσία. Και δυστυχώς μέσα στις αναγγελίες που εξετάζουμε και εξετάσαμε αυτή τη εβδομάδα προκύψαν και πιο σοβαρά θέματα, όπου για παράδειγμα η μη καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων για περίοδο πέρα του ενός χρόνου, καθώς επίσης ένας τρόπος έμμεσης πειραγώγησης των ποδοσφαιριστών ή αν θέλετε πίεσης των ποδοσφαιριστών, το να δεχτούν είτε μειώσεις είτε να αμείβονται χωρίς το αρχικό ποσό που έχουν συμφωνήσει με αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να συμφωνεί σε έναν ποσό κοντά στα 1.000 ευρώ να αμείβεται, και κάποια ομάδα παραβιάζοντας την νομοθεσία, αντί να συνάψει το συμβόλαιο με τον κανόνα των μισθών, τα 960 καθαρά ή 1.088 καταθέτει στην Ομοσπονδία τα 450, φτάσαμε στο σημείο να του λένε, ξέρεις, εγώ αν θέλεις να μείνεις θα σου δίνω μόνο τα 450, το άλλο συμβόλαιο που έχω το εξαφανίζω και ας σου αρέσει.
1: Κάντουν το πρόβλημα να έτσι να πίνει συνέχεια.
0: Ορίστε.
1: Τον το πρόβλημα να πιένει έτσι συνέχεια κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε
0: χρόνο. Όχι, έτσι θα πιένει συνέχεια. Δεν θα συνεχίσει, γιατί ήδη το νομικό τμήμα έχει ετοιμάσει συγκεκριμένες κατηγορίες και από την εβδομάδα θα γίνουν οι καταγγελίες συγκεκριμένης ομάδας τόσο στην Ομοσπονδία, όσο στο Υπουργείο Εργασίας και στις κοινωνικές ασφαλίσεις, ούτως ώστε πλέον να μην υπάρχει δικαιολογία του ότι δεν έχουμε χρόνο να πάμε όπως παρουσιάζει το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, γιατί όλα από εδώ ξεκινάνε στο τέλος της ημέρας.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί το Υπουργείο Εργασίας, εντάξει, καθαρό με την ανακοίνωση που της έδωσε μέσα του Γενικού Διευθυντή του κ. Τσιμώνα, ότι όλοι οι επαγγελματίες προσφερειστές εντύπτουν μέσα στην ομοθεσία αντεργατώνα του μισού. 1.088 ακάθαρτα, 960 καθαρά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, εδώ και ένα χρόνο έχουμε δώσει καταγγελίες στις εργασιακές σχέσεις, στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα. Διότι διονύζεται το θέμα τούτο, γιατί θυμούμε και πέρσι που μιλούσαμε.
2: Κάθε χρόνο.
1: Ναι, υπάρχει.
2: Κάθε χρόνο δεν υπάρχει λύεται αυτό το θέμα. Ναι, ναι.
0: Είναι κάθε χρόνο αυτό το θέμα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό οδηγεί και σε άλλες καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα η χειραγώγηση των παιχνιδιών. Δηλαδή δεν μπορείς να συνάψεις μια συμφωνία με τον οποιοδήποτε εργαζόμενο, να μην του παραχωρείς τη συμφωνία, να κάνουν το λάθος οι ποδοσφαιριστές, γιατί εμείς επανειλημμένα το λέμε, εάν δεν λάβετε τη συμφωνία εργοδότησης σας, τόσο αν τελειώσει η συμφωνία, όσο είναι στην πνευματική συμφωνία, τότε να αποχωρήσετε άμεσα την καταγγελία στην Ομοσπονδία και στις εργασιακές σχέσεις, γιατί είναι παράνομο βάσει νόμου να μην παραχωρεί τους όρους εργοδότησης στον οποιοδήποτε εργαζόμενο.
1: Τέτοια φαινόμενα, Σπύρο, υπάρχουν, τα συναντάτε και σε άλλα σωμάτια, άλλες ομάδες?
0: Ναι,
1: όταν
0: λέω ότι έχει καταντήσει εμάς τη δουλειά, εννοώ ότι είναι πάρα πολλές ομάδες.
1: Mm.
0: Και είναι τεράστιο το πρόβλημα, γιατί αυτό έχει επέκταση πιο βαθιά. Και θα έρθω πίσω στην υπόθεση του Σάρσελ Ουντού.
1: Ναι.
0: Άρα βλέπουμε ότι μέσα από την υπόθεση που υπήρχε τότε με την ομάδα του, γιατί κατατέθηκε τότε πριν 2 χρόνια ένα συμβόλαιο 150 ευρώ, δεν καταστεί δυνατή έκδοση άδειας εργασίας του, για τον λόγο ότι δεν μπορούσε το Υπουργείο Μετανάστευση να εκδώσει άδεια εργασίας για έναν άλλο λαό που δήλωνε μισό 150 ευρώ. Αποτέλεσμα, αυτή η περίπτωση ήταν λίγο διαφορετική, γιατί ο ποδοσφαιριστής είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο 1.500 ευρώ. Παρουσιάστηκε ένα άλλο συμβόλαιο, γιατί πλαστογραφήθηκε στην Ομοσπονδία, δεν το είχε γνώση του, πληρωνόταν της μετρητής που απαγορεύεται πλέον και φτάσαμε στο σημείο να μην του κλείεται άδεια εργασίας, να δουλεύει με ένα συμβόλαιο και να είναι στο καθεστώς του παράνομου, να συλληφθεί και να πρέπει να δράσουμε εμείς για να εξηγήσουμε τις αρχές και κατεξαίρεση, και ευχαριστώ τον Υπουργό, τον Υπουργό Μετανάστευσης και των Αρχών της Αστυνομίας, να του δοθεί άδεια για να διορθωθεί αυτό το λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα έχουμε πληροφορίες ότι αγγίζει τους περισσότερους προσφυγικούς σε μικρές κατηγορίες. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα χώρο όπου λέμε ότι υπάρχει

0: αντιεπαγγελματισμός, αλλά να υπάρχει αντιεπαγγελματισμός, η παρανομία και η μη τήρηση του νόμου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε κάποια άλλα φαινόμενα έτσι που έρχονται κοντά σας, από μέλη σας και τα αντιμετωπίζετε.
0: Κοιτάξτε, οι επαγγελματίες υποστηριστές με τη σύσταση του συμβολέου τους που έχουν, εάν από τη στιγμή που έχουν το συμβόλαιο τους, είναι πλήρως κατοχυρωμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιαίτερα τώρα με τους νέους κανονισμούς της FIFA που θα αλλάξουν τέλος του χρόνου, θα είναι ακόμη πιο κατοχυρωμένοι, γιατί πλέον δεν θα είναι εύκολη η διακοπή του συμβολέου από το οποιοδήποτε σωματείο, γιατί θα έχει τεράστιες αποζημιώσεις που συμπεριλαμβάνουν και 8% επιτόκιων πάνω στις ζημιές που θα πάρει ένας ποδοσφαιριστής, εάν αποδείξει ότι παράνομα έχει απομακρυνθεί από μια ομάδα. Για να διευκρινίσω το παράνομα, οι λόγοι που λένε του παίκτη, ξέρει σήμερα επειδή δεν σε θέλει ο προπονητής. Και δυστυχώς φέτος είχαμε παραδείγματα με πολλούς προπονητές και αρκετούς Κύπριους προπονητές που υπόδειξαν στις ομάδες τους να απομακρύνουν ποδοσφαιριστές που είχαν την βόλεα γιατί δεν ήταν στα πλάνα τους, που έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, αλλά από την άλλη να γνωρίζουν και αυτοί οι ομάδες τους ότι πρέπει να πληρώσουν και την διαιτητερή για τις επιλογές που κάνουν. Mm-hmm. Και ένας ποδοσφαιριστής που έχει συμβόλαιο δεν έχει την ευθύνη γιατί ο προπονητής που ήρθε να αλλάξει την άποψη και θέλει να δημιουργήσει ένα καινούργιο ρόστερ, έχει κάθε δικαίωμα. Αλλά είναι και δικαίωμα να κάθε ποδοσφαιριστής να αποζημιωθεί, γιατί αυτές οι αλλαγές που γίνονται τώρα, μέσα στο Σεπτέμβριο, 5 μέρες πριν το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, δυσκολεύουν τους ποδοσφαιριστές να βρουν άλλες ομάδες γιατί είναι οι περισσότερες πλήρες και κλειστές. Άρα δεν θα μείνουν στον δρόμο κάποιοι επαγγελματίες γιατί κάποιοι θέλουν και έχουν κάθε δικαίωμα να αλλάξουν το ρόστερ τους. Αν δεν αγωνιστούν θα πρέπει να λάβουν το συμβόλαιο που προνοεί και η φωνία τους. Και εδώ είναι που έρχεται το πρόβλημα που λέμε μέσα στους ποδοσφαιριστές, ότι δεν τους συμφέρει να συνάδουν διπλές συμφωνίες, συγκληρωματικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα δε με κάποια σωματεία που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι και δεν παραχωρούν τα συμβόλαια προς ποδοσφαιριστές. Από εβδομάδας θα μάθετε τον τρόπο που θα τους πιάσουμε και θα αρχίσουμε με το πρώτο σωματείο από εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με το τελευταίο μας θέμα, με το Payable Λεύθερος Χαντιώτης τουρνουά Καλαθόσφαιρας. Ευρωλίγα βασικά, είναι ένα κομμάτι της Ευρωλίγα, το που έτσι ένα μέρος μου μάθει.
1: Προετοιμασία
0: που ουσιαστικά. Ναι. Έγινε δημοσιογραφική διάσκεψη. Την παρακολουθεί ο συνάδελφος Πολύβιος Αλεξάνδρου και θα μας δώσει λεπτομέρειες, μας ενημερώσει, έτσι να φρεσκάρουμε τη λεπτομέρεια να μας πει, για να μάθει και ο κόσμος ξανά να πληροφορηθεί τι μέλη γενέστε 11 με 13 του Σεπτέμβρη. Σας Παπαδόπουλο, Ελευθερία. Τέρφε, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι, Μάκη, και στους φίλους ακροατές. Ναι, τουρνουά Payable Λεύθερος Χαντιώτης. Τώρα ο Παπαδόπουλο Ελευθερία το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Με ατραξιόν τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακό Πειραιώς, την πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Τελαβίβ, τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κάθοδος του Άρη Θεσσαλονίκης με τον Βασίλη Σπανούλη πλέον στον πάγκο του. Εντάξει, είναι έναν τουρνουά, όπως είπατε και εσείς, προθέρμαση εν όψη της Ευρωλίγκα, είναι υψηλών προδιαγραφών του
0: τουρνουά.
2: Αυτό δέχθηκε στην διάσκεψη. Από πλευράς των διοργανωτών του τουρνουά, ο Πανίκος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι το τουρνουά αποτελεί την έμπρακτη τήρηση της υπόσχεσης για διατήρηση ζωντανής της μνήμης του Νεόφυτου Χαντριώτη. Παράλληλα, εξέφρασε την περηφάνεια για την εξέλιξη και την διεθνή καταξίωση του τουρνουά, αλλά και την απήχηση της διοργάνωσης, επισημένοντας ότι οι αγώνες αναμένεται να μεταδοθούν ζωντανά σε περισσότερες από 20 χώρες. Παράλληλα με το τουρνουά θα έχουμε και διάφορες δράσεις, όπως το σεμινάριο προπονητικής, το οποίο θα διδάξουν Βασίλης Πανούλης, ο Τεϊκάτας ο προπονητής της Μακάμπη, αλλά και ο Γιώργος ο Μπαρτζόγας ο προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιώς, και θα είναι δωρεάν για τους προπονητές που θα το παρακολουθήσουν. Μάλιστα, όπως λέχθηκε, πέραν των 100 προπονητών έχουν εκδηλώσει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον. Είναι η επίσκεψη των αστέρων των ομάδων στην παιδονκολογική μονάδα του Μακαρίου Νοσοκομείου, καθώς και η έκθεση των τροπέων του πρωταθλητή Ελλάδας και της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, δίνοντας τους φιλάθλους την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους και να συναντήσουν παίχτες της ομάδας. Εκ των χορηγών της Payable, ο Μάριος ο Τσαϊνής υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία του τουρνουά, το οποίο διατηρίζει ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του Νεόφυτου Χαντριώτη. Ο Γιάννης Ιωάννου, πρόεδρος του ΚΟΑ, στον δικό του χαιρετισμό αναφέρθηκε στον σκοπό του τουρνουά και συνεχάρη τους διοργάνωτες για την εξαιρετική δουλειά και την υλοποίηση ενός τουρνουά πολύ ψηλού επιτέλου. Ο Λουίς Δημητρίου, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κρατοσφαίρησης, στάθηκε στη διαχρονική αξία του τουρνουά, το οποίο είχε εξελιχθεί, όπως είπε, σε ένα καταξιωμένο διεθνή θεσμό, ενώ στάθηκε στη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης των προπονητών και την ανάπτυξη και αναβάθμιση της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Ο Χαράλαμπος Προύντρος, ο Δήμαρχος Λευκοσίας, από την πλευρά του επεσήμανε πως εκτός από τον συμβολισμό που έχει διοργάνωση είναι και το κορυφαίο τουρνουά προετοιμασίας εν όψη Ευρωλίγκα. Ο Δήμος Λευκοσίας, όπως είπε, στηρίζει διοργανώσεις που προσθέτουν αξία στην πόλη, ενώ τελευταίος τον λόγο πήρε ο πατέρας του Νεοφυτού Χαντριώτη, στη μνήμη του οποίου γίνεται τουρνουά, ο Δημήτρης Χαντριώτης. Μίλησε για τον πρωταθλητή Νεόφυτο που έδωσε με θάρρος την δική του μάχη και μεταξύ άλλων είπε ότι είναι ένα μοναδικό και σπουδαίο τουρνουά που έχει καταστεί θεσμός. Ευχαρίστησε τους εμπνευστές της διεξαγωγής του τουρνουά, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν να γίνει και φέτος το τουρνουά. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πέμπτη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο τουρνουά σε 7 διοργανώσεις, η έκτη του Γιώργου Μπαρτζόκα, καθώς ήθελα να υπενθυμίσω ως προπονητής της Χίμκι, ενώ ο Άρης Θεσσαλονίκης θα λάβει για πρώτη φορά μέρος σε αυτό το τουρνουά. Και έτσι ολοκληρώνοντας, να υπενθυμίσουμε και το τουρνουά πως θα διεξαχθεί. Ναι, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα, Άρης Θεσσαλονίκης Μακάμπι Τελαβίβ, στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Πειραιώς Ερυθρός Αστέρας. Το ενδιάμεσο αυτών των δύο αγώνων θα γίνει αγώνας Special Olympics, και αυτό έχει την δική του σημασία. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 3:45 Άρης Θεσσαλονίκης Ερυθρός Αστέρας και στις 6 Ολυμπιακός Πειραιώς Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Να κλείσουμε με τα πρόγραμμα για την Ευρώπη υπόψη.
1: Να ξεκινήσουμε με Premier League στις 10 Ipswich Liverpool. Στην Αγγλία επίσης έχει FA Cup, Μαγκή. Καραμπάω είπαμε, ναι, το λέω πάντα.
0: Ο FA Cup είναι.
1: Α, περίμενε, το άλλο το Καραμπάω. Πώς το λέμε εκείνο?
0: Ήταν το League Cup.
1: Το League, ναι.
0: Τα Milk Cup, τα League Cup.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για το FA 9:45 Adelaide Chestnut.
0: Δεν
1: πειράζει, χωριά να τα πούμε.
0: Μικρές πόλεις.
1: Ναι, Thrym Bridges, Kingstonian, Quorn Sepsent, Osset United, Pontefract και Flagwell, Hanwell Town. Ήβρα τα ή εντα ήβρα.
0: Σε μεγάλο βάθος.
1: Λοιπόν, στη Γαλλία Lyon Auxerre στις 8, 10:05 Paris Monaco. Στη Γερμανία στις 9:30 Στουτκάρδη Κολονία, στην Ισπανία στις 10 Μπέτις Ρεάλ και στην Ιταλία στις 9:45 Τζόνο. Ακόμα να πούμε και για την Ολλανδία, Σπάρτα Ρότερνταμ Ατσβόλε στις 9.
0: Και βεβαίως, μας αφήσει το τελευταίο το δικό μας.
1: Ναι, και βεβαίως στις 7 ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Stepford's League by Stichemann με το Μούνι 29 Μαΐου Καρμιώτης, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Cable.
0: Να δώσουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Είναι 4 ειδόσεις απόψε, το είπαμε. Αύριο Απόλλου Ανόρθωση στις 7, 8 η ώρα Μούνι Ραδίπου Ένωση Νέων Ύψωνα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από ΕΛΑΕΛ 7 την ίδια ώρα Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, και τη Δευτέρα 7 Πάφος Ολυμπιακός και Άρης Ομόνια Λευκοσία στις 8 για να συμβωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε ότι θα έχουμε από Δευτέρας και διαγωνισμό για την φανέλα του Μπιέλ της Πάφος.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα τα ανακοινώσουμε.
0: Θα έχουμε και για άλλες ομάδες στην συνέχεια.
1: Καλό Σάββατο, Κυριακό.
0: Είστε καλά, σας χαιρετούμε. Γεια σας.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
2: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
3: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.

0: Payable.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
2: Αφού κουντώ.
1: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
3: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του Club, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
1: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
7: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο ΚΟΑ ανακοίνωσε την απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το Στέγιος Κυριακίδης μέχρι την 8 Ιανουαρίου 2027. Η απόφαση λήφθηκε μετά από σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα για παροχή πρόσθετου χρόνου για την ολοκληρωμένη προετοιμασία της πρότασης του, καθώς και μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από δεύτερον πιθανό επενδυτή για συμμετοχή στη διαδικασία. Και επίσημα στην Πάφο μέχρι το 2030 ο Αφόνσο Πατράο. Οι τίτλοι μας δίνουν κίνητρο να δουλεύουμε ακόμη περισσότερο, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χριστόφορος Ματθαίου. Παρελθόν και επίσημα από την Ομόνοια, μετά από 8 χρόνια ο Ιωάννης Κούσουλος, ο Κύπριος Μέσος, θα συνεχίσει στην Κηφισιά. Στο προσκήνιο του ΑΠΟΕΛ παραμένει ο Μπακασέτας, ενώ υπαρκτό είναι το ενδιαφέρον και για Αγίου. Εκτός η Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ στον Απόλλωνα εν ώψη ανόρθωσης. Είναι ντέρπι, πρέπει να μοχθήσουμε για να φτάσουμε στο ζητούμενο, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Με την αναμέτρηση Ομόνοια 29 Μαΐου Καρμιώτησα ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μας. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Μένει η ανακοίνωση για Αλπέρτο Παλεάρη στην ΑΕΚ. Δανεικός αναμένεται να δοθεί ο Μουφτίτς. Ο Φουρτάδος στην ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ξεκαθαρίζει για Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός ο τιμωρημένος Φανίβ. Αξιολογείται η κατάσταση των Νίκολιτς και Ελαλάτσι στον Άρη εν ώψη Ομόνοιας, εκτός ο Χαραλάμπους. Θέλουν να κινηθούν γρήγορα στην ΑΕΛ για την ανανέωση του συμβολαίου του Λούθερ Σίνγκ. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες για απόκτηση επιθετικού. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπέιλι και ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού Πειραιός. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ Αθηνών. Βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρτ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 8 Λιόν Οσέρ, στις 9.30 Στουτκάρδη Κολονία, στις 9.45 Τζένοα Κόμο, στις 10 Ιψουιτς Λίβερπουλ και Μπέτις Ρεάλ και στις 10.05 Παρί Μονακό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός.

0: των 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: κανένα.
1: Ξέρεις τι διαπίστωσαν, μόλις τώρα πριχούμε.
2: Καταρχάς μπαίνεις μέσα σε μια εκπομπή, λαλείς χαίρετε, χαιρετά στον κόσμο.
1: Εντάξει, να χαιρετήσουμε. Πάμε ξανά, με κλείσουμε, όσο να το πάρω σαν ποτσού μου αρκεί. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο. Τούτα τύπο που είναι έναν τσάρισκο μου. Είναι εκπομπή Game Time. Τέλος πάντων, θέλω να...
2: Μπαίνεις σε μια εκπομπή, πάει σε ένα σπίτι νιού φίλου σου, του κουμπάνου σου. Χτυπάς την πόρτα. Η μπύρα που λαλούσαμε χτες ότι να πιούμε σήμερα εμπαωμένη.
1: Μπαίνεις στο ψαχνό ρε φίλε, έτσι είναι. Τέλος πάντων, το χαιρέτημα είναι του Θεού. Αφού σας χαιρετήσουμε όλους έναν προς έναν, προσεκτικά στον δρόμο πάντα με υγεία, αγάπη και χαμογελά, θα πω ότι διαπίστωσαν. Αν θέλει κάποιος να με πάρει μαζί του. Στο ΜΕΚΑ, στο κανάλι εδώ του σταθμού μας, δηλαδή του συγκροτήματος μας, στο τηλεοπτικό, παίζει ο Δύναμος Κρίκος. Και ο Στέφανος άκουε τις ερωτήσεις ένα-δύο λεπτά πριν βγούμε ένα αέρα. Είχε τρεις ερωτήσεις που άκουσα, ήταν 50-50, ήταν multiple choice. This or that, με λίγα λόγια, αυτό είναι εκείνο. 3-3 ο Λεωνίδου, δεν έχασε. Τυρίν, πότε δεν προέρχεται ο τάδε
2: τυρί. Στέφανε, τράβα το μικρόφωνο. Στέφανε, τράβα το μικρόφωνο. Θέλω τώρα να τραβήσεις το μικρόφωνο. Και πέ, τράβα το πέ.
3: Λοιπόν, φίλε, τρεις ερωτήσεις ήταν α ή β. Και σε τρεις περιπτώσεις είπε τη λάθος.
1: Εντάξει, είναι χα ιδέα, απλά ακούω τις και απαντήσεις και λάλλουν τη μια. 8-50% είναι μας κάθεται ρε φίλε, ήταν ανάποδο ρε. Πάμε
2: νησιά. Είσαι ανεπίλεκτος, μαθήσε.
1: Πάμε μαζί στον αδύναμο Κρίκο. Θα τους τα πιάμε.
2: Εσύ και ο Στέφανος.
1: Και μαζί θα τους τα πιάμε. Όχι.
4: Θα
1: σε πάρω μόνο. Θα σε πάρω μόνο λοιπόν. Τώρα μπορώ να σας πω ότι καλώς ορίσατε στην εκπομπή του σταθμού την Game Time. Θα σας πω σπορ 14. Πολύ ως Αλεξάνδρου Λονίδου στο μικρόφωνο. Στέφανος Στεφάνου στη ροή του ήχου.
2: Ευχαριστίες εγώ CableNet και Μαχτώνα. Θα πάθετε πλάκα, κάθεστε, μη σηκωθείτε. Με το EcoSmile ενεργοποιείτε την αντλία καυσίμων χωρίς καν να κατεβείτε από το όχημά σας. Σας γεμίζουν το ρεζερβουάρ και πληρώνετε στο πι και φι μέσω του ψηφιακού σας πορτοφολιού. Με λίγα λόγια τα κάνετε όλα μέσα από το EcoSmile. Δεν χρειάζεται να περιμένετε στο ταμείο ή στον χρηματοδέχτη. Θα αφήσετε τέτοια εφαρμογάρα να σας ξεφύγει. Κατεβάστε την σήμερα κιόλας.
1: Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24-48 μηνύματα. Καλό μεσημέρι στο καλύτερο δίδυμο και στον καλύτερο ραδιοσταθμό, λέγω 32. Γεια σου φίλε, τα χαιρετήματα μας και ευχαριστούμε. Το άλλο είναι βάζελος, τι περιμένεις, Χόρκατος Γαβραντώνης, λέω 34. Και ελλειπείς από επιχειρήματα. Πρωταθλητή Ευρώπη θα μπορούσε να γράψει, γράφει βάζελος εσύ. Εν και φταίω εγώ, ρε Γαβραντώνη.
2: Νίνι πρώην.
1: Αιώνιος. Σε σχέση με σέναν αιώνιος.
2: Ποιος αιώνιος, ρε. Θα με έρχεται ο Ολυμπιακός Πύργος και είναι η ατραξιόν του τριημέρου.
1: Πάει στη μάπα να τερματίσουμε από πάνω σας σήμα. Που έθωρο μάπα. Λοιπόν,
2: έθελω να πονήσω τα στόμασια μου.
1: Θα πάει στο Νεοφύτος Χανδριώτης.
2: Θα πάω την Παρασκευή.
1: Κι όμως δεν την Παρασκευή. Τι μάχες να δεις.
2: Με την Μακάμπη νομίζω.
1: Με τα αδέρφια σου θα πάεις.
2: Ποια αδέρφια μου.
1: Τα Ερυθρό Αστέρα.
2: Αφού είναι να λείπω ρε ύστερα, αφού είναι να φύγω το Σάββατο.
1: Α, φεύγει το Σάββατο. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε, κάνω 32, ερωτούμε έτσι πράγματα τον ηχολήπτη μας. Και γενικά προβαίνουμε σε έτσι ενέργειες. Γι' αυτό συμμορφώθω σπέν ώρα. Αν και ένα φορά είμαστε το μήνυμα, ο πολύ σε γιατί βάζει το ακόμα. Λοιπόν.
2: Πρέπει να σε κάνω μια άλλη εκπομπή που έγινε το
1: βέβαια. Όχι. Εχθές άκουσα και εγώ κάτι, ναι.
2: Μα εχθές πού.
1: Στο στέιχιο.
2: Ήταν που υπάγω σε κάποια άλλη εκπομπή πραγήνει για το περιστάτικο.
1: Εντάξει, εθιάβασε το μήνυμα στο ρεκόν 32 μου. Εντάξει, ναι, γελάε το. Εντάξει, γελάω, τόσο εσείς ήβρετε τα. Λοιπόν, σας περιμένουμε στην παρέα μας να βγουν ό,τι θέλετε. Σούπερ καπ εχθές.
2: Είχαμε ντροπεούχον εχθές.
1: Ναι, την Πάφον. Δεύτερο ημίχρονο.
2: Θυμάσαι να πριν πάμε να αναλύσουμε.
1: Υπά σου κάρτες εχθές. Ακολουθήσεις το
2: σημείο.
1: Τάβλιν οι κάρτες.
2: 10 ρε. Από 5 κάρτες.
1: Είδα Χριστοδούλου στον ορισμό. Ομόνια Πάφος στο Αλφαμέγα, κοντά κερκίδες ένταση.
2: Όχι, εγώ να σου πω κάτι, θέλω να αποδείξουμε τούτο. Διότι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο της γης στην Κύπρο και ότι κανένας έφυγε μπροστά έξω. Μα τα τελευταία χρόνια κανέναν δεν ενδιαφέρει το Super Cup και πρέπει να βλέπουμε την αγωνιστική την επόμενη. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνεται.
1: Είχε κόσμο το κήπεδο χτες.
2: Ρε κόσμο είχε.
1: Οι παίχτες δεν ήταν η βασική
2: ποτέ. Εγώ τι λέω, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται έτσι. Τους προπονητές, είδατε τους εντεκάδες σε κατεβάσα.
1: Τις βασικές.
2: Πώς επέξαν οι ποδοσφαιριστές.
1: Με περίσχιον πάθος. Άρα είναι
2: έχει κανένα προπονητή ή κανένα παίχτη που θέλει να κερδίσει έναν επίσημο τίτλο.
1: Έτσι.
2: Έστω και αν αυτό να λέγεται σούπερ.
1: Είναι το τρίτο στη σειρά σε σημαντικότητα.
2: Εν το πρώτο επίσημο χρονικά, τίτλος χρονικά τη σεζόν.
1: Αλλά
2: και η Πάφος αρχίζει τη σεζόν ως τροπεούχος, ναι, όπως ναι. την έκλεισε.
1: Έχουμε κοσμό. Εντάξει, θα δώσουμε και εμείς την άποψή μας για το παιχνίδι. Πάμε όμως πρώτα στον ακροατή. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Κότσος Λίβερπουλ.
1: Έλα Κότσο από το Λίβερπουλ.
0: Μα γιατί ξεκινήσε
1: Γιατί.
0: Γιατί ξεκινήσε το πρώτο θέμα είναι η Πάφος.
1: Γιατί πιάνε το σούπερ καπαιχτές.
0: Α. Επειδή είσαι ένας φίλος εκτός και για να στρέψουν όταν μιλάτε για την Πάφο, δεν πρέπει να το έχεις κάποιος τελευταίο να...
1: Εγώ μπάρε είναι να το κάνουμε, ελπίζω να ακούει τώρα.
0: Αποκλείεται να ακούει, σας πιάει ώρα...
1: Ναι ρε φίλε,
2: μπορεί να πιάσει μέσα στη μέση της εκπομπής που δεν ακούσει για καμιά νομόνια, για κανένα να πω έτσι, κάνει παράπονο πάλι.
1: Γεια σου φίλε, ευχαριστούμε. Έχουμε ακροατή να πω κάτι. Να σου πω μια ιστορία τώρα εδώ και μου την πασάνω ο Κότσος. Εχθές μιλούσαμε για τις θέσεις και να σπουδάσει το ΑΠΟΕΛ. Και ως γνωστόν, όπως σας είπα πολλές φορές, εγώ με κάποιους ακροατές μιλώ και εκτός εκπομπής διαδικτυακά. Ένας εξ αυτών, όνομα και μη χωριό, καλός άνθρωπος, μιλά πολλά εντάξει και με επιχειρήματα. Και γι' αυτόν του απάντησα και εγώ την πρώτη φορά μου με στείλε μήνυμα και ακόμα κρατούμε κάποιες επαφές. Στέλνει μου μήνυμα, εντάξει. Και να προσπαθήσω τώρα να το εύρω, γιατί ήθελα να πω την ιστορία για να καταλάβετε καμιά φορά ότι πριν ρε παιδί μου είσαστε λίγο έντονοι μαζί μας, να κάνετε κι εσείς καμιά μελέτη. Λοιπόν, θα σου πω ότι μου έστειλε ο άνθρωπος. Ήταν η υπόθεση για τις θέσεις, ωραία.
2: Τις καινές θέσεις που θέλει το ΑΠΟΕΛ.
1: Και άλλοι μπορεί να έρθουν και οι δύο, ενώντας τον Αγίου Ζων Πακασέτα. Εσύ ειδικά, Γιώργο, πρέπει να ξέρεις ότι ο Γκαρσία θα πάρει κυπριακό διαβατήριο. Όλοι σας αδιάβαστοι, λέει.
2: Ο ποιος,
1: ο Γκαρσία. Και λέω του εγώ φίλε, εντάξει θα πω το όνομα του γιατί θέλω να θίξω, εν παράδειγμα εδώ και μου καλό παράδειγμα να πατήσω πάνω τώρα άνθρωπος. Γιατί δεν ξέρω παρεξηγηθήκαμε, συζητήσαμε μετά σε πολλά ένταξη κλίμα. Και εξήγησα το ότι δεν ισχύει τον πουλαλή γιατί για να, πάρεις, για να γίνεις Κυπρέος πρέπει να περάσεις εξετάσεις. Θα εσκάτσει τώρα ο Σεπτέμβριο ο Άγχελ. Μιλά και γράφει καλά ελληνικά ο Άγχελ γιατί ξέρω τον θεωρώ να τις περάσει. Σε καλό επίπεδο ο άνθρωπος και βάζει χρόνο που είναι τα ελληνικά, μιλά αρκετές γλωσσές. Εντάξει, και του λέω για να, γίνεις, για να λογίζεσαι Κύπρος στον κατάλογο Α, να μένεις μέσα στους 17 ξένους, θα πρέπει να πάρεις 4 συνεχόμενες κλήσεις. 4 κλήσεις στην εθνική. Άιστο αν είναι συνεχόμενες ή όχι, πρέπει να πάρεις 4 κλήσεις. Φέτος για τη σεζόν 26-27, πώς προλαβαίνει ένας παίχτης να πάρει 4 κλήσεις. Μία κλήση μπορεί να περιλαμβάνει 3 παιχνίδια, έτσι, όχι 4 παιχνίδια.
2: Περίμενε, δηλαδή τώρα που είναι η διακοπή.
1: Έχει μια
2: κλίση.
1: Έχει μια κλίση.
2: Αν είναι 4 παρουσίες.
1: Όχι.
2: Όχι 4 παρουσίες. Διότι έχει 4
1: παρουσίες. Εμένα μου έρθει από την ΚΟΠ 4 κλίσεις.
2: Δεν προλαβαίνει. Μια κλίση. Αφού κλίσεις,
1: μια κλίση μπορεί να είναι 2 παιχνίδια με 3 επίσημα. Επίσημα μα ενδιαφέρει. Ερώτησα εγώ άνθρωπο τη ΚΟΠ.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Δηλαδή, αν δεν φγαίνουν 4 κλίσεις σε έναν ημερολογιακό έτος.
1: Σε ένα, ναι.
2: Τι γίνεται.
1: Τίποτε που να συμπληρώσει τι τρει να περάσει με στο σύστημα.
2: Καλά, τώρα ενεκλήθηκε στην εθνική ο Άγχελ.
1: Πώ να κλείθει, αφού είναι πια κάτι διαβατήριο. Για να είσαι εν δυνάμει παίχτη μια εθνική πράξη να είσαι στο διαβατήριο. Και να πληρεί και κάποιε προποθέσει, ναι, να μην έπαιξε σε άλλη εθνική να αντρών κλπ. Ο Άγχελ το πιάνει, και σαν πω τσαλέ του κύριου Μάντζο, αν με θέλει, σήμερα με. Γιατί προθέλει ο προπονητή τον κάθε Γκαρσία για να τον καλέσει.
2: Και θέλει 4
1: κλήσει μου λέχθηκε εμένα από την
2: κλήση. Δεν νομίζω να προλαβαίνει μέχρι το τέλο του 26 να έχει 4 κλήσει.
1: Τούτον εξήγησα το ακροατή ότι κάποιο θα θεωρεί ότι ο Άγχελ Γκαρσία είναι Κυπρέο. Δεν είναι έτσι. Έχει κάποιε προποθέσει. Πρέπει να σε καλέσει, πρέπει να 4 κλήσει. Έχει κάποια.
2: Είσαι σίγουρος ότι τώρα στο παράθυρο που εντέλος έχει 4 παιχνίδια, μια κλίση.
1: Εμένα έτσι μου λέχθηκε που άθρο της Ομοσπονδίας που είναι υπεύθυνος για τα θέματα. Όταν τον έπιασα πριν.
2: Άμα ρώτησε την Ομοσπονδία,
1: περίπου 2-3 εβδομάδες. Ήταν πολλά ξεκάθαρος. Αυτός που έχει καλές πιθανότητες να κυπριοποιηθεί και να πάει εθνική είναι ο Μόρκαν Μπράουν. Αν θέλεις, κρατάω την πληροφορία. Μόλις γίνει Κυπρέος ο Μπράουν. Θα είναι μέσα στις επιλογές του Άκη Μάντσιου. Αρέσκει του Άκη Μάντσιου συγκεκριμένα.
2: Μα είναι νεαρός ο
1: Μόρκαν. Για τον Άγχελ δεν ξέρω, δεν σας είπα ότι θα κληθεί. Είπα ότι ξέρω τι άποψη είναι ο Μάντσιου για να παίχτη συγκεκριμένο. Για τον Γκαρσία δεν ξέρω τι άποψη είναι. Πρέπει να βρει υπόψη σε ποια θέση παίζει ο καθένας. Πέρα ο Γκαρσία παίζει αριστερό μπακ. Ενώ ο Μαλεκίδης εκεί.
2: Ο
1: Νικόλας Ιωάννου. Ήδη ο Κορέια που κέρδισε τον προπονητή είναι ήδη με στις κλήσεις. Άρα πρέπει να περάσει και σε ιεραρχία και τον Κορέια.
2: Ενώ άλλος που πιέζει την ΑΕΚ.
1: Άρα είναι μια θέση που έχει συνοστισμό.
2: Για να έχει θέσει με Κυπρίου.
1: Οπότε, απλά τέλος πάντων, εγώ το παράδειγμα είπα το για να δείξω του κόσμου ότι Όπως τον Παφίτη, ρε φίλε, επειδή δεν έτυχε τώρα Μπάκου η ράδιο να ακούσει για Μπάφο, θεωρώ ότι εσύ να φέρνουμε την Μπάφο. Καλό να το ανοίξει τώρα, θα ξέρει. Πρέπει πρώτα να δω και στις χώρες του άλλου να σου έχει ένα δείγμα να δεις αν μιλάει για Μπάφο. Εθιάβασε το τούτο, εθιάβασμένο ζαμέ. Ήταν μια καλή πάσα που μου έδωσε, θα το λαλούν, αλλά ήταν καλή πάσα του κότσου που φύγει και αποκλειστικά για τον Παφίτη για να δείξει το τι έτο μιλούμε για Μπάφο. Πάση περιπτώσει.
2: Να μιλήσουμε και λίγο για την ομόνια. Ξαπάμε γραμμές πρώτα, χαίρετε.
1: Όχι.
2: Εν του αρέσαμε.
1: Εν πειραζεί. Λοιπόν, πέ μου κύριε Πολύβε, πώς είδες το παιχνίδι χθες και στο στούδιο συντονισμό, να σου πω και εγώ πώς το είδα.
2: Λοιπόν, πώς είδα το παιχνίδι. Ισοδύναμο το πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο σαφώς καλύτερη Πάφος. Κέρδισε το κέντρο. Η Ομόνια έδειχνε αδύνατη να δημιουργήσει φάσεις, όχι να μπει στην αντίπελη περιοχή. Έχω την εντύπωση ότι υστερεί πάρα πολύ στα άκρα,
1: ναι,
2: της επίθεσης. Εντάξει, φιλότιμος και ο Μοντνόρ, φιλότιμος και ο Μαϊαμπέλα, αλλά μένουν ως εκεί στην προσπάθεια. Έχουν το τελευταίο που πρέπει να κάνουν για να δημιουργήσουν ή να σκοράρουν.
1: Ο Μοντνόρ είναι λίγο καλύτερος, απλά σαν πως κουβαλά μια πίεση.
2: Φίλε, εγώ να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι εφλίαρον το πράγμα που κάνουν. Δηλαδή, το πιο σημαντικό που χρειάζεται είναι να έχει την τελική μπάσα ή τον γκολ. Δεν το έχουν. Δηλαδή, και μια φορά που είχε την τελική μπάσα ο Μοντνόρ και εδώ και την του Μαϊαμπέλα, δεν καταλαβαίνω εντελώ έχασε το. Επειδή να το κάνει απευθεία ο Μαϊαμπέλα.
1: Καλά, έκανε το δίκιο σε την πρώτη. Ναι,
2: αλλά δεν είχε κανέναν να τον μαρκάρει. Εμπορούσε να σταματήσει την μπάλα και να το κάνει. Ειδικά σε αυτήν τη φάση.
1: Όπως τσάσι.
2: Και το άλλο που βλέπω είναι και τα μπακ της, τα πλάγια.
1: Ντουβέρ με τον Μπάρκο.
2: Εντάξει, ο Ντουβέρ μπορεί να φύγει μπροστά. Είναι όπως πέρσι όμως που γίνονταν επιθετικοί.
1: Νομίζω ότι η Ομόνια, να σου πω κάτι, δυσκολεύεται λίγο και για εμέρη φυσιολογικό στη μετάβαση που τα περσινά ποδοσφαιρικά όρια στο φετινό. Στο φετινό παζάρι.
2: Είναι μεγάλο λάθος να συγκρίνει την
1: περσινή. Ναι, γι' αυτό λέω, δυσκολεύεται λίγο.
2: Να μείνουμε στο φετινό. Ναι, άφησε το περσινό.
1: Το φετινό κουβαλά κάποια κατάλοιπα του περσινού.
2: Το περσινό όμως ήταν μία φορά στις τόσες. Δεν πρόκειται να ξαναδείξει.
1: Εγώ βλέπω ότι όντως η Ομόνια έχει κάποια θέματα να λύσει. Θέλω να δω όμως σε βάθος χρόνου, π.χ. αρχές Οκτωβρίου, που όταν τελειώσουν τώρα μεταγραφές σε 5-6 μέρες, όταν έχει χρόνο να δουλέψει με το ρόστερ Μπέρκ, τι θα μας δείξει. Κρατώ μια πισινή, όντως, δεν παίζουν καλά, δεν χρυσώνω κανένα χαπίν, αλλά περιμένω γιατί θέλω να δω λίγο αν έχει κάποιο λαγό που το καπέλον τον Μπέρκ. Γιατί η προϊστορία του αφήνει με να του δύο χρόνων να δω λίγο πώς θα εξισορροπήσει τον το ρόστερ. Δεύτερον, ημίχρονα λεπτά με βάση στον κόσμο, μπήκαν τα Νάσεν Μπράουερς. Γιατί τι μας έδειξε ο Μπέρκ, ότι ωραία. Ένα ρισκάρο να βάλω δύο παίχτες που ήρθαν πριν λίγες μέρες στην Κύπρο, γιατί θέλω να ζω χρόνο.
2: Και περίμενες όμως να είσαι κάτι από τους πιο συγκεκριμένους.
1: Όχι, δεν λέω αν είδα ή όχι. Μα για αυτό τους
2: έβαλε. Εγώ να σου πω κάτι, εμένα ξέρεις τι εντύπωση μου δόθηκε όταν τους είδα να περνούν αλλαγή. Ότι πρωτίστως έθελε να καταλάβουν και ήδη τι είναι το κυπριακό πρωτάθλημα, το κυπριακό ποδόσφαιρο, απέναντι σε μια ομάδα
1: που έχει ποιότητα, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μαζί. Εγώ θεωρώ.
2: Δεν περίμενα να δω κάτι από τους δύο.
1: Εγώ θεωρώ καλά έκαμε και βάλεν τους. Από εκεί και πέρα για την Πάφο. Δεύτερον ημίχρονο ανέβηκε πάρα πολύ. Νομίζω Λελέ έδειξε ότι πρέπει να εμπιστευτούν οι Παφίτες. Να μην το συγκρίνουν με το Ζάιρο. Δηλαδή τον που λέμε για νομόνι, αν το περσινό έτσι και οι Παφίτες να μην σκεφτούν με το Ζάιρο. Μα ο Λελέ είναι Ζάιρο. Ποιος έρχεται είναι Ζάιρο.
2: Τον Λελέ όμως.
1: Είναι καλός παίχτης. Τον κόλ της Πάφου πρόσεξε το να δεις. Αν πάμε λίγο στην ανάλυση. Δύο παίχτες. Κλέβει ο Λελέ την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ναι. Δίνει στον Εγκαμαλέου. Transition πολύ κακό που την Ομόνια μετάβαση που επίθεση σε άμυνα. Γιατί δύο παίχτες τους βάζουν κόλ βασικά. Είναι από την άλλη όμως και δείγμα της ποιότητας της Πάφου. Εγκαμαλέου πολύ καλός παίχτης.
2: Εξαιρετικός παίχτης. Με τέσσερις συμμετοχές, δύο ασίς, δύο γκολ.
1: Ξέρω εγώ, ο Νικόλας Ιωάννου είναι αναγεννημένος. Είναι πατά πολύ καλά, ρε παιδί μου. Ο Νικόλας πιστεύω παίρνει λίγο πατριωτικά με επαφή της. Ήρθα με πρωταγωνιστούμε, νιώθει τον το πράγμα. Ο Λουίς κάνει μου τρομερή εντύπωση. Ο ποδοσφαιρικός του χαρακτήρας. Πόσο
2: κύριε,
1: πολλά θέλει να βοηθήσει.
2: Παρά τα χρόνια του παίζει παντέ και είναι. Να μέσω σου 25, παντέ και 30 χρόνια.
1: Με την άμμο ήρθε ανάμεσα ο διάγωνο, ξέρεις τι έκαμε. Επίσης στο εξωτερικό να κάνει θεραπεία εξπρέτ και επέστρεψε να παίξει. Με θλάση. Πέντε μέρες επέρασε.
2: Εν άλλη κλάση, εν άλλη
1: πάστα. Και παίξε 120 λεπτά.
2: Έχει άλλη νοτροπία.
1: Εν ορισμός του παιχταρά με βαρύ CV που είναι τουρίστας ρε φίλε. Εγώ έτσι το λάλλω. Πιάνει τους 16 χρόνους της Παφάνκα για αυκαλούς φωτογραφία τους ψημαίχτες του.
2: Προχτές κάπου
1: εδώ και το τρόπιο του καεί να πάει στο πέταλο. Ο Κύπριος γιος του.
2: Αγκαλιάζει
1: το τσέμπολ. Είναι ότι λέμε και ο Γιώβετιτς στην ΑΕΛ ότι η παρουσία του ξεφεύγει του αγωνιστικού και έχει και άλλα πράγματα μέσα. Ελάνε τον Νικόλας ο Λεβέντης να δώσει οδηγίες στο Τσατάκοβιτς. Έτσι και δαμε η παρουσία του Λουίς Τιμπάφων ξεπερνά το αγωνιστικό.
2: Είναι ο προπονητής εντός του αγωνιστικού χώρου.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα καλή Πάφος. Έδειξε ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Και αμυντικά με Λουίς και Γκορτά ανέβηκε.
2: Με βάση το δείγμα που είδαμε μέχρι τώρα, ειδικά από τους Ευρωπαίους, δεν τους είδαμε περισσότερο, η Πάφος τη δεδομένη στιγμή εμένα μου βγάζει την ομάδα που είναι η πιο έτοιμη τη δεδομένη στιγμή. Έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά ακόμα καλημέρα.
1: Και που τους Ευρωπαίους βάζω, αν θέλεις, πολύ κοντά με Πάφων και τον Απόλλων. Είπα ότι είναι μια ομάδα που εμένα έχει τη συμπαθία μου αγωνιστικά.
2: Ναι.
1: Είναι έδειξε καλά δείγματα, σχεδόν αποκλειστήκε που ήμπραν. Πάμε στον επόμενο.
4: Γεια σου, ρε παιδιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
4: Να ξέρω να μιλάτε, αν καλέτε γραμμές και μπορούμε το στήμα που έρχω.
2: Καλά ρε, κλείσεις και ξαναπιάει μετά, αν δεν σου αρέσει.
4: Βάζει τώρα μπορεί να μείνει η γραμμή.
2: Είναι να μου να σου κάνω, ρισκάριζα με.
4: Να μου
1: γίνεται. Είμαστε καλά ρε φίλε, εσύ.
4: Να χαρά. Ώσπου έβαλε ο Τάσο να βασικών έτσι να βασθένουμε.
1: Θέλεις Τάσο βασικό σε συνέχεια να αγώνων έτσι με μια συνέπεια να πάρει ρυθμό.
4: Ναι ρε φίλε, έτσι είναι ο Τάσο ώσπου τον έβαλε αλλά είδαν πολλά καλό και δεν το πάρει βασικό να δούμε.
1: Εχθές δεν ήταν καλός αλλά θεωρείς ότι με τον Μοντνόρ θα μπορέσει να αντικαστήσει και σε βάθος χρόνου να αποδειχτεί καλύτερος, ακούω το.
4: Νομίζω είναι καλύτερος ο Χατζηδωμάνης που Μοντνό.
1: Και θέλω να το δω ρε φίλε, με πολλά παιχνίδια μαζεμένα πάνω του, ας το βάλει.
4: Λοιπόν εντάξει, εγώ ήρθες ενίγια το παιχνίδι γιατί εγώ χθες δεν το είδα καθόλου.
2: Μα γίνεται να υποστηρίζεις μια ομάδα και να με δεις το παιχνίδι ρε φίλε.
4: Ένα λεπτό ρε φίλε, σώμα εγώ χθες δεν μου να κάνεις την αναγκή ομάδα.
2: Να το θωρείς που είναι από το τηλέφωνο.
4: Να οδηγώ και από το τηλέφωνο. Ακούω από ράδιο.
2: Να μην μπορώ να σου πω τίποτα.
1: Πού είναι τα ράδιο.
2: Να κάτσουμε και μέσα.
4: Κιό.
1: Πού είναι τα ράδιο.
4: Εκείνον που ακούω πάντα.
1: Εντάξει, οκ. Έπεισες με. Να το ακούεις από ράδιο, καλύτερα, συμφέρει μας.
4: Αλλά η ομάδα μου ήταν καλή, έμπαιζε καλύτερα με τη φορώ.
1: Εν και ξέρεις που πριν θα παίξει.
4: Εντάξει ρε φίλε, άμα όπως αποδείχτηκε και που σκευάζω που κοιπά, δεν φάνηκε μες στο γήπεδο.
2: Και δεύτερον ημίχρο ρε, μεν τα
4: ισοπεδόνιζουν. Και στατιστικά 15 τελικές υπάρχουν και 5 η ομόνια που είναι εύθυμουν.
1: Μισό 4-15 και από 2 στο στόχο να δεν κάνω λάθος.
4: Εντάξει,
1: η Πάφος ήταν καλύτερη. Αν δούμε τη συνολική εικόνα και τα δύο εμίχρονα μαζί, η Πάφος δίκαια κατακτά ο τρόπαιο.
4: Έδειξε να το θέλει παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Το μόνο που είσαι λίπε νομίζω.
1: Ναι, πρωτάθλημα κύπελο, Super Cup, ομίλους Champions League, League Phase, ναι.
4: Έτσι μας έκαμε και το πρώην κύπελο που πήγαν πάνω μας, έτσι μας έκαμε.
1: Ναι, το 3-0 στο...
4: Έναν κάρτον 3-0.
1: Ναι, στο γάσι...
4: Στο πρώτον κάρτον 1-0.
1: Βάλε το Πέπε μια γκολ, άραν τον τελικό, το τρίτο γκολ.
4: Ναι, ώστε να μας
1: βάλουν το ένα, η ρεύκολη παίχνει μέσα στο άλλο, ήταν 3-0-3 από κάρτο. Αξιρέλα, η ειδική σωμάδα τελευταία χρόνια σταθερά και αμέσως, τα τελευταία 6 χρόνια και 2 μια πρώτη θέση, εντάξει, δεν είναι τέτοιος το πράθυνο, για να ξέρουμε.
4: Έχουμε
1: πολλά, ενώ υπάρχει ανταγωνισμός, πιάνει μια ο ένας, μια ο άλλος, έτσι συμβαίνει.
4: Λέει ο φίλος μου ο Μάρος που είναι τα τσίγκια να έχουμε πολλά, πιάνει κανένας άλλος.
1: Περκέ θέλει όμως, μην νομίζεις ότι να σου πει εν το έθελα ή παίχτες εν το θέλα.
4: Εντάξει,
1: έχει κάποιον που θέλει. Ναι, ο κόσμος θέλει τώρα, φίλε, γι' αυτόν έπιαν σύσσωμη στο αλφαμέγα. Εντάξει, κάποτε να κερδίσεις, κάποτε να χάσεις.
4: Ο κόσμος της Ομόνιας όμως είναι και ή ας πούμε το παιχνίδι είναι ή τίτλος, για μέμαν.
1: Φίλε, τούτο που θα πρέπει να προσεξούν οι Ομονιάτες, ο καθένας να κάνει αυτοκριτική του είναι να προσπαθεί να με βάλει. Ξέρεις, να το πω αδικαιολόγητη την πίεση, είναι ο κόσμος που επηρεάζεται πως αθιαβάζει. Εγώ εν κάτι που θωρώ σε όλες τις ομάδες.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι ο Μοντνόρ είναι επηρεασμένος που τον
1: εντάξει, εκεί πάρε φίλε.
2: Ακούει που το πρωί ως τη νύχτα τον ανακούει.
4: Που το πρωί ως τη νύχτα.
1: Εντάξει, πολύ μάπα, καταλάβω το κόσμο.
2: Αλλά και τούτοι είναι ανθρώποι, δεν επηρεάζονται. Θεωρείς ότι δεν επηρεάζονται.
4: Ακατσιπάγκο να χαρίζουν ούς του.
1: Ναι, εντάξει, φίλε, άμα παίζεις τέτοιες ομάδες, δυστυχώς έφτιαξε υποχρεωμένο να ζεις με πίεση. Είναι και διάφωνο. Ο κόσμος θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, γιατί είναι μια νέα ομάδα η Ομονία. Ήρθαν μεταγραφές. Σου λέω, δεν βιάζουμε να προδικάσω
2: τίποτα. Καλά, ας παίξουν και λίγο από την άλλη πλευρά. Αν και παίζουν από την πλευρά του Μωτρώνος συνέχεια. Άλλο.
4: Να δείξεις το μέλλον.
1: Σωστό, μπράβο, έτσι άλλες.
4: Τώρα που έχουμε... Έχουμε ένα Άρη Απόλλων, η Φέρταν και τον Κοινωμόνια 29 νομίζω.
1: Όσους έχεις να παίξεις.
4: Τούν τα τρία να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Μα η Φέρταν και ποιο βαθμό ακόμα, ναι.
1: Ποιος.
2: Η Φέρταν.
4: Το έχει ένα.
2: Έχει ένα.
1: Στην Ισπανία.
4: Ένα παιχνίδι, ένα βαθμό. Αυτό
2: ένα παιχνίδι.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί μας κόφτει πόσους βαθμούς έχει η Φέρταν.
2: Κανένα εσένα σε κόφτει.
1: Γιατί εννοώ.
2: Επίσης να τσακάρεις
1: τώρα. Για να σου απαντήσω ρε φίλε, πόσους έχει ένα λεπτό.
4: Εμείς έχει ένα νικτή.
1: Ένα λεπτό κύριε, ένα λεπτό έχει δύο αρχικά. Σε τέσσερα μάζ, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες.
2: Ένα έχει νίκη.
4: Είναι
1: κάτι πάνω μας τώρα. Ισοπαλία με ρεάς δεχτώ και τη βαλέθεια
2: εκτός. Άντε βάλω σου πίεση.
4: Να
2: κάνουμε
1: πάνω μας. Γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, όλα τα μηνύματα θα τα δώσουμε με την επιστροφή μας.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ. Η ώρα είναι 2:30.
5: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια Εξυπηρέτηση.
7: RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
9: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
10: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
13: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
14: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
15: Four Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή.
14: Αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
15: Four Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με

0: 28 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστίες σε Echo Cabinet και McDonald's. Τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πολλές επιλογές των McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας χωρίς σόγια ή άλλα πρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στο mcdonalds.com.cy, γιατί the inside matters at McDonald's. Ο πρόεδρος του PASP είπε στο σταθμό σας και να καταγγείλει το σύλλογο λέγοντας 32, μα υπάρχει ένα θέμα ότι ένας σύλλογος δεν έδινε τα συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Κάτι είναι με ένα σύλλογο. Δεν
1: θέλει να λύσει το συμβόλαιο

0: ποδοσφαιριστό χωρίς να τους αποζημιώσει ουσιαστικά. Κάπως έτσι. Μα δεν και κατονόμαστε ούτε σύλλογο ούτε σε ποια κατηγορία.
1: Φίλε, κάνω 32 είναι στο sportpavla.com.cy το συγκεκριμένο άρθρο με όλες τις πληροφορίες και τις δηλώσεις του κ. Νοφιτίδη. Που να προσαρμοστεί με τον όρθα τρίβεται τα μάθηκα σε λεωδιο 93. Μα εντός που σου είπα, μιλούμε για κάποιους παίχτες, μπορείς να μην να μας εκθέσουν σε εισαγωγικά. Και να εκθέσουν όσους τώρα...
0: Μα τώρα, έτσι είπε κανένας ή ο Μαγιαμπέλα ή ο Μοντρόρ είναι καλοί παίχτες. Τα ό,τι βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτό βλέπουμε, αυτό μιλούμε.
1: Αν θα έλεγα έναν που τους δύο που πιστεύω λίγο παραπάνω, εγώ θα έλεγα Μοντρόρ. Δηλαδή, τον πιστεύω λίγο παραπάνω σε θέμα τελειώματος φάσεων. Νομίζω λίγο καλύτερος παίχτης, θεωρώ εγώ. Έβαλε τον με την άχνα το Χατζηγιάννη και έκανε ένα απολύτως τίποτα, λέει ο 542. Εκατέστρεφε τις επιθέσεις, δεν έστεκε στον τόμο του. Έδινε πάνω στον Καγουλίν επειδή εθωρούσε τα φεζούνια, λέει ο 542. Εντάξει, είναι διφορούμενες οι απόψεις για πολλούς παιχτές. Είπα σου τι πληρώνει αιμονία. Είναι ευχή και κατάρα να κάνεις έτσι χρόνια. Ο κόσμος πάει συνεχόμενα. Και ξέρω ότι κλείει η κουρτίνα και πάει στην άλλη πίστα, στο άλλο stage.
0: Πρέπει να το μάθει όμως.
1: Κατάλαβες, τώρα και να λέμε 542, αλλά γενικά. Δηλαδή κάποιος που ήμασταν πέρσι, πριν λίγους μήνες, τώρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο παίζει ρόλο. Πρέπει να το αποτάξεις που πάνω σου και θέλει πολύ υπομονή, γιατί είναι μια νέα ομάδα.
0: Η ΑΕΛ ανακοίνωσε sold out.
1: Sold out για το Γασπί.
0: 1000 εισιτήρια. Ναι.
1: Πρέπει να
0: από τα 800 πήγαμε 1000, ναι. Όπως είπε και ο Νεκτάριος.
1: 800 λέει αρέσει.
0: Και διπλάσια να είσαι, έτσι όπως έκαμε πρεμιέρα η ΑΕΛ. Θα ήταν και αυτά λίγα.
1: Άρεσε μου, ειδικά σε αυτήν τη φάση η μοναδική λέω 707. Α, που είπες εσύ για τον Μαγιαμπέλα, αυτήν τη φάση. Ναι. 707 επειδή είναι παφή της, δηλαδή είναι η μοναδική φάση σου μόνο.
0: Αφού είναι η μοναδική, έτσι έκαμε άλλο δεύτερο ημίχρο.
1: Εγώ παιδιά, δεν μπορούσαν να βάλουν πιο ακριβά τα πακέτα όσο στην Ομονία. Έλεος μητά τους, λέει ο 542. Δεν ξέρω, φύγαν τα πακέτα, δεν είδα στιγμές, για να είμαι ειλικρινής. Να μεταφέρω ακόμα ένα δυο μηνύματα. Άκου, ποια μηνύματα από ομονιάτες και ποια μηνύματα από παδούς άλλων ομαδών. Οι ομονιάτες λαλούν μου κάτι για σφυρίχτρες οπαδούς της Πάφου. Εγώ που τηλεόραση δεν το διαπίστωσα, δεν ήμουν μες στο γήπεδο για να ξέρω. Και ο Βάσος στέλνει μήνα και λέει: παρακαλώ, σχολιάστε στα σύντομα οργανωμένων της ομονίας του εθνικού μας ύμνου με μια λέξη ντροπή. Πάλι θα σου πω το ίδιο: δεν ήμουν στο γήπεδο, από τη τηλεόραση δεν αντιλήφθηκα να γίνεται κάτι. Αλλά δεν ξέρω, ένα είναι ακούσα εγώ.
0: Ναι, καταρχάς, εγώ ήμουν στούτιο. Εντάξει, την ώρα που έπαιζε ο εθνικός ύμνος, ακούσαμε φυσικό ήχο να παίζει. Κάτι άκουα, αλλά δεν κατάλαβα που πια κερκίδα ακούγονταν όλα αυτά. Εντάξει, το να σφυράς εν ώρα εθνικού ύμνου ή να φωνάζεις.
1: Όποιο και αν το κάνει είναι κατακριτήριο με αν θέλει τη θέση μας.
0: Είναι ο εθνικός σου ύμνος.
1: Συμφωνούμε ότι κάτι
0: είναι ο ύμνος που αντιπροσωπεύει το κράτος.
1: Μα και τούτο με υπάρχουν με σφυρκά που κόσμο για να σταματούν τους παίχτες δεν το κατάλαβα. Δεν άκουσα κάτι εγώ, αλλά πάλι αν γίνει και δεν είναι ότι κάτι.
0: Ζούμε τη δεκαετία του 60 και 70.
1: Ξέρω, ξέρεις κανένα φορά ακόμα στείλα σκορά σε μπράβο που γίνασαι σε ένα κήπεδο. Αν μένεις σε τσάμε, δεν μπορεί να τα καταλάβεις ούλα. Λαλήσω ένας έτσι, λαλήσω άλλος άλλος πώς. Εντάξει, αν δεν είσαι
0: τσάμε. Το άλλο. Όταν είσαι στούτιο, ακούεις το συνάδελφο μου κάνει περιγραφή. Εν και ακούεις την τηλεόραση και ο συνάδελφο μου κάνει περιγραφή στην τηλεόραση ή ό,τι λέγεται στην τηλεόραση.
1: Σαν πως ακούεις ράδιο. Να φύγω μπέρτσο να έρθει ο Σπιλέσκη λέω τραβούσα 4. Τραβούσα 4 θα στιεύεσαι νομίζω. Sorry, καλώς ο Σπιλέσκη, αλλά μου είναι να φύγω μπέρτσο να έρθει ο Σπιλέσκη τώρα έτσι περίοδο.
0: Πάμε γραμμές, χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Τώρα περιπέζει μας τώρα.
1: Γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Δεν έχει επόμενο. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε λίγο έτσι για το παιχνίδι χθες, για την Ομόνια και την Πάφου. Από ΕΛ, Μπακασέτας, Αγίου στο προσκήνιο, θα δούμε αν και ποιος θα κλείσει. Εντάξει, νομίζω ότι η πλευρά του ΕΛ Αραμπιάντα αποκρίθηκε θετικά για να φύγει το εμπάρκο τώρα.
0: Έτσι γράφει.
1: Αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνει το πολύ να τους δηλώσει. Δεν ξέρω αν τους δήλωσε για αύριο τους παίχτες.
0: Κοίταξε, πρέπει να φύγει τον Μπαν. Άλλον το ανταποκρίθηκε η πλευρά του ποδοσφαιριστή και άλλον να φύγει τον Μπαν. Αν δεν ανταποκρίνεται η πλευρά του ποδοσφαιριστή θα έφερε ακόμα 3-4 μέρες. Από τη στιγμή που ανταποκρίνεται η λογική λέει ότι μέσα σε λίγες ώρες θα φύγει και τον Μπαν. Στην κόπ να μπεις να δεις αν έχουν εγγραφεί οι ποδοσφαιριστές.
1: Πάμε,
0: χαίρετε. Γεια σας.
1: Ο Εξπρές. Επέλε, μοιάζουν πολλά iPhone-ες σας, α.
2: Τελευταία στιγμή αποφάσισα να βάλω στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, Γιατί ακόμα τα συστήματα ξέρουμε πως και προέρχονταν. Δεν είμαστε μάνοι. Τώρα λοιπόν, και οι σφυρκές ακούνταν τώρα, πας σε ποια κερκίδα, ακούνταν και τα σφυρίγματα, ναι.
1: Εντάξει, απλά λέμε ότι δεν το ακούσαμε εμείς, εγώ προσωπικά δεν το ακούσα. Ρε φίλε, δεν έχω συνέχεια αν ήχον της τηλεόρασης αυτού με έναν πάτσο σφυρίσει κανένας. Δεν έτυχε να το ακούσω την τηλεόρα, να σου πω ψέματα.
2: Μόλις ήταν ο εθνικός ύμνος και άκουσα να μου άκουσα, αλλά εντάξει, λαλό. Πίστεψέ με, άμα σου δείξω το κουπόνι μου, είχα το κόρες κορνάδια η Ομόνια 2-1 και παρακάλουν να χάσει η Ομόνια μόλις άκουσα τον εθνικό ύμνο. Μόνο μια. Ένας πάντων ρε παιδιά, καλή συνέχεια, καλώς το κυριακό.
1: Γεια σου. Γεια σου Γιώργο. Απλά πολύ με αυτό που είπες, ότι όποιος σφυράς εθνικό ύμνο, εμείς κακρινούμε το. Ανεξαρτήτως χρώματος, ύψους, οτιδήποτε άλλο.
0: Λοιπόν, απλά πριν πάμε στην γραμμή, να πούμε ότι απόψε είναι τον Diamond League στις Βρυξέλλες και έχουμε τελικούς σε μήκος και επί κοντό. Εκεί φαντάζομαι είναι προσοχή όλων.
1: Ναι, ναι.
0: Όσον αφορά στην Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ τον Τάσον, ο οποίος με ενημέρωσε. Χαίρετε.
3: Καλώς σας απόγευμα, παιδιά.
0: Γεια σου, κύριε Γαβουλή.
3: Παρά από αρκετό χρονικό διάστημα, εχθές επειδή είναι κοντά το γήπεδο, αποφάσισα και πήγα ποδόσφαιρο. Πήγα γήπεδο. Γιατί έχω κάποια μικρά προβλήματα, τα οποία μου επιτρέπουν να πάω συχνά στο γήπεδο. Λέω, δαμέ, κοντά, είναι μεγάλη, απόσταση, λέω τα όλα. Το λοιπόν. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την Πάφο που πιάσε το πρώτο τίτλο της ΚΟΠ της Κύπρου, πώς να το ονομάσω,
0: έχει όνομα, το Super Cup.
3: Είναι ασπίδα το Super Cup, εντάξει. Ήταν η ασπίδα στη Λιανάκη, μετά γίνει η ασπίδα Κουκακόλο, κάνω σπάντα τρία διαφορετικά ονόματα. Λοιπόν, βασικά χθες άρεσε μου η ομάδα μου, τι είπα ότι δεν μου άρεσε. Δεν είπα ότι απαναία μου έφαντες. Όχι, απλώς είδα πράγματα και θαύματα. Εγώ πολύ παρακολούθησα μαθήματα στη Γερμανία, παρατηρητής. Κατέχω που το επάγγελμα, κατέχω πολλά πράγματα. Το λοιπόν, ο κανονισμός λέει εκτός φάσης χτύπημα, η πρόθεση για χτύπημα είναι το πιο λίγο κίτρινη κάρτα. Στο περίπτωση του Φαπιάνου. Φαπιάνου με την ηλικία που έχει ένα μικρό χτύπημα νεοδικών μπορεί να τον αφήσει εκτός αγώνα ή τρεις ή τέσσερις φορές. Εντάξει. Το λοιπόν. Δεύτερο. Πολλά σκληρά τα φάουλ που παίκτες της Πάφου και λυπούμε που το λέω έτσι ψυχρά, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και ένας διαιτητής που δεν ξέρει πού βρισκόταν. Το 99%. Δεν φέρει ευθύνη η ομάδα ή ευθύνη η άλλη ομάδα γιατί έδερε. Απλώς αν ήταν πιο αυστηρός στις αποφάσεις του, ήταν να είναι ένα τέλειο παιχνίδι, όποιος κι αν ήταν ο νικητής. Ήταν ένα τέλειο παιχνίδι. Εξέφυγε ήδη.
0: Μα έχω την εντύπωση ότι δεύτερον ημίχρον ειδικά εξέφυγε και από τις δύο ομάδες το παιχνίδι.
3: Ναι, μάνα μου, ναι. Όχι, δεν είμαι σκριπτά. το κοίταξε, ο φίλαθλος έχει στόμα να φωνάξει, να ξεδιβάσει τον Μπρούνο, ο ποδοσφαιριστής, δεν και έχει το δικαίωμα, γιατί είναι μια εικόνα, μια φωτογραφία του γηπέδου που παρουσιάζει. Βλέπει ο κόσμος, πρέπει να σεβαστεί το παιχνίδι. Ορισμένοι παίχτες της ΠΑΦ ήταν πολλά σκληροί σε μαρκαρίσματα. Σε μαρκαρίσματα. Χτυπήματα εκτός φάσεων και εκτός του τον ούλο. Όποτε ήταν να κατεβεί η επίθεση, ήταν να γίνει κάτι, τάκ μα πα στον αγώνα. Κάποιος έδειχνε τις μπάλες στον αγώνα. Ή ευκαιρνητό σφυρίγματα. Εγώ που ήμουν διαδηλωτή μου, ποιος εσφύριζε. Σφυρίγματα από την κερκίδα της ΠΑΦ. Και φτιάχνει και μια ανακοίνωση. Μα ποιος είναι να σφυρίξει, ρε, αφού είναι στην επίθεση που κάνει η Ομόνια που σφυρά. Είναι να σφυρίξω εγώ για την ομάδα μου, για το όνομα του Θεού. Κατά άλλον θυμ, ορισμένοι πρέπει να σεβαστούσουν το άθλημα. Να το σεβαστούσει. Πάμε να δούμε ποδόσφαιρο και όχι υποκορομαχίες και όχι τώρα αν υβρίζουν και αν κάνουν εσύ, τούτα όλα. Σάκρες, φωτοβολίδες, καπνοδόχα, εντάξει, είπαμε να το κάνουμε λίγο να έχει καλύτερο φαν, να έχει λίγο έτσι ενθουσιασμό, αλλά να σεβαστούσουν και τους άλλους που πάσει, που μπορεί να μην ανέχονται τις μυρωδιές, τους καπνούς, τα τούτα όλα. Πρέπει να σεβαστούσουν. Πάμε γήπεδο, παίρνουν οικογένειες, παίρνουν ανθρώποι οι οποίοι δεν θέλουν ούτε να βλέπουν φασαρίες ούτε οτιδήποτε. Και πάμε να δούμε, πρέπει να καταλάβει και η διαιτησία, έχει ένα σκοπό. Έμεινε ένα πράγμα στο Κύπρο, το οποίο προσφέρει κοινωνική μόρφωση, και έρχονται οι διαιτητές και χαλούν τα πάντα. Γιατί φοβούνται να ασφυρίσουν εκείνο που πρέπει να ασφυρίσουν. Φοβούνται να ασφυρίσουν εκείνο που πρέπει να ασφυρίσουν. Εδώ και δύο αγώνες που βλέπω, διερωτούμε γιατί διαιτεύουν. Διαιτεύουν για να πιάνουν και τα 700 ή τα 1000 πώς θα πιάνουν. Να έχουν και ο σύνδεσμος να κάτσει κάτω τους διαιτητές και η ΚΟΠ να κάτσει κάτω τους διαιτητές και ο υπεύθυνος της διαιτησίας να κάτσει κάτω τους διαιτητές για να τούτο για να το...
0: Ας την κάνουν επαγγελματική τη διαιτησία. Το είπαμε έναν εκατομμύριο φορές.
3: Εμάθαμε. Αν παίζουμε με Κυπρέους, να τα πει ενώ ο Α ή ο Β επενδυτής, βαστά ο άνθρωπος είναι να πληρώσει. Ωραία φίλε, θέλουμε να βλέπουμε και Κυπρέους και όπως προνοεί ο νόμος, να γίνει πιο αυστηρός, να γίνει πιο δυνατός, ακόμα και τέσσερις Κυπρέους πρέπει να έχει το γήπεδο. Όχι να δούμε, φεύγει ο Παναγιώτος να πάει στη Σουηδία γιατί είναι καλός παίκτης. Ή να πάει ποτέ είναι καλός παίκτης. Ή να πάει ποτέ είναι καλός παίκτης. Γενικά είναι καλός παίκτης. Όλοι οι Κυπραίοι, έχει Κυπραίους που είναι ταλέντα. Εμείς μηδενίζουμε τους Κυπραίους. Και πάνε και φέρνουμε πιο κάτω από εκείνους που πρέπει να φέρουμε. Αυτά έχω να πω.
0: Γεια σου κύριε Καγουλή, να σε καλά.
1: Απλά από ότι εγώ επειδή είδα πολύ καλά από το 20 λεπτό και μετά, δεν είδα μάπες μες στο είπε, δεν ξέρω αν είδες εσύ.
0: Μάπες.
1: Ναι, να πετούν μπάλες που την κερκίδα.
0: Σε κάποια στιγμή,
1: τώρα είμαι μονομένα μια φορά
0: λεπτό, σε κάποια στιγμή ο Μιχάλης είπε ότι πρέπει να σταματήσουν να πετούν μπάλες από μια συγκεκριμένη κερκίδα.
1: Α, ξέρω και μπορεί να τις είδα.
0: Εγώ δεν τις είδα, αλλά τον άκουσα τον Μιχάλη να το λέει αυτό στην περιγραφή του.
1: Μπορεί να σε πιάνει η κάμερα της τηλεόρασης, δεν ξέρω. Πάμε στον επόμενο.
0: Χαίρετε.
1: Έλα ρε τραγουδιστή μου πολύ.
4: Να μου γίνεται.
1: Είμαστε καλά εσύ.
4: Ο Ιαννάκης Παντελής, τι γίνεται.
1: Όχι, νομίζω επιφυλάσσε αυκή μετά από σένα.
4: Έλα αφού είσαι γραμμένα σε πράγμα. Αφού είναι σε γέννη, είδα
0: εκεί. Ε, αφού αντιγράφεις.
1: 5-6 θέματα.
4: Ναι,
1: είδα, πέρασε το 31, δεν ξέρει. Ξέρει ο πρόεδρος,
4: ο προηγούμενος ο Κακουλής, αν μπορεί να είσαι, ήταν πια στρώσο η Λίλα, ήταν πια στρώσο η Λίλα με την ΑΕΛ. Δεν θα
1: κάνουμε
4: και
1: τραυματισμούς.
4: Έλος πάντων.
1: Πιάνε μια μπέκτευση
4: ακόμα. Ω, ακόμα, τραυματιστή μου. Εμείναν τρεις παίκτες, δηλαδή.
1: Σιγά σιγά είναι να πιάει όμως, εμείναν τέσσερις πέντε μέρες.
4: Να πιάει,
1: ρε, τραυματιστή μου, θα πιάει.
4: Άλλο.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Εν παραλάσσεις του Παπαμαρκίδη,
1: δηλαδή. Του Παπαμαρκίδη επιμένεις, α.
4: Δεν του παραλάσσεις.
1: Ηθοποιάρα ο Μαρκίδης.
4: Ήταν
1: ηθοποιάρα.
4: Ήταν. Που λες άκουε έχουμε κάνει νέο με την ΑΕΣ.
1: Όχι ρε τρόπις του μου ησυχίες. Μετά τις 4-5 ανείς στο ίντερνετ και μπορεί να έρθει καμιά ανακοίνωση.
4: Ένα που πιο μπορεί να μπορεί να στην κερκίδα. Ναι.
1: Εμπασπορ παύλα fm.com.cy.
4: Μα κρατά που έγινε ρωστά 60 εκατομμύρια το κόμμα αράζει πέχτε. Μα τούτοι πέχτε πόρκονται. Δεν του λέει κανένας τίποτα ρε. Ότι να πέντε ρε του λίγη.
1: Γιατί ρε, σάσαν τα πράγματα ρε τρόιστοι μου.
4: Δεν που σάσασαι ρε.
1: Έτσι φαίνεται, ξέρω εγώ δεν μας
0: είπω. Περίμενε μισό.
4: Αντάσασαι νικό μπορεί.
0: Τον καιρό που εγρόσταν η Ομόνια, ενέρχονταν πέχτε στην Ομόνια.
4: Μα η Ομόνια είναι το αγγελπίσω ρε.
1: Περίμενε πολύ. Sorry. Αφάσι ότι τούτοι που έρχονται πρέπει να φοβούνται να χάσουν ριαγιά, να σε πληροφορήσω ότι οι παίχτες είναι οι πιο καλά ασφαλισμένοι υπάλληλοι του κόσμου. Δεν χάνουν τα ριάγια τους, βρέξει χιονίσει. Έχει ξιέσει, εμπανάσει ό,τι θέλεις, έχει συμβόλαιο με μια ομάδα. Είναι υποχρεωμένα σου αδόκι, όχι μόνο τα που έλεγε. Μπαρά σε λαλού, Μπαρσελόνα.
0: Εκτός αν υπογράψει ο παίχτης.
1: Οπότε δεν τους φοβάσαι ότι φοβούνται πως είναι να χάσουν λεφτά.
4: Μείνε στην
1: αέρα πολύ ρε κουμπάρε, όμως δεν μπορεί να κάνουμε.
4: Όσον θα μοιάσουσαι, είναι η μόνη χρονιά φέτος που θα πάμε στο γάστρι και θα χάσουμε.
1: Θα χάσουμε, εντάξει.
0: Γιατί πέρσι χάσετε, θα κερδίσετε.
1: 1-2 πέρσι με μακρύ στο 90 συν.
4: Καλά,
1: ρε, που πετού κάνει
0: 5-6 χρόνια, εσύ γεννήθηκε. Τα πέτουν,
1: εσύ λαλίσετε. Πέρσι ήρθε θα χάσεις, και όσο πέρσι δεν χάσεις.
4: Πάντως, για ξέρω, πάρε καλή φύρμα πέρσι. Το 1000%
1: δεν υπάρχει. Ήταν και τρομερά τύχη ρε πολύ με τους και τους παίχτες. Αλλά εντάξει, πρέπει να κοιτάξει μπροστά.
4: Ο πόλης, με το πόλη που λέει φροξά
1: εμένα που λέει. Εσύ είσαι πόλης ρε, γιατί όλο άλλο πόλη και
4: μου λέει. Άγω ασφόρτιζε μου με ωραία καταλάβει. Με στείλε με σημαίνει ο Φύτος ο Κάττος.
1: Α, εσύ είσαι ο Φύτος ο Κάττος.
4: Ναι, εγώ είμαι ο
1: Φύτος. Α, και γύρευκα σε ρε Φύτο ρε.
4: Και λαλίζω που τόσο παγωσίως ο Αρκόκάττος.
1: Ναι, α, sorry ρε Φύτο, νομίζεις εσύ ο πόλης ο άλλος ο Λεμεσάνος. Εντάξει, τι πόλη στη Φύτος τώρα, και τα 2-5 γράμματα.
4: Άλλον πόλη, είναι άλλον πόλη, βάλε μου το πόλη.
0: Γεια σου Αρκόκατε.
4: Α, έτσι να λέει, πόλη, γέναμε, θα γιουστήνω έναν πόλη το που είναι μέσω.
0: Γεια σου Αρκόκατε.
1: Απλά να απαντήσω στην συντομία, γεια σου Φύτο μου του 561, κλασική Κύπρια αθλητικογράφη, λέει, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε. Ανέβαλε σήμερα να εκπομπή πρώτη φορά, δικαιολογώ τον, αν όχι θα πράσει μνήμη χρυσό ψαρού.
0: Καλά, δηλαδή για να σε ικανοποιήσουμε πρέπει να πούμε εκείνο που θέλεις εσύ.
1: Εμπερνούμε θέση και αφήσουμε τις φάσεις. Αν ακούσουμε να δούμε κάτι τώρα λέμε. Εντάξει, οκ, εσφυρούσαν και λάθος τους ρε φίλε. Και επιβεβαιώνησε και ο 542 που λέει ότι είναι καμιά τριανταρκάν μόνο που φωνάζα στον εθνικό ύμνο. Και άλλοι 90% ήταν στεκούμενοι όπως αρμόζει. Αλλά και στην Πάφο με τις φωτοβολίδες δεν είπε κάποιος κατ' την ώρα του εθνικού ύμνου. Όλοι να φταίξουμε μόνο μονάδι το 542. Ζατί και ερχόμαστε δαμέ και να μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι καταλογισμού ευθυνών. Ποιος έκαμε τι και ποιος όρε παιδιά.
0: Αθλητικό δελτίο.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο ΚΟΑ ανακοίνωσε την απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το Στέγιος Κυριακίδης μέχρι την 8 Ιανουαρίου 2027. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες κινήσεις ενίσχυσης στην Πάφο στους Γαλάζιους μέχρι το 2030 ο Πατράο. Ξεκίνησε η προπόληση για τα πακέτα εισιτηρίων για τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της Ομόνιας, ενώ ψιάρι μοναδικός απώντας ο Άιτινγκ. Στο κάδρο του ΑΠΟΕΛ παραμένει ο Μπακασέτας, ενώ υπαρκτό είναι το ενδιαφέρον και για Αγίου. Εκτός η Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ στον Απόλλωνα εν όψη ανόρθωσης, έτοιμος ο Κβίτα. Με την αναμέτρηση Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτισσα ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Μένει η ανακοίνωση για Αλπέρτο Παλεάρη στην ΑΕΚ, δανεικός αναμένεται να δοθεί ο Μουφτίτς. Ο Φουρτάδος στην ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ξεκαθαρίζει για Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ. Αξιολογείται η κατάσταση των Νίκολης και Ελαλάτσι στον Άρη εν όψη Ομόνιας, εκτός ο Χαραλάμπους. Θέλουν να κινηθούν γρήγορα στην ΑΕΛ για την ανανέωση του συμβολαίου του ΣΥΝΚ. Την ίδια ώρα εντείνονται οι προσπάθειες για απόκτηση επιθετικού. Ορίστηκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας για το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 7 με το παιχνίδι Ερμής Αραδίπου Ακρίτας Χλώρακας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 με ΑΠ Διγενής Μόρφου, ΠΑΕΚ Εθνικός Άχνας, Αναγέννηση Ένωση, Αγία Νάπα, ΣΥΛ, Χαλκάνορας, Ηρακλής Γερολάκου, ΑΕ Πολεμιδιών, Σπάρτακος Κητίου και ΑΠΕΑ Δόξα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπέιλι και ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ Αθηνών. Βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟ Κολαμπόρτ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 8 Λιόν Οσέρ, στις 9.30 Στουτκάρδη Κολονία, στις 9.45 Τζένοα Κόμο, στις 10 Ιψουιτς Λίβερπουλ και Μπέτις Ρεάλ και στις 10.05 Παρί Μονακό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Imagine.
6: John Lennon.
5: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
5: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
5: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
7: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
8: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
10: Χαραλάμους. Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iSertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Ευχαριστίες σε Eco, McDonald's και Kevonet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Kevonet σου δίνει απεριόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν σύνδρομη HBO Max και 200 λεπτά πρόσκληση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικέ προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο kevonet.com.cy. Κάλεσε το 1330 επισκέψου έναν κατάστημα Kevonet. Θα δούμε λίγο κάποια μηνύματα. Έτσι. Να φύγω μπέκο Σπηλεύσκη και αυτό Σπηλεύσκη. Πάμε το. Δεν σα αμέντε, αλλά ισχυρίζεται ότι ο Γιώργο από Ελπερβόγια δεν έκατσε ποτέ στην κερκιά τη Άγκλα. Αφισβητεί το. Λοιπόν, εντάξει, του 561 απαντήσαμε του. Και του μήνυμα του 542 πάμε το. Φίλε Γιώργο, μην το. Εντάξει, φίλε, δεν ξέρουμε ποιοι φγαίνουν αέρα. Κύριο 856, βλέπουμε ποια τηλέφωνα χτυπούν. Πέστε του Καβουλίνα ρεμίση, ήταν και οι δύο ομάδε παίζα δυνατά και λίγο σκληρά. Οι παίχτες ομένας άρχισαν να πιάσουν κάρτες, τα σφυρίγματα ήταν από το στόμα και όχι από σφυρίχτρες. Αυτό γίνεται στα ύπαιλα, φίλος 400. Ο 617, η μόνη ανακοίνωση που έκαναν από το γήπεδο ήταν για έναν παιδί που σφυρούσε με το σφυρίν και η μόνη μπάλα που πήγαινε στο γήπεδο ήταν η μπάλα που πήγε στην κερκιά από σούτ και την έριξαν πίσω. Γιώργος Πάφος, ο 904, ένα λεπτό, γιατί λέει για κάποιους συναδέλφους που έκαναν το παιχνίδι στον Αλφα. Πάμε ότι δεν σχολιάζουμε συναδέλφους, δεν θέλουμε, είναι πάγια τακτικός, δεν μας αρέσει και να μας σχολιάζουν συναδέλφοι. Έτσι και εμείς σχολιάζουμε, αλλά γενικά το μες περιγραφές. Έχει κόσμο που έχει να κάθεται να ασχολείται. Ας πούμε εγώ ρε φίλε, άμα θωρώ Ευρωλίγκα, είπα σας εχθές που βλέπαμε μάπα, ένα αφοσιώνουμε στο ποιος περιγράφει και τι λέει. Έχει άλλον κόσμο που διάσει σημασία ρε φίλε. Εντάξει. Νομίζω όμως γενικά στην Κύπρο παραπιέντουν το πράγμα. Και όλα λόγια τον 904, μόνο όλα λόγια γενικά. Περιμένουμε μισή κουβέντα του σχολιαστή. Εγώ στην Ελλάδα δεν είδα το πράγμα, ας πούμε. Η Ελλάδα που είναι πολλαπλάσιο ο πληθυσμό και πολλά παραπάνω και τοξικότητα, μπαίνω κάτω από comments σε διάφορες ιστοσελίδες και ποτέ θωρώ, ας πούμε, να γράφει κάποιος για τον παρουσιαστή που κάνει το παιχνίδι. Ο διαιτητής έχει πάντα την τιμητική του σε όλον τον κόσμο. Όμως.
1: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα είναι εκατομμύρια. Στην Κύπρο είμαστε μια μικρή κοινωνία.
0: Θα πράγει και χειρότερο το πρόβλημα να δει πιο διονκωμένο, ας πούμε.
1: Γιατί στην Κύπρο ξέρουν. Στην Ελλάδα μπορεί να μην τους ξέρουν όλους.
0: Καλό, ας πούμε, ρε φίλε. Επειδή έκανα
1: και εγώ. Τι είναι η διαφορά.
0: Δεν ξέρω εσύ πάει για να έκανες κάποια μας τηλεόραση περιγραφή, αλλά εγώ που έκανα κάποια και έχω και κάποια
1: άλλη
0: ραδιόφωνο.
1: Όχι σε περιγραφή, μπορεί να το κάτω στον αγωνιστικό χώρο.
0: Στη σημερινή ημέρα πάει να κάνεις μια περιγραφή στην τηλεόραση και θεωρείς δεδομένο, πράσεις και μουσιά
1: μας,
0: ότι φίλε παρέτα. Δηλαδή νομίζουν όλοι ότι κάτι που λέει είναι επισκοπού. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το σάσουμε εμείς που δάμε.
1: Είναι δουλειά μας να το διορθώσουμε, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το διορθώσουν.
0: 119 λέει χαιρετίζουμε κύριε Λεωνίδη, πάμε να κάνουμε ακόμα μια νίκη σήμερα μόνο 29 Μαΐου. Λέει ο φίλος.
1: Ο Τάσος του.
0: Μπράβο ρε Βολιβιέ. Έχουμε ποδοσφαιρική δράση σήμερα.
1: Γεια σου ρε Λεωνίδη.
0: Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Σήμερα
0: είναι Καρμιώτησα.
1: Ψηλά χαμε σήμερα.
0: Ο Γιώργος από Ελπερβόγια έκαμε τον και στείλε μου το εισιτήριο του από το γήπεδο. Μπράβο ρε Γιώργο, απάντησες με. Ρε φίλε, πήγε. Επίγαινε ο Γιώργος από Ελπερβόγια. Εγώ έπια την απάντησή μου. Τι έγινε με το εμπάρκο, κάποιον νέο με Μπακασέτα και αγιού. Λέω 531, αυτό που έμαθα πριν από λίγο, θα το μεταφέρω σαν πληροφορία, ότι ο Μπακασέτα έρχεται εκεί πριν να απογράψει. Στον ΑΠΟΕΛ. Έχω εμπιστοσύνη τη πηγή και το δίνω, ρε φίλε. Με το ρίσκο μου απέσω έξω. Δεν ξέρω μετά τι ζητάει.
1: Αύριο το πρωί.
0: Πόψε να πέντε το πρωί να πάμε πια παροδρόμιο.
1: Όχι, να πάει να δουλειά δηλώσει.
0: Να πάω, ναι, έξτρα. Πόσα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε, γεια σα.
0: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα.
2: Ο Μπράτσινο Τσέλιγκας.
0: Τι κάνετε.
2: Πικραμένος και πικραμένος.
0: Πικραμένος γιατί, από την Ήττα.
2: Από την Ήττα.
0: Να μην πικραίνεστε από το ποδόσφαιρο. Κύριε Τσέλιγκα, πόσο χρόνο είσαστε.
2: Επικράθηκα πάρα πολύ.
0: Είσαστε 80 χρονών. Δεν είναι το ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό.
2: Επικράθηκα γιατί δεν έχουμε τον τσάσι. Τη φανέλα που φορούσε πρέπει να την τιμούσει.
0: Εντάξει, συμφωνούμε. Να δώσεις λίγο χρόνο.
2: Ο έφερα μου, κοιτάξτε, Γιώργο Μοκνό, πότε να παίξει μαπά. Ο Μαγιαμπέλα πότε να παίξει μαπά. Ο να ανταγούσε το πράσιμα, αντάγουσε το πράσιμα αυτή για την αραδί του. Να μου γαμασί.
0: Μάλιστα.
2: Τα καιρό. Αλλό.
0: Έλα κύριε Τσέγκα.
2: Επειδή δεν ακούω να μιλάτε, τι μπορείτε να μου παραγγείλετε καμιά κουβέντα να πω.
0: Μα να σου παραγγείλουμε να μην μαραζώνεις για μάπες, είπαμε. Πώς φορέ να σου πω.
2: Μα γιατί, κοιτάξτε, ζω μια ζωή με την Ομόνια.
0: Δεν μου να κάνουμε, άμα χάσει, να το ξεπεράσουμε.
2: Έχω πανέλες του Κανάρη, του Καϊάφα.
0: Αμάνα μου.
2: Πανέλες του Φαραλάμπου.
1: Κύριε Τσέλιγκα μου, πέρσι χάρηγες το.
2: Έτσι χάρη κάτω.
1: Ναι.
2: Γύριζα το φορκό με τις πουρούες.
0: Τι ωραίο. Δεν το ρε αγάπη μου.
1: Περίμενε ακόμα τώρα άρκεψε. Περίμενε ακόμα καλημέρα δεν είπαμε.
2: Κοίταξε ναι. Και κοίταξε. Έφερε τους παίκτες ή δεν βάλε τους εψές. Αλλά εντάξει.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έπιανε τον Μοντνόρ που τον Άρην η Ομόνια. Ναι. Χάρηκες.
2: Δεν
1: είπες ότι είναι ένας παίκτης που να βοηθήσει.
2: Χάρηκα.
1: Όταν έπιανε τον Μαϊαμπέλα. Είχες χάρη. Εντάξει, όχι, εξηγάσαν την μπάλα.
2: Του βίδαν του Άρη, αλλά δεν έδειξα ακόμα τίποτε στο συγκεκριμένο να χαρώ.
0: Ας σου πω, κύριε Τσελίγκα, εγώ δεν αφήσω τότε μου να έχει κάποια θέματα λύση, αλλά σου πω εντός το κλαβάνο μπορεί να είμαι και λάθος. Ότι η περσινή Ομόνοια στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν απέδινε έναν ποδόσφαιρο 15 που τα 10, όχι VIP στον τέγια πάνω ορόφων ουρανοξύστη, πιο πάνω που λαλεί όλος ας πούμε. Έτσι τώρα που έγινε μια ομάδα με κάποιες αποχωρήσεις πιο φυσιολογική να το πω σε απόδοση, πιο κοντά σε το που συνηθίσαμε τόσα χρόνια από τις παραπάνω ομάδες, κακοφαίνεται ο Ομονιάτων. Αλλά εν εύκολο, γιατί κακά τα ψέματα. Είναι την τελευταία εικόνα που συγκρίνεις. Νομίζω τούτο θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Ομονιά, αν παραμείνει στην περσινή εικόνα. Δεν λέω ότι έχει θέματα να λύσει. Έχει, ναι, προφανώς. Αλλά νομίζω είναι τόσο καταστροφικά τα πράγματα. Και λέει σου το κάποιος που δεν είναι Ομονιάτης τούτο, να δεν έχω, έχω κανένα συνέστημα για Ομονία.
2: Ακούσα και τον άλλος, ακούσα και τους άλλους. Και εκείνος που είπε για τον εθνικό ύμνο, για την Ομόνοια.
1: Ναι.
2: Ρε σεβούμαστε την παραπάνω που λέω τους εμείς.
0: Ίσως εννοεί μια μειοψηφία.
2: Εντάξει
0: κύριε Τσελίγκα, τούτον τώρα.
2: Όχι να μου κάνουν τους μάγκες.
0: 15 άτομα να κάνουν κάτι, δεν σημαίνει ούλοι ομονιάτες.
2: Δεν σημαίνει να ακράξεις την Ομόνοια.
0: Ακράξεις την μερίδα του κόσμου, λέει ο φίλος 880, τουλάχιστον σε βαθμό των εθνικών μας ύμνων. Αναντίλεκτα, όποιος την ώρα του εθνικού ύμνου κάνει κάτι άλλο, δεν δικαιολογείται.
2: Σεβούμαστε το.
0: Έτσι είναι.
2: Εγώ έκανα στρατιώτης και εθνοφύλακας 40 χρόνια στρατιώτης που ήμουν και σέβομαι το.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά κύριε Τσελίγκα.
1: Να σου κύριε Τσελίγκα μου, να σε καλά με ένα χρόνο.
0: Χαίρετε, ο επόμενος.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σου Δώρο.
3: Λοιπόν, εγώ να ασχοληθώ με το διδί γιατί δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Μάλιστα.
3: Επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι και μάλιστα από μερικούς παίχτες της ΠΑΦ. Χαρακτηριστικά εγώ να πω το όνομα του Δαβίδ Λουίς μπροστά στα μάτια του Εμπόπτη παντά τον Διονύ και ο άλλος έσφυριζε φαρού και κρατά το πόδι του άνθρωπος και γίνε έξω από το κήπεδο. Το είδετε στην πρώτη μήχρονο.
0: Την Νικόλας Ιωάννου είναι το πάτημα νομίζω.
3: Όχι κύριε.
0: Α όχι ο Ιωάννου σταμάτησε πλάγιο.
3: Ο Δαβίδ Λουίς δίπλα στο πλάγιο να και σωρίζουν ο Εμπόπτη και πολύ ο άνθρωπος πας στο πόδι και ούτε φρύζες πάω.
0: Μάλιστα.
3: Και κάποια άλλα τα οποία ξέρω εν τον Χριστόλου ποιος εμπονεί. Είναι γιος του Χριστόλου που ήταν διαιτητής το μόνοι από έτσι τα είδαμε και τα είδαμε και είναι βλαστάρι του. Είναι απαστορή η Ομόνοια.
1: Ναι ρε Δωρώμα, αλλά αν και η σχέση είναι ότι γιος του τάδε.
3: Φίλε.
1: Παίζει ρόλο ο πατέρας του τι έκαμνε.
3: Παίζει ρόλο.
1: Δεν μπορεί να του πει σφύρι τζίνο και μες σφύρα στο άλλο.
3: Εσά του πει ρε φίλε, μες στο γέμα του.
1: Τι εννοείς μες στο γέμα του ρε
0: Δωρό. Δωρό μου άτε ρε φιλάει στον πατέρα του τώρα. Δωρό πάμε στο επόμενο. Τον πατέρα του άει στον έξω.
3: Κάνετε πως δεν καταλάβετε δηλαδή.
0: Δωρό σου λέω θέλω να συνεχίσεις.
3: Έτσι θέλω να πω στήριξη ρε φίλε στη θέση μου.
0: Άει στον πατέρα του πίσω ρε φίλε. Δεν θα αναλύσουν το γεγονό. Πάμε στο επόμενο σου θέμα. Ανέλης μας τη σκέψη σου.
3: Ποιο είναι το θέμα.
0: Εγώ
3: πάει για το ότι εσύ που
0: είναι. Μάλιστα, άρα έχασε την κάρτα του Νταβίτ Λουίς στο φάουλ του Ντιονύη.
3: Δεν είναι μόνο εκείνο, και άλλα πράγματα. Και άλλες φάσεις.
1: Ωραία, μόνο για την Πάφον έχανε πότε το...
0: Για την Ομόνοια.
3: Ορίστε.
1: Της Πάφον.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Ήταν μόνο πλευρό θέλεις να πεις τα σφυρίγματα του.
3: Στην αρχή εγώ είπα επέτρεψε
1: το σκληρό
3: παιχνίδι. Μπορεί να έχει και τη δεσκάτ. Δηλαδή άρχισε η Πάφος και μετά άρχισε η Ομόνη. Αυτό δεν πάει.
0: Μάλιστα.
3: Έλειξα το στο βλέπετε. Και το άλλο, ο κύριος Πουρσαϊτή, ήταν πολύ άλλο, που ήταν στο Αγουέκα, που είστε άνθρωποι, είπε μας ότι η Ομόνη αγωνίζεται με έναν Κυπρέο. Και ο Κυπρός που είσαι μέσα η Ομόνια. Που είναι ο Φαβιάνος, ο άλλος ήταν ο...
0: Μπορείς στον υπολογισμό του να μην έβαλε τον Φαβιάνος.
3: Να μάθει να μιλά λίγο.
1: Γεια σου δώρο μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Ο Ρένος από την Πάφων είμαι.
0: Έλα κύριε Ρένο.
4: Πριν από σε χαρακτήρια στην ομάδα μου, να πω του δώρου να μένει του φταίει ο διοικητής, γιατί το άσχημο είναι πολύ δείξεν 3-0 και 4 και φταίνει και κάνει λόγια. Τέλος πάντων. Σας είπα πριν μια εβδομάδα ότι ο Τζονής θα βάλει κόουλ ύστερα από 3 μήνες. Σας το είπα. Και περιμένετε.
0: Εντάξει, είναι και περάσαν οι 3 μήνες. Περάσαν 2 εβδομάδες.
4: Και περιμένετε. Και εχθές που τον είδα, για το χωρικό μου την έμπαντα μη...
0: αδικείτε τον Λίον, κύριε Ρένο, τώρα. Εντάξει. Νομίζω θα είσαι Λίον υπερβολικός.
4: Λεωνίδου μου, μόνο για κότσο λέει.
0: Εντάξει, είπα σου, Λίον υπερβολικός.
4: Και που είπε, έπαιξε σκληρά, αν είσαι έναν παίχτη που έπρεπε να φύγει ο γήπεδος, που τον κύριο Χριστοδούλου, ο οποίος η διαιτησία του ήταν άψογη, έπρεπε να φύγει ο Κουλυμπαλή. Γιατί αλλού τον έτρωνε και αλλού εκνήθε του.
0: Έκαμε εννοείται σκληρά μαρκαρίσματα.
4: Ο Κουλυμπαλή.
0: Ναι.
4: Από το πρώτο λεπτό να πω του έβγαλε σήμα.
0: Θυμούμε ένα διαπληκτισμό με ο Σούνιτς που πήραν από μια κίτρινη.
4: Μπράβο. Μπορούσε να πάρουν και που μία κόκκινη. Λάλλον σου το πω.
0: Που μία. Χαίρομαι που λέει που μία. Γιατί φταίνει και δυο.
4: Βέβαια. Από μία κόκκινη.
0: Εντάξει, σημείωσε. Sorry, κύριε Ρενό.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, έδειχνε τσάμε εγώ τσάμε.
0: Εγώ είμαι τη κίτρινη τσάμε. Σημείωσε κάτι. Ξέρεις αν που σκέφτηκαμε το παιχνίδι. Πολλά σωστά ο Αλφα, μπράβο τους, έδειξαν ένα replay που αγκαλιάζουν τεθιό τους μετά. Έδειξαν πρώτα τη φάση και τα πάζει replay του
4: Αλφα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, αφού είσαστε μπαρές στο τέλος της ημέρας, τάξη μα πάνε παίξα ποτέ. Γιατί μαλώνετε ρε κουμπάρι, τι κουνκέστε πως τα κοκόρκα για μένα, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω στη ψυχοσύνθεση του παίχτη καμιά φορά εγώ.
4: Και προηγουμένως ο φίλος μου, ο προηγούμενος ακροατής που είπε έφτεν ο διηγητής, έφτεν, όχι, δεν είναι ο διηγητής που έφτεν. Η Ομόνια 95 λεπτά, Λεωνίδου μου, έκαμε μία φάση. Μία. Η Πάφος είχε το δοκάρι της, είχε τις ευκαιρίες της, είχε την ευκαιρία με τον Άντερσον να το κάνει 2-0.
0: Κύριε Ρένο, η Πάφος δίκαια κατέκτησε το Super Cup.
4: Μπράβο.
0: Αν θέλεις τη γνώμη μου να σου την πω, ήταν καλύτερα από την Ομόνια στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
4: Μα αφού είπε ο κύριο Μπέρκ, ψέσαι το πρώτο ημίχρονο να νίκε σε εμά, δηλαδή, και ο δεύτερο στην Ομόνια. Φαίνεται ότι ο κύριο Μπέρκ ήταν στο γάσι πίσω.
0: Το πρώτο ήταν ισορροπημένο, το δεύτερο στην Πάφο.
4: Ισορροπημένο δέχομαι το.
0: Κατ' εμέ, πρώτον ισορροπημένο, δεύτερον Πάφο.
4: Ο Ιλα Μουλαλή ήταν καλύτερη η Ομόνια. Λέω σου να τελειώσει ο παιχνίδι τη Δευτέρα με τον Άρη και να βγω στην εκπομπή σα την Τρίτη.
0: Γιατί Άρη, πάλι με Ομόνια μου να ασχοληθεί.
4: Εγώ όχι. Να ασχοληθώ με τον κύριο Μπέρκ γιατί όχι θα είναι αλήθεια τούτος.
0: Έλα σπαντονάει στον Μπέρκ να δούμε.
4: Είπαν ότι το πρώτο ημίχρον είμαστε τον καλύτερο και το δεύτερο ημίχρον η Πάφος. Ισορροπημένο όπως το είπες.
0: Έτσι το είδα εγώ.
4: Και έτσι το είδα και εγώ.
0: Εντάξει, συμφωνούμε.
4: Λοιπόν, να έβρουν τη δεύτερη ομάδα και η πρώτη είναι στο λιμάνι της Πάφου.
1: Μάλιστα.
4: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Γεια σου κύριε Ρένο.
0: Χαίρετε.
5: Hello.
1: Ναι.
0: Hello.
5: Έλα Γιώργο μου, έλα Μάριος.
0: Έλα
5: ρε,
0: τα κάτα.
1: Έλα ρε τα κάτα.
5: Ακού ήμουν. Παρά σου πω, καμί και podcast τώρα.
0: Ναι.
5: Πώς το λάλλουμε.
0: Ανδριέχας Αλεξάνδρου.
5: Ωραίος τύπο, ωραίος.
0: Καλός εγνώστης.
5: Καλός εν καλό.
0: Εντάξει, βοηθώ τον και εγώ η αλήθεια.
5: Αγιά μου, αρχίσαν τώρα, κάνουν πράγμα θυμόνα τώρα, ρε φίλε.
0: Έτσι είναι ρε φίλε, έτσι. Πάντως 6.87 λέει, ο λόσος την πηγή σου, Λεωνίδου, για μπακασέτα.
5: Έρχεται ρε φίλε, πραγματικά.
0: Έτσι μου είπαν τώρα στο διάλειμμα ώρα 3.
5: Να βρεθούμε, να βάλω φέρουμε, αλλά και ο πόλης να μου λάβει.
0: Μα γιατί κύριε, είπες στις καθόλου τον παγασιάς κύριε, κοιτάξει κύριε κοπέγια, αν ξέρει κανένα να μου πάρει.
1: Να πάω τον παραλάβει ο Τακάτα ρε, τον μάθει που είσαμε.
5: Μάλιστα. Όπως μας έκοψαν οι κελέμα και ο Ζαρός ακορέει πολύ, είναι ξανά να μου, μάνα μου. Θυμάσαι και τον ξέρω.
1: Παναγία μου, Παναγία.
5: Έχουμε κανέο με το...
1: Ήτανε ο Θεός άλλο ρε. Με το...
5: Ο Γιάς Άρον μας. Ο Γιάς Άρον
0: μας. Α, θέματα για συγχρίζεται ο πόλης.
1: Περίμενε, ακόμα αν έχει τίποτε ακόμα.
5: Εν ήρθε ακόμα, θα έρθει η αποφάση πολλά τους άνω στο τέλος της
1: εβδομάδας. Έτσι μας είπαν, αρχές της εβδομάδας, Παρασκευή σήμερα δεν έχει. Εντάξει, είναι τα 7 μέρες, είναι τα 10 μέρες, είπε ο Νεκτάριος. Τι να σου πω τώρα.
5: Εν τον που πες, εχθές να μπω καμιά μια στα κεραμιδιά, για τούτο. Που είπες για μπαγασέτα προχτές, το ραδιό.
1: Ναι.
5: Ναι, που λαλούσαν γιατί το Αποέλ με τόσα προβλήματα μπακασέτε, τσίνον τούτο, Λάιψες είναι να που κάνουν μια μειωστά γραμμικιά. Υπολογίζουν και όμως είναι να μπει.
1: Αχ, οκ.
5: Τώρα να.
1: Θα δείξει.
5: Τώρα να έρθει και ο άλλος, ο
1: Αγίου,
5: να έρθει εκείνος.
1: Περίμενε, να δούμε ρε. Αφού αν εγγραφεί και ο Αγίου και ο Μπακασέτας, κάποιος πρέπει να φύγει από το ρόστερ.
5: Εον τέκενεκ. Ήβρα τον αμέσως.
0: Μα ξέρω εγώ, είναι να αφήσει το περνά, έρθουν και μπροστά, φκένουν τα κουτσά πίσω.
5: Γιώργο μου και από εντζάμε, εμένα μου...
0: Μα ρώτησες αν φκένουν τα κουτσά πίσω, Λαΐφης Αγγελόπουλος Καρίγιο, δεν ξέρω αν υπολογίζει κάποιον άλλο για τέταρτο στόπερ που παίζει σε άλλη θέση. Κανέναν Χελκασία, ας
5: πούμε. Καλώς Αγγελκασία.
0: Όχι, γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν μπορεί να παίξει στο νερό ο Χελκασία, ρε
5: φίλε.
0: Φίλε, εγώ τη γνώμη μου είπα την. Αν ήμουν στο Αποέλ, υπεύθυνος προγραμματισμού και μείνεις και μου μια θέση, θα φέρνα επιθετικό αντί δεκάριν τζάλλον όπως είναι ο Μπακασέτας. Αλλά αν έχουν κάτι άλλο κατά νου και σε 2-3 μέρες δείξουν ότι έφεραν και επιθετικό και κάποιος έφυγε, είναι οκ, να δούμε. Θεωρώ ότι έχει ανάγκη το επιθετικό του Αποέλ με κάποιον τρόπο. Πρέπει να είναι επιθετικός για μένα.
5: Σίγουρα.
0: Πιστεύω.
5: Εντάξει, μάθες για εγγραφτήκαν οι νέοι που ήταν να μπεις στην κόπνα
0: λίστ. Ρε φίλε...
1: Οι κόπες τους ανακοινώσαν, ένα ανακοινώσαν κόμμα.
0: Φίλε, άκου. Πολλοί άλλοι ανακοίνωσαν το Αποέλ. Η ανακοίνωση της εκάστοτε ομάδας δεν σημαίνει και εγγραφή στον κατάλογο. Είναι πολλά διαφορετικό πράγμα. Έναν ανακοινώνω ότι προσλαμβάνω τον πόλη, και άλλον να πρέπει να λύσω ένα θέμα που υπάρχει για να μπορώ να τον γράψω για να έρθει δουλειά.
5: Μακάρι,
0: θα το λύσει, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε με την ΑΕΛ να ρωτήσουμε την ΚΟΠ.
5: Θέλουμε μπορτάρι, επιγόντους.
0: Ως Ζελένικα, είναι στο
5: ρόστερ. Κάνω τον Πελεσε πρόσφερε, αλλά...
0: Εντάξει, ήρθε ως Ζελένικα.
1: Μα ήρθε ρε, τα κατά μου.
5: Ναι, ξέρω το είστε.
0: Το θέμα είναι να φύγει το εμπάρκο για να μπορεί να υπολογίζεται στα πλάνα του Παπαδόπουλου. Θα φύγει, αλλά δεν ξέρω πότε. Αύριο, όντε, άλλη εβδομάδα.
5: Εντάξει, να κάνουμε υπομονή, να μου λάβει. Σκέφτησες ότι πολλές μεγάλες ο Μπακασέτα, ένα αξιοπιστία, η πηγή σου.
0: Φίλε, τι να σου πω, εγώ εδώ και μου κι άλλες μεταγραφές, γι' αυτό είναι τον ελάτο, ενώ από στο ράδιο να σε εμπιστευτώ, αλλά μου εύκα. Ξέρω ότι αν υπέσει έξω να εμκαιρώσει ακριβά. Δεν καταλαβαίνεις, οπότε ναι. Εντάξει,
5: θέλει να ξεκαθαρίσει, αύριο μεθαύριο να ξεκαθαρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σου τα κάτα μου.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πού πάμε, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Σε πολιτικό. Α, σε κοσμό. Χαίρετε.
6: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας.
6: Αλέξανδρος
0: Λακατάμια, ναι. Έλα φίλε.
6: Να μου κάνουμε.
0: Είμαστε καλά εσύ.
6: Να χαρά το ξέρω. Φίλε, πριν 2-3 εβδομάδες που φωνάζαμε για τις προσταθερές στην Ομόνια, φωνάζαμε μας καρά όλους. Εσείς σαν τρίτο ικανοποιήσετε με το που βλέπετε από την Ομόνια αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, αλλά εξαρτάται σε τα μέγεθος να είναι η κριτική σου.
6: Δεν
0: με ικανοποιεί, αλλά εξαρτάται τι θα πεις, για να φύγει ο Μπέρκ, ας πούμε.
6: Όχι, ο Μπέρκ θα φύγει, όπως είπα, πεθάνει τώρα στον πάγκο μας.
0: Άρα να γίνει τι, ενώ πώς είναι η κριτική σου, εσένα, να σου
6: βασίσουν. Τώρα θέλει να πάει, δεν μπορεί να γίνει κάτι, ρε φίλε.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι. Η μεταγραφική περίοδος είναι κάτω μηνός τέτοιον.
0: Αν μου πεις ότι ας πένει ο Μωρέ να παλέψει εξάδα, να σου πω ότι είσαι λίγο ακραίος.
1: Περίμενε ρε Αλεξάνδρε μου, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Ας το είναι που λέει ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ πολλές φορές είπε. Δεν μπορεί να φτιάσουν παίχτη καταλόγου Β, ας πούμε.
6: Μα ο ίδιος στις δηλώσεις του εχθές είπε ότι δεν θα έχει άλλες μεταγράφεις.
1: Καλά, Τζον Μπέρκ, όταν τον ερώτησες πριν μια εβδομάδα, δεν τζίπες σου για τους καιούς παίχτες που έχετε και παίξα.
6: Απλώς αναμέναμε παραπάνω από τον Μοτνόρ, ενταθωρούμε προς το παρόν, αναμέναμε
1: που τον Καπέλλα. Φίλε, να σου πω κάτι, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει ο Ομονιάτης, πάντα θα συγκρίνει την περσινή Ομόνια με την φετινή. Και τούτο είναι το μεγάλο λάθος του. Δεν μπορεί να συγκρίνει την περσινή Ομόνια, διότι εκείνο που είδαμε πέρσι, μια φορά στα τόσα χρόνια το βλέπεις.
6: Θέλω να έχω πάντα και την ομάδα, όπως ήταν πέρσι.
1: Πώς θα την έχεις αφού επουληθήκαν οι παίκτες.
6: Θέλω να έχω την καλύτερη ομάδα ρε φίλε, δικαιούμαι να θέλουν το πράγμα δηλαδή.
1: Το να θέλεις να έχεις την καλύτερη ομάδα ναι, αλλά όχι να έχεις την περσινή Ομόνια.
6: Γιατί όχι, να
0: μεν
6: κοντά σε
0: εκείνον τουλάχιστον. Εντάξει, έφυγε, PlayStation. Είναι football manager. Να κάνει και αστοχίες, να μέσα σου φκεί κάτι. Δηλαδή, χάνεις μα είσαι με εδώ Μασούραν, εγκάτω ο Τάνκοβιτς ψάχνει το Ευάντρο, τσούπ έναν γράμμαν και αμέ που σε φέρνει κοντά. Εντάξει, αλλά μπορεί να ανεβούν τούτοι ρε φίλε, γιατί ξέρουν μα
1: πώς σου φκήγαν τα άκρα. Ως τώρα...
6: Ο Παναγιώτου επίσης είναι μεγάλη απώλεια, φάνηκε και χτες.
0: Θα δούμε το ΣΑΤΚΑ πώς θα πατήσει στα παπούτσια του.
6: εντάξει, αλλά με διαφορετικά πράγματα πάνε. Ο τεκλίωρος, έκαμε παιχνίδι, ανεβαίνε πάνω, έκαμε υπερυθμία, η ομόνια στο κέντρο με Παναγιώτου που φτιάνε πάνω. Ήταν πολλά διαφορετικό.
0: Πιστεύω είναι λίγο νωρίς για πολλά μεγάλα συμπεράσματα. Κάποια πρώτα συμπεράσματα ότι θέλει βελτίωση είναι οκ, αλλά θα δούμε πώς θα.
6: Επιθετικά, ειδικά από τη στιγμή που φτιάνε η αλλαγή ο Διονύ, γιατί είναι και 35 χρονών, που μόνο ισχύει ο Διονύ επιθετικά είμαστε μηδέν.
0: Ναι, πρέπει ανέβει ο Κακουλής, συμφωνώ μαζί σου. Ή να πάρει ευκαιρίες ο Νοφίτου.
6: Ο Κακουλής έχει ένα συγκεκριμένο στυλ, είναι για αντεπίθεση, τίποτε άλλο.
0: Εννοείς όταν προηγήσει να μπαίνει.
6: Ναι, να βγάλει την παγιά πίσω από το κέντρο να βοράει, δεν κάνει κάτι άλλο ο Κακουλής.
0: Εντάξει, δεν ξέρω φίλε, θα δούμε πώς θα πάει. Καταλάβω τις ανησυχίες σου, τις κρατάμε και θα σας αξιολογήσουμε στο πώς θα πάει ο Μονή.
6: Σύγκρινε την επιθετική λειτουργία του αγώνα Πέρσεφελ.
0: Είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει όμως. Θα βάλει πολλά μεγάλη θυγιά στο λαιμό της ομάδας σου το πράγμα.
6: Όμως ούτε καν τις κοντεύκει το πρόβλημα.
0: Μα το περσινό ήταν και σε ένα σημείο που ούτε καν πάει κάθε χρόνο εύκολα. Τέλος πάντων.
6: Ναι, ρε φίλε, έτσι θα το κοντέψεις στο 100%. Κοντέψεις στο 70% στο 80%.
0: Εντάξει, σεβαστό. Εντάξει, έγινε, Άλεξ μου. Thank you.
1: Αν υπολογίζεις ότι μέχρι τώρα η Ομόνια έβαλε 7 γκολ.
0: Βάλεν 4 με Σεντρούιτεν, 1 με Λίνκολ 5 και 2 με 7.
1: 7 και τα 4 μπήκα σε έναν παιχνίδι.
0: 2-0 έτσι με Λίνκολ εδώ, 1-0 Πολύβι. Βάλεν 4 της Σεντρούιτεν και μέσα είναι βάλεν. Βάλεν της Λίνκολ με την Καϊράτε, 0-0 που τελειώσαν. Α, 1-0 με Καϊράτε, δαμε. 2 με την Λίνκολ, 3 και 4, 7, ναι.
1: Και τα 4 μπήκα σε έναν παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα...
0: Τα δύο Ανδρέου, τα τρία Ντιονί και πάει λέγοντας. Εντάξει, θα δούμε.
1: Πάμε πολιτικό δελτίο.
7: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κύπρο. Πρόκειται για άνδρα 90 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας έπασχε από υποκείμενα νοσήματα με πολύ βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ άλλα 3 βρίσκονται υπό διερεύνηση. 4 ασθενείς νοσηλεύονται. Έτοιμη να συμβάλλει θετικά στην επίλυση του Κυπριακού, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού, καθώς διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία. Ο Αντώνιο Κώστα επισκέπτεται την Κύπρο στο πλαίσιο της περιοδίας του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στα κατεχόμενα, το μακάβριο έργο της ανάστρεψης νεκρών από το σημείο του τραγικού ναυαγίου ανοιχτά της Κερίνιας συνεχίζεται. Ο λεγόμενος πρωθυπουργός των κατεχομένων, Νουνά Λουστέλ, ανακοίνωσε πως εντοπίστηκαν σήμερα άλλες 2 σωροί, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται στους 12 και των αγνοουμένων στους 16. Κυρώσεις και την διενέργεια έρευνας μετά το περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ μελών της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και στο εσωτερικό. Νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 23 και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο

0: ελαφριστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπα.
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
11: Τι λες, παραμιλάς?
10: Πέψι.
11: Θέλεις ένα ψυχτικό?
10: Πέψι.
11: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
10: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
11: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
12: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε να δούμε λίγο έτσι κάποια μηνύματα. Ευχαριστώ σε κόμμα McDonald's και Cable. Ναι, τα αφήσαμε κάποια πίσω για τον Αντερέκεν. Είχε ένα μήνυμα πριν ένα λεπτάκι να το ευρώ. Α, για τον 807 θα δοθεί δανεικός. Φίλε, ψάξαμε το πρωί. Μένει στην ΑΕΚ ο Αντερέκεν. Δεν πάει ΑΕΛ ούτε κάπου αλλού. Γιατί ακούστηκε για ΑΕΛ. Δεν άκουσα, λέει, ο 655 αν είχατε διαγωνισμό για τα εισιτήρια του Ρουναλφέτος Χαντριώτης. Εντάξει, είχαμε, αλλά τώρα θα τα κληρώσουμε. Έτσι, αφού είναι τελευταία μέρα και το τελευταίο μισάωρο, άρα τώρα θα κληρωθούν, κύριε 655. Ναι, Μοντρόρ και Μαγιαμπέλα, γιατί τόσο χαγιά, ρε παιδιά, αυτή που τους έβαλε σε καλούπινο Μπέρκλο 508. Φίλε, νομίζω όχι. Νομίζω ίσως ειδικά για τον Μοντρόρ να είναι λίγο και το βάρος αυτής της αλλαγής. Είναι καλή παίκτη και ο Μπέρκεν και καλούπον είναι απαραίτητα. Ο Μπέρκεν έχει τη φήμη του προμονητή που πιάνει το 100%. Δηλαδή, πιστεύεις ότι είναι να αναπτυχθείς με τον Μπέρκεν, θα μαγκώσεις. Φυσικά, να περιμένουμε. Ειδικά για τον Μοντρόρ. Δεν λέω να είχα πάρω σωμαγιά μπελά. Λέω ότι ο Μοντρόρ έχει παραπάνω προπτικές όπως τον βλέπω να αποδώσει. Δώρο σε φιλικό ανόρθωση από Έλληνε. Είχε ιδέα να σφυράμε λαλείς μόνο για σας πάντα, λέει 687. Να πείτε του κύριου Τσελικά. Εντάξει, 750 έτσι και βάζετε. Τούτο για ο Τσελικά. Ο Φαπιάνο είναι γεννήμα θέρμα μόνο αγρούλη. Σύμφωνα με το δώρο, λέω 369. 703. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πείτε του κύριου Ρένου να ασχοληθεί και με το Σάπιντο Άλλος Box. Ναι, που ευκήγε πάνω, είδες το Σάπιντο που ευκήγε πάνω στο
1: ήχο. Ναι.
0: Ο Μπαγκασέτας έρχεται για Απόλλωνα, λέω 4-4. Όχι, δεν νομίζω. Ο Μπαγκασέτας είναι προς τα τέλη του, λέω 7-33. Εκτός από ένα σιούτ δυνατόν που δεν πάει πάντα στην πόρτα, τι άλλον έχει σαν παίχτης. Ελπίζω να μην τον πιάσουμε, λέει ο 7-33. Θα φύγει ο Πέρες, λέει ο 6-87. Λοιπόν, 206 βάζετε 120. Υπάρχει σοβαρός λόγος που δεν έπιασε τον Παγκασέτα νεμονέα και ελπίζω να μην τον μάθει τον το Αποέλ των λόγων. Ψηλά ψηλότερο ο θρύλος Κυριακή όλοι μας γήπεδο Στέφανος Αποέλ 306. Κάτι περσικά μηνύματα που έρχονται εδώ με τον 050, δεν τα καταλάβω η αλήθεια. Πείτε το ακροατή σας, λέγω ας ότι θέλω και εγώ έναν καστό σαγκό και έναν γιέγγι αλλά και έναν γιντέρος. Απολλωνίστας 145, αναπολύτα μεγαλεία τότε των παιχτών. Καλησπέρα παιδιά, όλοι οι ομονιάτες που κράζουν τώρα δεν είναι ομονιάτες για μένα, γιατί μια ζωή ομόνια και στα πάνω και στα κάτω και πρέπει να είναι στη δίπλα στην ομάδα που αγαπούμε. Στέκιος Καρπούς, για μένα λέω 35, πάντα ο Στέκιος είναι η ορθολογική φωνή. Πάντα. Αγαπάσεις τα καλά, αγαπάσεις τα καλά. Ξανά πας σου πως ήταν με μένα. Όλοι είμαστε οπαδοί, ήμασταν πριν γίνουμε δημοσιογράφοι εννομίσει του χώρου. Όταν χάνει η ομάδα σου, εγώ νιώθεις την ανάγκη να πάεις παραπάνω γήπεδο. Εγώ έτσι ήμουν. Δηλαδή τώρα με θέλει, έτσι θέλω να την προδώσω. Οπότε ρε 9-35 προσυπογράφω. Για τα γκολ που είμαι πριν, 4 Ντιονί και ο Αντρέου είναι ο Παναγιώτου. Έτσι είναι η σκόρερ. Έτσι, να το κατανέμουμε.
1: Λοιπόν, ο Μπαγκασέτας έρχεται απόψε.
0: Όχι, άρα είχε δίκιο η πηγή.
1: Κύπρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δυσκολεύει του Αγίου.
0: Μάλιστα. Άρα, όπως τα είπαμε και πριν, ο Μπαγκασέτας πρέπει να θεωρείται παίχτης του ΑΠΟΕΛ, φτάνει να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει και είναι στο δρόμο για Κύπρο. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα έχουν συμφωνηθεί προφορικά. Έρχεται εδώ να περάσει ιατρικά και προφορική συμφωνία μετατραπεί σε γραπτή. Ναι, συμφωνούμε σε όλα, αρκούμε να υπογράψω. Τούτο είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα.
1: Έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
2: Έλα.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα.
0: Κύριο Μητροπάνος.
2: Εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός. Ο Μπαγκασέτα ήταν πολύ καλός παίκτης. Και ο Παναθηναϊκός τον έφυσε γιατί ήθελε να πληρώσει λεφτά, αν ξέρω, και ήρθε στο ΑΠΟΕΛ. Ο Μπαγκασέτα θα τρίβουν τα μάτια τους όλοι. Το ΑΠΟΕΛ του χρόνου να θέλει να τον πουλήσει, να πιάσει λεφτά πολλά. Λοιπόν, εγώ δεν άνοιξα τώρα το ράδιο μου για να ακούσω, να πω για τον Μπαγκασέτα, διότι εγώ είμαι της δεύτερης κατηγορίας. Παραλίμνη, δεύτερη κατηγορία. Οι άλλοι όλοι δεν με ενδιαφέρουν, αλλά ο Μπαγκασέτα μαζί με εκείνον που παίζει μες στην Ομόνια έξω δεξιά, όπως το λέω μικρό, έχει έναν έξω δεξιά που παίζει μες στην Ομόνια,
0: μικρό,
2: που ήταν του Παναθηναϊκού, ήταν τέλειο παιχταράκι και το διώξασε το παιχταράκι.
0: Πάτσε εννοείται το Λιμνιόν που στα Ποέλ.
2: Ορίστε, όχι ρε, έπαιζε μες στο Παναθηναϊκό ρε.
0: Και η Ομόνια έχει το φέτος.
2: Βάλουν τον αλλαγή.
0: Α, ο Χατζηγιοβάννης αριστερά ή δεξιά, ναι, ο Χατζηγιοβάννης.
2: Κίνος ήταν του Παναθηναϊκού και έβγαλε μάτια. Και έδιωξαν τον Παναθηναϊκό. Άμα έχει κανέναν παίκτη διώχνει τον και πιάνει άντε τι έγινε και 14 εκατομμύρια. Τον Μπαγκασέτα διαδίδωσε. Δεν
1: ήταν στα πλάνα του προπονητή.
2: Και κόλου έβγαλε και έτρεχε ο άνθρωπο.
1: Κοίταξε, για να φύγει από τον Παναθηναϊκό σημαίνει ότι δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή. Δεν τον υπολογίζει.
2: Σου λέω ότι έκανα μεγάλο λάθος. Όπως έκανα για τον μικρό που είπες τώρα, ο μικρός Τσίνος ήταν να κάνει να μπει. Αλλά διώξαν τον. Και έβγαλε και κόλου Τσίνος, έπαιζε έξω αριστερά που έπαιζε. Έπαιζε όπως ο Ρονάλτο. Που είχε δεξί, αλλά έπαιζαν αριστερά. Και δίαν και πάσες και βγάλαν και κόβου και διώξαν τον ήρθε στην ανόρθωση. Το λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, γιατί είμαι της δεύτερης κατηγορίας, δεν είμαι για την πρώτη, έφυγε το παραλίμνη και να βρούμε τη δεύτερη κατηγορία. Ο Ανδρέας Λακκοτρύπης, πότε να λέει
1: ο Γιαννάκης Λακκοτρύπης. Ο Γιαννάκης, θέλετε να πει.
2: Ο Γιαννάκης, συγγνώμη.
1: Αύριο, αρχίζει αύριο, Σάββατο Κυριακή.
2: Αύριο αρχίζει η ώρα...
1: 12 με 2. 12 με 2.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Γιατί πάντα τον κύριο Λακκοτρύπη τον ακούω που τα λέει όλα για τη δεύτερη, την τρίτη και την επίλεκτη. Και στο τέλος, πιάνει και τους αγροτικών, άμα πάει να λείψει τούτο, πιάνει και τα αγροτικών. Είναι πολύ καλός. Εξυπηρετεί τον κόσμο πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Για να δω τι κάνει το παραλίμνη, διότι εσείς ή ξέρω εγώ δεν ακούσαμε για τη δεύτερη κατηγορία. Τι κάνει το παραλίμνη.
1: Αφού έχουμε την
2: παραλίμνη, ξέρω πόσο καιρό έκαμε πρώτη κατηγορία. Εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής της παραλίμνη και έπαιζα, ήμουν ο αρχηγός τους. Ήμουν ο κοινός που έκαμε τα πέναρτη, χτύπουν τα ούλα.
1: Το όνομα σας.
2: Εγώ διάτασαμε στο γήπεδο.
1: Το όνομα σας.
2: Εγώ έβγαλα το παραλίμνη πρώτη κατηγορία. Και να ακούσα μια ημέρα να πείτε για το παραλίμνη.
1: Να ακούσετε αύριο τον Γιαννάκη τον Λακκοτρύπη.
2: Να τον ακούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Και ήθελα να ακούω, ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη για την ενόχληση.
0: Δεν μας ενοχλάτε, να είστε καλά.
2: Σας, αλλά ακούω σας κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να κέρνετε πιο συχνά.
2: Εντάξει, είμαι της δεύτερης κατηγορίας, παίρνω το Λακκοτρύπη όταν θέλω να πω κάτι να του λέω τσίνου. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Καμία ενόχληση.
2: Ακούω σας όμως, η ώρα 2 με 4. Ακούω και το άλλο το πρόγραμμά του, κύριου, πώς το λέμε, το 4 με 7.
1: Τον Παπαμοησαίος.
2: Παπαμοησαίος. Του βγαίνω σε εκείνου και μιλώ μαζί του όταν θέλω κάτι για τον παραλίμνη. Δεν βγαίνω για τα άλλα, διότι εγώ είμαι ύπου σου, έπαιζα στην ανόρθωση για 12 χρόνια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Να'στε καλά, καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Τον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά εσείς.
3: Είμαστε φόρμα, παιδιά.
0: Δόξα.
3: Εγώ έπιασα ένα τηλέφωνο για να δω τα συγχαρητήρια μου στον Πίντον και στον Μουράης, γιατί πάρα πολύ καλή. Εμείς λείπουμε στους προπονητές. Ειδικά και ο Πίντο και ο Μωράης που ήταν ηγέτης και κέρδισε και 10 πρωταθλήματα και να τους έχουμε σε άλλη ομάδα. Διότι στα συγχαρητήρια μου ήταν άψογοι γεύσεις.
1: Μάλιστα, ωραία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακόμα ένα, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος από Ελευκοσία.
1: Γεια σου Σπύρο.
4: Συγχαρητήρια σε σέναν κύριε Πολύβιε, στον Γιώργο και επίσης και στον Στέφανο τον Κωστολάρχη. Σας απολαμβάνουμε, είσαστε ωραίοι, αφήνετε τον κόσμο να μιλήσει με τα θετικά του και αρνητικά του.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ούτω είναι το πρώτο. Ήθελα να σας αναλύσω, επειδή εγώ είμαι και παίκτης του στοιχήματος, να σας αναλύσω και κακώς να το πω και για τον κύριο Παπαμοησαίος που σαν αθλητικό γράφω σε πρόβλεψε 2-2 σκορ να μην πω και 3-3 είπε. Ήταν να πω να παρεμβάλλω γιατί είδαμε εντεστούν τις δύο ομάδες και την Πάφο και την Ομόνια 6 ευρωπαϊκούς αγώνες και ένα στο πρωτάθλημα, ναι. Το λοιπόν, στα 7 παιχνίδια που έκαναν η Ομόνια έβαλε 7 τέρματα.
1: Ναι.
4: Τα 4 έβαλε τα σε έναν παιχνίδι. Η Πάφος στα 7 παιχνίδια έβαλε 15 τέρματα. Τούτον είναι μία διαφορά. Η ποιότητα αυτή τη στιγμή της Πάφου με της Ομόνιας, αν βαθμολογήσουμε που το 1 ως το 10, η Πάφος είναι στο 8, η Ομόνια είναι στο 4. Τον είναι το 1. Άρα στο σκεπτικό με την κακή Πάφο θα έρχεται το χ. Δηλαδή να τρώει πρώτα η πλάχος τέρμα και να πίνει εντοχή. Και αν νοντάς εγώ για να μάθω γιατί είμαι και παίκτης του στοιχήματος, το οποίο έπαιξα πολλά δυνατά το χίδιο τάπορτσας στον πρώτο λόγο, για τον λόγο ότι να πιάνω και απόψη, να ακούσω. Οι Έλληνες, οι αθλητικογράφοι, τρεις εταιρείες έδωσαν χίδιο τάπορτσας την ιστορία που είναι αντικειμενική. Δηλαδή ήταν τις ομάδες και είπαν το. Εγώ επίστευκα τούτον εν το σκορ. Το σημερινό στο αλφαμέγα. Εν έχει να δες φάει πάφος που του η σημερινή Ομόνια να αυτή. Το λοιπόν, μην ξεχνούμε, έτσι η Ομόνια περσινή, ούτε 50 χρόνια θα ξαναπεράσουν να ξαναδούν. 50 τέρματα, εγώ πάω ποδόσφαιρον από το 72 στο παλιό Κασιπί, έτσι με μίτσι. Το λοιπόν, 50 τέρματα, δύο παίχτες, ούτε των καιρών του Στυλιανού, ούτε του Καϊάφα, ούτε μετά που έπαιζε ο Γιάννος Ιωάννου και μετά που έπαιζε ο Ράουφμα, δεν έβαλα δύο παίχτες σε μία ομάδα.
5: Μα, έτσι σύντομα όμως να ολοκληρώνουμε, διότι πρέπει να κάνουμε την κλήρωση.
4: Άρα, δηλαδή έτσι οι παίχτες και οι Ομονιάδες δεν μπουν να ξαναρθεί ο Μπέρτσε να την ιστρώσει. Τούτο που γίνηκε πέρσι ήταν γιατί οι δυο παίχτες για μένα σύμμασουραν και ντιονγκού. Εγώ θεωρώ την Ομονία, έπαιξα την πολλές φορές, είμαι από ελίστας, λαλό, εγκλεψά, που όσο 30 καιρών ήμουν, ήταν 2-0, 3-0. Τώρα, να σου πω, εγώ προβλέπω, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει τον Άρη αυτή η σημερινή Ομονία. Η σημερινή Ομόνια, δηλαδή να πούμε του κόσμου, ότι αμέ, έκαναν ήταν που έκαναν, αλλάξαν την Ομόνια, μπορεί να είναι υπέρ μας εμάς, να πάμε να δούμε και εμείς Ευρώπη. Δεν ξέρω με τις αλλαγές τις δικές μας. Γιατί που παίξαμε με την ΑΕΚ, εγώ λαλό τους του έλα δούμε η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη. Έτσι μπορούμε να υπέρουμε. Γιατί με παίχτης βάλω τα λεφτά μου κάτω, μελετώ, ασχέτω με την ομάδα μου. Ο Ομονιάτης σίγουρα είναι να πει, είναι να φέρει η ομάδα μου. Αλλά αν τη δούμε τη σημερινή Ομόνια, αφού θεωρείτε την και εσείς και το λαλείτε του κόσμου. Έπαιξε, είναι πολύ δύσκολο να δέρει στην Πάφο. Δηλαδή, δεν ξέρω, μόνο αν κάτι στραβό, να μην το δείτε το πράγμα.
5: Ωραία.
4: Το αλφαμέγα.
5: Να σε καλά.
4: Στην σημερινή Ομόνια μιλούμε. Αυτά έχω να πω.
5: Να σε καλά, Σπύρο μου, να σε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
4: Να σε καλά και εσείς και σας ακούμε να σας χαιρόμαστε.
5: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Πριν αποχαιρετήσουμε, 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 67. Για να δώσουμε τα τελευταία 5, τις 5 προσκλήσεις, ναι.
0: 18.
5: Ναι.
0: 35.
5: Ναι.
0: 13.
5: Ναι.
0: 14.
5: Ναι.
0: Και 66.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος 827 είναι τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού. Γιώργος 827, Μαρία 768, Αθηνά 707, Χρήστος 572 και Γιάννης 381. Θα ειδοποιηθούν από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού για τη διευθέτηση της παραλαβής των προσκλήσεών τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας ως Game Time Δευτέρα. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο η αθλητική ενημέρωση αρχίζει από το πρωί. 10 με 12 η Στέλλα Μάρκου θα είναι εδώ με την εκπομπή στα πέταλα. 12-2 επιστρέφουν οι μικροί ήρωες με τον Γιαννάκη Λακκοτρίπη και στις 6 η εκπομπή μπάλα είναι και γυρίζει. Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Super Sport 104, ο Μπακασέτας έρχεται απόψε στην Κύπρο για να υπογράψει στον ΑΠΟΕΛ. Κοιτούν τον κατάλογο Β για επιπρόσθετες κινήσεις στην ΠΑΦΟ, μπήκε στις προπονήσεις ο Πατράο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλη μια μεταγραφή στην Ομόνια, εκτός ο Άιτινγκ με Άρη. Δεν παίζουμε ανόρθωση για τον Απόλλωνα, Ιμπράουν, Γιούβιτς, Τόμας και Βέισμπεκ, μέσα ο Κβίτα. Με την αναμέτρηση ομονία 29 Μαΐου, Καρμιώτης ανοίγει σήμερα η βλάβη της δεύτερης αγωνιστικής. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την CableNet. Στην Κύπρο για την ΑΕΚ, ο Παλαιάρη υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Τόσιτς και Στέφανος Χαραλάμπους είναι αμφίβολοι στην ανόρθωση εν ώψη Απόλλωνα, εκτός η Φουρτάδο και Φανίφ. Την Ιστάτη θα κρυφθεί συμμετοχή ημί τον Νίκολιτς Αλαλάτσι στον Άρη για Ομόνια, παροπλισμένος ο Χαραλάμπους. Τρεις παίχτες στη λίστα αντί ΑΕΛ για την επίθεση κινούνται για ανανέωση του Σίγκε Γαλαζοκίτρινη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπέλιγεν, σωματώνεται τις προπονήσεις του Ολυμπιακού Πειραιός. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ Αθηνών. Βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ είναι ο Λαμπόρτ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα σε 8 Λιόν, ο Σέρ σε 9:30 Στουτκάρδη Κολονία, 9:45 Τζένο Ακόμο, στις 10 Ήψους Λίβερπουλ και Μπέτις Ρεάλ, ενώ στις 10:05 η Παρί φιλοξενεί τη Μονακό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές.
7: Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
15: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
16: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupe AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupe AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
17: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
18: Αφού κουντώ.
17: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
19: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
17: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
20: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
21: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
22: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίου, ο Στέφανος Στεφανίου Κορυσοράρχης. Σήμερα Παρασκευή, Τετάρτη, το μηνό Σεπτεμβρίου του 2026. Ευχαριστίες μπορεί για στους μεγάλους μας χορηγούς και την Θήτα και την Μπίτσα Παπαντζόδου να είναι καλά. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Έκαμε αίσθηση είναι χτες η παρέμβαση Σταύρου Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Κουνάρη. Πιάμε πολύ τηλέφωνο ρε Στεφανέ. Θυμηθήκαν τα παλιά πριν 40 χρόνια του Ολυμπιακού Πειραιός. Συμπαίκτες εννοείται. Λοιπόν, είναι του προφήτη μου εσύ σήμερα. Ναι, γιορτάζει ο παππούς μου. Ένα μου εσύ να αναγνωρίζω τον παππού μου, τον παπά μου εσύ. Είναι εκπρόσωπος του Dragon Bar. Μωυσής, παπά μου εσύ. Όχι ρε, παπά μου εσύ. Ζάκος. Παπά μου εσύ Ζάκος. Από τον ήρωα τον Ζάκο. Αδερφό δεχρός του Ανδρέας ο Ζάκος. Λοιπόν, και ποια αγία είναι.
1: Τη
0: Ερμιόνη. Το Ερμιονάκι μα γιορτάζει. Ερμιονάκι χρόνια πολλά. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Είπαινε να μα ακούει. Γιατί εγώ για ζάμπρο κομμένα για κάτι live link και λοιπά. Αν δεν ακούει, αν δεν στείλει μήνυμα ότι άκουσε, θα φάει κάρτα. Εννοείται. Να φάει παρατήρηση μου πιθανόν χειρότερο. Ναι.
2: Γιατί να με φάει καρτά, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι η Ερμιόνη, ρε φίλε. Εντάξει, αγαπούμε την Ερμιόνη. Τι εύχομαι την Ερμιόνη. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Πολύ καλή συγχαρητήρια στην Bafos FC για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς. Ένα με την Ομόνια χθες στο Αλφα Μέγα. Κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup. Απίστευτο πράγμα για την Πάφο. Όχι που κατέκτησε ένα Super Cup. Ενώ στα τελευταία χρόνια πήραν και πρωτάθλημα, πήραν και κύπελα, πήραν και Super Cup.
2: Έπιασαν τα ούλα βασικά.
0: Ναι, από
2: τρία χρόνια. Ναι.
0: Από όλα. Τρία-τέσσερα χρόνια. Από όλα.
2: Θυμάσαι καμιά, κανένα άλλο που να το έκανε το πράγμα.
0: Έκανε την εντάξει η παραδοσιακά. Μεγάλη γάπα το ασφαλά.
2: Στην Κύπρο.
0: Καλά, ρε από ελ, Ομόνια, Νόρθος, δεν τύχε να πιάσουν και πρωτάθλημα. Και στερα πιόν κύπελο για πιόν και ξέρω εγώ και Super Cup.
2: Champions League, League Face, πράγματα μέσα σε τρία χρόνια.
0: Μα εννοάς να πας και ομίλου και ιστορίες.
2: Ναι,
0: και,
2: εντάξει, αφού τα κάμε όλα υπάρχουν.
0: Να δούμε τότε αυτό, ναι, ναι, ναι. Α, εγώ, αυτή δεν είναι η αντορές. Εγώ νόμιζα για τους εχώριους τίτλους. Πάμε σε πρώτον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
3: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Να με ξένα μας υπρέξει. Καλησπέρα, Γιώργη Αντωνίου.
3: Να γίνει μια ανταποκρίση που λέμε στην εφιαλμένη και μέσω έτσι καλά και πάμε για βροχές.
0: Έμπειραση.
3: Τώρα από ό,τι φαίνεται πάνω πρέπει να του μανιαζεί και μακάρι. Και έστω καμή πάνω τα νερά.
0: Άμα ναι, περάσαμε το Σάββατο ρε Αντωνίου, εντάξει είναι τίποτε η βροχή. Το Σάββατο ήταν το κακό να μεγάλο.
3: Το Σάββατο ήταν το κάτι άλλο πραγματικά.
0: Ρε φίλε, το κακό να μεγάλο.
3: Και ξαφνιαστικά μου αρέσει το κατώ του 12 στέλιο μου. Ήταν έτσι γιόντον τίντρρρρρρρρρρρρρ. Έτρεχε μα κάμπος, εμείς τα έκαμε γίνει νεροποντή.
0: Έπειρα,
3: τώρα λοιπόν, οφείλουμε να ακούμε τα συγχαρητήρια μας στην Πάφο. Πάνω αξία με την νίκη της εχθές κατάκτησε το τρόπιο που πιάσε. Μπράβο στα παιδιά. Θα δούμε και τα συγχαρητήρια στους αντιπάλους. Και που για μένα προετοιμαζόμαστε έτσι σιγά σιγά να μπαίνουν να ξεκινούν οι μηχανές για τις 13 του Οκτώβρη στη Λέρνακα. Θα ανακοινωθεί εντός των ημερών και η ταβέρνα που να πάμε. Έχει και αναστημή καλέσαμε σε.
0: Πέμω.
3: Αναστημή καλέσαμε σε.
0: Αναστημάσαι καλά.
3: Αναστημή καλά, καλέσαμε σε λέω.
0: Καλέσετε με εντάξει, έτσι με μισή καρκή.
3: Έμπειρα, δεν φυρίζετε, μισή και σωστή, εμείς καλέσαμε σε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Το λοιπόν, και σιγά σιγά από εβδομάδες να κέψουμε να πιάνουμε και τις παρουσίες μας και να παρουσιαστούν και να μπορούν να έρθουν να βρεθούν στην εκδήλωση που θα κάνουμε, που θα τιμήσουμε παιχταράες, θα τιμήσουμε παράγοντες και έναν παίχτη προπονητή, ο οποίος άφησε την εποχή και Κύπρον και Ελλάδα.
0: Χαίρετο.
3: Λοιπόν, καλώς σας κύριε μου, φίλοι μου, θέλεις. Να είστε καλά.
0: Επίσης, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα, Στέφανε.
0: Μάλιστα, κύριε Φίλιππη, Ομόνια.
4: Θα δούμε σε χαρτία της Πάφων. Δεν άφησε την κομμάτι στην Ομόνια,
0: ναι.
4: Το μόνο ευχάριστο για την Ομόνια είναι ότι και όσο Ρουμάνος είναι όπως το όνομα της εκπομπής.
0: Διαπάσες.
4: Είναι ο άνθρωπος δώσε πάσα, έτσι έδειξε, έτσι κατάλαβα από πέντε αγκλήματα που έκανα.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά επίες γήπεδο είναι που είναι τηλεόραση μου τέτοιες.
4: Όχι, επίεν ο Μάκης και δεν είναι τηλεόραση.
0: Ο Μάκης επίε.
4: Ναι.
0: Να μας πεις τώρα που να βγεις στον αέρα. Μάλιστα. Το... Εντάξει, ένα γάμο ύστερα σχολείο. Εντάξει, ένα πιο μάγης ή κανένας άλλος. Οκ. Okay. Έχει τίποτε άλλο κανένα νέο. Άκουες τον Αντωνίου που είπε για Λάρνα κανένα, ναι.
4: Άκουσα τον, είναι πια ακριβώς την ημερομηνία.
0: Εντάξει, μάλλον 13 τώρα με το Οκτώβριο. Εν τρίτη. Να δούμε να μένει η Ευρώπη.
4: Ψάξει αν έχει Ευρώπη.
0: Ναι, να μιλήσουμε. Ψάξει να
4: δικαστήσει.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Έχει Ευρώπη τίποτε. Μάνα μου! Ω, εφτιάβασε το πρώτο το μήνυμα. Εφτιάβασε το πρώτο μήνυμα αργά και σταθερά, κύριε Στέφανε, για να με παραδεχτείς που είπα την κουβέντα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ, Στέγιο μου, για τις ευχές σου. Ερμιώνη.
0: Όχι, να δείξω και την Ερμιώνη, ρε. Ερμιώνη μου είπα ότι για να μην πιάνες δεν υπήρχε περίπτωση, απλά μια παρατήρηση είπα. Και λέει μου ο κακός, ο κακοκονσολάρχης, διότι περί κακού πρόκειται, γιατί να με δείξεις κίτρινη της Ερμιώνης. Διότι εν κυρία και φίλοι μου. Έτσι πολλά και προηγουμένα Ερμιώνη μου. Λοιπόν, και στους Μωυσίδες. Α, Μωυσίς ο τραγουδιστής που πιάνε ψήφους, γιατί νομίζω ότι γιος μου, νομίζω ο κόσμος, είναι γιος μου, ρε. Μάνα μου τα ρε, αστεύκω το. Και ήρθε να παίξε μας την κεθαρά ο Μωυσής μου με το Χατζή Μιχάλη, το φίλο μας, και να έρθω εδώ μέσα. Μωυσής, έτσι πολλά. Ο ξάδερφος μου, Μωυσής. Δύο ξάδερφοι, έτσι πολλά. Αλλά περιμένουμε τον Μωυσή τον τραγουδιστή να μας πιάσει να το ευχηθούμε και από τηλεφώνου. Καλό, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
1: Έλα ρε, αρφούιν, καλησπέρα.
0: Έχουν παράτσο. Ο παράτσο να σου πέντε μου λέω αρχάζει τώρα ρε, για να πιάει 4 και 15 ο παράτσο σημαίνει ότι η ρίζη σούπλα ή είναι έτοιμο δηλαδή σου να πιάω να πω έναν καλησπέρα και ύστερα να έχω την ησυχία μου.
2: Να σου πω εγώ να μπορεί.
0: Ή είναι να πάω να πιάει τα χρέατα του και να δεις από ένα ξεβόξε και μπαλιά ξηγάστο και εγώ τον πας στη κελέ μου.
2: Καταρχάς...
1: Καταπάλαια που πιάμε τα χρέατα είπαμε
0: νεχτές.
2: Αν ναι. Ευχήκε τώρα που η θάλασσα.
0: Όχι ρε, όχι ρε, όχι. Αποκλείεται.
1: Είμαι για να συμπληρώσω τον Αντωνίου, παρεμπιπτόντου του Αντωνίου, πώς θα του διάσω τον μήνα. Μπορεί να σου πιάω με ποιο λίγα να κάνω τη... Κάνε με τον μήνα πόντο.
0: Τον Αντωνίου.
1: Ναι.
0: Εβδομαδιαίος.
1: Εβδομαδιαίος. Πώς θα του διάσω
0: την εβδομάδα,
1: μπορεί να σου
0: πήγε την κόλια μαζί. Έφυγε, πήγαμε να συμφωνήσουμε ωριαίος, αλλά εβδομαδιαίος, σε φέρει παραπάνω.
1: Μπάτη περίπτωση. Αφού αποφεύγεις.
0: Ναι.
1: Ευθείαστε να σου πει ότι 11 μίλια 12 ώρες κινήσεις ήταν μέσα.
0: Δεν 11 μίλια 12?
1: 11 μίλια 12 ώρες.
0: Ποιος πουλούς?
1: Η κίνηση.
0: Τώρα?
1: Τώρα πότε.
0: Πού ξέρει, αφού είναι στο καφέ του, πού ξέρει να μου γίνεται.
1: Πού ξέρει, ξέρει πολύ καλά να μου γίνεται.
0: Α,
1: είναι αλλά... είναι το τι λέμε σώσ, είναι ένα πανδαιμόνιο που το πρωί ως το μεθάνει στο ρεά σου.
0: Επίλε, εχθές ειλικρινά σου λέω, εχθές... Είπα σου το, που σε πια τηλέφωνο το πρωί. Από τη Μονή, το πρωί, από τη Μονή,
1: ναι.
0: Μιλούμε πίτι, αν κατέβαινε να περπατητός, ήταν να πάω να ρέξω τα μισά αυτού, ήταν να περθώ στη Γερμαζόη. Ευτυχώς έστριψα που για πόνη έξοδο της παρεκκλησίας και πια τον παραλιακό.
1: Λοιπόν, άκουμε.
0: Άκου, την ώρα που έρχω έφευκα κοντά στο μεσημέρι, κάτι είχε μπας κοντά στο Τσίριο, κάτι με ένα μια ψευτο κατάσταση για μένα, έγινε σε ένα στο άλλο. Έγινε της αυτής το αυτό.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Είπα σου προηγουμένως ότι 24-24 Λεμεσό είναι άσχαμος. Ο Μιτσίν μου έφυγε από η Λευκοσία. Μετακόμισε Λεμεσό.
0: Ναι.
1: Για να εργαστεί στη Λεμεσό. Και λέει μου, ρε παπά, λαλί μου, έχει πιο γραφεία, λαλί μου, που πρέπει να ένα από τα σκιό να πάω. Και λέει μου το λαό του που είναι τα γραφεία, λέει μου το έναν είναι κοντά στα φώτα του Σιμιλίδη, δηλαδή κέντρο πόλης κάτω λεωφόρων, αν ξέρεις.
0: Ξέρω φώτα του Σιμιλίδη, ναι.
1: Λοιπόν, λέω ότι λέει μου μείνει άεργος. Τι εννοάς, όπως σου μιλώ ρε φίλε, μα το Θεό, λέει μου τι εννοάς. Λέω ότι εννοώ ότι πράξε ξεκινάς τη ώρα 6.30 το πρωί, μην πέρα να πιάνεις δουλειά, λέει μου περίπου 8.30 το πρωί. Να φεύγεις που η ώρα 6, λέω, τα ξυπνά η ώρα 5, αζάλτεσαι και να πάεις.
0: Μάλιστα.
1: Έφυλε για το όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού. Πραγματικά είναι...
0: Και κάπου έχετε και έξυπνα φώτα νομίζω, ναι. Ξέρετε,
1: αλλά δει που είμαστε εμείς όλοι τα φώτα έξυπνα. Που ασχολούμαστε τέλος πάντων. Έφυλε μου, άντε, καλή συνέχεια.
0: Άντε, καλά ρε παράτσι.
1: Bye.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο Κυριάν, καλησπέρα.
1: Καλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Παγούδου.
0: Ναι ρε, αγάπησε μας ο Κακούργος, έμπαινε ο Σεπτέμβρης, αγάπησε μας ο Κακούργος. Πέ μου Κακούργε μου. Από ξέρεις ότι αγαπώσαι ρε, πέ μου ρε.
5: Γιατί εδώ κάνει και πήρα της αεξινάτης
0: του μάτσου. Γιατί να μεν της δόκουσε ρε.
5: Γιατί έχουμε μεγάλη ιστορία, κατασκοτώμα από ξύλο, νύχιο και 3 χρόνια.
0: Περίμενε.
5: Εσπάσαμε τα πράγματα μας εκπρόσφατα από χτες.
0: Ναι.
5: Και διότι τους εισιτήρια. Ακούγε ήδη θέλουμε να τους πιάμε, να τους κουτουλούμε πάνω στους τύπους και θέλαμε αυτούς να πω μπροστά μας.
0: Ακούμε.
5: Αύριο άμα να σκέψει ο μάτσο. Επισκαλίζουν μάτσο ένας σε μας. Τι είναι να θέλουμε.
0: Ακούεις με τώρα.
5: Ακούω, ναι.
0: Υπάρχουν 50 πόσοι, 48 μετρημένοι πόσοι που ήταν εκ των οποίων και είχε και κάμπος τους ξένους ανακατοστήκανε κάμαν είναι να μπουκάμα συγκαταδικαστήρων εννοείται και όσοι συλληφθούν πρέπει να πληρώσουν ένιχε ανέγιος του κακανθήμι του κακα τάδε ή του δέλη κα, και λοιπά και λοιπά μας ενδιαφέρει του τον όποιος πτέ πληρώνει εντάξει είτε 18 χρόνο είτε 22 χρόνο είτε 75 οκ, τούτον τέλειωσε εγκαταδικαστέω για τους 20-25 οι οποίοι έρχονται που τον, την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή και λοιπά το συμβούλιο της κάθε ομάδας δηλαδή αν πάσε τώρα 24 μηνές και γράψουμε στο αρένα 5 πελάρες φταίει ο Πάρης και το συμβούλιο του γιατί έπιασε 20 και την Κελένη έχει κάμα φασαρία και ιστορία και καταστάσεις επειδή μπορούσαν τα ρωτήσεις αλλά μην ασχολεί πρέπει να κηρύξεις ποτούν τον πόλεμο μες στην πόλη της Λάρνακας με ποτούν το αξίες ή οτιδήποτε γιατί για 20-30 να πληρώσουν να περίμενε ρε Κακούργε γιατί σοβαρό το πράγμα που λέει ρε φίλε πολλά σοβαρό ρε φίλε γιατί να βρεθούσουν τώρα να βρεθούσουν στις γειτονιές και λοιπά επήρα θέσεν τα συμβούλια ευρεθήκαν οι πρόεδροι των παρεμάχων τα συμβούλια των παρεμάχων τοποθετηθήκαν καταδικάσαν και είπαν ότι κύριε είμαστε στην αντίπαλη 90 λεπτά. Ένα κάνουμε βεντέτα και σαλαμίνα σάκ τώρα γιατί 20 και αντικελένειες ευρεθήκαν και πήγαν να κάνουν τις φασαρίες, ρε φίλε.
5: Βεντέτα υπάρχει με την
0: ΑΕΚ. Είναι βεντέτα με την ΑΕΚ. Πώς θα το πρωτάθλημα κάθε χρόνο μαζί και αν κάνετε εδώ. Αν μας απαντήσουν οι ίδιοι,
5: όπως
0: είπατε στο ίδιο, να μας κάνουμε την επίθεση. Ναι ρε, γιατί να μην το θεωρήσεις εξαίρεση του κανόνα και ο θεωρήσεις του κανόνα
5: γιατί θέλει να καταδικάσει τις σαλαμιάδες του τούτοι να κάνουν σφάρματα και να τους κάτσουν σε μια ποινή.
0: Μέντο συζητάς, άστο, χαμηλός της τόνου, γιώνα μάντου Θεού. Εκείνοι που το κάμαν εννοείται να πληρώσουν τελεία, ξαναλέω το, μεν τους βάλεις όλους μες στο ίδιο καζάνι, διότι βρισκούνται μες στη Λευκοσία 50 κουκλοφορεί και την Κελένη και κάθονται μαλώνουν μεταξύ τους δαμέ από ελίστες ομονιάδες ή στη Λεμεσόν, ελίστες απολωνίστες. Πρέπει ας πούμε να κηρυχθεί παγκόσμιος πόλεμος στη Λεμεσόν και στη Λευκοσία και στο αυτογιαλό τους. Να τους αρπάξουν να οσύρουν πίσω από αζήρα να πλάσει ο κόσμος. Να είσαι καλά, χαιρετώ. Μην επιμείνεις πάση το γιώνα μαντήσω και παίζουμε πάμε μεταξύ τους αύριο. Καλά έκαμε και ο κάνουν εισιτήρια για να πιάσουν και εισιτήρια στο Ραμινέι μπορεί να πάνε στο αρένα. Τέλειωσε.
5: Να μιλήσουμε τη Δευτέρα.
0: Οκ. Κακούργο μου ρε. Έχει 25-30 γιουρούκιες μπορεί να κάνουν το, να γίνει το δικό τους, να κάνουν συμπεντέτα, να με μαλώνουν και αύριο αν υπερθούν ανορθωσιάτες και αύριο αν υπερθούν μπορούν τα ελίστες και μπορούν το άλλες ομάδες και κάνουν συνήκως, πρέπει να κλείσουν τα γήπεδα. Άρπαξε τους όπως τους γυρεύκεις και πάρ' τους μέσα να ζηγάσουν. Τι φταίνε οι άλλοι. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Να μου θέλει ο φίλος με 912 κύριε Στέλιο θεωρώ ότι η αιμονή του Μπέρκ με τη δική του έκθοση του rotation το μόνο που μας δείχνει ενώ ότι διαλέγει παιχνίδια και ακριβώς επειδή διαλέγει βάζει έξτρα πίεση για να πάρει αποτέλεσμα και για να δικαιώσει παραδείγματος χάρη την απώλεια 2 βαθμών με την αραδί που εξού και η αυτή του πανικούλα είναι να βάλει τους νέους μέσα εχθές η άποψή σας. Έφυγε η άποψή μου είναι καθαρή για τον Μπέρκ. Τότε εκείνα ξύζει, είπα το πολλές φορές. Πάω το σαν προπονητή, καλό το καπέλο σαν προπονητή. Έχει το γυνάτι του, εννοείται. Αλλά μια και έστειλε στο μήνυμα, να σου πω κάτι. Εχθές για παράδειγμα στον γκολ της Πάφου, ήταν με το γκολ του Φίλιππου. Δες το ξανά. Φεύγει στην αντεπίθεση η Πάφος με έναν παίχτη από τα δεξιά και έναν που πάει παράλληλα μαζί του. Αμήνεται η Ομόνια με 6 παίχτες, κρατά την μπάλα ο παίχτης της Πάφου. Στέλνει την μπάλα στη μικρή περιοχή σχεδόν. Εντάξει. Υπάρχουν 5 παίκτες της Ομονίας, τον ένα στον άλλο, σε στυλ προπόνηση γίνεται τον 1-0. Ποιος είναι που φταίει. Δεν το ξανά το γκολ. Δηλαδή ούτε σε προπόνηση, ούτε σε ποδόν το λύκειο να έντρωσε έτσι γκολ. Δεν το ξανά. Όμορφο σε δημιουργία μια εκτέλεση εννοείται, αλλά όταν είναι ένα εναντίον 5 και άνετα βάλει σου γκολ, έχει θέμα. Και αμένα βρει το πρόβλημα. Δες το ξανά. Το κόουρ και να καταλάβεις τι εννοώ. Πάμε σε επόμενον κύριο. Α, για το 474 στέλνει σου μήνυμα, κύριε Στέφανε. Ο δεύτερος. Θέλω να διαβάζεις, διάβασε το.
2: Υπενθύμηση λέει.
0: Όχι, διάβασε ένα μολαρίδο και σε εκείνα το.
2: Στέφανε, υπενθύμηση λέει. Αύριο παίζει η Magical Roma με την Αταλάντα.
0: Ναι, ρε φίλε, επειδή μήνυμα σε εσένα, να μην το διαβάζω εγώ για να θεωρήσουν ότι ξέρει, δεν το στείλε. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιο?
6: Μάγκε με τη Σερνομονία Κλίβερ.
0: Μάλιστα, κύριε Μάγκε με τη Σερνομονία Κλίβερ.
6: Ακέφθανε καραόλι, βαρερέ.
0: Έχω δίκιο, Γιώργο, όμω, ναι.
6: Το κόλλο έκαμε πρώτα το λάθο σε Ευάντρο.
0: Ναι.
6: Επούλησε την Μαπάνη η ομάδα ήταν Λιβάνο. Κακώ. Έφασε τσικός.
0: Πέντε, άμα μην ξανά.
6: Έφασε έναν εύκολο γκολ.
0: Πέντε μες στην μεγάλη περιοχή, ένας, ο σκόρερ, λέμε στην περιοχή, ένας εναντίον πέντε, στυλ προπόνησης, πανέξυπνη κίνηση του, 1-0.
6: Αυτά. Φίλε, για όνομα του Θεού, τσικού εύκολα είναι που θέλεις να τα τρώεις.
0: Μάλιστα.
6: Εγώ ρε φίλε, ένα λόγο το Τσάν μου μπέκ, ένα μπέκ. Έφερε παίχτες καλούς στην Αμπουλαλού.
0: Εγώ ξέρεις την άποψή μου από την πρώτη φορά. Εγώ ξαναείπα το πράγμα. Στάθηκα ενώ σταθερός σε ό,τι αφορά στην προπονητική του αξία. Αλλά ξέρει το και ο ίδιος. Έγινε αξίς. Μόνο. Τούτο. Έβαλε κάτι μέσα στην κεφαλή του γύρω. Αλλά το δεν προπονείται. Ρα σε προπονείται. Ρα σε δεν γύρωσε. Δεν το συζητούμε το πράγμα.
6: Θα έβρε τη χημία που χρειάζονται οι παίχτες. Θα ανέβει ο Εβάντρο, θα ανέβει ο Ντάνκοβιτς. Είναι πιο γουίνκερ για μένα ερωτηματικό να μπορεί να κάνουμε για πέλα και ο Μοντρό. Η ομάδα είναι να φάσει, έχει λίγο ακόμα, είναι εύκολο να βρουν. Απλή, πιο ξένοι ήταν μια ημέρα να πιο μέρες άλλους επέξαν, έδειξαν καλά στοιχεία για μένα.
0: Φίλε, να το ξεκαθαρίσω, ξέρεις πολλά καλό, δεν είμαι από τους βιαστικούς και είναι κρίνα ούτε στα αρνητικά, ώστε θα δείχα μια ομάδα που είναι αυτοί παιχνίδια, εννοείται το πράγμα. Είτε λέγεται ομόνια, είτε οτιδήποτε άλλη ομάδα. Ασφαλώς είναι να βελτιωθεί η ομονία. Εννοείται ότι δεν είναι βελτιωθεί η ομονία. Για να διεκδικήσει τίτλο μέχρι τέλος. Εννοείται το πράγμα. Απλώς είναι το συγκεκριμένο που λέμε και για την εποχή τώρα. Και ο τρία παιχνίδια με τα rotation κλπ. Με τούν την εννοεί. Αυτό.
6: Τρία, το rotation είναι rotation. Έχεις παιχνίδια πολλά να δω και σκάβε. Αν κάποτε να σου πει, κάποτε θα σου πει. Τέλειωσε. Ένα παιχνίδι μέτριο για μένα. Όποιος
0: έβαλε το γκολ πρώτα να το μείνει. Ήταν σαφώς καλύτερη πάπος στο δεύτερο μέρος. Σαφώς καλύτερη πάπος. Σε κατηφόρηση το γήπεδο.
6: Εντάξει,
0: σιγά σιγά.
6: Okay.
0: Εγκέρδισε μέτρα, κατηφόρησε το γήπεδο. Έγινε πιο απαιτητική, πιο επιθετική. Καθαρά. Αυτά κύριε Μάκη Μίτσαρο.
6: Καλή συνέχεια.
0: Φορμαρίς του για εβδομάδα. Την επόμενη. Χαιρετούμε. Πάμε σε ακομένα κύριον κυρία.
7: Χαίρετε.
0: Ποιος?
7: Ο Χωριανός.
0: Ποιος?
7: Παλαιομέτωχο.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, έχω ένα πληροφορήσω εδώ στην εργάτη σου. Ένα λεπτό.
0: Ήπιε μπύρα, δεν μου είπες τίποτε κανένα λεμό σου ρε.
7: Όχι, τρώα τώρα.
0: Τρώα τώρα, πιάνε τηλέφωνο ρε κομπή, κέραντε.
7: Τέλος πάντων, επέρασε.
0: Κατάπια ρε κομπάρε να καθαρίσουμε.
7: Κατάπια ρε κομπάρε, εκεί δεν κάνουμε έτσι καμιά παραφωνία.
0: Όχι, νέβα.
7: Όχι. Περίμενε. Λοιπόν, θα πω στο συνεργάτη σου εκείνο.
0: Το Στέφανο μου.
7: Ναι, ναι.
0: Να μου κάνω Στέφανο.
7: Ποιας ηλικίας αν επιτρέπετε?
0: Πόσο?
7: Ποιας ηλικίας?
0: 37 ετών, είναι το 89 γέννημα.
7: Είναι πιο πολύ μικρός. Άρα να φτιάξει την ιστορία της Ομόνιας για να πληροφορηθεί και να μην μας κάνει πολλή διαφήμιση της ΠΑΦΟΥ για τρία χρόνια. Η Ομόνια, να του πω, έχει κατακτήσει 29 τίτλους από το 70 μέχρι το 90.
0: Τώρα έμεινε με ο Στέφανο να τα βάλεις.
7: Ας με άσε.
0: Ωαί ρε φίλε, θα σ' απήκω γιατί είσαι άδικος. Περίμενε να σου εξηγήσω. Περίμενε να σου εξηγήσω, περίμενε,
7: όχι,
0: περίμενε.
7: Όχι, να με αφήνει να μιλήσω, ρε.
0: Περίμενε,
7: σου
0: ό,τι θέλεις,
7: πέ. Αφήνεις του και μιλούν, ρε, στέλνω, ρε, κουμπάρε.
0: Ρε.
7: Αφήνεις του και μιλούν.
0: Θα σ' αφήκω, αλλά περίμενα πράγμα, ναι, γιατί ναι. Μπορεί με τούτο μόνο να σου πω να αντιληφθείς, είναι να μου είπε το κοπελούι.
7: Ναι, τι είπε.
0: Εν εννοούσε ναι. Τους εχώριους τίτλους, γι' αυτό που του είπα εξαρά, είχε πολλές φορές. Εννοούσαν ότι μέσα σε 3-4 χρόνια μια ομάδα, ας πούμε,
7: ναι.
0: Έπιαν πρωτάθλημα, έπιαν και σούπερ καρ, έπιαν και κύπελλον, και έμπηκαν και μέσα στο League Face και λοιπά, και του Champions League, και έγινε στην Ευρώπη και ιστορίες και λοιπά. Έβαλε την Ευρώπη μέσα για 3 συνεχόμενες χρονιές, με τούν την έννοια. Και είπα τότε ξανά τύχε πολλές φορές. Ναι. Αυτό είναι το ρίμα, αυτό είναι η ερώτηση.
7: Να με αφήσει να μιλήσω και εγώ.
0: Παρακαλώ.
7: Ωραία. Λοιπόν, από το VAR που ήρθε στην Κύπρο το 20, Έχω μπει 6 φορές στους ομίλους. Εντάξει. Λοιπόν, έχω κατακτήσει 2 κύπελ. 2 πρωταθλήματα, 3 πρωταθλήματα. Εγώ άλλο και το άλλο που λέτε εσείς ότι είναι πρωταθλήμα. Για να με δεχτεί η UEFA να λάβω μέρος στο Champions League, σημαίνει δεχτεί με σαν πρωταθλήτρια. Ασχέτως αν δεν με αναγνωρίζει. Εγώ με αναγνώρισε με η UEFA. Και να το πω και κάτι άλλο, ότι η Ομόνια έχει 4 συνεχόμενα κύπελλα, 3 συνεχόμενα τρέμπολ και έχω και 5 double. Όταν θα κατορθώσει η ομάδα που υποστηρίζει και την εκφυάζει, θα φτάσει τα κατορθώματα της Ομόνιας, τότε να μιλούμε.
0: Ξέρεις ότι άσχημα, Άικας περίμενε, Άικας να μιλήσεις, Άικας επίκρεψε ναι. Και κακώς επίκρεψες.
7: Ναι, ναι. Άκου να σου πω κάτι.
0: Όχι αθάβεις, θα μιλήσω ναι. Εγώ τώρα.
7: Ναι, μίλα, άτε, ακούω.
0: Και ως συνήθως είσαι ναι. Στη λάθος στην πλευρά.
7: Είσαι στη λάθος στην πλευρά.
0: Να τελειώσω.
7: Γιατί είμαι στη λάθος στην πλευρά.
0: Να σου πω. Να σου πω αμέσως. Όχι ψέματα. Όχι ψέματα. Παραπληροφορείς.
7: Όχι κύριε.
0: Καταρχάς ο άνθρωπος είναι με μπάφο. Γιατί του λέει για μπάφο για να μπορεί. Γιατί επειδή υποστήριξε.
7: Εκεί κάνει καλά όλοι και κακάνου
0: χαρούες. Κλείστον για να μιλήσω εγώ μόνος μου με τον Στέφανο. Κλείστον γιατί έγκαμνη για διάλογο. Και αν είσαι έγκαμνης για διάλογο, με μου ξαφιάσεις τηλέφωνο δάμα γιατί να με νευριάσεις. Τελεία. 75 χρόνια και έξερε κάνει διάλογο. Αφήνεις τον μιλά, πάει να το μιλήσεις και κάνει εξυπνέ. Αλλά δεν μπορεί να που κάνει. Είπαμε να σέβομαστε την ηλικία. Ανταλώς έτσι
2: σημείο. Μου, ήρεμα, ήρεμα.
0: Ναι ρε φίλε, θυμάσαι καθαρά και εξάστερα, διότι ακροατές μας είναι εξυπνικό φκιόνος τους. Λέεις μου για 3 χρόνια αυτόν είπαμε την καλή μας την κουβέντα.
2: Σωστά.
0: Και λέω σου, εξανάτυχε λέεις μου, λέω σου ναι εξανάτυχε ρε. Και τα πουέρας που είναι και ο Μόνια και ο Απολλών έπιαν πια προαθήμαν το 91, το 2, 92 κύπελλον, έπιαν και σούπερ κα... Που τούν την έννοια. Έβαλες μου την Ευρώπη. Και λέω σου, α, για την Ευρώπη να είναι 3 χρόνια, ναι, και να είναι 3 χρόνια ας πούμε να πιάει τους τίτλους.
2: Συνεχόμενα, ναι.
0: Να το δούμε, λέω σου, εντάξει, okay, και okay. Παίρνουμε εδώ μια χαρά. Εύκαλες σε πως είσαι με Μπάφο, ότι είναι καραόλος, ότι είσαι Μητσής και λοιπά, και πήραν το προσωπικό. Μίλησε για την Μπάφο, το κοπελού είναι και με Μπάφο. Αλλά μίλησε, εξέπρασε μια απορία. Είναι και δημοσιογράφος. Και αντί να του πεις κύριε Στέφανε στο κάτω κάτω φίλε σου πω κάτι έτσι έτσι έκαμε. Όχι ας έναν εν 3 πρωταθλήματα, όχι ας έναν εν offside, όχι ας... Μα είσαι ο όφαλος της γης. Και ό,τι πιχίνον είναι. Και να είπα σου το ξανά και να σου ξαπώ και τελειώνω πασίδο. 8,5 φορές στις 10 είσαι ένα δίκο. Τέλος. Και αμέσως άρεσε και πέδεξα πια είσαι. Πάμε στις επόμενες.
8: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Τι?
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, να σε πιάσει μια ήρεμη φωνή που σέβεται όλες τις ομάδες, το ξέρεις ότι εγώ και το Φτερικούδι είναι να το σεβαστώ.
0: Μάλιστα.
8: Αν είσαι ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Μάλιστα.
8: Η ομάδα έχει την ιστορία τη, μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία.
0: Εσύ άκουσες να πει κάτι ο Στέφανος, κάτι να συναφέρει η ομάδα, κάνε μια ομάδα.
8: Τώρα άνοιξα το...
0: Απλώς έδει ο Ρωτήγε το κοπελό, είπαμε την καλή μας την κομμέντα και το Ρωτήγε ότι στα τελευταία χρόνια μια ομάδα επαρχιακή η οποία ήταν ασασέρσα πριν στα χρόνια και περιπέζαν την πολύ. Εντάξει, περιπέζαν την κατάλληλα ποδοσφαιρικά. Μα έναν ευαγόρας πάνω, έναν αυτοί, έναν κάτω από. Έναν πάνω από, έναν ευαγόρας και αυτό, και στο έρχεται λοιπά. Όρθος είναι ανάστημα, έπιαν και προάθημα και έπαιρναν και είπαμε ότι έπιαν όλους τους τίτλους. Και λέω ότι δεν γίνει μόνο δυο ομάδες, και άλλες ομάδες, ενώ ούσα από έλα, μόνο αν όρθος ή από όλων και λοιπά. Πιάσαν και προάθημα και έπαιρναν. Λέει μου και στην Ευρώπη, ας πούμε, 3 συνεχόμενα χρόνια να είναι μέσα του αυτά. Α, τούτο λόγο να το δω. Με τον τι είναι. Τι είπε τίποτε κακό. Θυμώθηκε ο...
8: Όλος
0: έγινε και ενώ έγινε και ενώ
8: φρενών
0: Ταύρος εν Ιαλοπολείο να μας πουλήσει ποτέ το Λουβάνες και ποτέ τα μεταξιδές κορδέλες.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να μου πεις.
8: Πόσους έχει τώρα αυτό στο πλήθος. Ευκάλεσαν 16 νοξά ακόμα.
0: Α, 22 μετρημένοι.
8: 22 μετρημένοι με τούτον.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
8: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Έμεινε να κανονίσω τα φιλικά παιχνίδια τους.
8: Εντάξει, εγώ απλώς είπα να πάρω να μια ήπια φωνή μου, το ξέρεις ότι είναι ήπια η φωνή μου πάντα.
0: Βέβαια.
8: Ότι είχε να συμβαίνει και με τον γιο μου τον Αλέξανδρο ετοιμαζόμαστε να πάμε να υποδεχτούμε, να φέρουμε τη σύζυγό μου που έρχεται από το εξωτερικό το βράδυ.
0: Μεγαλία, με τον γιο μου τον
8: Αλέξανδρο.
0: Εγώ πιστεύω ποιος που είχα μια ο Παύλος. Ψευχέστε ρε. Ναι ρε. Ποια είναι τον Αλέξανδρο να ξέρει να δείξει ότι υποδέχονται, ας πούμε, επισήμως και αυτόν παραπιάνουν και κανένα λουλούδι. Ναι, και άλλοι κανένα λουλούδι, κάνε καμιά ανακατοχή να δείξει ότι επιθύμησα σε αυτό, γράψε κανένα. Κάνε δουν τα πράγματα, ψευχές δεν λες.
8: Απλώς ο Ιβάν, ο άλλον το παιδί που είναι υιοθετημένος ο άλλος ο γιος, θα μας μαγειρέψει. Δηλαδή θα έρθει σπίτι η σύζυγος και της είπα, off, για το Σαββατοκυριακό θα ξεκουραστεί. Δεν θα κάνει τίποτα.
0: Μεγαλεία, μεγαλεία, μεγαλεία
8: πάντως. Έτσι με λουλούδια.
0: Κάνεις επενδύσεις, ξέρεις να βγάλεις.
8: Λοιπόν, και παρά το ότι δυστυχώς απόψε πρέπει να πάω δουλειά, γιατί ξέρεις ήταν ότι δεν την έβαλα στην κρίση την κανονική και δεν μπορούσα να πιάσω σήμερα. Έτσι ενάρτω, να πούμε και ο τρεις κοέντες και να πάω δουλειά. Λοιπόν.
0: Χαιρετώ. Προσέκτος, διάλειμμα επιστρέφουμε.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77777 040.

0: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί. Τρως το cheeseburger. Τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί.

0: Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Έχει τα Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόριες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου, να είναι καλά. Για τον Σαραβάκο είπε μας έναν, Δημήτρη Σαραβάκο, τον Μεχταρά, ρε, τον μεγάλο μικρό να βγάλω, σιγά σιγά, εντάξει. Ήταν χαμηλόντον πάντοτε ο Σαραβάκος έτσι αλλιώς, αλλά εντάξει. Είχαμε την τιμή στο ρετρό, κύριε Στέφανε, να έχουμε Μίμη Δωμάζο, Γιώργο Γκούδαν, Θωμά Μαύρο, Νίκο Σαρκάνη, έκτες Γιάννη Γούναρη, Χάρη Γραμμό, Νίκο Αναστόπουλο, παιχταράδες, ναι, έχουμε ακόμα όμως. Και πλησιάζουμε το 400. Πάμε σε κύριο και κυρία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, φίλε μου.
7: Καλώς τον Κακουλή μου. Δεν και στείλες τα πράγματα σου ακόμα.
8: Έστειλα τα πριν 40 λεπτά. Εντάξει, επειδή πέρα από...
7: Μπορεί να έχει εγκίνηση, είναι εννοεί και μπορεί να είναι μερικά κορακιά.
8: Πάει από Κίνα, γιατί ο Σέρβερ μας στην Κίνα. Του της εταιρείας. Εντάξει, εκτός παιδί μου στο γήπεδο, να αναφερθώ καταρχήν δώσω συγχαρητήρια στην Πάφο για τον πρώτο τίτλο ασπίδας, πώς κατανομάζεται το Super Cup.
7: Super Cup, εντάξει, παλιά ήταν ασπίδα Πάκου, Στυλιανάκη και λοιπά. Η ουσία είναι ότι είναι ο πρωταθλητής Κυπελλούκων, παλιά ήταν ο πρωταθλητής με το φιναλίστ.
8: Ναι, εντάξει, απλώς ήταν ένα πρόγραμμα που...
7: Συγγνώμη, ή ο Ταμπλούχος με ο φιναλίστ, λάθος μου.
8: Όχι ο Ταμπλούχος, ο φιναλίστ με τον Κυπελλούχο.
7: Ωε ρε φίλε, όταν πλούχος πέσω ότι έπιανε τον Ντάπολη Ομονία και κέρδιζε στον τερικό, ας πούμε την ΑΕΛ, έπαιζε Ομονία ΑΕΛ, άσχετα αν η ΑΕΛ πιάνε να σπίγει τον
8: κύπελο. Ναι, εντάξει, με διαφορετικούς.
7: Με τον ναι.
8: Επειδή έτυχε να μου στο γήπεδο, εύκολα μια δική μου άποψη, δεν θέλω ούτε να μηδενίσω θέμα ομάδες ή θέμα αθλητισμού, γιατί καταρχήν πρώτα

0: Είμαι φίλαθλος, αθλητής, φιλάθλου. Δηλαδή δεν έχω καμία σχέση ούτε κομματικά παίρνω της ομάδας ή οτιδήποτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο είχα από εξ αρχής στο αίμα μου. Το λοιπόν. Αλλά κάποτε μου τη δίνουν οι περιπτώσεις οι οποίες ορισμένοι ή που σφυρούν ή που λαιλατούν ή που κάνουν έχουν το 90% ευθύνη να διεξαχθεί ένας αγώνας και να είναι ήρεμος. Ο διαιτητής εχθές κάπου εχάθηκε. Και ο λόγος που χάθηκε ήταν το κεφάλι του. Νομίζω ότι είναι συγγενής μαζί με τα μάτια του. Εγώ να το πω έτσι. Δηλαδή δεν ήταν πράγματα τα που μπορούσαν να ξεφύγουν, που κάποιοι για να πούμε τούτο ήταν σχεδόν εσκεμμένα όλα τα πράγματα. Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Όταν ένας κανονισμός είναι ξεκάθαρος, ας το κάτω-κάτω, αν δεν θέλει να δώσεις κάρτα, κόκκινη, μιας κίτρινη. Βρίσκεις τον λόγο. Τούτο.
1: Και το άρα έχεις παράπονα βασικά από η διαιτησία.
0: Περίμενε. Και το VAR δεν το έβαλαμε μόνο να το πληρώνουμε και να το βλέπουν και να τρόμπασα τέμπο μέσα οι κούνες, οι σάντουιτς. Έχουν καθήκον όση ώρα διεξάγεται το αγώνας να είναι τα μάτια τους 14. Έχουν έναν πολλά καλύτερο μάτι πιο πολύ χρόνο να επεξεργαστούν τις φάσεις. Το λοιπόν. Ναι, έχω παράπονο από τον διαιτητή γιατί στο χτύπημα του Φαπιάνο λες και άγγιξε το. Ήταν χτύπημα εκτός φάσης, είναι κάρτα. Μπορεί και να είναι και κόκκινη. Ένα σκεμμένο χτύπημα. Δεν θεωρείται χτύπημα κατά σύπτωση διεκδίκηση της μπάλας. Χτύπημα στον νεοντή, στο πόδι, πάτημα, είναι κάρτα. Και είναι και κόκκινη. Πρέπει να μπει το VAR, να δείξει το VAR, να δείξει τη φάση ξεκάθαρα. Το λοιπόν, έφερε να πληρώνουμε που τα δικά μας τα λεφτά, που τους φόρους τους δικούς μας ανίκανα πλάσματα για να μας ευχαριστήσουν για ένα πράγμα το οποίο εκτιμούμε και αγαπούμε και όλος ο κόσμος θέλει να το βλέπει. Για θα κατεβαίνουν κάτω και να θεωρούνται επαγγελματίες να προσφέρουν στον κόσμο το θέαμα που πρέπει, γιατί οι ομάδες είναι καλές και είναι όταν ξέρεις να διαιτεύεις έχουν τη δυνατότητα να σου προσφέρουν το καλύτερο θέαμα.
1: Μάλιστα κύριε Καγκουλή, εφορμαρίστε για να
0: το πράγμα. Αυτό λέω.
1: Να είσαι καλά για να μιλήσουμε που κοντά.
0: Ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ. Καλό Σάββατο Κυριακό. Ο φίλος μου ο Παύλος τη λέει για ο Φυλακούρη. Εντάξει ρε φίλε, ο παίκτης μου ήταν ο Μίτσος Δημητρίου. Ο μαχητής. Έφυγε σε πολλά Μίτσης, 54. Εντάξει. Η αιωνία του μνήμη. Καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Στέλιο.
1: Τσούπαρο στρατάρχης λέμε σου περιχώρονται και συνοικισμούν απάντων που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
2: Είμαι δρόμον τρόδους.
1: Δρόμον τρόδους Ρόκοβιτς. Βρέχει ρε στρατάρχη.
2: Είναι πια ένα αέριο σήμερα.
1: Βρέχει πάνω στο τρόδος.
2: Έτσι είμαι τρόδος.
1: Δρόμο λαρίς μου τρόδους.
2: Εσύ είναι πια μέρος.
1: Α, επειδή βρέχει κατώ γι' αυτό.
2: Και μπορεί να βρέχει πενέντρι, αμύεντο
1: ναι.
2: Και πολλοί μου το παλαιχώρι πιτσιλιά. Ασυπερούντα. Είμαι λίγο κάτω, χαμηλά.
1: Ναι.
2: Έπια 300 ευρώ που το μόνοι απάφος που Παπασταύρου, Χάρη Θεοχάρου, Πάπαρο και το οικονομολόγο τον Τάσοντο, ο Γιασεμίδη,
1: ναι.
2: 50 ευρώ, σύνολο 300 ευρώ, συγχαρητήρια στην Πάφο, έπαιξε λίγο καλύτερα, ενίκησε την Απανάξια, το 24, έδωρε μας τον τελικό στο Γασιμπή, 3-0, εχθές το Αλφαβέγα, 1-0, έπαιξε το Σούπερ Καπ, συγχαρητήρια, αλλά έχω να πω, ότι αρκέψαν που τις 4 του Σεπτέμβρη για Χάμπαρη ως την Πάψο Πράσινη η Πάγια Βατσίγα ότι η Πάφος εν το χάνει, ενώ πια το πράσιμα που τις 4 του Σεπτέμβρη.
1: Ενώ ο στρατάρχης τι λέει.
2: Φαβορή είναι η Ομόνια, η Πάφος, η ΑΕΚ και ο Απόλλο και ο Απεχτή ως τον Μάιο.
1: Μάλιστα. Ό,τι πιο στρατάρχης.
2: Ο Αποέλ μπορεί να φαβορεί αν δεν είναι μες τους ομάδες τις ποιοτικές, όπως την Ομόνια, Απόλλο, Πάφο Τζάικ.
1: Πεντεκάδα.
2: Έχω να πω επίσης έχει ότι αντί. Την Κυρακή έχουμε δυστούς αγώνες. Από ΕΛΑΕΛ. θα παίξει η ΑΕΛ για την ιστορία, για την φανέλα και να πιάσει σοπαλία.
1: Μην είπε πάντων αγόρες στρατάκι, ναι.
2: Σαλαμίνα ΑΕΚ, ισοπαλία, Απόλλων όρθωση, θα νικήσει ο Απόλλων, δίκαια πανέξια, 2-0 διαφορά, 2-0-3-1 και Άρης Ομόνια, αν η Ομόνια παίξουν οι παίξες πόβερε, η τώρα, ο Ρουμάνος και ο άλλος και σε φόρμανον Διονύ, το Τάγκοβις, πρέπει να κερδίσει η Ομόνια 1-2-1-3. Και εσύ πόψε, κερδίζει 29, την κατέβησαν 2-0.
1: Μάλιστα. Εντεκάδα μας.
2: Ιαπωνία.
1: Άπα, με μεγάλη προσοχή.
2: Είναι αφιερωμένη στον δικηγόρο, στον οικονομολόγο, στην Πάφο, Τάσον, Γιασεμίδη, όχι μου 50 ευρώ, εχθές, τέλος του αγώνα, Ομόνια Πάφος, Super Cup.
1: Μάλιστα. Κάτω από 50 ευρώ, δεν αφιερώνεις όμως, αλλά απαγορεύεται να αφιερώσεις εντεκάδα, κάτω από 50 ευρώ.
2: Όποιος Συγκούνης, Ζαχαρίας, που είναι δρομοναξιά, Πελζινάρης, δόκι 5-10 ευρώ, θα τα πιάνω τον τραμαρίστο.
1: Μάλιστα.
2: Οι Σαμουράοι επέξα στη Γερμανία πριν 20 χρόνια, το 6 στο παγκόσμιο κύπελλο στη Γερμανία, χάσαν από Ιταλία 2-0, Ισπανία 3-1, Γερμανία 2-1, ο προβοήστος Σαμουράοι, ο μεγάλος ηγέτης, ο Ζίκο, έκαμε καρκέρα με τη Σενεσάο, Βραζιλία, το 82, χάσε από τη Σκουάντρα Ζούρα στην Ισπανία στο Μουντιάλ 3-2 και το 86 στο Μεξικό που το στρικολό, τη Γαλλία, που βαλεγκόν, ο Πλατινί, ο Μίχελ. Προπονητής Ζίκο, έπαιξε η Σαμουράι, η Ιαπωνία με τη Σούπερσταρ, η Ιδανική Εντεκάδα. Νακαμούρα 1, Μιγιαμότο 2, Ναζαράκι 3, Κομπάνι 4, Μάτσι 5, Νακέτα 6, Χόντα 7, Σουζούκι 8, Ναμάρα 9, Τρασουάρα 10, Ονάτσι 11. Αύριο πάω από την όρθωση σε Δευτέρα Άρης Ομόνια. Καλώς το Γρήγο.
1: Α, ναι, κάνεις μες το αλφα μεγαρέ, στρατάρχη, μάλιστα.
2: Ένας του έτσι πίνει ευκοσία, το άλλο Σαββάτο Ομόνια Απόλλων.
1: Οκ. Να είσαι καλά, καλώς Σαββάτο Γρήγο, στρατάρχη μου.
2: Καλώς το Γρήγο.
1: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων αθλητικού περιεχομένου. Καλησπέρα.
3: Ναι, αγαπητέ Στέλιο.
1: Ποιος?
3: Γεια σας, ο παδός της Ομόνιας, ο Χάρης.
1: Ναι, μάλιστα, κύριε Χάρη.
3: Τι κάνουμε, είσαστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
3: Εγώ ακούω κάποιους οπαδούς δικούς μας που λαλούν για τη διαιτησία. Η διαιτησία εχθές ήταν, πιστεύω, και για τις πιο ομάδες εθαράστος εντά ο διαιτητής. Έτσι βλέπουμε φέτος την Ομόνια, πέρσι, σε κάθε παιχνίδι και στα ντέρπια, αγαπητές Στέλιο, έκαμε 14 τελικές προσπάθειες η Ομόνια.
1: Ναι.
3: Εψές, αγαπητές Στέλιο, έκαμε 4. Κάπου υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να κάτσουμε να βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα στην Ομόνια. Εγίνεται το πράγμα. Τα άκρα σου εψές δεν έπαιξαν, πέρσι ο προάθεια, πέρσι είναι τα άκρα που μας το δοκάζει.
1: Ναι, αλλά σου πω κάτι όμως, και πέρσι έτσι καιρό είναι και ήταν καλή Ομόνια.
3: Εντάξει, συμφωνώ.
1: Εντάξει.
3: Συμφωνώ, είναι και διαφωνώ μαζί.
1: Ναι, κατάλαβα τον που λέει, σε διαφωνεί με τον Κακουλή, γιατί διότι διαφωνεί και ένας
3: φίλος
1: για την Εκκλησία.
3: Και επικαιρώνταν πράγματα, σε πέτανε η Ομόνια και στο πρωτάθλημα ύστερα έφκανε το λάθος.
1: Ναι.
3: Πρέπει, εγώ νομίζω ότι νέοι παίκτες να τους δώσουμε κάποιο χρόνο, μπέρκι μόνο, έχουν τα βοήθεια τους.
1: Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Παρακαλώ. Έφυγε, κομπάρε μου. Εγώ να ακούω. Εσύ ακούεις. Πάω σε επόμενο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα.
1: Καλώς την κυρία Κυριακή.
4: Συγχαρητήρια στην ομάδα μου.
1: Εδώ έκαμε.
4: Εμπορούσαμε να βάλουμε και περισσότερα γκολ, αλλά ήταν δοκάρι, η αστοχία του Άντερσον και τα λοιπά, αλλά θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο σας ακροατή, ήταν πολύ σωστός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
4: Και από τις δύο πλευρές η διαιτησία έκαμε λάση. Και εμείς έχουμε παράπονο ότι έπρεπε να δοθούν κάποιες κίτρινες και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Η Ομόνια είναι μια μεγάλη ιστορική ομάδα με έφθερμους υποστηριχτές. Εντάξει, αλλά ο Χένικ Μπέκ δεν μας είπε συγχαρητήρια, Στέλιο μου.
1: Εν είπε.
4: Και που την... Δεν είπε, δεν είπε.
1: Δεν είπε λάθος του.
4: Δεν είπε αγαπητέ Στέλιο, ξέρετε, ακόμη και ο Μέση όταν υπήρχε στο Champions League, πότε να του...
1: Πότε
4: ήταν κάτι, ήταν μια... Ναι, ναι. Και είπε συγχαρητήρια στον άλλο, ταπεινός.
1: Είπε,
4: η ταπεινότητα είναι εκείνη που σε εξυψώνει. Λοιπόν, και ο άκρατος του εγωισμός δεν επέξαμε εμείς. Καλά στο πρώτο ημίχρονο και άλλα είναι παίξα. Και σας λέω εγώ, πού ήταν στο πρώτο ημίχρονο, εν ήταν για με.
1: Ναι, κατάλαβα να πέντε οι απόψεις ενός εκάστου που είδα στο μάτσι ότι οι προπονητής ήταν είτε ξέρω εγώ πατός και λοιπά εγκατατεθειμένες, αλλά τούτο διαχωρίζω το καθένας όπως βλέπει το παιχνίδι. Εντάξει, τούτο να αφήνω εδώ στην πάντα. Αλλά, αλλά λέω τα συγχαρητήρια όταν χάσεις και λοιπά στον αντίπαλο διάστα εννοεί ότι τα διάστα
4: ήταν η οπαδή είναι οπαδή παιδί μου, ενθουσιάζεσαι, έχεις έτσι συναισθήματα που έχουν
1: όχι οπαδή εδώ, όσοι ευκήκαν ομονιάτες με συγχωρείς, όσοι ομονιάτες ευκήκαν οι άνθρωποι προς τιμήν τους είπαν πρώτης κουβέντα συγχαρητήρα στην ΠΑΦΟ.
4: Όχι, ναι, η οπαδή είναι οκ, σας λέω, μια χαρά οι άνθρωποι. Αλλά τούτον το πράγμα ήταν πολλά χτυπητών από έναν προπονητή. Δηλαδή ναι, έναν προπονητή που εδιατέλεσε και ο προπονητής της ΠΑΦΟΣ FC.
1: Μάλιστα.
4: Έδειξε ένα χαρακτήρα που δεν του ταιριάζει.
1: Συνήθως λέει και τα συγχαρητήρια.
4: Άκουσα στα αγγλικά η συνέντευξη τύπου και μετά την μετάφραση.
1: Ναι.
4: Δεν υπήρχε τίποτε.
1: Okay.
4: Το άκουσα πολύ προσεκτικά, κάτσα μέχρι αργά.
1: Να είσαι καλά κυρία Κυριακή μου.
4: Ναι, λοιπόν, είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Σεμνά και ταπεινά να προχωρήσουμε τόσο σε Ευρώπη όσο και σε πρωτάθλημα. Και μόνο με την ταπεινότητα και τη σκληρή δουλειά είναι που προχωρά κάποιος. Είτε είναι ομάδα είτε είναι άτομο. Αυτά.
1: Σε ευχαριστώ. Και
4: καλή συνέχεια και στην Ομόνια. Και οι ομονιάτες πρέπει να είναι κοντά με την ομάδα τους όπως είμαστε εμείς, κοντά με την ΠΑΦΟ. Και καταφέραμε και πιάσαμε το κύπελλο.
1: Μια χαρά,
4: όταν έχει δυσκολίες η ομάδα σου.
1: Εν κατακλείδη,
4: πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα στην ομάδα μας όταν έχει δυσκολίες. Όχι να την εξαπολούμε άμα βρίσκει δυσκολίες.
1: Σε χαιρετώ. Να σε καλά.
4: Και εγώ σε χαιρετώ.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Imagine
5: John Lennon.
4: Imagine άσπρο.
5: John Lennon με άσπρα.
4: Imagine βελούδο.
5: John Lennon με βελούδο.
4: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Εσύ είπες Imagine.
4: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
5: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου.

0: Συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ώρα είναι 5.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Όπως πρώτος μετέδωσε ο Σούπερ 24, ο Μπαγκατσίδας έρχεται απόψε στην Κύπρο για να υπογράψει τον Αποέλ. Ανακοινώνεται και ο Μπαράκ. Μετά τον Πατρά, ίσως κινηθούν και για αμυντικό καταλόγου Β' στην Πάφο. Αμφίβολο το μέλλον του Μπάντζο στην Ομόνια, συνεχίζει την αποθεραπεία του Whiting. Στον Απόλλωνα, εν όψη ανόρθωσης, δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Γιούπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ, μέσα ο Κβίτα. Στην Κυρία είναι αμφίβολοι Ντόσιτς και Στέφανος Χαραλάμπους, εκτός η Φουρτάδο και Φανίφ. Με την αναμέτρηση ο Μονέγος 9 Μαΐου Καρμιώτης ανοίγει σήμερα η βράδυ της δεύτερης αγωνιστικής, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Supersport 14 και τηλεοπτική από την Cablenet. Στην Κύπρο για την ΑΕΚΟ Παλαιάρη υπογράφει συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Την Ιστάτη θα κριθεί συμμετοχή με τον Νίκο Λιτσέλα Λάτση στον Άρη για Ομόνια, παροπλισμένος ο Χαραλάμπους. Τρεις παίκτες στη λίστα της ΑΕΛ για την επίθεση κινούνται για ανανέωση του Σίνκε Καλαζοκίτρινη, sold out τα εισιτήρια εν όψη από ΕΛ. Ο Νίκος Ρονκαβόπουλος τραυματίστηκε στο φιλικό του μπασκετικού Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Οι εξετάσεις έδειξαν θλάση στον οπίσθιο μοιραίο του αριστερού του ποδιού. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ Αθηνών. Μετατίθεται για το Σάββατο η άφιξη του Ντιέκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Ανανεώνει με την Γούλους μέχρι το 2028 Ζωσέ Σά. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 8 Λιόν Οσέρ, στις 9:30 Στουτκάρδη Κολονία, στις 9:45 Τζένο Ακόμο και στις 10 Ήψους Λίβερπουλ και Μπέτις Ρεάλ, στις 10:05 η Παρή υποδέχεται τη Μονακό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο η αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Σούπερ 14. Ακολουθήσει είναι για τις εκπομπής Δώσε Πάσα.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
8: Καραλάμπους. Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα.
9: Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Poca Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Poca.
10: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
15: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
16: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
17: Super Sport 104.
18: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
20: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σιπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-23 φωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, με πολύ και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και με Βίτσα Παπαγιώργος. Αν έπρεξε μου, δεν απέντε μας το, με έπρεξε πάντως, αν είχε τίποτε, έτσι ξαπνικά. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι έχουμε Φόρμουλα 1 αύριο Σάββατο κατά τα κτίρια Ζωκιμές, Κυριακή 3 η ώρα στο Mega Channel ο Μασούρας μαζί με τον Γιώκα παίρνουν θέση για τη Φόρμουλα 1 και 4 παρατέταρτο ξεκινά ο αγώνας στην ιστορική πίτσα της Μόντζα, Ιταλία. Εντάξει, ο Mega Channel αποκριστικά Φόρμουλα 1. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται, κύριε Στέφανε. 7 το Ομόνια 29 με την Καλμιώτησα, Κέπονετ, ναι.
21: Κέπονετ, ναι.
20: Μάλιστα, κύριε. Ένα πούμε για την ευκαιρία πρόγραμμα για τέταρτη και πέμπτη αγωνιστική. Εντάξει.
0: Ναι, εσύ για άλλα διάφορα παιχνίδια απόψε.
20: Να μου έχει.
0: Εσύ Ipswich Liverpool.
20: Μα στην Αγγλία να μου αρέσει εδώ μεταξύ. Πέρα μου ρε, μια όνομα ρε.
0: Να σου πω.
20: Ένα.
0: Είσαι Liverpool. Ήμουν κάποτε, όχι.
20: Να μου είσαι.
0: Ήμουν κάποτε με Liverpool, τότε έπαιζε ο παίχτης μου μέσα ο Gerrard.
20: Ο Gerrard, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Εγώ πάω με τους παίχτες, δεν πάω με τις ομάδες. Ήμουν κάποτε με τη Chelsea, άρεσκε μου η Chelsea, γιατί άρεσκε μόνο Ντρογκπά και τα λοιπά.
20: Σωστό.
0: Ανελκά και ξέρω εγώ.
20: Ως τώρα παίζουμε για δυο παίχταράδες, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, μέχρι εκεί. Και τη City, άρεσκε μου η City, που ήταν ο Pep Guardiola, γιατί άρεσκε μου το παιχνίδι του. Τούτα.
20: Με λίγα λόγια, ας πούμε, από πλευράς οπαδικότητας είσαι οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Αν θες να το πεις έτσι, εντάξει.
20: Από όλα έχει το πανέρι.
0: Αρέσκουν μου προσωπικότητες, αρέσκουν μου τούνα πράγματα.
20: Άρα
0: στην Αγγλία.
20: Δεν είσαι ο παδό, ρε φίλε, εντάξει, δεν έχεις ομάδα.
0: Εντάξει.
20: Στην Ελλάδα, αν έχεις ή αρέσκουν σου και στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, ήμουν κάποτε Παναθηναϊκός.
20: Κάποτε.
0: Ναι, αρέσκει μου Παναθηναϊκός, αρέσκει μου.
20: Τώρα σας αρέσκει.
0: Τώρα πάλι αρέσκει μου, τώρα. Τούτη την περίοδο τώρα.
20: Μάλιστα. Καλά σου κάνουμε το 474.
0: Τι είχαμε.
20: Ιθιάβαστο. Μα νομίζεις περνάει σαν παρατηρήτως.
0: Για την υπενθύμηση αύριο αφού είπαμε το.
20: Για την υπενθύμηση αύριο, το πρώτο το μήνυμα το 474.
0: Α, ως και στην Αγγλία ο Στέφανος είναι όχι, δεν είμαι αντι-Αρσεναλ.
20: Αντιπάγα μου Ισέως. Πάμε σε επόμενο κύριο και λοιπόν, πάσε πάντα μας πίντα μάνα ρε παιδιά. Και τελικά πήγες σε τέσσερις ομάδες, πάει και γυρώ και τελικά είναι και ομάδα. Καλησπέρα.
21: Ξέρετε τι.
20: Ποιος.
21: Νίκος Ομόνια.
20: Μάλιστα.
21: Από την ωραία Ξυλοτύμπου.
20: Μάλιστα από την ωραία Ξυλοτύμπου να δούσε ρε μένα πολλά.
21: Θέλω να μου πεις να του δω κονέ. Θέλω να μου πεις τι είδες εψές. Τι άποψη σου να μου πεις.
20: Τι είδα εψές. Έχασετε δίκαια ρε φίλε, είσαι στην καλή, είχετε θέματα για στις τρεις γραμμές απλά. Όταν είσαι στην καλή, λαλό είσαι στην καλή, όταν έχετε προβλήματα, έχετε προβλήματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα λέω σου, αν εστιάσουμε σε μια φάση, αν ξανακάτσει να δεις το goal, όταν έχει αντεπίθεση μια ομάδα και αμήνεσαι με πέντε παίκτες μέσα στην περιοχή σου και έχει έναν αντίπαλο και βάλει σου το σε στυλ προπόνηση, έχεις θέμα μεγάλο. Πέντε παίχτες μέσα στην περιοχή σου, συν τον Φαμπιάνο 6, η μισή Ομόνοια πίσω, σέντραν γκολ. Έγινε. Δεν το γίνω μόνο για να αντιληφθείς τι εννοώ. Είχε θέματα για στις τρίτες να μαζέψεις. Απλά. Αλλά, ξαναλέω.
21: Έχει πολλά θέματα στο κέντρο, η άμυνα.
20: Όλες οι γραμμές.
21: Έχει παίχτες οι οποίοι δεν ανταποκρίνουν σχεδόν στο μηδέν, τίποτα.
20: Αυτό λέω, αλλά, είπα έναν αλλά για να ολοκληρώσω. Δεν θα κρίνω ακόμα ομάδες του την στιγμή, γιατί μέσα σε τρεις εβδομάδες είδα τρία διαφορετικά πρόσωπα της Ομονίας. Τρεις διαφορετικές ενδεκάδες, συνολικά είναι 25-26 παίκτες που έπαιξαν κλπ. Ένα την κρίνω τώρα που είναι να συνεχιστεί το πρωτάθλημα και στη συνέχεια είναι Ευρωπαϊκά, ειδικά στο πρωτάθλημα. Και περιμένω ότι να ανέβει τόσο απλά. Και πέρσι έτσι η εποχή, δεν ήταν στα καλά της το πρωτάθλημα που ξεκίνησε, αν θυμάσαι με το ροτέζον, έκανε στο δασάκι. Άξι. Δεν κρίνω αυστηρά. Απλό λες μου ήταν που είδα εψές. Εν είδα καλή Ομόνοια. Είδα Ομόνοια με προβλήματα για στις τρεις γραμμές. Και δικαίως κέρδισε η Πάφος.
21: Ήταν όπως η γάτα με το ποντίκι.
20: Και ο έρθα από κατά ποντίκι, αλλά ειδικά δευτερομήχρονα ήταν σαφώς καλύτερη η Πάφος. Πιο απαιτητική, πιο επιθετική, με περισσότερες ευκαιρίες.
21: Ευκαιρίες επιθετική, εμείς είμαστε χάλια μαύρα. Το μέλλον θα δείξει. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο τη ημέρα.
20: Να είσαι καλά, καλό Σάββατο Κυριακό.
21: Καλό Σάββατο Κυριακό.
20: Ξυλοδύμπου. Ξεκινούνται σιγά σιγά. Ο Ευγενής μου έχει 5-6 μέρες να πάρει τηλέφωνο. Ξέρεις ο Ευγενής άμα κάνει καμιά νίκη η ΑΕΛ ο Παναθηναϊκός και πάει και παίρνει. Ο Ευγενής άμα χάσει η ΑΕΛ, άμα χάσει ο Παναθηναϊκός, η Λίβερπουλ και λοιπά, να πάρει να πει τον πόνο του. Άμα κερδίσει κάθεται και τρεις ημέρες να συνειδητοποιήσει ότι κερδίσαν και τρεις ομάδες ταυτόχρονα δικές του.
0: Μάνα μου.
20: Να το εμπεδώσει. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Επίσης παίζει και η Παρή υποψε με τη Μονακό.
20: Με ενδιαφέρει η Γαλλία, με ενδιαφέρει. Έχω απλά,
0: η Γαλλία σε ενδιαφέρει.
20: Όχι, απλά είχα μια συμπάθεια πάντοτε λόγω πλατινή και μόνο στη Σέντετ είναι έτσι απλά να πω ότι να, το ήταν που είδε στην Καλλιά, αλλά
0: εντάξει, okay,
20: ούτε η Γερμανία με ενδιαφέρει. Είχα τη συμπάθεια μου στην Γκλάμπαχ. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούω έναν τώρα από σαν να του είναι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι.
0: Εντάξει. Τζένοα με, την αλήθεια. Τζένοα με την Κόμο, πόψε.
20: Δε μου.
0: Τζένοα με την Κόμο.
20: Άμα μιλούμε για Ιταλία, μιλούμε για Ιταλία, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Η Πόρτο με την Μωρέ Ιρένσε.
20: Μωρέ Ιρένσε, αλλά με ενδιαφέρει.
0: Α, η Ισπανία παίζει ομάδα σου απόψε.
20: Ε.
0: Με την Μπέτις.
20: Ναι, σπάμε 2-1.
0: Εντάξει.
20: Έσαι κοφτή. Α, πάνω χαρά σου.
0: Ε, με κοφτή.
20: Ναι, πάνω χαρά σου. Ο κότσος επικένος αλαμινιός. Ρε μα, επιάνναν 5-6, επιάνναν τηλέφωνο μετά, με μπλοκάρασαν, δεν έπρεσκαν γραμμές.
0: Πότε, σήμερα.
20: Ναι, τώρα πριν λίγο είπαμε ότι ήταν κίνδυνο να μου θυμωμένος, μπορεί να είναι κίνδυνο ώρα και μπλοκάρα λίγο οι γραμμές, εντάξει.
0: Εντάξει.
20: Μπορείτε να βάλετε τώρα σε 77-77-10-20, μπορεί να ήταν και ο κότσος μέσα με τον παπαγάλο τον κόκο.
0: Οκ.
20: Άκου ρε, είπε άκου, να τον πείσει να πει άργια να πιέει τραπέζι ο κότσος, εντάξει. Αλλά το λάβδα έντολα, ενώ σπέν το λαρέ θα πιέει τραπέζι. Πρέπει να το πει.
0: Να ακούσουμε και τούτο.
20: Άρης. Όχι ρε, είπε στον αέρα μια ημέρα, ε, άρε λέει του. Πού να πει το λάβδα που απαγάνω ρε. Ε, δημόδι. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία στο 77-77-10-20 και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Έχει ύψους Λίβερπουλ, καλά είπες, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: 10 η ώρα.
20: Ναι, ναι, ναι. 10 η ώρα καλά παιχνίδια και παίζει η Ρεάλ εκείνη την ώρα, εντάξει. Είναι ώρα που να προλάβω να πάμε σπίτι. Αν και έχει τίποτε άλλο. Όχι, κάτι Ιρλανδία. Ξεκίνησαν οι Ιρλανδίες, ναι. Όχι, ουσιαστικά 10 και 4 το Πόρτο Μόρο Ιρλανδία, το που λέει. Συνήθω οι Πορτογάλοι είναι τελευταίοι τη βραδιά.
0: Νομίζω θα δει ένα παιχνίδι υπόψη.
20: Να δεις, ακόμα.
0: Νομίζω να δει τη Λίβερπουλ υπόψη.
20: Να δω.
0: Τη Λίβερπουλ.
20: Όχι. Όχι ρε φίλε, νομίζω να δω 90 λεπτό. Απλά να λίγο να προσπαθήσω να δω ότι και φέτος την Κόμο ήταν που πώς που πάει.
0: Καλή ομάδα η Κόμο.
20: Για μη βέβαια πιο λίγο. Άρα.
0: Μπράβο.
20: Την Κόμο μέχρι τώρα, ξέραμε για την λίμνη της στην Πανέμορφη.
0: Είναι τουριστικό μέρος.
20: Ναι, ρε, για μένα που εκκρεμάσαν τον Μουσολίνι τότε οι Ιταλοί.
0: Okay.
20: Εντάξει, ήταν και το εξωγικό του, και ιστορίες και λοιπά, τέλος πάντων. Πάντων. Και η λίμνη της πανέμορφη, και η όμορφη πόλη. Και κοντά στα λίγο παρακάτω μπαίνει στην Ελβετία, ενώ είναι ωραίες καταστάσεις. Έτσι την ήξερα. Τώρα μάθαμε και από την ομάδα της.
0: Ποδοσφαιρικά, ναι. Μπράβο.
20: Για να πει η Champions League, πήγαν έξω Μίλαν Γιουβέτου, ρε φίλε. Μίλαν εκτός Μίλαν Γιουβέτους και πήγαν η Κόμ. Εννοείται και το Ρωμάκι είναι μέσα στο Champions League, αν δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρα, όχι.
20: Αν το ξέρεις.
0: Όχι, εντάξει, να τη δούμε.
20: Καλά, να
0: δούμε πού θέλει να πάει.
20: Εγώ παίζει Ρώμα Ρεάλ, παίζει ΑΕΚ με τη Ρεάλ, με την Ρώμα και με τη Ρεάλ. Είναι ωραία παιχνίδια.
0: Να τα δούμε, σίγουρα.
20: Βέβαια. Μάλιστα, ένα γενένια στο Champions League τώρα. Μάλιστα.
0: Είναι ωραίο να άρεσε και με το Champions League.
20: Ναι. Λοιπόν, έχουμε την καλησπέρα μας που έχει κοινό τριμηθιά. Μάλιστα, καλησπέρα στην κοινό. Αν έχει οτιδήποτε στους δρόμους, είτε οποιαδήποτε μας, γιατί είδα τον καιρό ότι γεμίζει έτσι πάλι αναπεριοχές. Να μην έχει κανένα θέμα, ενημερώστε μας. Αν μας ενημερώσει, δεν είμαστε εντάξει. Για κίνηση, μόνο ο παράτσος μας ενημερώσει. Εντάξει. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να πούμε το καλησπέρα μας. 2 με 4 πάρα μια προδιέψη από Περιστερώνα, εντάξει. Και να συνεχίσω μια κουρατέ μέχρι τις 7 παρακάτι. Εντάξει.
0: Θέλεις να πούμε την επόμενη αγωνιστική.
20: Επόμενη. Μα η επόμενη αγωνιστική εννοάς. Τι έχει.
0: Η τέταρτη.
20: Τι έχει.
0: Πριν η τέταρτη. Ναι. Τέταρτη αγωνιστική. 18 Σεπτεμβρίου.
20: Γιατί έπεσε την τέταρτη και την τρίτη.
0: Ανακοινώθηκε. Η τέταρτη και πέμπτη.
20: Α, η τέταρτη και πέμπτη είναι που είπαν.
0: Ναι, ναι.
20: Και μετά έχει διακοπές. Έχει διακοπές και πέμπτη μαζί έτσι. Μετά είναι τέταρτη αγωνιστική νομίζω.
0: Τι έχει εθνικές.
20: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε ο Μπακασέτας.
20: Κι ας το... Κι ας εγγραμπή. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
20: Ο Μεντετίδιν μου. Μ' άρεσε τα κυρία.
21: Να μου κάνουμε.
20: Δοξάζομαι το Θεό μου πριν στη νύχτα.
21: Τελικά, ήβραμε την ομάδα του, ξανά την ήβραμε κόμμα.
20: Μα του Στέφανο.
21: Ναι.
20: Αφού σου παίρνουν με τα αραβικά μοιράτα ρε φίλε, μιλούμε ότι...
21: Εντάξει, όσες σου είπε, αν εξαιρέσουμε τη τσίτη, και πιέναν καθόλου καλά το τεσάμε, πέφτε κούπε.
20: Ό,τι φανταστείς είναι, παιδί, αν ξεκίναν να πει Ελλάδα τώρα, μπορείς να πει 4-5 ομάδες εκτός.
21: Είπες σου, εγώ δεν πιέναν καλά, είπες σου ότι λίγα που μοντζέρα, νομίζω μοντζέρα δεν πιέναν...
20: Έπιασαν το πρωταθλητήριο, το ιστορικό, το Champions League.
21: Έπιασαν, εντάξει, άλλον κοινό.
20: Ή στην πόλη.
21: Αλλά με τα ομάδες που σου πήγαινε πήγαινε καθόλου κατά κατά ούτε μια, αν εξαιρώχουμε τον Γουαρτιόλα.
20: Ναι, ρε, και ο Ντροκμπά έπια πρωταθλήματα στην Αγγλία.
0: Επιάσασαι, ρε, έντάλος δεν επιάσασαι.
20: Ο Ντροκμπά ήταν ένα θορυχτό.
21: Ο Ντροκμπά το εντάξει, άλλον κοινό.
20: Μάγκας ο Ντροκμπά.
21: Αλλά οι πλήστες που σου πήγαινε πήγαινε καθόλου κατά. Άρα ότι σου πει ο Στέφανος πρέπει να κάνουμε το αντίθετο.
20: Ναι, αν μπει και NBA στην Αμερική, δεν μπορεί να μας πει για την 17η ομάδα και την 16η.
21: Και αν πιένει και για το Ήρη, και να μην είδες ποιον μια ομάδα είναι.
20: Μάλιστα. Έναν είναι σίγουρο, άρα... φίλε, έναν είναι σίγουρο. Είναι εναντίον των ομάδων του Παπα Μωυσέως.
21: Δηλαδή αύριο είναι μια Αταλάντα, δηλαδή αύριο.
20: Ναι, αλλά είπα του. Προειδοποίησα τον ότι σύντομα ως τώρα δύο αγωνιστικές εχαιρετούν τον μετά 4 τα δάχτυλα. Κάποια στιγμή να χαιρετούν με 5.
21: Με άλλες πιο χερκά τώρα.
20: Ένα χαιρετούν με 5.
21: Περίμενε. Μπορεί να βρεθεί και πιο χερκά.
20: Επάλαμε και ο 4 ρε.
21: Μπορεί να μην κάνει το ένα.
20: Ναι, άκου, μπράβο, μπράβο με τετίδι μου. Μπράβο. Έτσι είναι.
21: Κάτσε να κάνει και μακριός ο χερκαντή γιατί μπορεί να μην κάνουν.
20: Μάλιστα. Προετοιμάζεσαι ο τετίδις. Να δώσεις την υπόψη σου. Μάλιστα.
21: Άρα είπαμε και ο Σωμάτης Στεφάνη.
20: Μάλιστα κύριε.
21: Είναι αντιπαπαμοϊσαίος.
20: Έτσι είναι.
21: Έτσι.
20: Ναι.
21: Άρα με όποια ομάδα παίζεις είναι αντίον.
20: Είναι αντίον μου, ναι.
21: Με ποιο παίζει Αρσενά.
20: Με ποιο παίζει, με τη Τσέλσι. Με τη Τσέλσι.
21: Να σου πει με τη Τσέλσι τώρα.
20: Με τη Τσέλσι, με τη Τσέλσι, με την Αταλάντα, με τούτες ομάδες.
21: Άκουρα, δηλαδή σε σήμερα είναι με εμπετής δηλαδή.
20: Και σήμερα είναι με εμπετής, εννοείται ότι είναι με εμπετής.
0: Δυστυχώς ναι.
21: Εντάξει, άκουρα, το έχω καταλάβει ο Στεφάνου που τον καταλάβαμε έτσι. Με όποια ομάδα είναι χάνει εν το μάτς. Είναι και το αντίθετο.
20: Μάλιστα, τον καντεμούι μου.
21: Έρεξε τον καντεμό, έπαιξε τον πουρούν που τα λούμε.
20: Ξέρεις ένα μόνο το όνομα του πατέρα για πάει.
21: Τι είναι, τι, είμαι περίεργο να ακούσω.
20: Γκάντο Στεφ. Ωραίο,
21: Γκάντο Στεφ.
20: Πολύ ωραίο, επίσημο όνομα.
21: Γκάντο Στεφ. Όπως Γκάξτερ που έρχονται το όνομα του τώρα.
20: Μάλιστα, Γκάντο Στεφ, μάλιστα. Αυτά.
21: Έγινε.
20: Να είσαι καλά, Βενετίδη μου.
21: Χαιρετώ.
20: Χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε... Κάτι ήθελα να πεις, διότι να πάει για άλλη λαλή.
0: Ναι, έχουμε τι άλλη.
20: Θέλει να τοποθετηθείς.
0: Μα για ποιο πράγμα.
20: Γενικώς, generally, όπως ακούεις έτσι.
0: Όπως είπα, δεν έχω ομάδες στο εξωτερικό όπως εσείς. Επιλέγω παίχτες και χαρακτήρες ή προπονητές.
20: Και χαρακτήρες.
0: Μέχρι εκεί. Τι να πω.
20: Οκ. Αλλά ισχύει το αντί.
0: Το αντί, ναι.
20: Μάλιστα.
0: Ναι.
20: Εντάξει.
0: Αφού το είπα και τις προάλλες.
20: Τιμάσαι το ότι παραδέχτηκες το, βέβαια.
0: Ναι, όχι. Πρέπει κάποιος να σε κοντράρει. Αφού...
20: Βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα, ενδείξει διαμαρτυρία και επιστρέφω.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.

0: αγρότης μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
6: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσεως 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
15: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρώτος θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κύπρο. Πρόκειται για άνδρα 90 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας έπασχε από υποκείμενα νοσήματα με πολύ βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ άλλα 3 βρίσκονται υπό διερεύνηση. 4 ασθενείς νοσηλεύονται. Έτοιμοι να συμβάλλει θετικά στην επίλυση του Κυπριακού, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων Σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού, καθώς διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία. Ο Αντώνιο Κώστα επισκέπτεται την Κύπρο στο πλαίσιο της περιοδίας του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στα κατεχόμενα, το μακάβριο έργο της ανάστρεψης νεκρών από το σημείο του τραγικού ναυαγίου ανοιχτά της Κερίνιας συνεχίζεται. Ο λεγόμενος πρωθυπουργός των κατεχομένων, Ουνά Λουστέλ, ανακοίνωσε πως εντοπίστηκαν σήμερα άλλες δύο σωροί, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται στους 12 και των αγνοωμένων στους 16. Κυρώσεις και την διενέργεια έρευνας μετά το περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ μελών της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
17: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοποιία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
18: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
19: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
16: Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και στο εσωτερικό. Νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαπάντα από τον Supersport του 104 Πανκυπρίου, 77-77-1020, τηλεφωνική και γραμμή 23-24 μηνύματα. Και αν είπαμε ότι στην αυτή η οδρόμο είχε κάποια παιδί, είχε θέμα μπαλέ. Με νερά μπολίκα. Σωστά. Μάλιστα, προσεκτικά. 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσει του μεγάλου μα χορηγού και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Μάνα μου, ρε. Εκλείσαμε για το. Έχει τίποτα 13 Οκτώβριου, Champions League κλπ. Ναι, όχι. Όχι, ενώ Europa κλπ. Όχι. Νομίζω 14 κάτι τέτοιο. Το Οκτώβριο. Εν τρίτη, νομίζω οι ομάδες μας έμπαιξουν. Νομίζω δεν θα χτυπήσουμε να παίξουν η Ομόνια ή αν παίξει εκείνο το διάστημα. Πάμε σε επόμενο κύριο, γιατί δεν είναι σύναξη. Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
1: Καλά που είμαι αφήτατε κύριε Παραμοησίος.
0: Καλώς τον κομπαράντο Σοκράτη.
1: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο...
1: Τάσος Μιχαλίδης.
0: Στέφανο Στεφάνου. Είδες επίτηδες, είπα, να δούμε τι μπορεί να πεις.
1: Κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει.
0: Αλλαγή σκητάλη, ρε
1: κουμπάζω. Κάθε παρασκευή ο Στέφανος.
0: Όχι. Κανονίζονταν μεταξύ τους.
1: Γεια σου αγαπητέ Στέφανε. Κοπιάστε στον ωραίο αγρό.
0: Μα είσαι πάνω παλέ.
1: Ετοιμάστε το μαχαλεβί και η πίτσα λαμπαντιού. Για πούμε να βγούμε αύριο κύριε.
0: Άριστα κύριε.
1: Καλούμε τον κόσμο να έρθει αύριο Σάββατο στην πλατεία του Κάουρα. 6 εκκίνηση. Όλες οι αποστάσεις, όλες οι κατηγορίες, μην είναι μια χρουπλήρη, καλούμε τον κόσμο να έρθει να τρέξει, να κάνει εγγραφή και σήμερα κύριε Παμοσιός. Και είμαστε εκεί, μετά από το τρέξιμο, ο κύριος Ανδρέας Παπαγιώτης θα είναι εκεί να προσφέρει την πίτσα του, τον ευχαριστούμε, το ωραίο μαχαλεπίν του αγρού.
0: Την Τετάρτη έχει εκθήρωση για 20 χρόνια.
1: Ορίστε.
0: Την Τετάρτη έχει εκθήρωση για 20 χρόνια.
1: Το ξέρω και θα το στηρίξουν τον κύριο Ανδρέα. Τον ευχαριστούμε από καρδιά για την προσφορά του στο σωματείο. Έτσι ανημέρωση, 6 ώρα ακριβώς για να ξέρει ο κόσμος, θα γίνουν κινήσεις πέραν στους δρόμους του αγρού, σιγά σιγά ο κόσμος να κυκλοφορά. Πέραν των 100 αυτιτός θα έχει εκεί να τρέξει ο κόσμος να το απολαύσει. Καλούμε τον κόσμο να κάνει εγγραφή και ακόμα και τώρα στον αγρό κύριε Βασίλη. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή του αγρού. Η δεύτερη είναι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Αϊγιάννη μαζί με τον Περιφύλλη Μετρίου. Είναι η Olympic Tehran, 27 το πρωί, είναι η ώρα 11. Και μετά θα πάμε και στο Αστρομερίδη για το Σπύρο Μαμοσίου σε ένα συμβολικό που ετοιμαζόμαστε στην Γεωργία του Βεντάλη να το κάνουμε. Τρεις εκδηλώσεις, Περικλής Δημητρίου, Αγρών, Αϊγιάννη και Αστρομερίδη. Ευχαριστούμε την αστυνομία Κύπρου για τη συνεργασία των Υπουργείων Υγείας, τον Ιντά Παντζόους Ανδρέας και η απάντηση Δημήτρης και όλους τους χορηγούς του αγρού κύριε Παμοσίου.
0: Να σε καλά κουμπάρα σου κρατή, χαιρετώ.
1: Καλώς σας, κυρία μου, καλή δύναμη.
0: Επίσης, επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παμοσίου.
0: Ποιος κύριος?
2: Χριστόφορος είμαι. Ένα θέμα που ήθελα να βάλω.
0: Μα από πού είσαι, Χριστόφορε?
2: Μην πάφω.
0: Α, μάνα μου, το μπαφι του ήμου, μάλιστα. Βρέχει πάφο εδώ μεταξύ.
2: Όχι, όχι.
0: Α, επειδή έρχεται καλό κάτω, έχετε έννοια, ναι.
2: Ναι, και να σου πω, ο εθνικός μας ύμνος είναι για όλους και για δεξιούς και αριστερούς. Mm-hmm. Και πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Το μόνο που δεν το αναφέρεται κανένας σας. Λυπούμε φυσικά. Αυτό που συνέβη χθες, ας περάσει έτσι απαρατήρητο.
0: Άκου, Χριστόφορε.
2: Ναι.
0: Μαθήματα αλλού.
2: Ναι.
0: Μαθήματα λέω αλλού.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τι εννοώ αλλού, κύριε Στήλες.
0: Εννοώ ότι άμα μιλούμε για εθνικό ύμνο, μιλούμε για εθνικό ύμνο. Εάν και εφόσον δε κάποιοι είναι σεβαστήκαν τον εθνικό ύμνο, κακώς δεν τον σεβαστήκαν. Αλλά μεν προσπαθεί να μου πεις κακώς, έγινε μου στο γήπεδο.
2: Κύριε Στέλιο.
0: Όχι, περίμενε.
2: Όχι 10, όχι 100 και όχι 1000.
0: Επιμένεις. Και ξαναλέω σου. Όταν δεν σεβόμαστε το εθνικό ύμνο, κακώς δεν το σεβόμαστε. Αλλά ξέρω, μαθήματα μεν καμνίζαμε στην εκπομπή. Αλλού λέω.
2: Όχι 10 άτομα, 10 άτομα για να σφυρούν.
0: Άκουσε, περίμενε. Άκουσε που μένα από τίποτα να κάνω αναφορά. Αφού δεν ήμουν γύρω λίγο σου, πώς θα κάνω αναφορά.
2: Δεν είπα για σας.
0: Γιατί είναι στην εκπομπή, είναι εδώ που μιλάτε, για αυτό που λέτε. Λέει μου, όχι 10 άτομα. Εσείς
2: στην εκπομπή δεν το είδατε απευθείας, δεν το βλέπετε.
0: Όχι, δεν το είδα. Δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα.
2: Για σας,
0: προς Θεού. Ναι,
2: το είδατε, απευθείας.
0: Όχι, δεν το είδα. Δεν το άκουσα.
2: Αν τι να πω για σας, προς Θεού.
0: Ναι, αφού

0: Για να υποχρεώσει, δεν κρεμπούμαστε με φούρπο.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
0: Τώρα λοιπόν, και αν νιώ δεν τελειώσει δεύτερο μήχρο, πού ξέρω να μπορεί να στο πρώτο μήχρο, να πω.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Αυτά. Απλά. Τοποθέτηση μου νομίζω ήταν καθαρή. Σεβασμός, εννοείται. Καλησπέρα. FM. Εντάξει.
1: Και επίσημα, ο Μπαράκ στο ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσημη ενημέρωση.
0: Οκ.
1: Από το ΑΠΟΕΛ. Αυτά.
0: Ναι, ρε, είδα το διάδορα στο. Τον έχω ήταν αναμενόμενο. Ναι, και...
1: ναι, όχι, απλώς είναι επίσημη που τα πω, έλεγε ότι αυτό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Οι κυρίες μας έχουν δουλειά σήμερα, Παρασκευή, δικαιούνται ρε κούμπαρε. Έχουν να προετοιμαστούν, να κάνω μόνο η κυρία Κυριακή μας ετοίμησε ένα από το γυναικείο φύλλο. Νομίζω απόψε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Να είναι καλά. Λοιπόν, ο Μαθιάτης καλησπερίζει. Καλησπέρα στον Μαθιάτη μας. Ο πιστός ακροατής έχει δουλειές, εντάξει. Κάτι θέματα έχει με τα τηλέφωνα του. Ο Αδαμάντιος έχει στο ρυθμό να μπορεί να πάει από τι ιδέε σε γέστο. Είναι μόνο να κάνει, δεν ξέρω να μου κάνει πάνω. Ο λεωφορείας μας εν ώρα του. Ο καλός μας ο 009. Χαιρετίζει μας το λεωφορείο μας τον Μιχαλή. Μιχαλή μου χαιρετίσματα. Και στους επιβάτες όσους παίρνεις τώρα. Ρε! Ρε, απίστευτο πράγμα.
1: Μετά δεν σε έξι ο Μιχάλης.
0: Έτω. Μηδέν με διαβάστο. Πρώτο μου μήνυμα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο και κύριε Στέφαν. Μάλιστα.
0: Μάλιστα κύριε. Και ρωτώ πως ο κόσμος έχει μέσα στο λεωφορείο. Ο Ιάκωβος εντάξει και σε ώρα του. Εντάξει. Οκ. Μάλιστα. Ανδρέα Σάικα που λάβουν να κάνουν καλησπέρα. Καλησπέρα στον Ανδρέα τον Αξί. Ψάχνουμε τον κότσο τον Σαλαμινάκα να δούμε που εμπώνει. Πρέπει να μάλλωσουμε τον Παπαγάλο. Φανταστείτε. Για να μην έχει άλλο πλάνο να παλώσει, να μαζεύει τον Παπαγάλο. Λοιπόν, Άγιο Δομέτιο 004, καλησπέριζει. Καλησπέρα στον Άγιο Δομέτιο. Μάλιστα. Έχατε ο φίλο μου Καμακλειώτη Ομονιάτη που την ημέρα που την είπαμε όταν αφαιρεί ποδούντε κουρκούνε δεν ήβρε. Έχατε και. Εντάξει, εγώ βασό το κουμπονί του πάντω. Βασό το κουμπονί σου πάντω. Εντάξει, το τελευταίο κουμπονί από την Τίμκο. Να πάνε να το εξαργυρώσει 200 ευρώ το κουμπονί. Ελπίζω να μην το χασώ για να μην κάνει και παράπονα. Εντάξει. Να συλληπιθούμε τον Νικαρό. Λάθος μου. Εντάξει, έχασε ένα συγγενικό πρόσωπο. Γι' αυτό είναι μαζί με μια καλησπέρα σήμερα. Συλληπιτήρια Νικαρέ μου. Αιωνία του η μνήμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Αρχοντοκαταστάσεις. Μάλιστα. Αρχοντοκαταστάσεις. Okay.
1: Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά, τον Οκτώβρη 13 που με ρώτησες, 15 παίζει η Ομόνοια το ευρωπαϊκό του 1 και η Πάφος νομίζω επίσης 15.
0: Ναι, 13 δεν έχει.
1: Ναι, 15
0: παίζει. Ναι,
1: 13 είναι καθαρή ημέρα. Καθαρή νύχτα.
0: Ωραία, για την Λάρνακα, για να προβούμε στις βραβεύσεις μας και λοιπά στους παίχτες, μετά τη Λευκοσία, να λέμε ζώνη, να πάει Λάρνακα. Εντάξει, άλλο λεπτό, να είμαστε μια καθαρή στην ταβέρνα Ζήνο. Εντάξει. Και να πω για 4 παίχτες και ένα παράγοντα, να τιμήσουμε έτσι στο πρόσωπο τους, να τιμηθούν οι συμπαίχτες τους και λοιπά, βαρετοί άνθρωποι. Και γι' αυτό. Εντάξει. Εν καλή ημέρα η Τρίτη. Μάλιστα. Ένα λάβει ο Γιώργιος Αντωνίου με τον Κακουλίνο όπως και την προηγούμενη φορά μαζί με την βοήθεια του Πάρατσου. Πάμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μα.
0: Ναι, Αντρεούδη
2: μου. Έκαμε, ναι.
0: Δοξάζουμε τον ύψης.
2: Πολλά καλά κάνω. Κύριε Στέγιο μα.
0: Πέμα αγάπη μου.
2: Έχαμε ενημερωθεί ότι τα πλήθη με τα γραφεία ακόμη ένα ποδοσφαιριστή και...
0: Από την Τσεχία.
2: Ναι, από την Τσεχία.
0: Μπράβο ρε Αντρέα,
2: μου έτσι. Ήθελα να πω την καλή επιτυχία στον και πήρα το ομάδο του για το πρωτάθλημα.
0: Μπράβο Αντρέα, μου. Έτσι, είσαι Πανκύπρια σε παιδεία σαν ανταποκρίτη, είσαι τέλειος.
2: Εννοείται. Θα την αφάμε την Παρασκευή σα έστω αν υπομονώ που να την έχουμε την Παρασκευή.
0: Να έρθει να κάνουμε την εκπομπή.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει, Άντρε, ο Δήμα.
2: Δεν θα ρίμεστα κανονικά.
0: Να τα κανονίσουμε, μένα έχει

0: Δεν τίποτε.
1: Όσο είστε, ευχαριστώ, bye.
0: Bye, αγαπη μου. Να έρθει ο Άντρο, να κάνουμε με εκπομπή, να τα αποκριθούμε, εντάξει. Τέλη Παρασκευή, να ζήσει ο γύρω Τάσος.
2: Ο Τάσος.
0: Ο Τάσος, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 πλησιάζοντας το αθλητικό διευκαιρδίσιο νέχτης από Ιωματινής και θυμίζοντας αμέσως μετά να πάρω μια προδίευση από Περιστερών, έτσι. Να δούμε τις καιρικές συνθήκες στην παρουσία κοντά και όλα τα σχετικά. Ξαναθυμίζω γιατί πλησιάζει η μέρα. Αύριο έχουμε κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix στη Μόντσα. Και την Κυριακή είναι η μεγάλη αναμέτρηση. Ο Μασούρας και ο Γιώκας παίρνουν θέση από τις 3 στο Mega Channel αποκλειστικά. Και 4 παρατέταρτον είναι η εκκίνηση του Ιταλικού Grand Prix στο Omega Channel. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να πούμε ακόμα έναν καλησπέρα. Καλησπέρα που έρχεται από τη χειροκυρία. Ρε φίλε, να πω καλησπέρα, αλλά είπα του Γιώργου του Αμερικάνου να πιάσει ένα τηλέφωνο, να στείλει ένα μήνυμα, να τηλέφωνο, να τίποτα να μας πει για το. Διότι πλησιάζει 11 Σεπτεμβρίου, ρε.
2: Εν είχες πιάσει το τηλέφωνο του.
0: Είχα κάπου το έβαλα το τηλέφωνο του. Εν χτες που στείλε μήνυμα. Βρίσκονται, είναι εχτες.
2: Όχι, προχτές νομίζω.
0: Καλησπέρα, να το έβρω. Ποιος?
3: Έλα ρε κουμπάρι, μα με καταλάβες.
0: Όσο τυρκάσω μεγά ρε κοπίτσι.
3: Όσο τυρκάσω μεγά.
0: Σου δεν καμήνα μου γίνεται, πρέπει να μεζόμαστε.
3: Να, να πολλά, είναι κα... Είμαι να μέσα στον καφενέ και πίνουμε καμιά τσι παωμένη.
0: Ναι.
3: Είπα να σε πιω τηλέφωνο να... Να σου πω έναν καλησπέρα.
0: Ναι.
3: Μαζί με το... Ποιος εμπονίζαν
0: ο... Ο κύριος Στεφάνο Στεφάνο.
3: Ο κύριος Στεφάνο Στεφάνο. Και τα... Απεράσε ένα ωραίο απόγευμα.
0: Ένα περιμένουμε το ματσάκιο να δούμε να γίνει στην Περιστερώνα.
3: Ένα περιμένω.
0: Ένα προσχωριστούμε.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Καλό είναι πολύ πως τη Λάρα μου.
0: Καλά να περάσεις ή 13 του Οκτώβρη να πάμε Λάρα να κάνει, εντάξει.
3: 13 του Οκτώβρη. Έχουμε άλλο μήνα ακόμα.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Είναι, γεια.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ήβρες τίποτε. Ήβρες το. Νομίζω κάπου το έβαλα ρε.
2: Όχι, δεν έψαξα. Καταρακτώδεις βροχές σε Λατσιά, πέρα χωριών και Κοτσάτι.
0: Δηλαδή ποια είναι μας πια τα μεγάλα.
2: Πριν κανένα μισά ώρον τούτο.
0: Εντάξει έβρεξε με, ήταν να πού είπε κύκα έξω.
2: Τα με μας όχι τόσο, εντάξει ψυχάλης έκαμε.
0: Πώς πέντε λεπτά. Είμαστε μέσα δεν μου έβρεξε, διότι ήταν για πάνω.
2: Καλά.
0: Απήγαινα από μινάρια.
2: Και αυτοκινητόδρομους, προσοχή.
0: Πέρα κορκομίνα είναι πολλά. Για χρόνια ολόκληρα μια σταγόνα έπεφτα στον κόρνο για μέ. Για χρόνια ολόκληρα. Τώρα πιάνει πέρα ορκό. Νήσου. Και με. Παραπάνω. Νομίζω στατιστικά. Έγινε δεν μέσα το πέρα ορκό.
2: Δεν μπορεί να φταίει για μένα η περιοχή.
0: Ναι,
2: εντάξει. Κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι. Εν καλό μου συμβαίνει και κακό μου συμβαίνει. Εν καλό, να βρέχει, εντάξει. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Καλή νεσπέρα.
4: Καλησπέρα φίλιο μου. Καλησπέρα Στέφανε.
2: Καλησπέρα.
4: Ο 007.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. 007, βάλτε μέσα στο πρόγραμμα σου. Βάλτε μέσα στο πρόγραμμα σου για να έρθουμε να σε βρούμε την άλλη εβδομάδα.
4: Οκ.
0: Διότι λογαρκάζουμε με το καλό του Θεού 13 το Οκτώβριο να βρεθούμε.
4: Ναι, άκουσα το. Εντάξει, να το οργανώσω λίγο.
0: Ναι. Ενάρτη ο Στέφανος.
4: Βεβαίως να
0: έρθει,
4: είναι
0: καλός,
4: να μην τον αφήγεις πίσω,
0: δεν καταλάβω καλά. Είπε στο μικρή και γελάς του, δεν καταλάβω. Όχι ρε φίλε, άλλη φρέπε μου, είπε μου ψευκιά ρε
4: φίλε, είπε μου
0: δεν έρθει
4: με κιθάρα
0: του, γέρετε με κιθάρα του ρε φίλε. Ο Στέφανος. Ναι. Παίζει κιθάρα. Ναι. Ρε, είπες εδώ να κάνεις άλλο μια φορά κιθάρα του Μιτσί.
4: Έλα πάνα, τα έχω ρηφυλάμενη.
0: Ξασφάλιζα του και κιθάρα τώρα ρε κομμάρ.
2: Μα πότε ήρθα και νεφρά κιθάρα.
4: Εν και κατάλαβα ότι είναι τόσο Στέφανος που έρθει πίσω.
2: Μα έχει και άλλον.
4: Ειλικρινά.
2: Όχι, έχει άλλον είναι η αλήθεια.
0: Εν έχει άλλο Στέφανο ρε κοπέτσι.
2: Στεφάνου. Έχει άλλον αγνωστό.
4: Λοιπόν... Είστε εντάξει, να δούμε κοντά καλό.
0: Ναι.
4: Έχω τη φιλαμένη και σαν και παλιά είναι μαγίσα, αλλά έχω τη φιλαμένη.
0: Μάλιστα.
4: Και το
0: κάτι που είδες ότι αθυμούμε.
4: Καλό.
0: Μάλιστα.
4: Καλό.
0: Εντάξει, ένα σε πιάμε τηλέφωνο με τον Μπάρατσον και τον Κακουλίν και τον Αντωνίου.
4: Οκ, κάστε με.
0: Καλή παρέα μας.
4: Εντάξει, πολλά καλή.
0: Εντάξει.
4: Αφέρε ο Στέφανο να συμπληρώσει.
0: Έτσι θα φέρουμε, το γυράλι αυτό, έτσι θα φέρουμε. Θέλει να πάει, ρε.
2: Αν με ρωτάς, είναι πάμε.
0: Αν με ρωτάς, είναι πάμε. Όπου γάμω και χαρά Ευαγγέλο πρώτη. Μάλιστα.
4: Εντάξει,
0: okay, να τηλεφωνηθούμε, ναι. Να σε καλά με την λεφτά, σε χαιρετώ. Επόμενη καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Ο ταξιδιός του κύριε Στέγιο είναι μεσανός.
0: Μια ημίξηρη κατάσταση, όπως λέμε, ημίξηρη ονομία φρόδες και λοιπά, που τη μια είναι ευχαριστημένος που ένα σημείο, με ένα σημείο και μετά ένα απογοητευμένο, να δούμε. Κάποιος τον ετοίμαζε και κάποιος τον εκλήκα.
5: Εμίξ σήμερα κύριε Στέγιο.
0: Τι?
5: Είναι μίξ.
0: Είναι μίξ, αφού σου λέω, είναι μίξ, δεν το καταλάβω, αφού δεν καταλάβω.
5: Πώς το καταλάβες, κύριε Στέγιο.
0: Πε μου.
5: Πώς το καταλάβες.
0: Που τον τόνο της φωνής σου.
5: Μάλιστα,
0: και την εισαγωγή που έκαμες.
5: Μάλιστα, κύριε Στέγιο, παραδέχτηκατε.
0: Α, παραδέχτηκε, ναι. Μάλιστα.
5: Γιατί σήμερα είχε πιο μαντράχαλους, βρωμοζολούσα σκόρτους, κύριε Στέγιο.
0: Σκόρτους.
5: Μάλιστα, έφα σκόρτους, δεν βρωμοζολούν.
0: Σίγουρα θα έχει κουφί μες στο αυτοκίνητο.
5: Μάλιστα. Και άνοιξε τα παρατήρκα και γάμα μου και παρατήρηση γιατί να ανοίξω τα παρατήρκα.
0: Μάλιστα. Ενώ στη συνέχεια όμως.
5: Εντάξει, θεσιοποίησας. Είδαμε που γρύλωσα.
0: Άριστα.
5: Θεσιοποίησαν κύριε Στέγιο.
0: Ναι, αλλά μετά βάλες και καλές πελάτησες μέσα.
5: Μετά τώρα που μιλούμε, ναι. Τώρα που μιλούμε
0: πίσω μου, ναι. Πούσε λαλό, και ξένες μάλιστα. Μάλιστα.
5: Ναι, δεν ήξερα να ακούεις.
0: Με ιδιαίτερη αδυναμία στις Βραζίλ.
5: Ναι, έχει πολλές, δεν
0: στείλε
5: μεσό, έχει κύριε Στέγκη.
0: Έχει.
5: Το λοιπόν, να σε ευχηθώ έτσι έναν καλό σαν τον Κυριάκο.
0: Να σε ευχαριστήσω.
5: Εσένα και στον Στέφανο και στους όλους τους ακροατές μας.
0: Και να σου βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι, η ώρα 6:35.
5: Τώρα, έχω χρόνο, έχω.
0: Έχεις.
5: Να το βολέψω.
0: Εντάξει. Εντάξει, και αλέξουμε να κάνουμε ένα meeting.
5: Ποδοσφαιρικά τη Δευτέρα.
0: Ναι, και 13
5: το 8. Τώρα είναι η μέρα για προσφαιρικά, είναι η μέρα για άλλα σχολεία.
0: Μάλιστα, 13 το Οκτώβριο να είσαι available. Για άλλα
5: μέρα. Σίγουρα, καλό.
0: Εντάξει.
5: Ναι, ναι.
0: Έγινε.
5: Εντάξει, κύριε Στέγιο.
0: Σε χαιρετώ.
5: Αρχίζουμε την καλή υγεία.
0: Να είσαι καλά. Εσύ είπα ότι είμαι σε μια μέση κατάσταση. Αφού άμα ανοίξω στόμα, το καταλάβω. Όχι μόνο τούτο.
2: Δεν αλήθεια.
0: Όχι μόνο τούτο. Γι' αυτό που είναι εγωιστικό, ναι. Με εγωιστικό. Έμπειραζε όμως.
2: Εν καλέ τσίφραζε Γιάννης.
0: Όχι το είναι εγωιστικό λέω σου που σου λέω ότι καταλάβω τους άμα μιλήσουν. Την κατάσταση τους.
2: Τι εγωιστικό. Αφού είπες σου ναι, αφού συμφώνησε μαζί σου.
0: Οκ. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο. Προλαβαίνω. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο ή κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Προλαβαίνω. Διάλειμμα. Είναι που λέτε μου ναι. Περίμενε το ναι για το διάλειμμα ή για τον κόσμο.
2: Διάλειμμα.
0: Time out. Τι να πάω σε ακόμα ένα. Να πάω. Επέλανες με. Ειλικρινά επέλανες.
2: Εν κρίμα.
0: Για που λάτε μου μια λαλό σου διάλειμμα ναι. Κόσμο ναι.
2: Τηλεφώνησε να του πω.
0: Καλησπέρα.
6: Σούπερ Στελάρα σε χαιρετώ.
0: Επέλανε με ρε Γιώργκατσι. Επέλανε με τον Στέφανο ρε κομμάτι.
6: Υποκλίνομαι στην ανθρωπιά σου φίλε Στελάρα. Υποκλίνομαι στο κάτι παραπάνω που έχει από τους άλλους και υποκλίνομαι στην πίστη στο Θεό που έχεις.
0: Εντάξει, είναι υποκειμενικά, δεν με πάση περιπτώσει. Ο καθένας όπως νιώθει, ναι, ο καθένας όπως νιώθει, όπως εκφράζει.
6: Σίγουρα, φίλε μου, καλή μου. Αν βρεθούμε στο El Maestro, το El Καταστρόφα, άκουσα φίλε Στέλιο ότι θα του βάλουν περούκα, θα του βάλουν περούκα και θα αλλάξει τα ρούχα του. Άλλαξε ο Μαντολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
6: Αυτή είναι η ανόρθωσή μας, μεγάλη ήττα από τον Απόλλωνα και ο Ελ Καταστρόφα πάει στο καλό. Αλλά χρειαστήκαν δύο ήττες μεγάλες για να το διώξουμε φίλε, αν καταλάβουν ότι ο άνθρωπος είναι αχάπαρος.
0: Τέλειωσε να, τοποθετήθηκες.
6: Ναι, και με το θέμα του ευθυγουίνου φίλε Στελάρα, εγώ σαν Γιώργκατσος που δεν είμαι ούτε φανατικός δεξιός ούτε φανατικός αριστερός. Πάντα ήμουν ήρεμος με τα κόμματα, όπως ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης και η μάνα μου που δεν ασχολούνται με τα πράγματα, ψηφίζαν και τέλειωνε, και τέλειωνε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
6: Εγώ σου λέω μια κουβέντα, ουδέποτε θα ενωθούμε. Θα είμαστε μια ζωή καρακιόζηρες του εαυτού μας. Καρακιόζηρες του εαυτού μας.
0: Διχασμένοι. Να είσαι καλά,
6: Γιώργο. Διχασμένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, όσο μικρή και αν είναι φίλε Στελάρα, που σ' αγαπώ.
0: Έγινε, σε χαιρετώ.
6: Άσε καλά, άσε καλά. Άσε καλά.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Imagine.
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά μόνο 5,29. Αλφα Μέγα όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια μόνο 3,79. Αλφα Μέγα γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια μόνο 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε tablet Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Η μαγεία της EuroLink

0: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
1: Τι λες, παραμιλάς.
0: Πέψη.
1: Θέλεις ένα ψυχτικό.
0: Πέψη.
1: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
0: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
1: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ανακοινώθηκε από τον Αποέλον Μπαράκ, έρχεται στην Κύπρο Μπακασέτας. Το εμπάρκο έχει αρθεί και επίσημα από την FIFA. Δύσκολα συνεχίζει στην Ομόνια του Μπάντζο, ξεκαθαρίζει αν θα εγγραφεί στον κατάλογο Άιτινγκ. Κοιτά τον κατάλογο Β, υπάφος για αμυντικό, έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Μπιέλ. Ο Λοσάδα στον Απόλλωνα δεν υπολογίζει τους Μπράουν, Γιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ. Εν ώψη ανόρθωσης διαθέσιμος ο Β. Στην Κυρία είναι αμφίβολη Τόσης και Στέφανος Χαραλάμπους, εκτός η Φουρτάδο και Φανίβ. Με την αναμέτρηση ομονία 29 Μαΐου Καρμιώτης ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 24 και τηλεοπτική από την CableNet. Κλείνει Παλαιάρη ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο. Αμφίβολη στον Άρη Νίκολη Τσέλα Λάτσι για το παιχνίδι με την Ομόνια εκτός ο Χαραλάμπους. Καταλήγει σε δύο παίκτες για τη μεσοπιθετική γραμμή ο Νταμάχου, η ΑΕΛ θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο του ΣΥΝΚ. Ο Ήψονας ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον επιθετικό Kevin Lucassen Μπρόπι. Ο λεβαδιακός του Ηλία Χαραλάμπους έμεινε εκτός League Face του κυπέλου Ελλάδας μετά από απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ που δικαίωσε τον Αστέρα. Δύσκολα θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η ΑΕΚ Αθηνών. Μετατίθεται για το Σάββατο η άφιξη του Ντιέκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ανανεώνει με τη Γούλης μέχρι το 2028, Ζωσέσα. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 8 Λιόν Οσέρ, σε 9:30 Στουτκάρδη Κολονία, σε 9:45 Τζένο Ακόμο, στις 10 Ipswich Liverpool και Μπέτις Ρεάλ, στις 10:05 η Παρή φιλοξενεί τη Μονακό. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής, δώσε πάσα.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: εξέδρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
15: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Δώσε Πάσα είναι μία χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-4. Τα δικά σα τα μηνύματα με εμπόρικε ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Σε λίγο να πάρουμε μια προδίευση από περιστερό να ανοίγει η αυλία τη δεύτερη στροφή του μαραθωνίου, κύριε Στέφανε Στεφάνου. Εντάξει. Να πάμε και σε ακροδέσεις, να πάμε και το τραγουδάκι του φίλου μας του Λεωφορείου με τον ταξιτζή μας, του Μιχαλιού και του κυρίου Ιάκωβου, του Απολλωνίστα. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρα από Ξυλοφάγου, καλησπέρα στη Ξυλοφάγου. Ο Τάσος μου, στο τυρκάτικο μου, κάπου είναι τώρα, έχει την έννοια της ανορθώσεως του άλλο, με τον κουμπάρο τον... Μάνα μου, τον Σταύρακα τον Παρασκευά, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι συζητούσε. Επικαιρότητα. Τώρα δούμε έναν πουλού βαρκάζουν να κάνω. Ποιο μου λέει Στέφανε, ποιος είναι πάνω. Είναι έτοιμος. Έχει εντεκάδες και λοιπά. Άντε πάμε να μαζέψουμε και πάμε σε κόσμο. Λοιπόν να θυμίσω. Εν 7 το μάτσε, ναι. Α, επειδή του γράφουν 8. Άμα να κάνω ρε κομμάτι. Τι να κάνω ρε κομμάτι. Τέλος πάντων. Λίγο να θυμίσω πέραν από το Μόνια 29 Καρμιώτησα που ξεκινά σε έναν 50 λεπτό. Αύριο έχουμε Απόλλων Ανόρθωσης και Αραδίπου Ύψωνας. Κυριακή Αποέλα Ελ και Νέα Σαλαμισάη. Και Δευτέρα ολοκλήρωση αγωνιστικής Πάφος Ολυμπιακός Άρης Ομόνια. Ενδιαφέροντα παιχνίδια εννοείται, ειδικά τώρα στο ξεκίνημα να δούμε πού οδεύουν σιγά σιγά οι ομάδες. Πάμε περιστερό, καλησπέρα Μιχάλη μου.
1: Καλησπέρα Στέκη μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sports. Ακούεις με καθαρά φαντάζομαι, σωστά?
0: Ακούω σε ρε φίλε, εντάξει φίλων μας τα ακουστικά κέντρα εγωνούμε, αλλά okay, ακούμε καθαρά ακόμα.
1: Όχι, επειδή είχαμε μια περιπέτεια εδώ πάνω, εντάξει.
0: Οι καιρικές συνθήκες δεν αμπουλαρούσες στην περιοχή πάνω, γιατί είναι αυτό αύριο κάτω.
1: Οι καιρικές συνθήκες λαμποκοπούδα πάνω, τα. Είναι οι γιόλους στην περιοχή σου.
0: Άρα πέρα χορκών, κόρνων, καλοκαιρινή. Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, κατοκοπή επιστροφή Γλαύκος Κλειδίδης, σε λίγο αναμένεται να ανοίξει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Πανκυπρίου Πρωταθλήματος Cyprus League για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Ομόνια 29 Μαΐου και Καρμιώτησα θα είναι οι πρώτες που θα αναμετρηθούν για την δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε στα γρήγορα στις θέσεις των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους, πρώτη παρουσία για τον Ζόχο κατά τα δοκάρια της Ομόνιας 29 Μαΐου. Αριστοτέλους Μωράης, Διέρνη, Πατσίχης, Πορτάλες, Φιάκας, Γκαρσία, Σένιτ, Χαντακιάς και Άμπρη, η πρώτη 11 για τον Φάτσο Μπουίς. Γραμματικά της Καϊάφα, Τσουκαλάς, Ζέκα, Φερνάντες, Μπέιτς, Ζαχαρίου, Σόκος, Βίντρα, Αντωνίου και Σωτηρίου θα είναι στον πάγκο με τον Βέλγο τεχνικό. Για τους φιλοξενούμενους του Αλέξη Γαρκόζη, Γιαννακόπουλος κατά τα δοκάρια, Ντεμπελέ Μαρτίνοφ, Γεμπλή, Ντοσάντος Ρέινολς, Κοκκινόφτας Ψύχας, Ντασίλβα, Ουάμου και Τακτσίδης η πρώτη 11, Βιολάρης Πρινιωτάκης, Παούνοβιτς, Σαβίδης, Χατζιβαρνάβα, Παναγιώτου, Γκαρσία, Παυλής, Θεοχάρους, Χριστοφή, Σμάιρα και Σπανός θα είναι στον πάγκο με τον Κύπριο τεχνικό. Άρχοντας αναμέτρησης ο κύριος Κωνσταντίνος Φελάς, ο Ντεμενιώτης και Δημήτρη οι δύο βοηθοί, τέταρτος ο Κωνσταντίνος Νεοφύτου, στο ΒΑΡ Χρυσοβαλάντης Σεουλή και Γιώργος Σάβα και παρατηρητής αγώνα, ο παρατηρητής διαιτησίας, συγγνώμη, ο κύριος Ανδρέας Δημητρίου. Κόσμος πολύ λίγος, συνήθως έρχονται μαζεμένοι οι φίλαθλοι του Ισομονίας 29 Μαΐου, οι οποίοι αναμένεται να γεμίσουν και σήμερα την Ανατολική. Αυτά μέχρι στιγμή στέγιο, να πω ότι έχουμε ένα θέμα εδώ στο γήπεδο, το οποίο ήθελα να βγάλω στον αέρα, ενώ είχαμε ενημερώσει το στάδιο ότι χρειαζόμαστε να ενεργοποιηθεί η γραμμή για να μπορεί να γίνεται καλύτερη η μετάδοση του αγώνα. Εδώ και 2,5 μήνες με επιστολή να έρθει η συντάξη μας έχει στείλει στους αρμόδιους φορείς και στην παρουσία μας την Τρίτη εδώ στο γήπεδο είχα παρευρεθεί εγώ. Δεν κατέστη δυνατόν η γραμμή να ενεργοποιηθεί. Πέραν τούτου έχει δημιουργηθεί μία βάση για τις κάμερες τις οποίες θα χρησιμεύσουν για το ΒΑΡ, η οποία βάση μας έχει πιάσει σχεδόν το μισό οπτικό πεδίο. Είχαμε ζητήσει να μπει μια τηλεόραση τουλάχιστον για να βλέπουμε τις φάσεις στην αριστερή μεριά του γηπέδου που δεν βλέπουμε σχεδόν τίποτα και δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλους τους συναδέλφους εδώ που είναι στα δημοσιογραφικά. Δυστυχώς, εντάξει, είναι πρώτη αγωνιστική, θα δώσουμε space, το τονίζουμε γιατί θέλουμε να διορθωθεί και να μπορούμε όλοι όσοι ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μετάδοση, να έχουμε τουλάχιστον αυτή την ευκολία.
0: Ας να μυρίζουμε κάτι, Γιάννη και Καραβίδα, να το καλωνίσουμε. Οκ. Okay. Καλά έκαμε και πέστο. Εντάξει.
1: Ωραία, αυτά προς το παρόν, θα τα πούμε με την έναρξη του αγώνα στέκιο, εκτός και αν έχεις κάτι να με ρωτήσεις.
0: Τίποτε σε ρωτήσεις, είπες μου για τον καιρό ότι είναι καλό, σημαίνει ότι είναι αγιάβριον καλό, μια χαρά είναι, εντάξει.
1: Ήταν καλό τσεκα η διάρκεια της διαδρομής που ερχόμουν. Άκουσα σε ό,τι είπες ότι έβρεσε κοντά σας.
0: Όχι ρε, όμορφα χωριά ρε, κοτσιά ότι μια υπεροχή μας η τετράδα για μένα είναι όμορφα χωριά, εντάξει, είναι υπεροχή μας. Αγαπούμε την περιοχή μας.
1: Εν αλήθεια.
0: Αυτά. Εντάξει, Μιχαλιό μου. Ένα το λίγο πριν από τις 7 κοντά σου και να μείνουμε στη συνέχεια πάρτες ανάζες σου. Να σε καλά. Επειδή έχει ο κότσο τηλέφωνο στο διάλειμμα να δούμε ήταν που γίνεται με το να ενημερώσω για την παρουσία του στο παρουσία για το Ινταπερναζίνο για τη σύναξη. Ένα απαντήσει, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Μπορεί να είμαι παπαγάλο του και να κατώνεται. Μπορεί να έχει έννοια τη σαλαμινάκα του. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στενιό.
0: Τάσο Σωτήρα.
2: Καλησπέρα αγαπητέ Στέφανε.
0: Μάλιστα.
2: Κράτα καλά, τι με σπάσε κανένα.
3: Εμένα, εγώ.
2: Καλό σου αγαπητέ Στέφανε, κράτα καλά, τι με σπάσε κανένα.
3: Α, το μόνο που φοβούμαι, δεν το στέκει κανένα άλλο.
2: Μια χαρά είναι γύρω σε εμπλεγμένο.
3: Συγγνώμη, τι άρεσε.
2: Α, σα πω την αλήθεια, αγαπητέ Στέλιο, έβαλε ποιο εντάξει.
0: Έτσι είναι, μπαμ και κάτω, Τάσο μου. Γενικώ.
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Ξέρει, το πολύ καλά.
2: Αγαπητέ Μεντετσίδη, ο αγαπητός Στέφανος άκουε χτες το να μου πρόλευσα. Είπα δει όλα εντάξει ήταν 1-0.
0: Ναι.
2: Και λαλί μου να απογοητευτεί ο κύριος Σταυρούπουλης στο τρίο παρέα μου.
0: Είπε ένα Μεντετσίδης.
2: Ορίστε.
0: Ο Μεντετσίδης που είπε.
2: Ναι, απάντησε μετά που λόγω σε 5 λεπτά.
0: Ναι.
2: 2-4.
0: Ναι.
2: Άκουα την εκπομπή 2-4, δεν συνάφερε τίποτε. Άκουα που σου μιλάνε και σε έναν πάλι δεν συνάφερε τίποτε. Αν τον καλέσουμε στη Σωτήρα για το κολοκάσι είναι αύριο. Νίκο Μακρόπουλο να φάει κολοκάσι, όπως είπα του Λεωνίδου την άλλη φορά. Πάλι μπήκες κάτω, αν φάεις κολοκάσι είναι κλειζί μέλη.
0: Ναι.
2: Το, λοιπόν, η ανόρθωση μου, εγώ προβλέπω, έτσι την βλέπω, έναν-ένα.
0: Έναν-ένα,
2: αγαπητέ Γιώργκατσε, δεν είναι καλά που κάνετε σαν ανόρθωσιάτε. Μια αγωνιστική και όσο κρίνουμε.
0: Εθιμωμένος Γιώργκατσε με τον προπονητή πολλά. Έχει καιρό που εθιμωμένος.
2: Εγκρίμαν τα έβλεπα. Άι, στον ένα μήνα να δούμε. Εγκαμπιαλά δεν ξέρω να φανεί.
0: Αγαπά πολλά την αναρωτωσία, γι' αυτό είναι πικραμένος.
2: Μα και εμείς αγαπούμε την τα εβλεπένα. Εγώ πήγαινε να πούμε 12,5 χρόνια περπατητός πίσω στο 3 Δερίνια και το λεωφορείο παραλίμνη Δερίνια που ήταν εταιρεία τότε. Έφερνα μας το ΓΑΣΙΕ.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί μια και συναφέραμε και ήταν για τη μνήμη του... Δεν ξέρω τι όνομα του. Είπε τον Βοιατζή στην Πάτη τον Μπότσο.
0: Για τον Παναγιώτη τον Πιερί.
2: Ναι, τον Πιερί, ναι.
0: Έπαιξε έναν όρθαση, ναι, βέβαια. Και πεζοπαρικό, κορυφαία μορφή, η Παναγιώτης Πιερίς.
2: Ήταν παιχτάρας.
0: Βέβαια.
2: Ήταν μαζί με τον Χωριανέ Μοτοβίν.
0: Ναι, ναι.
2: Που παίξα στη Μιχτή Κύπρου.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά καλό Σαββατοκυριακό.
0: Επίσης, χαιρεμά στο Σταύρα Γκάγκε, πού είσαι μας τελευταίο. Εντάξει.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Ποιος?
4: Νίκος ΑΕΣ, δεν πέσχει.
0: Συγγνώμη.
4: Νίκος ΑΕΣ.
0: Ναι, Λεβέντη. Μάλιστα.
4: Έπιανα από την καλησπέρα μου, κύριε.
0: Καλά έκανες το καλησπέρα μου, Θεό.
4: Είμαστε καλά.
0: Ναι, είμαστε καλά. Λύνει που μόνοι στις γραμμές μόνο. Μακάρι να είστε καλά. Ξέρετε, αγαπώ σας. Σέβουμε εσάς. Εκτός που τους εξυπνοβλάκες. Το ξέρεις το πράγμα, ναι. Τούτους δεν τους πάω ρε φίλε. Για τους κομπλεξικούς και τους ξέρεις. Δεν τους πάω ρε φίλε. Γενικώς δεν τους πάω. Κάμνω και μακριά τους. Συμπληρώσα 2-11 να παίζουν μεταξύ τους. Αυτά.
4: Εντάξει, είναι τέτοιο.
0: Εκεί η Λεμεσοδένια πρέπει τίποτε, ναι.
4: Όχι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό Σάββατο, κύριε Εύω.
4: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Μάλιστα. Καλή εσπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Μάριο, που τα, με τηλεφωνά που τα περιβόλια και ακούγεται.
5: Έτσι όχι ότι καλησπέρα μου κύριε Στέλιο. Είδα την ομάδα μου εψέτ. Ήταν χάγια μαύρα.
0: Μάλιστα.
5: Χάγια μαύρα και φέρνει αμυντικό. Αν διαφέρει επιθετικό, φέρνει αμυντικό ο κύριος.
0: Μάλιστα κύριε, ό,τι
5: πει ο Μάριο. Έκανε τα βαμπούρι να εκτεμπές στις θέσεις.
0: Ο Μάριο μου κάνει κριτική έντονη. Γεια σου ρε Μάριε Τσάκο.
5: Εγώ κύριε Στέγιο, γίνεται από το προσβάλλει με την... με την... το πέτσαμε ψέ με την Πάφου. Από το προσβάλλει. Έκανε το αλλαγίδιο με τον άλλον το πέτσι μας και κάναμε τα σόνι. Έτσι θα πληρώσει ακόμα.
0: Εθυμώθηκε ο φίλος μου Μάριος, τέλειωσε. Να σε καλά ρε Μάριε μου.
5: Και εσύ καλύτερα, κύριε Παμοϊσέο.
0: Χαιρετώ. Κι αν είναι τηλέφωνο παπερβόλιο ο Μαριός και ακούνται στο cheating και ακούνται το μηνέου ήταν που λαρίς. Μπορεί στο μακέζι.
3: Ακούεται παντού.
0: Άλλα μου δεν φεύγει στέρεο. Αγαπούμε τον ναι, Μαριού μου. Μάλιστα. Ξέρεις, εφάντες η ομόνια γέννη να γέρασε του Χριστά για καλές κουρτουνιές σήμερα.
3: Ναι, εξέφυγε του.
0: Εξέφυγε του να πει για κουρτουνιές.
3: Έχει άλλες έννοιες.
0: Ναι. Το πήρω μου ρε. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική. Να βρω το τηλέφωνο του Γιώργου του Αμερικάνου ρε κουμάρε. Είδε, γιατί ρε, πότε μου έστειλε μήνυμα ρε. Γιατί θέλω να τη εκπομπή. Περίμενε, έχουμε... Εμπροχτές είπες, είναι σου μαζί μου.
3: Ήμουν, ναι.
0: Εμπάσχε, εχθές πώς στείλε ρε.
3: Κοίταξε το, άμα πάει πίσω...
0: Ένα λεπτό, να δω, ένα λεπτό ρε Στεφανέ.
3: Εγώ νομίζω είναι προχτές, αλλά...
0: Εννοείς Τεταρτή.
3: Ναι.
0: Ήσουν εσύ την Τεταρτή.
3: Ναι.
0: Επία στον πότσο με μου για εκεί, ένα λεπτό. Α, έχω 723, έχω 721. Ένα λεπτό να βρω δάμε. Το λοιπόν. Γι' αυτό έχουμε 6, βέβαια. Ένα το ευρώ ρε φίλε. Περίμενε. Εδώ δαμέ κάπου δαμένει. 7 η βοή. 7 η 8, 8, 6, 3. 16 και 48 καλησπέρα από εμάς. Αν είχαμε έναν το σάρνα φέρετε, φαντάζομαι. Παύλος είναι ένα λεβέντης. Το πέραμε πάσε λεβέντη ρε. Καλησπέρα. Παναείς, πορτοκαλί. Ανά Παναείς, πορτοκαλί. Αν της τρίτης του τα. Τρίτη είναι ο αποκλείεται, ναι. Αποκλείεται τρίτη.
3: Νομίζω πως όχι.
0: Πάω Δετάρτη. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Αν και κάποιος ένα το πήγε με του Γιώργου του Αμερικανού, ότι γύρε ευκουμέντο. Κάπου το σημείωσα έτσι αλλιώς. Σημαίνει ότι είχαμε πάει σχεδόμαστε. Εντάξει. Λοιπόν. Να το έφερω. Κάπου το σημείωσα.
3: 33χρονος, Ολλανδός επιθετικός. Ο αδερφός του Ντέρικ Λούκασεν που παίζει στην Πάφον. Ο αδερφός του έχει κλείσει στην Κράσαβα.
0: Μάλιστα.
3: Επιθετικός.
0: Είναι να κάνει Κράσαβα, δεν είχε κάποια κενά, αλλά εντάξει, είναι πρωταγωνιστή για έτσι. Λοιπόν, άκουμε τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε ακόμη έναν. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο ή κυρία. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρα που το έκανε μακρύ, αλλά είναι ο Γιάννος Ομονία της Ιωνία. Οκ. 473. Καλησπέρα στο καίμα κλίμα μας. Κομπανορκώδη, σαν τις περιοχές μας κάτω. Λοιπόν, Άγιος Δαμέτιος έστειρε, χειροκυρία έστειρε. Το φράλαρο δεν έστειρε. Ξυλοφάγο έστειρε. Μάνα μου του 960 ρε. Ακούσε το, ξεχάσαμε το, είπα στην ανακατοχιάν το... Από ένας δεύτερος φόρμουλα 1. Είσαι κορυφή ρε. Είσαι κορυφή, είσαι Everest. Τέλειωσε. Τελεία. Έρχεσαι που λέμε, ζω αντιλαμβάνομαι προσεκτικά από η λίστα μου, εντάξει. Προσεκτικά στους δρόμους. Ακούσε ότι έχει. Είχε τουλάχιστον, δεν ξέρω. Τώρα. Λοιπόν, πάρτε σε διαφημίσεις. Τι το βαριάζει να βάλει έτσι χαλάρα.
3: Πέντε μου, τι θέλετε να βάλουμε.
0: Τώρα λοιπόν θα βάλουμε. Μπαρέ. Έχει ένα που δουν το σου ξεδάκι να έξω πιο μόνο γιο με σπασμένα τα τρένα ένα μόνοι. Είναι ποια μόνοι ρε, είναι τελευταίο τραγουδί.

0: Ένα μάθον τίτλο, κύριε Στέφανε, ένα μάθον τίτλο. Εντάξει, κάποια στιγμή. Λοιπόν, ένα λεπτό να πάω σε ακόμα δύο μηνύματα πριν να βάλεις. Να βάλεις. Ο Γρηγόριος κάτι χτες είπαμε το σήμερα θρύ βάση περιπτώσει όταν ξεκίνησε κάτι ένα ταϊκού είναι έτσι χαλαρό το πήρα με έναν ταλάρα παραπονεμένα λόγια ρε πάρ' το παραπονεμένα ρε αγέρτε μου τώρα ο φίλος με 746 κύριε Στέλιο τα κλεμμένα του σφάγια να γίνει να τα βάλουμε ένα λίνο παραπονεμένα λόγια αρέσκει καλό.
1: Πολλά ωραία τραγούδι, ναι.
0: Ήρθε μου στο μυαλό τώρα. Εντάξει. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο, μια κυρία. Να μην περιμένει. Επειδή. Όχι, εντάξει. Κανόνε τα μέσα διαφημίσει, σου έτσι.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου.

0: Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
3: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό!
6: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις!
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
11: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
13: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
17: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
18: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
19: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Super Sport 104.
22: Η ώρα είναι 6:30.
23: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Στο διάλειμμα να κάνω έτσι σαν γιονγκότσο. Σαλαμίς. Ούτε χαπάρι νησιέν, δηλαδή τώρα δεν νομίζω πώς θα ξεκινήσω και μάπα. Μα μένα που πάνε πια και ο τρεις μου κάνες πολύ τα ουίσκια και ξέρω. Ξέρω που κάνουμε από χαρόν τώρα ακόμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα. Ακόμα λίγα λεπτά θέλετε, το για καλησπέρες, το 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και σε λίγο να πάμε μετά το τελευταίο διαφημιστικό για να μείνουμε στο Περιστερώνα. Ομόνοια 29 Καρμιώτης θα ανοίγουν την αυλία της δεύτερης τροφής του Μαραθωνίου. Ξαναθυμίζω, γιατί έχει σημασία για τους πολλούς φίλους της Φόρμουλα 1, ότι δράση αύριο με κατατακτήριες δοκιμές στο Mega Channel και την Κυριακή η μέρα που στο ιστορικό Grand Prix του Μόντζα. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, πραγματικά έτσι ανταγωνιστική θα λέγαμε, με τον Φρίξον, τον Μασούρα και τον Δημήτρη τον Γιώκα να παίρνουν τη δική του στη θέση, καθώς 4 παρατέταρτο ξεκινά η διαδρομή των Grand Prix. Ιστορικό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Μια ενημέρωση θα ήθελα να σας κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Έχει συμβεί ατύχημα στο highway μεταξύ Λευκωσίας Λάρνακα στο ύψος στο χωριό Κωσί. Έχει κλείσει ο δρόμος στο highway, υπάρχουν αστυνομικοί. Υπάρχουν αστυνομία, πυροσβεστικές, νοσοκομιακό. Ελπίζω να είναι όλα καλά, να μην
0: από έχει Λάρνακα προς, από Λάρνακα προς Λευκωσία.
1: Από Λευκωσία προς Λάρνακα. Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Απλά να ξέρει ο κόσμος αν μπορεί να αποφύγει το highway.
0: Εκεί κοντά σηκώσει, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να τον τώρα το Γιώργο μόνο Αμερικάνο. Έστειλε το μήνυμα τώρα να πάρω τηλέφωνο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην Ελλάδα μου.
0: Είπαμε τώρα. Το απολωλός πρόβα τώρα.
2: Μα έχουμε και δουλειές τέτοια. Μα αγαπούμε το τσουπές πρόβα.
0: Έφελε ακόμα σου πω κάτι. Η εκπομπή Δώσε Πάσα 4 με 7 είναι η προτεραιότητα σου. Κάνεις τις δουλειές σου πριν την Τετάρτη απογευματινή και μετά την 7η νυχτερινή. Πρέπει να είσαι προσιλωμένος με τον κόκο σου, ώσπου να πει το λάβδα. Άμα πει το λάβδα, μπορεί να βρεθούμε, θα σου γεράσω στην οζήνο. Αν δεν το πει να πιερώσει διπλά, λάλο σου το.
2: Είπεν το,
0: με μάρτυρα, ρε. Με μάρτυρα.
2: Είπεν το αλλά ένεβαλε στο κοινάτι του Βουταλιάρο του Βαρικουβία, ένα μου τα λάλλουμε. Οικονόμου.
0: Σαλαμί, σαλαμί. Α, είπε μας την γερά, ρε Στεφάνε. Ένα βάλα τα ακουστικά του οικονόμου, ρε. Μάλιστα, καλά μας κάνει.
2: Ρε, ακουάσε ούλη ώρα και πήγα να κάνω και εγώ έναν κομποβί και πια πιστα και φύγα, ρε.
0: Καλά έγραψε, εντάξει.
2: Το λοιπόν. Οπότε να βρεχούμε λαρί σήμερα.
0: 13 το Οκτώβρη, 3η για 13.
2: Όχι πάνω σε όσπου να ζήσει ρε.
0: Εντάξει.
2: Άντε πάει.
0: Πάει, χαιρετούμε. Λοιπόν, έστειλε το μήνυμα ο Γιώργος Αμερικανός. Ναι, μάνα μου το φίλο μου, να σε πάρω τηλέφωνο τώρα σε λίγο.
3: Γράψε εδώ να μην το χάσουμε πάλι.
0: Ναι. Λοιπόν, έστειλε το μήνυμα ο Γιώργος Αμερικανός. Ναι, μάνα μου το φίλο μου, να σε πάρω τηλέφωνο τώρα σε λίγο.
3: Γράψε εδώ να μην το χάσουμε πάλι.

0: Να, μάλιστα. Θα σε πάρουμε, κύριε Γιώργο, σε λίγο. Εντάξει, γεια σου. Αρέσκει μου το γεια σου πολλά. Γεια στο γεια σου.
1: Στο μήνυμα, ναι.
0: Στο μήνυμα,
1: ναι.
0: Το γεια σου, α, ναι. Γεια σου. Ναι. Γεια σου. Ναι. Μια λέξη, όχι γεια σου. Γεια σου.
1: Εν τον τα
0: τσαρλίσιμα, τσαρλίσιμα πράγματα. Μάλιστα. Ναι. Έλος πάντων. Έπαθεν την ένας, ξέρετε, μες στο Λονδίνο πόσοι κυκλοφορούν Κυπρέοι και λοιπά τον άλλο. Και Ελλαδίτες, ναι, αρκετοί, ναι.
1: Έχει πάρα πολλούς, πάρα πολλούς.
0: Ναι, ναι, κυκλοφορούν οι άνθρωποι και λοιπά. Πήγαινε ένας αληθινή κουβέντα, ένας τέλος πάντων. Που παντρεύτηκε και ήταν να μένει σιγά πια δουλειά στην Αγγλία. Είχε εγκίνηση, ξέρω εγώ, ιστορίες καστά, είχε κάτι μέσα στο δρόμο και κάτι έγινε στο West End, κάπου για μένα κοντά. Του λοιπόν, άνοιξε το παραθύρι. Έχει άρχισε τα κυπριακά του. Πρέπει να η κυρία, α πούμε, και έπρεπε, ξέρω, οι ιστορίε καταστάσει που ήταν ένα δίκο, εν πάση περιπτώσει. Και αν είναι άλλο παραθύρι, σαν να πει ένα πέτιστα δικέ μου, πέτιστα. Έκαναν τα δικά του. Πέτιστα δικέ μου, πέτιστα, λέει. Έω πάντων. Μα πάλε, ρε. Πολλά διαφημιστικά.
1: Έχουμε, ναι. Εντάξει, ναι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και να πάμε και στον Μιχάλη.
0: Να βάλει και το... την Αναστασία.
1: Αν τη θέλει, θα σου βάλω.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι ωραίο τραγούδι.
1: Θα το βάλω.
0: Ήβρε στο τελικά.
1: Ήβρα το.
0: Άτι, άντι, μα παρέω σανάστες μου και επιστρέφουμε και πάμε και μένουμε περιστερών. Εντάξει.
2: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
8: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
2: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
3: Αφού κουντώ.
2: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
4: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
2: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας
7: Καραλάμους. Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
8: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά μόνο 5,29. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ,
3: αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Άρεσε μου και ο χορηγός Πόβαρες, άρεσε μου και το τικ τικ τικ τικ τι σου, αρέσκει μου. Έτσι γίνεται δευτερόλεπτα. Χαλαρώνω. Μάλιστα. Θα ξαπάγει να μείνουμε στην περιστερόνα, κύριε Στέφανε, εντάξει. Αφού θυμίσουμε, πέραν από το Ομόνια 29 Καρμιώτισσα, έχουμε αύριο Απόλλων Ανόρθωσης, Αραδίπου Ύψωνας, Κυριακή από ΕΛΑΕΛ, Νέα Σαλαμής ΑΕΚ και Δευτέρα Πάφος Ολυμπιακός, Άρης Ομόνια. Ξεκίνησαν εκεί φορά η Ομόνια 29, η Πάφος, η ΑΕΚ και η ΑΕΛ. Ισοπαλίαν έχουν η Νέα Σαλαμής, ο Ολυμπιακός, ο Απόλλων, ο Άρης, η Αραδίπου και η Ομόνια. Και έχασαν το Αποέλ Ανόρθωση, η Καρμιώτισσα και ο Ύψωνας. Αυτά μετά την ολοκλήρωση τη πρώτη αγωνιστική. Να ξέρετε, είχα τον κύριο στο τώρα που κάθε μέρα στο Μάικ τον Πουλή, δημοσίω. Θα σε κάνω τον κύριο. Τώρα να ακούει, να πάρει την παραμετρία έτσι, ολόγησα την καταγγελία. Καλά, ρε, γίνεται να μην έβριχε το τραγούδι που σου είπα, αν δεν σου είπα αυτό το ρεκόμ. Εν ωραίο τραγούδι. Δεχτών. Δεχτότατο. Αλλά είπα σου το ρυθμό, εν το έβρε ρεκόμ.
1: Είπες μου Αναστασία.
0: Δεν ξέρω, ρε, σπάστα
1: τα λίσμου, σπάστε τα να μπαίνει.
0: Σπάω τα τρένα, κάτι για σένα.
1: Αν το ξέρει κάποιος να μας βοηθήσει, το βρούμε.
0: Έτσι, αρέσει και μου ο ρυθμός του. Για σένα. Ξέρω, δεν μπαίνει.
1: Να το ψάξουμε.
0: Εντάξει. Δεν είναι μορφή οτιδήποτε, απλώς περίμενα, του είπες μου, ναι, ήρθε και ο Χρήστος Αελίστα και είπες σου εντούτο. Γιος που σου είπε ότι εντούτο. Αχ, Θεέ μου. Παπαμοησίος εναντίον απάντων. Έτσι είναι ρε φίλε, ή έναν τρόπο είναι εξορτός, θα μου είπε, τέλος πάντων. Τον Αμερικάνο μου να πιάσω τώρα, μόλις πριν να ξεκινήσω παιχνίδι, να πιάσω όλο που ήταν καλησπέρα, να τον φιλοξενήσουμε από τη χειροκυρία, εντάξει. Εδώ τηλέφωνο του για με το ανθρώπου. Λοιπόν, να δω ένα πόσο απλώς απόψε για να επαναλάβει ο Σύριο, γιατί είναι ο 3-13. Χρονικά μιλούμε πάντοτε, πέραν από το Ομόνια 29 Καρμιώτισσα. Έχουμε έτσι πολύ η δράση απόψε, σε πάθος βραδιάς έτσι αλλιώς. Παίζει ψου η Λίβερπουλ στην Αγγλία, έτσι.
2: Ναι.
0: Μπετίς Ρεάλ στην Ισπανία. Η Πόρτο με την Πορερές στην Πορτογαλία και η Γένοα με την Κόμο που είπαμε προηγουμένως 10 παρατέταρτο στην Ιταλία. Τούτα βασικά τα παιχνίδια, ναι. Εντάξει. Όσπου είμαστε στον αέρα θα ενημερώνουμε. Λοιπόν, όλα. Έβαλες χορηγό. Βάρ' το χορηγό και τον ευχαριστούμε. Και πάμε και μένουμε με περιστερόνα. Άτε.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Έστεινε μήνυμα και ο φίλος σου Γλιώρης ο Σάντης, του φίλου σου του Γλιώρη του Σάντη, θα του πάρεις κάνα το λιό. Μετά στο διάλειμμα να σου αφαιρώσουμε ένα σαντουί μου, εντάξει. Και ελπίζω να θα συμφωνήσουν. Πόση πραχράδα ρε, πάνω σε φάκιο καρά. Έλος πάντα. Λοιπόν, πάμε και μένουμε περιστερόνα τα Μιχάλη Χαϊλή.
4: Τέγιο, καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport και πάλι από το κατοκοπιά επιστροφή Γλάφκος Κλειδίδης. Τέγιο, μόνο επιβεβαίωσμα ότι ακούμε καλά γιατί μεταφερθήκαμε σε άλλο χώρο.
0: Ναι.
4: Ακούμε καλά.
0: Ακούεσαι μια χαρά, κανόνες εσύ ο Καραπίδας. Ανακατώθηκε.
4: Μεταφερθήκαμε μαζί με τους συνάδελφους του Sport FM και του RIC γιατί ήμασταν μαζί με το τηλεοπτικό και πώς είναι ακούμαστε.
0: Έχετε καλή οπτική γωνιά.
4: Ναι, γιατί είμαστε σε έναν από τα boxes. Το παράδοξο είναι ότι κυκλοφορά κόσμος εδώ, μπαίνουν γένουν, αλλά θα επιβιώσουμε.
0: Εντάξει, με καλόν τρόπο. Μπέστε τους, σας ενοχλούν να προσέχουν λίγο, εντάξει.
4: Φτάνει που ακούμαστε, το σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και του τρίου της διαιτησίας. Θα αναμένονται οι χειραψίες και το ρίψιμο, το πρώτο ρίψιμο του κέρματος από τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτή, ο οποίος είναι και ο άρχος της αναμέτρησης. Να θυμίσουμε στα γρήγορα και πάλι τις συστέσεις για τους δύο σημερινούς αντιπάλους. Για τους γηπεδούχους της Ομόνιας 29 Μαΐου, πρώτη εμφάνιση για μία από τις τελευταίες μεταγραφές των Πρασίνων, του Φράνσι, του Ζόχο κάτω από τα δοκάρια. Είναι και η μοναδική αλλαγή σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Ύψονα, όπου πέρασε η Νικηφόρα η Ομόνια 29 Μαΐου. Πατσίκης και Αγκάστενης και Χανταγιάς θα είναι η τετράδα στην άμυνα. Πορτάλες, Αριστοτέλους και Μωράη στο χώρο του κέντρου. Καρσία, Θέρνη και Άμπρι θα είναι η τριάδα στην επίθεση. Για τους φιλοξενούμενους του Αλέξη Γαφόζη, Γιαννακόπουλος κατά τα δοκάρια. Ντεμπελέ, η μοναδική αλλαγή, αφήνοντας τον πάγκο κ. Γαφόζη στον Παούνοβιτς, βάζει τον Γάλλο αμυντικό στην αρχική δεκάδα. Γεμπλή, Μαρτίνοφ και Σέσταρ. Ταξίδι, Ρέινος και Ψυχα στο χώρο του κέντρου. Κοτσινόφτα, Σουαμόν και Λουάν, η τριάδα στην επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Αναμενόμενες οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Αλλάζουν κολφός οι δύο ομάδες μετά τη ρήψη κέρματος. Η Καρνιώτισσα θα είναι στο νότιο μέρος του γηπέδου που βλέπει προς το χωριό και η Ομόνια 24 Μαΐου θα είναι στο βόρειο που βλέπει προς το αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Κακοπετριάς. Έτοιμες λοιπόν και οι δύο ομάδες στις τέτρα. Θα είναι η ομάδα της Καρνιώτισσας. Να θυμίσουμε ότι πέρασε την φορά στο πρώτο παιχνίδι η Ομόνια 24 Μαΐου κερδίζοντας τον Ύψονα με 3-0. 3-0 ήταν και το σκορ το οποίο έχασε η ομάδα της Καρνιώτισσας από την Πάφο για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή η Ομόνια 24 Μαΐου στο πρωτάθλημα. Cyprus δημιουργήμα. Στην τελευταία θέση καρδιότητα, πολύ γρήγορα, πρώτες αγωνιστικές. Ο Άμπρι έτοιμος για την έναρξη και το τελευταίο και το πρώτο σφύριγμα του Κωνσταντίνου Φωτίου. Κωνσταντίνος Φωτίου. Έτοιμος, σφυρίζει για πρώτη φορά έναρξη και αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από πρώτης κατηγορίας. Ομόνια 24 Μαΐου και Καρνιώτισσα αναμετρούνται στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής, της δεύτερης αγωνιστικής για την πρώτη φάση της Cyprus League. Cyprus League by στίχημα όπως είναι. Σωστά. Πρώτο πλάγιο για την Ομόνια 24 Μαΐου με Αριστοτέλους να προωθείται. Δίνει προς τον Μωράης. Ο Βιοταξίδης, κερδίζει ο Λουάν. Θα κερδίσει και το πρώτο φάουλ στο χώρο του κέντρου η ομάδα της Καρνιώτισσας. Άθελο το χτύπημα στο πρόσωπο. Στην κίνηση έγινε αυτό. Σηκώνεται σιγά σιγά ο Λουάν. Έλεγα λοιπόν για την Καρνιώτισσα, η οποία ισχύθηκε από την Πάφο σε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα των Βολεβιδιών, όπου έχασε καραυγαλές ευκαιρίες απέναντι στην πολύ δυνατή Πάφο. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Δέχτηκε στο τελευταίο λεπτό τον γκολ, το πρώτο γκολ για την Πάφο, πρωτού ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια με άλλα δύο γκολ ολοκλήρωσε με ίσα με 3-0. Τέσσερα από αριστερά. Προωθεί την παγιά εκεί όπου όμως ο Πατσίκης θα κόψει. Ρέινολς ξαναπέρνει. Περνάρε το κέντρο από αριστερά. Με ταξίδι. Να θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Παρεμβαίνει εκεί όμως ο Φτιάγας, πλάγιο από δεξιά όπως ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Αλέξη Αρχόντζη με κοκκινόφτα. Ο Αμόν. Αυτός θα ρίξει και οι ποδοσφαιριστές στάκαρε του Ζόχο. Θα γίνει παγιά στο δεύτερο γράμμα. Θα γίνει και παγιά από κύριο Ζόχο Χάτη και ανοίγει το χώρο Λουάν. Ανταχή απόκρουση, τραγικό λάθος από τον πράξη του Ζόχο.
0: Μιχάλη μου δεν ακούεσαι, κάμε λίγη προσπάθεια.
4: Λοιπόν, θα να δούμε καλύτερα.
0: Δεν ακούεσαι σχεδόν καθόλου, έτσι ανοίγει το σκόρ η Καρμιώτισσα, μετακινήθουν λίγο.
4: Λοιπόν, τώρα καλύτερα.
0: Ναι, λίγο καλύτερα, γιατί χάθηκε λοιπόν, κάποια στιγμή.
4: Λοιπόν, στο τρίτο λεπτό τη αναμέτρηση θα σταθεί απόκριση στην πρώτη επαφή του Ζόχου. Τραγικό λάθο από τον τερματοφύλακα τη Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Λουάν ήταν εκεί. Με κεφαγιά ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Καρδιώτισσας στο 3 της αναμέτρησης. Πολύ γρήγορα λοιπόν έχουμε σκορ. Με το τραγικό λάθος του Φράνσις Ουζόχο. Την πρώτη του παρουσία κάτω από τα δοκάρια της Ομόνιας 29 Μαΐου. Λάγιο από αριστερά όπως ανεβαίνουν οι γηπεδούχοι με φτιάκα. Μεγάλη παγιά προς τον Άμπρη, βγαίνει ο Γιαμπλέ, διώχνει, Λουάν προσπαθεί να τριπλάρει και θα γίνει φάουλ. Μπαίνει καλύτερα η Καρμιώτισσα, ανοίγει και το σκορ, εκμεταλλευόμενοι το τραγικό λάθος του Ζόχο. Στην κεφαλιά του Λουάν, η τραγική η απόκρουση της κλάσης του Ζόχο μπροστά από το σέντερ της Καρδιώτισσας που πολύ εύκολα πήρε το rebound και άνοιξε το σκορ. Και πάλι μπροστά ή της Καρδιώτισσας. Το βιστοχώρο του Πεντροπατσίχης δίνει προς το Τσίρνη, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ αριστερά όπως ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Φάζιο Μπούι. Θέλουν να πάρουν μέτρα στο γήπεδο, θέλουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Καλύτερη μέχρι στιγμής τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης αφού διανύουμε τώρα το πέμπτο. Η ομάδα του Αλέξη Αρπόζη, η οποία είχαμε πει ότι έχει δείξει δείγματα γραφής στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Πάφο. Βρίσκει τον γκολ, αυτό που δεν βρήκε με την Πάφο, βρίσκει πολύ γρήγορα τον γκολ, παρότι προήλθε από λάθος του Ζόχο. Συνεχίζει να είναι μπροστά, με Σέσδαρ να είναι έτοιμος να ρίξει πλάι out, αριστερά όπως ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές των πολεμιδιών. Γίνει το πλάγιο, επιστρέφει προς τον Σέζαρ, καλύπτει την μπάλα από τον Μωράης. Εκ νέου πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Σέζαρ προς τον Τακτίδη, Τακτίδη στον Ρέινολτς, ωραία προς τον Λουάν. Θα κάνει όμως το φάουλ, πολύ σωστά ο κύριος Φωτίου. Στα γρήγορα εκεί, πάνω στο Σένις έγινε το φάουλ. Ένα 1-0 λοιπόν μπροστά στο σκορ οι φιλοξενούμενοι από το 3 με τον γκολ του Λουάν. Στον χώρο του κέντρου και πάλι. Καρμιώτης θα κερδίζει με Λουάν. Ρέινος πατάει επαναορθωτική από αριστερά. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές επαναορθωτικοί. Λουάν θα πάρει την μπάλα. Θέλει να δώσει προς τον Γουαμόν. Θα κόψουν οι της Ομόνιας και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με Μωράης. Ωραία στο Τσέρνι. Είναι ελεύθερος και ο Άμπρι. Προσπαθεί να περάσει. Πέφτει στο έδαφος τίποτα λέει ο κύριος Ποντίου. Και πλάγιο για τους πράσινους. Οι οποίοι ανεβαίνουν από δεξιά με Αριστοτέλους. Έχει κοντά του τον Μωράης. Εκεί θα πάει μπάλα. Και πάλι στον Αριστοτέλους. Προωθεί προς τον Άμπρι. Στο έδαφος ο Άμπρι. Από τον Ντεμπελέ. Δεν υπάρχει φάουλ. Και πάλι μπάλα στα πόδια των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας με Χαρταγιά. Περάσει όμως την μπάλα τη γραμμή, δεν πρόλαβε να κρατήσει ο Μωράης. Λάγιο με Σέζαρ για τους φιλοξενούμενους στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή Γλάπκος Κλειρίδης. Ομόνια 21 Μαΐου 0. Καρμιώτισσα 1. Μελουάρ. Από το 3 να ανοίγει το σκορ και ο Ψύχας να κερδίζει ακόμα ένα φάουλ λίγο πάνω από το κέντρο του γηπέδου όπως ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές των πολεμιδιών με Τακτίδη θα προωθεί προς τον Λουάν εκεί με τον Χανταγιά θα καταλήξει στον Ζόχο η μπάλα δώσει ωραία στον Πατσίχη αυτός προς τον Τσέρνη. Ο βουνητής Καρμιώτισσας Τακτίδης, ο οποίος κινείται σε όλα τα μήκη πλάτη του χώρου του κέντρου, θα χάσει, θα γίνει παγιά στεμορφωτική, θα διώξει ο Γεμπλή. Ψύχας. Θα κερδίσει ένα πλάγιο. δεξιά όπως ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Αλέξη Αρχόζη, Αρχόζης και Μπούης στην επιτρεπόμενη γραμμή να δίνουν οδηγίες. Πιο πολλές ο Βέλγος, αφού πλέον η ομάδα του είναι πίσω στο σκορ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα για την ομόνια 21 Μαΐου να προσθέσει ακόμα ένα τρίποντο. Δυστυχώς πολύ γρήγορα είναι πίσω στο σκορ από μια άτυχη στιγμή λάθος του Ζόχο. 8 λεπτό της αναμέτρησης, έχουμε τραυματισμό ποδοσφαιριστή της Καρνιώτισσας του Σποντίου. Φωνάζει το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενωμένων. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Κοκκινόπτας Πέδαφος. Να πούμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική η Ομόνια 21 Μαΐου στις 13 του μήνα, Κυριακή ημέρα, θα αντιμετωπίσει στο γάσιμπι των Ολυμπιακών Λευκοσίας και η Καρνιώτισσα θα φιλοξενήσει την Ομόνια Αραδίπου στις 12 του μήνα, ημέρα Σάββατο. Αγώνες για την τρίτη αγωνιστική. Στο 1 λεπτό της αναμέτρησης έχουμε τραυματισμό. Θα θυμίσουμε ότι έχει ανοίξει το σκόρ η Καρμιώτης από το 3 με τον Λουάν σε μια σέτρα στην επαναορθωτική. Την πρώτη κεφαγιά απέκρουσε ο Ζόχο, έφυγε η μπάλα από τα χέρια του, δεν ήταν δύσκολη κεφαγιά και εκεί ο Λουάν μπροστά από το τέρμα με εξουδετερμένο τον τερματοφύλακα άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας και το πρώτο γκολ για τον βραζιλιάνο επιθετικό της Καρνιώτισσας στο πρωτάθλημα. Ανοίγει και αυτός λογαριασμό. Ένα πολύ συγκροτημένο σύνολο για την ομάδα του Αλέξη Αρχόζη. Δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφές. Έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Πάφο, δείχνει και σήμερα πολύ καλά στοιχεία η ομάδα της Καρνιώτισσας. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας 29ης Μαΐου να έχουν την μπάλα. Φιάκα και Φερνάντες να προσπαθούν να βγάλουν την ομάδα ψηλά. Τέρμι, Φιάκας από αριστερά προσπαθούν να αναπτυχθούν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Ωραία κάθεση στο χώρο του κέντρου. Ωραία στον Άμπρη, είναι μπροστά από τον τερματοφύλακα. Θα πλασάρει κόρνερ από το γεγονός Γιαννακόπουλο. Πολύ ωραία ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Δύο κάθετες, μία στο Φαγκούντο, δεύτερη από το Φαγκούντο στον Άμπρη. Έκανε το πλασέ λίγο αριστερά από τον γκολφός. Κατάφερε όμως να πλασάρει, κατάφερε όμως και ο Γιαννακόπουλος να εξεδρώσει. Τελείται το κόρνερ, στο δεύτερο που κάνει ο Άμπρη το πλασέ, τα σώματα. Τρέχει ο Ντεμπελέ μαζί με τον Άμπρη, δύο Γάλλοι, πέφτει στο έδαφος ο φως της Ομόνιας. Μπροστά από τον πρώτο βοηθό, κρατάνε τις Καρνιώτισσας, θα κερδίσουν. Όχι, θα κοντράρει μπάλα στο πλάγιο, είναι για την Ομόνια 24 Μαΐου με τον Αριστοτέλου να τρέχει. Για να το εκτελέσει. Όλα αυτά στο 12 της αναμέτρησης. Εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή γλαφκός κρινής, Ομόνια 24 Μαΐου 0. Καρνιώτισσα 1 και πάλι εκ νέου πλάγιο. Λίγο πριν από το κόρνερ, δεξιά όπως ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές των κυπεδούχων, με Αριστοτέλους. Έχει κοντά τον Μωράης και τον Άμπρη. Εκεί θα πάει μπάλα, θα παίζει στο έδαφος, θα διώξει ο Ταξίδης. Ταξίδης και Μωράης θα διεκδικήσουν την μπάλα, πλάγιο εκ νέου για τους κοιοπεδούχους. Γυροφέρνουν από δεξιά. Φακούντο κάνει την παγιά, δεν περνάει. Ο Άμπρη από δεξιά, εκτός μεγάλης επαναορθωτικής, ο φόρτης ο Μόνιας 23 Μαΐου. Θέλουν να περάσουν την μπάλα, εκεί ο Σέζα θα διώξει και πλάγιο και πάλι για τους κοιοπεδούχους. Αριστοτέλους. Κάτι σφυρίζει τώρα ο κύριος Φωτίου. Κάτι έχει υποδείξει ο τέταρτος ο κύριος Σαντίνος Νεοφύτου. Ωραία. Έχουμε on-field reviews. Φαντάζομαι για την προηγούμενη φάση μέσα στα καρέ της Καρνιώτησας. Για να δούμε. Με καθυστέρηση βλέπουμε το επαναληπτικό. Θα δούμε την απόφαση που θα πάρει ο κύριος Φωτίου. Δεν είναι on-field reviews. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον φωτισμό. Γιατί τώρα βλέπω τον φωτισμό να δυναμώνει. Και επιτρέψτε τον κύριο Στομιού. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Γύρω στο 1,5 λεπτό. Θα έχουμε επανέναξη όμως του παιχνιδιού στο 14 πλέον της αναμέτρησης. Και ενώ το σκορ παραμένει στο Ομόνια 21 Μαΐου 0. Καρνιώτησα 1 από το 3 με τον Λουάν. Και θα γίνει ανοίγει το σκορ. Βλάγιος τελείται από το Σίδνη, πολύ δυνατό, η Εμπλή παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Είναι ο Άμπρε εκεί. Άμπρε ο οποίος διεκδικεί την μπάλα με τον Ουαμόν, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο για την Καρνιώτισσα. Φεύγοντας αφήνει προς τον Μαρτίνο, ανεβαίνει ο Ουαμόν. Θα δώσει προς τον Γεμπλή. Και πήγε πάλι στον Μαρτίνοφ, μεγάλη μπαγιά προς τον Λουάν. Είναι εκεί όμως ο Σένιτς. Για την ομάδα της Ομόνιας 29-2 θα δώσει το Πανταγιά. Και πάλι στο Σένιτς. Σένιτς πιο αριστερά στο Σιάκα. Πάλι γυροφέρνουν οι αμυντικοί για να βγάλουν την μπάλα μπροστά της ο γηπεδούχων. Μπαγιά προς το μέρος του Άμπρικο, ο Ντεμπελέ, Τίχας. Εδώ Ρέινορτς αλλάξου. Τίχας διεκδικεί. Θα γίνει φάουλ, τα οποία θα κερδίσει ο Χανταγιάς. Και πάλι όμως έχει έρθει προς τα έξω ο κύριος Φωτίου. Δεν ξέρω. Τον αρχηγό των γηπεδούχων τώρα λέει, φωνάζει και τους δύο αρχηγούς. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα ο φωτισμός, γιατί τώρα βλέπω στην αριστερή άκρα του γηπέδου να μην υπάρχει ο ανάλογος φωτισμός. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν φροντίσει εδώ οι άνθρωποι του γηπέδου, οι οποίοι έχουν εξ ολοκλήρου και την ευθύνη. Φωνάζει όλα τώρα τον φωνάζουν οι αρχηγοί τους ποδοσφαιριστές να έρθουν προς το χώρο των αποδητηρίων. Cooling break πολύ γρήγορα, βλέπω από τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε θέμα με τον προβολέα. Εν έτη 2026 συμβαίνουν και αυτά. Τα πολύ απλά θα έλεγα. Είναι θέμα τροφοδότησης από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ανάβουν όλες οι λάμπες του πυλώνα στο αριστερό άκρο της βόρειας μεριάς του γηπέδου.
0: Αχ, Θεέ μου, θέλω με κεφαλαίος παντονάτε. Και έχει διακοπή τώρα λόγω φωτισμού.
4: Έχουμε διακοπή λόγω φωτισμού. Εκμεταλλεύεται κάνει cooling break, στέγιο ο διαιτητής. Μήπως προλάβουν σε ένα λεπτό που πάει, δύο λεπτά που πάει το cooling break να επανέλθουν. Δεν έχουν φύγει από το χώρο του αγωνιστικών. Ούτε οι διαιτητές, ούτε οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει χρόνο μέχρι να φτιαχτεί ή θα συνεχίσει τον αγώνα του Σποντίου. Μιλάει τώρα με τον κύριο Μπούης.
0: Εδώ ας τα κάνουν όλα από εμάδια, να πνάσει ο κόσμος ρε κομμάτι. Κι ας έχει λιζέστη ρε, ας τα κάνουν από εμάδια, ας κάνουν τέσσερα διαλύματα.
4: Εν βρίσκεται η σάμα
0: δημιουργία. Εν έχουμε ρε, εν έχουμε θέμα, εν έχουμε.
4: Είναι όμως θέμα για να πώς θα προσπαθήσουν στους προσφαιριστές. Αν μπουν στον αγωνιστικό χώρο στέγιο, θα συνεχιστεί ο αγώνας.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε στο 18, είναι στο 0-1 ο αγώνας με τον κόρ του Λουάν στο 3. Θα συνεχιστεί με φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει ο Χαταγιάς δεξιά όπως αναπτύσσονται οι παιδούχοι, με αρκετές ολιγόλεπτες καθυστερήσεις λόγω φωτισμού. Συρίζει και επαναρχίζει ο αγώνας, τον κύριο Σφωτίου. Ανταγιάς θα εκτελέσει το φάουλ. Το μέρος του Τέρνη περνάει μπάλα, καταλήγει στο Νιαντακόπουλο. Να θυμίσουμε και πάλι ότι την ερχόμενη εβδομάδα η Ομόνια 29 της Μαΐου θα αντιμετωπίσει στο Γαζιτέπ του Ολυμπιακού, Κυριακή βράδυ ο αγώνας, και η Καρνιώτισσα την Ομόνια Ραδίππου, Σάββατο ο αγώνας της Καρνιώτισσας. Λουάν, Ρέινολτς, ο Ιωσιακάς, η εκδική Γεμπλή μαζί με τον Άμπρη, Τέρνη, αλλά στον αέρα, κατεβάζει τώρα ο Μαρτίνοφ, μεγάλη μπαγιά προς το πέρας του Κοκκινόφτα, ο οποίος θα κερδίσει ακόμη ένα φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Κάποια μικροσπροξήματα, ο Τρεις Φιάκας είναι εκεί. Είναι εκεί όμως ο κύριος Φωτίου. Χωρίς λόγο πάνε να ανάψουν τα αίματα. Είναι εκεί ο Φωτίου. Κάνει την παρατήρηση στον Σωτήρη το Φιάκα. Έτοιμη η ομάδα της Καρκιώτισσας να εκτελέσει το φάουλ. Να δούμε, περιμένουμε να εκτελεστεί. Είναι ο ψύχας πάνω από την μπάλα. Φωνάζει και πάλι, παρατηρίζει για αυτούς τους δύο που είχαν αρχίσει τα σπροξήματα, ο κύριος Φωτίου. Κοκκινόφτας και Φιάκας. Κοκκινόφτας, ο οποίος θα αφήνει, θα εκτελέσει ο ψύχας προς το μέρος του Λουάν. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Μπάλα θα καταλήξει εκτός. Με το κακό κοντρόλ του Βραζιλιάνου μπλέχτηκαν τα πόδια του εκεί με την μπάλα, δεν κατάφερε να δικαιώσει τη φάση. Εκτελείται το φάουλ. Σένιτς δώσει στον Χανταγιά, Χανταγιά στον Αριστοτέλους, μεγάλη μπαγιά προς το Φακούντο. Φακούντο θα υποπέσει σε φάουλ πάνω στο ταξίδι. Ασύνδετη μέχρι στιγμής η ομάδα της Ομόνιας 29 της Μαΐου. Την έχει επηρεάσει τον κόλ που δέχτηκε στο 3 από την Καρνιώτισσα. Προσπαθούν να βρουν τα πατήματα και τους καινούς χώρους. Είχαν μια φάση με τον Άμπρι το 13 για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Έχουν την μπάλα με το Φιάκα να προσπαθεί να βρει τον Άμπρι εκεί. Είναι ο Σπαρβένο Γεμπλή και παίζει γρήγορα στον Ψύχα. Αυτός αριστερά στον Σέζαρ. Βεβιασμένα πάει να ξαναδώσει στον Ψύχα. Καλύψουν εκεί η αμυντική της Ομόνιας 29 Μαΐου. Από τέρματος λάχτισμα θα επαναφέρει ο Σένιτς. Θα δώσει στον Ζόχο. Ζόχο στο Σένιτς. Και πάλι είναι ο Αριστοτέλους κοντά. Εκεί θα πάει μπάλα. Μεγάλη μπαγιά προς το μέρος του Άμπρη. Χαμένη μπαγιά από το κεφαγιά από τον Γεμπλή. Θα καταλήξει στον Τέρνη από αριστερά. Θέλει να περάσει ο Τέρνη εκεί κοντά στον Σωτήριο Φτιάκα. Ωραίος συνδυασμός εκεί. Τέρνη από αριστερά ο Φαγούντο. Θα κάνει την μπαγιά στο δεύτερο. Το κάνει αριστερό στο πλασέ. Κακό πλασέ. Κακό πλασέ θα δώσει. Θα χτυπήσει σε ποδοσφαιριστές τους. Της Καρνιώτισσας. Καταλήξει μπάλα στον Χανταγιά. Θα κάνει το σούτ από μακριά. Το οποίο πάει πάνω από τα δοκάρια. Είχε χρόνο ο Χαραλαμπός Αριστοτέλους να τελειώσει τη φάση. Λασπασμένο το πλασέ. Πάει χαμένη αυτή η φάση στο 23 της αναμέτρησης. Ψύχα στο χώρο του κέντρου. Ταξίδι, παίζουν πολύ γρήγορα. Ο Κοκκινόφτας ωραία αλλάζει προς το μέρος του Λουάν, ο οποίος έχει χώρο από αριστερά. Έχει μπροστά του το Χανταγιά, θα κάνει απευθείας το σούτ. Ο Ζόχο όμως θα μπλοκάρει. σε ένα εύκολο σούτ. Ρίχνει γρήγορα προς το μέρος του Φακούντο. Έχει αριστερά το Σιάκα, δεν θα δώσει, θα κλέψει ο Κοκκύρος στο χώρο του κέντρου. Και θα κερδίσει και το φάουλ ο Ρέινορς στο χώρο του κέντρου. Πατάει καλύτερα η ομάδα της Καρνιώτισσας. Θέλει τη φάση που θα της δώσει το έναυσμα η ομάδα των Κυπεδούχων. Υπήρξε η προϋπόθεση με το χαραλάμπο των Αριστοτέλους. Δεν τα κατάφερε να βρει το στόχο. Και πάλι μπροστά η Καρνιώτισσα. Κοκκινόφτας ωραία προς τον Λουάν. Λουάν με το κεφάλι πρέπει να κατεβάσει. Γέννει ο Ζόχο και μπλοκάρει την μπάλα. Έχει τον Αριστοτέλους δεξιά και θα θέλει να παίξει γρήγορα. Το χώρο του κέντρου έρχεται ο Πορτάλες, ωραία προς το μέρος του Μωράης. Γυρίζει και περνάει από τον Κοκκινόφτα, θα δώσει ωραία στο Τέρνι. Ανεβαίνουν πάρα πολύ ωραία από αριστερά της Ομόνιας. Θα σταματήσει όμως εκεί τη φάση ο Μαρτίνο και θα δώσει προς το Ψύχα. Περνάει ωραία από τον Μωράης. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, θα δώσει στον Ταξίδι. Ταξίδις και πάλι προς το μέρος του Λουάν. Θα γίνει παγιά στο δεύτερο λοκάρι και φαγιά προς τα πίσω από τον Αριστοτέλους. Ο Ζόχο βγαίνει και παίρνει την μπάλα, σταματώντας και αυτό τον κίνδυνο. Στο 25 πλέον της αναμέτρησης, με αρκετές ολιγόλεπτες καθυστερήσεις λόγω φωτισμού, η Καρνιώτισσα είναι μπροστά στο σκορ από το 3. Θα δούμε όμως τώρα τον Άμπρι. Πατάει πάνω στο εκεί, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Δίνει πίσω στον Μωράη. Προσπαθεί να κάνει με το αριστερό το σούτ κοντρά την μπάλα. Μαρτίνο διώχνει. Πάρα στο Φτιάκα. Πιέζουν τώρα οι Πεδούχοι. Φτιάκα είναι κοντά τον Πατσίχη. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Και πάλι στο αριστερό. Θα κάνει με το αριστερό την παγιά και παγιά. Έξω ο Μωράης ήταν ο ποδοσφαιριστής που έκανε την κεφαλιά, μπήκε σφήνα στη φάση. Δεν είχε καλή κατάληξη η κεφαλιά του Μωράης. Τρίτη καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Στα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης. Έχουμε και πάλι διάλειμμα αυτή τη φορά, cooling break. Παρότι είναι η τρίτη φορά που σταματάει το παιχνίδι. Εντάξει, είναι ψηλές ακόμα οι ζέστες, είναι λογικό. Παίρνουν ανάσες και πάλι οι ποδοσφαιριστές. Από το 3 λοιπόν, εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή Γλάφκος Κλειδίδης, Ομόνια 21 Μαΐου 0, Καρμιώτισσα 1, σε μια σταθή και άτυχη θα έλεγα για το επίπεδο του Ζόχο απόκρουση. Έφυγε μπάλα από τα χέρια τους, στο τρίτο λεπτό ο Λουάν από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι αυτή τη στιγμή. Πριν και ρυθμό τα τελευταία λεπτά η ομάδα των Γηπεδούχων, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία. Λίγη παραπάνω προσοχή στο τελευταίο τρίτο, να τελειώνουν πιο σωστά οι φάσεις για να μπορούν οι γηπεδούχοι να έχουν ελπίδες μέσα στον αγώνα για να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν από το σημερινό παιχνίδι. Αντίθετα η Καρνιώτισσα, μυαλωμένο και όμορφο και πολύ σωστό το στήσιμο του Αλέξη Γαρπόντζη σε ένα παιχνίδι το οποίο γνωρίζουν και ήδη ότι είναι 6 βαθμών. Είναι μπροστά στο σκορ και θέλουν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους. Στο 28 της αναμέτρησης ο Γιαννακόπουλος επαναφέρει από τέρματος λάκτισμα. Στο μέρος του Ρέινορτς, θα χάσει ο Ρέινορτς. Φέρνει και Φτιάκα στην εκεί. Θα δώσει ωραία και πάλι στον Φτιάκα. Γέννη όμως ο Γέμπλη, καλύπτει την μπάλα η οποία θα καταλήξει έξω. Με τον Γιαννακόπουλο να ετοιμάζεται να επαναφέρει από τέρματος λάστισμα. Γιαννακόπουλος δίνει κοντά προς το Γέπλη. Γέπλη προς τον Σέζαρ, πιέζεται από Μωράης. Ανεβαίνει, θα χάσει όμως την μπάλα. Πλάγει ο Γιάννης Γηπεδούχος. Εχαρά να πάρει στο τέλος. Έτοιμος να ρίξει. Γέμπλη και Μωράης κοντά. Μωράης θα πάρει την μπάλα. Ανταγιάς και πάλι στον Αριστοτέλους. Αριστοτέλους τον Φακούντο προσπαθεί να περάσει. Θα πέσει στο έδαφος. Ανταγιάς θα κάνει το δυνατό φολέ. Μπάλα θα καταλήξει έξω. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ουαμόν είναι έτοιμος να επαναφέρει. Όλα αυτά και ενώ πλησιάζουμε το πρώτο ημίωρο, η Καμιώτισσα είναι μπροστά στο σκορ με ένα 0 με μπολ του Λουάν από το 3. Άρα λάμος Αριστοτέλους από δεξιά. Πιέζεται από Ρέινολτς. Έχει κοντά τον Μπατίχη. Θα δώσει το Σένιτ. Σένιτ αλλάζει ωραία από το γήπεδο και δίνει προς τον Σακά. Και πάλι αλλάζουν παιχνίδι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων. Προσπαθούν να βρουν τον κενό χώρο ή να προωθήσουν μπάλα στον άντρη. Αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα. Δεν θα φτάσει μέχρι εκεί. Πλάγιο, το οποίο παίζουν στα γρήγορα. Αριστοτέλους. Έχει κοντά τον Πορτάλης. Δεν θα δώσει τον Πορτάλης. Θα χαθεί πάρα και φεύγουν στην αντεπίθεση με Λουάν και Ψύχα. Ο Λουάν θα δώσει ωραία στον Ψύχα. Πατάει πάνω στον δική. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κλείνεται εκεί από ποδοσφαιριστές της γωνιάς. Θα δώσει πίσω την μπάλα στον Κοκκινόφτα. Κοκκινόφτα πιο πίσω στον Γεπλή. Έχει τον Σέζαρ αμαρκάρει στον αριστερά. Θα πάει εκεί μπάλα. Θα γίνει μπαγιά από τον Σέζαρ. Θα καταλήξει στον Ουαμόν. Κρατάνε από δεξιά τώρα. Ποδοσφαιριστές των φιλοξενωμένων. Θα γίνει μπαγιά στην Ευαρθρωπική. Θα διώξουν οι αμυντικοί της Ομόνιας. Πρώτος θα βγει στον αέρα ο Ταξίδης. Και φαγιά προς το μέρος του Σέζαρ. Σέζαρ ωραία προς τον Κοκκινόφτα, πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει ο κύριος Φωτίου. Στο έδαφος τώρα και ο Άμπρη, σωστό, μπροστά στα μάτια και τα δικά μας. Τον κατέβασε ο Ντεμπελέ. Σωστός ο κύριος Φωτίου. Καταλογίζει την παράβαση. Το 31 της αναμέτρησης, εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή, Λάπκος Κλειδίδης. Ομόνια 21 Δημαϊού 0. Καρνιώτισσα 1. Μεγάλη μπαγιά, λάθος μπαγιά από Πορτάλες. Δεν καταφέρει να κάνει κοντρόλο ο αρχηγός της Ομόνιας 29 Μαΐου. Ανταγιά προσπαθεί να κατεβάσει προς τον Μωράης. Λάθος η μπαγιά. Γέννιο Ντεμπελέ θα δώσει στο Σέζαρ. Πατάει καλύτερα η ομάδα του Αλέξη Γαρπόζη. Ωραία μπαγιά από Ταξίδη προς τον Κοκκινόφτα. Είναι τέταρτη μπροστά από τον Λουστρόχο να πλασάρει. Θα κάνει το 2-0 στο 32 της αναμέτρησης. Μαγική μπαγιά από τον Ελλαδίτη αρχηγό των φιλοξενουμένων. Πίσω από την άμυνα ο Κοκκινόφτα κατέβασε πολύ ωραία με το στήθος. Έκανε το πλασέ με το αριστερό. Διαμορφώνοντας το 31 το Ομόνια 21 της Μαΐου. 0. Καρμιώτης στα 2. Ο στόχος δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί. Είναι την μπάλα να περνάει αριστερά από το σώμα του και να καταλήγει στα δίκτυα το 31 το δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πραγματικά έχουν εξεπλήξει τους γηπεδούχους, δεν αφήνουν περιθώρια αντίδρασης μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Παίρνουν το ζητούμενο φρέσκια και στο πρώτο παιχνίδι. Η Καρμιώτισσα στο πρώτο ημίχρονο, φρέσκια και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Η μόνη διαφορά ότι δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Πάφο στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν καλύτερη, τις 4-5 κλασικές ευκαιρίες που βρήκε. Σήμερα μπορεί να μην βρήκε τόσες ευκαιρίες. Στις δύο ευκαιρίες που βρήκε, μία από λάθος του Ουζόχο και μία από εξαιρετική μπαγιά του Ταξίδη, κατάφερε να σκοράρει. 100% επιτυχία για τους ποδοσφαιριστές του Αλέξη Αφόζη. Με Λουάν και Κοκκινόφτα είναι μπροστά στο σπορ με 2-0. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Χρειάζεται επιγόντως γκολ η Ομόνια 23 Μαΐου για να μπορέσει να μπει ξανά στο παιχνίδι. Πλάγιο για τους συμμετούχους, τρέχει ο Αριστοτέλους. Περιμένουμε να εκτελέσει, ο Πορτάλης θα εκτελεί τελικά προς το μέρος του Άμπριν. Ο Αριστοτέλους τώρα έρχεται, θα πάρει την μπάλα. Άμπρι θα δώσει πίσω την μπάλα. Φάουλ στο μέρος του Τέρνη από τον Μαρτίνο. Τα φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη παραστατική. Ανεβαίνουν τώρα οι προσφαιριστές του Μόνια 23 Μαΐου. Όλοι υψηλοί μέσα στα καρέ του Ιανταγόπουλου. Και Χανταγιάς και Σένι. Και Τέρνη και εννοείται και ο Άμπρι. Πορτάλες και Φτιάκας πάνω από την μπάλα. Ο Φτιάκας θα εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι και βαγιά αποκρούσει όμως και θα γίνει από τον Φακούντο Γκαρσία. Πρόλαβε την μπάλα στην κάθοδο. Δεν κατάφερε όμως να νικήσει τον Γιαννακόπουλο. Μπάλα θα καταλήξει στον Ζόχο στο 35 της αναμέτρησης. Με τα πόδια θα κάνει λάθος, Ταξίδης, Λουάν, Σένιτς, ο Ζόχο αλλάζει προς το μέρος του Φιάκα. Πιέζεται εκεί από τον Ουαμόν, θα πάρει το φάουλ ο αρχηγός των γηπεδούχων. Θα παίξει στα γρήγορα. Σένις, Χανταγιάς, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί θα δώσουν δεξιά στον Πορτάλες. Πορτάλες στον Μωράης. Μωράης ελίσσεται στον χώρο του κέντρου. Περνάει ωραία από τον Τεμπελέ. Δίνει στον Κεμπλή. Δίνει στον Άμπρη από δεξιά. Ο οποίος μακάρεται από τον Κεμπλή. Τα κουνάκι στο μέρος του Αριστοτέλους. Στο δεύτερο δοκάρι ο Τσέρνη θα κάνει την παγιά. Πάνω από τα δοκάρια. Ωραία ανάπτυξη από τους γηπεδούχους. Ωραία και η παγιά από τον Αριστοτέλους. Κακό το τελείωμα από τον Τσέρνη. Μια καλύτερη κεφαγιά εκεί. Να βρίσκεται το στόχο. Θα δυσκόλευε πάρα πολύ τον Γιαναγόπουλο. Κεφαγιά πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ελλαδίδη Κίπερ. Και πάλι κερδίζουν στο χώρο του κέντρου. Με Τέρνη, Φιάκα, Φακούντο. Πέφτει στο έδαφος ο Φακούντο. Ζητάει φάουλ. Εκεί κοντά ήταν ο Φωτίου, αφήνει το παιχνίδι. Έξω μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Όλα αυτά στο 37 πλέον της αναμέτρησης. Ομόνια 29 Μαΐου 0, Καρνιώτισσα 2, με τα τέρματα του Λουάν στο 3 και του Κοκκινόφτα στο 31. Αυγέλισσα που κερδίζει πλάγιο, τον Σέζαρ. Θα δίνει προς τον αρχηγό του με μία αλλάζει ωραία προς τον Κοκκινόφτα. Ψύχας ανεβάζει τον Ουαμόν από δεξιά. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης 4-4 οι ποδοσφαιριστές. Ουαμόν από δεξιά κάνει τις προσπίσεις. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Στο δεύτερο δοκάρι μπαγιά περνάει όμως πάνω από τα δοκάρια του Ζόχο. Ωραία ενέργεια από τους φιλοξενούμενους. Σε αντεπίθεση βρήκα χώρους. Δεν κατάφεραν όμως να ολοκληρώσουν σωστά την κατάληξη αυτής της αντεπίθεσης. Σένιτς. Ενώ ανεβαίνουν ψηλά Ψύχας και Λουάν να πιέσουν. Αντακιάς. Πορτάλες. Ωραία προς το μέρος του Τέρνη. Θέλει να κατεβάσει και να δώσει δίπλα στον Πατήχη. Πατήχη στον Μωράης. Είναι πιο δεξιά ο Άμπρι. Παίρνει ο Άμπρι. Παίρνει την μπάλα ο άλλος αριστερός, θέλει να βρει χώρο να σκοράρει. Το έχει κάνει και στο πρώτο παιχνίδι και κατάφερε να σκοράρει. Παίζει με τον Τσέρνη, πέφτει στο έδαφος, χάνουν την μπάλα και δεν μπορούν την αντεπίθεση ή της Καρνιώτισσας. Ουαμόν. Ρέινολτς. Ταξίδης. Σέζαρ. Ηρεμή το παιχνίδι ο αρχηγός εδώ φιλοξενωμένων. Τεμπελέ. Παναγιώτης Ταξίδης. Ποιος είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Θα δώσει στο Ρέινολτς. Θα χάσει και θα φύγουν στην αντεπίθεση. Πολύ γρήγορα με Τσέρνη. Θέλει να δώσει στον Άντρη. Κοντράρει κάπου η μπάλα. Θα καταλήξει στον Γιανταγόπουλο. Όλα αυτά στο 39. Και ενώ έχουν αρχίσει να αντιδρούν οι γηπεδούχοι, σέρνοντας το

ο Ρέινορτ είναι μέσα εν μπάλα, κρατάει ο Αρταγιάς. Μεγάλη μπαγιά θα κόψει ο Ταξίδης, Αριστοτέλους, Σύχας πιέζει και κερδίζει, προλαβαίνει όμως ο Ζόχο πριν γίνει επικίνδυνος ο Σύχας να αποκρούσει την μπάλα. Παίζουν γρήγορα ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Θα χάσουν εκεί από Σέζαρ, θα κερδίσει και όμως ο Μωράης. Τα γρήγορα θα αλλάξει παιχνίδι, Πασίχης είναι μόνος ο Φιάκας, εκεί θα πάει μπάλα από αριστερά τώρα. Οι Γυπαιδούχοι, Φιάκας θα δώσει πίσω στο Σένιτς, Πορτάλες. Όλα αυτά έχουμε φτάσει στο 40 λεπτό. Εδώ στο Καλοκοπιά επιστροφή Γλάφκος Πυρδής. Ομόνια 21 Δημαρίου 0. Καρνιώτης στα 2. Κόρνερ για τους Γηπεδούχους. Κερδίζει και κόρνερ οι Γηπεδούχοι. Είχαμε μια καλή φάση αποστατικό για τους Γηπεδούχους. Να δούμε τι θα φέρει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Πάτριο Μπούις. Εστελείται στο πέναλτι, διώχνουν τις Καρνιώτιστας. Ο Αμόν λίγο πιο μακριά, πλάγιο για τους Γηπεδούχους. Από αριστερά όπως θα ρεβαίνουν τους περιστές του Πάτριο Μπούις, Σέρνη, πάει εκεί να βοηθήσει, θα κάνει την παγιά. Θα διώξει ο Σέζαρ, πλάγιο δεξιά τώρα όπως ανεβαίνουν. Με άμπρι να τρέχει, να ρίξει γρήγορα προς το μέρος του Μωράης, ο οποίος περνάει από το Ρέινορτ, πέφτει στο έδαφος, φάουλ και λογικά θα έχουμε την πρώτη κάρτα. Έχει τραβήξει ο Ρέινορτ, σωστός ο κύριος Φωτίου, κυτρινίζει στο 41 το Ρέινορτ. Της Καρδιώτιστας πέρασε ο Μωράης, τον τράβηξε ο ορισμός της κάρτας. Θα δούμε τι θα φέρει το φάουλ αυτό για την ομάδα της Ομόνιας 23 της Μαΐου. Έτοιμοι λοιπόν να εκτελεστεί το φάουλ. Ο Τάλες Φιάκας πάνω από την μπάλα. Έναν γκολ θα αλλάξει και τα δεδομένα. Φιάκας, χαμηλά, διώχνουν Μελουάν. Αριστοτέλους είναι μόνος και κάνει κοντρόλ. Μεγάλη μπαγιά, ξανά και πάλι προς το μέρος του Πορτάλες. Προλαβαίνει, όχι δεν προλαβαίνει. Πέρασε μπάλα, αράουτ για τους φιλοξενούμενους. Όλα αυτά είναι να έχουμε συμπληρώσει και το 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Ομόνια 23 Μαΐου 0. Κάποιο της αδείο Μελουάν στο 3 και Κοσκινόφτα στο 31. Είναι μπροστά στο σκορ. Ταξίδι. Λουάν διεκδικεί με Αριστοτέλους. Θα κερδίσουν εκεί οι Πεδούχοι. Πατσίκης, Σέρνη. Πρέπει να παίξουν ένα δύο. Σύχα την εκεί. Θα πάρει και το φάου. Ο Ξύχας. Ο Μαρτίνο είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ή ο Γεμπλή, ένας από τους δύο. Γεμπλή, προς το μέρος ταξίδι, επιστρέφει ο κάπτεν της Καρνιώτιστας και πάλι στα πόδια του παίζει με μία προς το μέρος του Ρέινορτ. Είναι μπροστά από τον Ουζόχο, είναι στον αέρα η μπάλα, σηκώνει το πόδι ο Ρέινορτ, πέφτει στο έδαφος ο Χανταγιάς. Ο Λουάν θέλει να κάνει το ανάποδο, φάουλ πολύ σωστά στην πρώτη φάση από τον κύριο Φωτίου. Και ψηλώσει αρκετά ψηλά το πόδι. Ο Ρέινορτ άφησε προς στιγμή στο παιχνίδι να εξελιχθεί. Άλλοι δύο ποδοσφαιριστές έπεσαν στο έδαφος. Εκεί ευθύνη φέρει και ο πρώτος βοηθός, κύριος ο Κόντε Μενιώτης. Ήταν πάρα πολύ κοντά από το οπτικό πεδίο του. Πρέπει να σηκώσει τη σημαία. Ήταν φανερό το φάουλ. Εκ των υστέρων σφυρίζει ο κύριος Φωτίου και λύνεται η επίθεση της Καρνιώτιστας. Όλα αυτά στο 43. Πλησιάζουμε προς το τέλος του ημιχρόνου. Κρατάει ιερά το σκορ η Καρνιώτιστα. Είναι μπροστά με 0-2. Εκτελούν τώρα το φαουλ οι Πεδούχοι.
και προσπαθούν να αναπτυχθούν.

0: βοηθούν και πάλι από την άμυνα. Μπάλα στον Ζόχο. Θα γίνει η μεγάλη παλιά. Ο Άμπριτς τρέχει. Κοστάλες. Σένιτς. Φακούντο Φιακάς και πάλι Φακούντο. Σένιτς. Ωραία, παγιά προς το μέρος του Σέρνη που είναι γρήγορος. Θα προλάβει. Δεν θα προλάβει την μπάλα. Θα περάσει την τελική γραμμή. Από τέρμα το λάχτισμα. Θα επαναφέρει ο Γιανναγόπουλος. Γιανναγόπουλος με πολύ καλή παρουσία. Ένας τερματοφύλακας, ο οποίος είστε τις τελευταίες μέρες και αυτός στην Καρμιώτησα. Συμπληρώνει 10 μέρες στην ομάδα των Πολεμιδιών. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Δεύτερη κίτρινη στο Ρέιλορς και κόκκινη. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Και αυτό γιατί έχει πατήσει, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κάνει προμονή. Θα δούμε ακριβώς τον λόγο. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είχε κυτρινιστεί 2 λεπτά προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, δεύτερη κίτρινη για τον Ρένα, ο οποίος θα αποβληθεί στο 44 όλα αυτά, και εδώ έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Λογικό. Δεν έχω δει την επαναληπτική προβολή. Ήταν πάτημα. Τώρα βλέπω να είναι πάτημα, ενώ παίζει την μπάλα από το στριχτή των γηπεδούχων. Τον πατάει, τον δάω του Ροσποντίου. Τον κυτρινίζει για δεύτερη φορά μέσα σε 3 λεπτά και τον αποβάλλει. Έτσι ότι είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δει την κυτρινή κάρτα και την κόκκινη συνάμα. Τα πρώτα 45 λεπτά του παιχνιδιού. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εξαιρείται το φάουλ. Τη συνήθεια θα γίνει κόρνερ για τους γηπεδούχους. Νέα δεδομένα. Δίνει το ένα σημαντικό ο κύριος Γκουίντα ανέβει ο Γιωπαλακοστά. Το τέταρτο κόρνερ που έχει κερδίσει. Είναι πολύ σημαντικό αν καταφέρει να σκοράρει η ομάδα του Άντριο Γκουίντ και πάει στο ημίχρονο με γκολ. Και μείωση του σκορ. Θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο που είναι πλέον με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι. Φιάκα θα πάρει στρά στο δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Καταλήγει μπάλα απευθείας έξω. Με Γιανναγόπουλο να επαναφέρει. Οδεύουμε στην ολοκλήρωση και του δευτέρου λεπτού των καθυστερήσεων. Στο πρώτο ημίχρονο, 6 είναι τα συνολικά, τα οποία πρόσθεσε ο κύριος Ποντίου. Μπάλα και πάλι στα πόδια των γηπεδούχων. Πατσίχης. Ανεβαίνει. Ανταγιάς. Κορτάλες. Μωράης. Θα την πάρει στα αριστερό, θα γίνει προς το δεύτερο δοκάρι, τέρνει, δεν προλαβαίνει. Γίνεται για να βγουν και μπλοκάρει. Με 10 παίκτες πλέον η Καρμιώτησα λόγω απομονής του Ρέινολτς είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Με Λουάν και Κοκκινόφτα στο 3 και στο 31. Να διαμορφώνονται μέχρι στιγμή σκορ. Λουάν ο οποίος κερδίζει και φάουλ λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη παραστοτική του Ουζόχο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 6 που έχει προσθέσει ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτίου. Πάνω από την μπάλα είναι ο Ψύχας. Πέτρος Ψύχας θα πάρει εξ ολοκλήρου την εκτέλεση, αφού έχει φύγει ο Παναγιώτης Ρακτσίδης. Αρκετοί ποδοσφαιριστές στο δεύτερο δοκάρι, Γεμπλή, Τεμπελέ. Για μπαγιά θα πάει ο Ψύχας, αυτό θα κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Κόμουνη της Ομόνιας, θα γίνει μπαγιά εκ νέου από Σέζαρ. Θα καλύψει όμως την μπάλα η οποία θα βγει σε πλάγιο από δεξιά όπως ανεβαίνουν ποδοσφαιριστές της Καρνιώτισσας. Παίρνουν χρόνο και επιστρέφουν οι ψηλοί που έχουν ανέβει, Μαρτίνοβ και Μπλίγε Τεμπελέ. Ο Ουαμόν είναι έτοιμος να ρίξει το πλάγιο. Ουαμόν προς το μέρος του Κοτσινόφτα, από δεξιά ανεβαίνουν και πάλι με Κοτσινόφτα κοντά στο σημείο του κόρνερ, θα πέσει στο έδαφος, πλάγιο για τους γηπεδούχους. Σωτήρη Φτιάκα να ρίχνει στο μέρος του Χανταγιά, Κοτσινόφτας παρεμβαίνει, πλάγιο επιμένου για τους γηπεδούχους. Συμπληρώνοντας τώρα και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακόμη δύο για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Από πλάγιο σε πλάγιο, με τις παρεμβολές των ποδοσφαιριστών της Καρνιώτισσας, μεγάλο πλάγιο τώρα προς το μέρος του Άμπρι, κατεβάζει ωραία προς τον Μωράης, γέννη πρώτος ο Τακτίδης, θα δώσει προς τον Σέζαρ, προσπαθεί να παίξει με μία στον Κοκκινόφτα, ο οποίος κερδίζει με φάουλ, όπως λέει ο κύριος Φωτίου, έκαναν προβολή και οι δύο ποδοσφαιριστές, πιο επικίνδυνα λογικά ο Κοκκινόφτας, και φάουλ για τους γηπεδούχους. 1:20 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Εκτελεί ο Σένιτς στο μέρος του Πορτάλες. Φωνάζουν για μεγάλη μπαγιά. Το δίνει στον Αριστοτέλους και πάλι στον Πορτάλες. Εκεί έχει το κοντά το Σένιτς. Εκεί θα πάει μπάλα πιο αριστερά στο Χανταγιά. Ανεβαίνει ο Φιακάτ. Θα παίξει ένα δύο με τέρνι. Ο Σωτήρης Φιάκας παίρνει. Τι είναι πάνω στο τσιγυρίζει, πάνω προς τα πίσω. Ο Μωράης θα κάνει το πλασέ. Κοντράρι μπάλα και κόρνερ. Κοντράρι στα πόδια του Πέτρου Ψύχα. Λίγο έλειψε να ξεγελάσει τον Γιαννακόπουλο. Κατέληξε σε κόρνερ μπάλα. Στο τελευταίο λεπτό το καθυστερήσεω στο έκτο. Να ακόμα μια φάση για τους γηπεδούχους να μειώσουν το σκορ. Κόρνερ λοιπόν πέρτο στο πρωτομήχρονο για τους γηπεδούχους. Διώχνει τον Τεμπελέ. Τρέχει ο Αριστοτέλους, θα διώξει μπάλα σε πλάγιο, πλησιάζοντας και στην εκπνοή των 6 λεπτών των καθυστερήσεων. 10 δεύτερα για το τέλος. Ο Αμόν θα ρίξει το πλάγιο, κερδίζει ο Τέρνη και θέλει να περάσει. Πέφτει στο έδαφος, φάουλ και κάρτα για τον Αμόν. Τις καθυστερήσεις, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής. Τα αρνιώτητα πάρει την κύπρινη κάρτα το 45 στην έξι κάρτα αυτή τον Ουαμό και φάουλ τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο και μήκε παίρνει προσπαθεί να πάρει κεφαλιά διώχνουν την καρνιώτητα επαναφέρει ο Βαρτίκης και πάλι διώχνουν την καρνιώτητα αφήνει ο κύριος Φωτίου πάστε στο 7ο λεπτό. Και εδώ θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος ημίχρονου λοιπόν εδώ στο κάτω κοπιά επιστροφής Ράφκος Κινούς. Ο Μόνιο 29 Μαΐου 0. Καρνιώτης στα 2 με τα δέρματα του Λουάν στο 3. Και του Κοκκινόφτα στο 31. Είχαμε και αποβολή για τους φιλοξενούμενους. Του Ρέινολτς με δεύτερη κάρτα στο 41 και στο 44 αντίκρισε τις δύο κάρτες. Αποβλήθηκε. Αυτά σαν πρώτη εικόνα από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Κατοκοπιά επιστροφή Λάφκος. Κλειδίζεις να δούμε πώς θα αντεπεξέλθει και πώς θα αντιδράσει η υπεδούχος ομάδα της Ομόνιας 29 της Μαΐου.
1: Λοιπόν, Ομόνια 29-0, Καρμιώτισσα 2 ημίχρονο στο Υπεριστερώνα. Πάμε να ακούσουμε χορηγό, διαφημιστικό, μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις. ξέρεις. Η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
4: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λιμασό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει από τον Super Sports 104 Παγκυπρίους. Ομόνια 29 Καρμιώτης 0-2 ημίχρονο. Αύριο θυμίζουμε από όλων ανόρθωση Σαραδίπου Ύψωνας, Κυριακή από Ελ Αελ Νέα Σαλαμισάε και Δευτέρα Πάφος Ολυμπιακός Άρης Ομόνια. Για τα απόψινά τα μάτς λιγοστά στην Ευρώπη τα έχουμε πει πλιστάκης. Εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο στην Περιστερώνα οι δύο ομάδες. Πάμε και μένουμε μέχρι το φινάλε με τον Μιχάλη τον Χαϊλίκη. Στο τέλος να βάλουμε στην παρέα μας και τον Τάσο τον Κυριακό να μας κάνει κάποια σχόλια πριν αποχωρήσουμε, κύριε Στέφανε. Έλα Μιχάλη.
2: Έλα Στέγιο μου. Δεύτερον ημίχρονο έτοιμο να ξεκινήσει εντός λίγο δευτερολέπτων. Έχουμε μία αλλαγή για τους γηπεδούχους. Στον αγωνιστικό χώρο θα περάσει ο Φερνάντες στη θέση του Δημήτρη του Χαντάκια. Βγάζει αμυντικό, βάζει μέσο. Θα θυμίσουμε ότι το σκορ είναι στο 0-2 του πρώτου χρόνου. Με τα τέρματα του Λουάν στο 3 και του Κοκκινόφτα στο 31. Κόκκινη για Ρέινος των φιλοξενουμένων στο 44. Και αναμένουμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο, καμία αλλαγή για τους φιλοξενούμενους και τον Αλέξη Γαρπόζη, ο οποίος παίζει με, με 10 παίκτες πλέον. Φωτίου έτοιμος για την έναρξη. Έναρξη λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο με Γεμπλή να κάνει μεγάλη παγιά, η οποία θα φτάσει στα χέρια του Ζόχο. Φτάσει του Ζόχο στην πρώτη του παρουσία στην καινούργια του ομάδα. Κάνει το τραγικό λάθος στα πρώτα λεπτά, το οποίο στοιχίζει μέχρι στιγμής. Εκεί έγινε και το 1-0 από τον Λουάν. Και το 2-0 με τον Κοκκινόφτα στο 31, με την εκπληκτική μπαγιά πίσω από την άμυνα Παναγιώτη Ταξίδη. Μπροστά οι παιδούχοι. Κόβει ο Κοκκινόφτας, κερδίζει και το φάουλ από τον Πατσίχη. Είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης. Ανεβαίνει ο Λικαρνιώτησα για να εκτελέσει ο κίπερ Γιαννακόπουλος. Το φάουλ που κέρδισε ο Κοκκινόφτας. Τελεί προς το μέρος του Λουάν. Πιέζει ο Σιάκας, πιέζει ο Πατσίχης, κερδίζουν οι πράσινοι. Θέλουν να βγάλουν το τέρνι μπροστά. Είναι λίγο εκτεθειμένος πιστεύω. Αφήνει όμως ο πρώτος βοηθός. Παίρνει, πιέζει, offside, τώρα υποδεικνύεται, σωστά το πρόσεξα. Ήταν λίγο πιο μπροστά, παίρνει στην παγιά που δέχτηκε από το Σωτήρι το Φιάκα. Ο Αμών ο οποίος δέχεται και τις συμβουλές από τον κύριο Καρπόζη. Γιαννακόπουλος εκτελεί το offside, το τέλος του Σουάν, κόβουν. Το Τρισκιάκα θα κάνει την παγιά προς το μέρος του Φερνάντες, απευθείας όμως έξω πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ο Αμών. Ο Αμών στον Κοκκινόφτα θα κάνει φάουλ πάνω στον αρχηγό της Ομόνιας. Παίζει γρήγορα προς το μέρος του Σέμιτ. Πορτάλες. Πορτάλες θα δώσει στον Άμπρι, κερδίζει πλάγιο από δεξιά όπως ανεβαίνουν οι παιδούχοι. Προσπαθούν πάλι να ανέβουν, ωραία μπαγιά, προθυμένη, θα προλάβει. Όχι, δεν θα προλάβει. Έτρεξε, προσπάθησε να προλάβει. Ο Πατσίχης δεν τα κατάφερε. Μπάλα από τέρματος δάκτυσμα για τους φιλοξενούμενους. Όλα αυτά στο 4 της επανάληψης, στο 49, εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή. Δελάφκος Κληρίδης, Ομόνια 29 της Μαΐου 0, Καρμιώτης στα 2, Λουάν στο 3, Κοκκινόφτα στο 31, στα 2 γκολ για την ομάδα των Πολεμιδιών. Στο 44 δέχτηκε δεύτερη κίτρινη ο Ρέινολτς και αποβλήθηκε με 10 παίχτες η ομάδα της Καρμιώτησας. Πλάγιο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι παίζουν στα γρήγορα προς το μέρος του Άμπριο. Ο Γάλλος πέφτει στο έδαφος, θέλει φάουλ, δεν δίνει φάουλ ο κύριος Ποτίου, διαμαρτυρίες από την κερκίδα, ο Ντεμπέλε θα ρέξει γρήγορα προς το μέρος του ταξίδι, ένα-δύο με Σέζαρ, θα χαθεί εκεί η μπάλα, φέρνει και Γεμπλή, κερδίζει ο Γεμπλή, μεγάλη μπαγιά τώρα. Προσπαθεί να κόψει Τσιάκας, ο Μουαμόν πίσω προς το Γιαντακόπουλο. Με γέμεσμα θα καταλήξει προς το μέρος του Φερνάντες. Πιέζει ο Κοτσινόφτας, Σέμιτς, Πορτάλες. Πιο δεξιά η μπάλα. Στο μέρος του Πατσίχη, Πατσίχη στον Άμπρι. Άμπρι στο Φερναντές, είναι στα αριστερά μόνος του. Ο Σωτηριοφύλακας δεν θα πάει μπάλα εκεί. Θα πάει μπάλα στον Πατσίχη. Πατσίχης πιο πίσω στον Σέμιτς. Σένιτς ανεβαίνει. Δίνει στο Σωτηριοφύλακα. Πιο πίσω. Πορτάλες. Πορτάλες Φακούντο, Άμπρι, από δεξιά ανεβαίνει ο Γάλλος, παίρνει την μπάλα στα αριστερό, θέλει να ελευθερωθεί, θα κάνει το σούτ, και Αντακόπουλος όμως θα κρατήσει με δεύτερη προσπάθεια την μπάλα στα χέρια. Σε αυτή την κίνηση, την οποία γνωρίζοντας, όσοι γνωρίζουν τον Άμπρι, την κάνει πολύ συχνά. Ο πρώτος σκόρερ, ο περσινός πρώτος σκόρερ του Παγκύπρου Πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας και της Ομόνιας 29 Μαΐου με 22 γκολ. Συνέχισε την πρώτη αγωνιστική από εκεί που σταμάτησε, βάζοντας 2 γκολ απέναντι στον Ύψονα, για να δούμε αν καταφέρει και απόψε αυτός ο πολύ καλός Γάλλος επιθετικός που έχει στο ρόστερ η Ομόνια 29 της Μαΐου. Τσιάκας, τον Πορτάλες, Σένιτ, Πορτάλες, Άμπρι. Αφήνει στον Πατσίχη, Πατσίχης Μωράης, θα διώξει ο Σέζαρη μπαλά στον Φιάκα, θα κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάριο, Τσέρνη προσπαθεί να καταφέρνει, καταλήγει πίσω στον Άμπρι, θέλει να φέρει στο αριστερό και πάλι. Δίνει στον Πορτάλες. Πορτάλες αλλάζει στο Σένιτς. Σένιτς τον Σωτρίτο Φιάκα, Φερναντές. Μωράης γυροφέρνει με περισσότερη κατοχή πλέον. Έχει παίχτη παραπάνω η ομάδα της Ομόνιας 29 της Μαΐου. Φερνάντες. Πήγε δραστήρια στο δεύτερο ημίχρονο. Δίνει στον Πορτάλες. Πορτάλες στον Μωράης. Έξω από την επαρθογή ο Τσέρνη προσπαθεί να περάσει ο Γεμπλή. Θα βάλει το πόδι, θα κόψει την μπάλα, θα πάει προς τα πίσω, θα διώξει ο Γιαννακόπουλος. Μακριά από την αιστεία του δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα, από πάσα του Γεμπλή. Ήταν και σωστά ενήργησε ο Ελλαδίδης κίπερ. Και πάλι από αριστερά. Τσιάκας, Σένι. Αλλάζει παιχνίδι. Πορτάλες. Άμπρι. Κορτάλες, χώρο του κέντρου, κακό κοντρόλ, χάνει και φεύγει ο ψύχας. Ωραία πατάει, αλλάζει μεριά ο ψύχας και θα δώσει στον Λουάν, δεν ξέρω αν είναι χτεθειμένος, δεν είναι στην επαναστολική. Θέλει την παραστάρι στην οδύνη, στο κοξίνο αυτά. Θέλει να σουτάρει, θα κάνει το σουτ, αποκρούει ο Ουζόχο. Έχει σηκωστεί η σημαία, σωστά ο κύριος Φωτίας φύγει το παιχνίδι. Είχε προηγηθεί offside, θα ήταν ως μη γενόμενη η φάση αν έμπαινε γκολ. Σωστά όμως ο κύριος Φωτίου κατεβάζει το σημαίακι του κύριου Δημήτρη Δημήτρη, αφού υπάρχει πλεονέκτημα. Άμπρι, Μωράη, Φιάκας, έχει κοντά του τον Φερνάντες. Θα κάνει το αριστερό! Γκολάρα και τον αρχηγό της Ομόνιας 24 Μαΐου στο 54 δίγησε το αριστερό, ξαβόλησε τα βέβαια σύμβολο βολέ και καρφώθηκε η μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Γιαννακόπουλου, βάζοντας πλέον το στοιχείο που έλειπε από τη σημερινή γηπεδούχο, τον γκολ. Έτσι στο 53 Ομόνια 24 Μαΐου 1 Καρμιώτης στα 2 με αυτή τη φωτοβολίδα θα έλεγα από τον Σωτήτο Φιάκα, γκολάρα από τον Κύπριο ακραίο αμυντικό. Το 53 δίνει νέα πνοή στο παιχνίδι, νέα δεδομένα λοιπόν. Ελέγχεται, όχι δεν ελέγχεται, ήταν καθαρή η φάση. Σωτήρης Φιάκας λοιπόν μειώνει το σκορ σε 1-2 με ένα εξαιρετικό ευθύβολο αριστερό. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Γιαννακόπουλο. Είπαμε ότι είναι με κόκκινη η φιλοξενούμενη από το 44 λόγω αποβολής του Ρέινολτς, ο οποίος είχε δεχτεί δύο κάρτες μέσα σε 3 λεπτά. Ταξίδις για τους φιλοξενούμενους ανεβαίνει, δίνει στον Ουαμόν. Ουαμόν ωραία παγιά προς το δεύτερο δοκάρι στον Σέζαρ, ήταν αρκετά δυνατή όμως, δεν κατάφερε να φέρει την μπάλα, ο Λουάν ήταν. Παίζουν γρήγορα, Δεουζόχο, στο Σένιτς. Σένιτς αλλάζει παιχνίδι προς το μέλος του Κωνσταντίνου του Πατσίκη, ο οποίος ανεβαίνει από δεξιά, έχει Πορτάλες κοντά του και Άμπρι θα πάει εκεί μπάλα. Μωράης, Άμπρι από δεξιά έχει την μπάλα στο αριστερό του, θα κάνει την παγιά στο δεύτερο δοκάρι, κόβουν οι αμυντικοί της Καρκελίσσας με κοκκινόφτα, εκεί ελέγχει, είναι μόνος ο Πορτάλες. Ανεβαίνει και ο κόσμος των γηπεδούχων. Όλα αυτά στο 57 πλέον της αναμέτρησης, Ομόνια 24 Μαΐου 1 Καρμιώτης στα 2 με Λουάν και Κοκκινόφτα. Θα γίνει το σούτ από τον Μωράης, θα αποκλούσε ο Γιαννακόπουλος. Ξαφνικό σούτ από τον Πορτογάλο. Το αριστερό ακρό θα προλάβει την μπάλα ο Λαδίδης Κίπερ και θα αποσοφήσει την ισοφάριση. Έλεγα λοιπόν ότι ο Λουάν είχε ανοίξει το σκόρ, ο Κοκκινόφτας έκανε τα τέρματα 2 της Καρμιώτισσας στο 31 και στο 53 μείωσε στο σκόρ πολύ ωραίο γκολ ο Σωτήρης Φιάκας γράφοντας το 1-2, το οποίο διατηρείται αφού τον γκολ σημειώθηκε 3 λεπτά προηγουμένως. Φερνάντες πολύ ωραία με το Σωτήρο Φιάκα, πατάει πάνω στον δική. Κόμπουνι της Καρμιώτισσας, κάνει το σούτο Φερνάντες, δεν κοντράτει πουθενά, απευθείας έξω. Άλλη μια τελική για τους γηπεδούχους. Πιέζουν, είναι καλύτεροι, έχουν και το passing game, έχουν την κυκλοφορία της μπάλας, έχουν τις τελικές, έχουν και τη μείωση του σκορ. Χρειάζονται ακόμη ένα αφαιρό το παιχνίδι στα ίσα. Λουάν παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Θα κόψει. Φερνάντες. Αλεξίδη. Ωραία δεξιά προς τον Ουαμούν, ο οποίος έχει χώρο. Βγαίνει και κλείνει ο Φερνάντες. Θέλει να βάλει σε πάνω στο δική. Ο Ουαμούν φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα κάνει το σούτ, δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Ο Πατήγης, αν δεν κάνω λάθος εκεί. Και θα πάει μπάλα κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ο Αριστοτέλους ήταν. Δεν κατάφερε να διώξει σωστά. Και κόρνερ με Ουαμούν. Ο αριστεροπόδαρος ακραίος, δεξιός αμυντικός. Δεν ξέρω αν είναι εξανάγκης, εκεί τον χρησιμοποιεί ο κ. Ναρκώδης. Θα εκτελέσει με το αριστερό όμως αυτή τη στιγμή. Και τίποτος περιστές τα καρέ. Περνάει μπάλα, διώχνει ο Φερνάντες, κυνηγάει ο Μωράης, είναι ο Γεμπλή εκεί. Θα πάρει την πόρτη κεφαγιά. Στο μέρος του Αμών βγαίνει και κόβει ο Πατήχης. Πιέζει τον ταξίδι, θα κάνει το φάουλ όμως. Φάουλ για την Καρνιώτιστα, λίγο πάνω από το κέντρο του γηπέδου, αριστερά, όπως ανεβαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Στο 59 της αναμέτρησης, εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή Γλάφκος Κλειδίδης, Ομόνια 29 της Μαΐου 1, Καρνιώτιστα 2, είχα συνέτοιμο να εκτελέσει. Παίζει στα γρήγορα με κοκκινόφτα. Υπάρχει ο ταξίδις ο οποίος θα πάρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα παίξει με μια στον κοκκινόφτα. Δύσκολο να προλάβει και δεν θα προλάβει ο Μάριος Κοκκινόφτας. Πολύ δραστήριος στο σημερινό παιχνίδι ο Κύπριος ο Μέσος. Με ένα πολύ ωραίο γκολ στο ενεργητικό του. Έχουμε εκ νέου αλλαγή για την Ομόνια 21 της Μαΐου. Με τον αριθμό 5 ο Σταύρος, όπου καλά θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Πακούντο Καρσία αλλάζει πρόσωπα ο κύριος Μπουίς. Είναι διαθέσιμο πέσει οι δύο προσφερθές. Ο Ελλαδίτης Γερόλικος. Σταύρος του Καλά. Διότι με πολύ σημαντικά τέρματα την περσινή σεζόν βοήθησε την Ομόνια 24 Μαΐου να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Τέρμα το οποίο θα θέλουν σίγουρα και ένας από τους λόγους που είναι στον αγωνιστικό χώρο για το τελευταίο μισάωρο θα είναι και αυτός, έχει και το ύψος Σταύρος του Καλάς. Ωραία εναλλαγή της μπάλας. Θα στάσει μπάλα στον Φιακάν, ο οποίος θα κρατήσει. Πατήχει στα αριστερά, θα κάνει την παγιά, θα κόψει ο Γεμπλή. Ταξίδις, πιέζεται ο Σωτήρης ο Φιάκας. Παίρνει την μπάλα στον Κοκκινόφτα, ο οποίος περνάει ωραία. Θα πάρει φάουλ από τον Τσουκαλά, ο οποίος μόλις μπήκε, ήταν φάουλ για κάρτα και θα δώσει την κάρτα. Το Τσουκαλά, μόλις μπήκε, ήταν φάουλ, πολύ σωστά πέρασε ο Κοψινόφτας, πολύ σωστά ο κύριος ο Φωτίου. Θα κυστρινήσει το Τσουκαλά. Στο 61. Καρμιώτης θα προσπαθεί να ανέβει. Του καλά στο χώρο του κέντρου θα κλέψει πολύ ωραία. Έχει τον Φερνάντες και θέλει να τον βγάλει μπαγιά. Δεν τα καταφέρνει με την πρώτη, καταφέρνει με την δεύτερη. Κατεβάζει ωραία ο Φερνάντες. Από αριστερά θέλει να ανέβει. Έχει στήριγμα τον Κωνσταντίνο τον Πατή και τον Τσουκαλά. Θα πάει μπάλα στο Τσουκαλά. Δεξιά στο Μωράη. Θα γίνει το σούτ. Θα κοντράρει στα σώματα. Λουάν. Θέλει να πάρει χρόνο και ανάσες για τους συμποδοσφαιριστές του. Θα δώσει το ψύχα. Ψύχα πίσω στον Μαρτίνο. Ο Μαρτίνο απευθείας έξω, βεβαιασμένα. Τον Τίνης Φιάκας. Προσπαθεί να δώσει προς τον Τσέρνη. Κόβει ο Ντεμπελέ. Ταξίδι. Κοκκινόφτα. Έτοιμο να κάνει την κίνηση ο Λουάν. Θα κάνει την κίνηση. Υπήρχε δεύτερη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτησε κάτι διάρκεια η συγκίνηση του ο Βραζιλιάνος. Έτσι αγιώς δεν προλαβαίνει την κανονική μπαλά. Άμπρια από δεξιά. Και πάλι φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Πιέζεται από τον ταξίδι. Πέφτει στο έδαφος. Φάουλ με υπόδειξη του δεύτερου βοηθού του κ. Δημήτρη. Και κάρτα στον αρχηγό της Καρμιώτισσας, τον κύριο Ταξίδη, τον Ταξίδη. το 63 είχα σπαταχτεί. Πάνω από την μπάλα ο Μωράης. Αρκετοί ποδοσφαιριστές στα καρέ του Γιανναγόπουλου. Να θυμίσουμε ότι το σκορ είναι στο 1-2. Μείωσε στο 53 η Ομόνια Κωνσταντίνα Δημαΐου. Εδώ στο τρίτο Σιάκα. Και είναι στην επίθεση. Αρκετοί ψηλοί και των δύο ομάδων στα καρέ. Σφυρίζει ο κύριος Φωτίου. Ευτελείται στο πρωτοδοκάτι θα κόψει ο Μάρες Κοκκινόφτας. Πιο μακριά ο Αμόν. Πλάγιο, το οποίο τρέχει να ρίξει ο Πορτογάλος. Θα αφήσει στον Πορτάλες. Ρίχνει προς το μέρος του Τέρνη. Πάει να παίξει με ο Μίας τον Φερνάντες. Δεν ήταν τόσο καλή παγιά. Έχει κουραστεί ο Τέρνη. Και είναι φανερό. Μεγάλη παγιά προς το μέρος του Ψύχα. Θα κόψουν όμως εκεί ωραία και θα απελευθερώσουν οι αμυντικοί δίδυ της Ομόνιας. Μεσοδίδης Φτιάκα να ανεβαίνει από αριστερά, να δίνει στον Φερνάντες, να κάνει overlap, να παίρνει ξανά την μπάλα. Να θέλει να κάνει τη σέντρα, να πιέζεται εκεί από τον Λουάν. Δίνει πίσω στον Φερνάντες, Σουκαλά. Έχουμε αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Τρεις. Συνάμα. Με τον αριθμό 22 ο Γκαρσία, με τον αριθμό 11 ο Σαβίρης και με τον αριθμό 7 ο Παούνοβιτς, οι ποδοσφαιριστές που θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Μαρτίνοφ είναι ο πρώτος ο οποίος θα αποχωρήσει. Όλα αυτά στο 65 της αναμέτρησης. Οι πρώτες τρεις αλλαγές, οι πρώτες τρεις κινήσεις του Αλέξη Καρπούζη. Ο Αμόν θα είναι η δεύτερη αποχώρηση μετά τον Μαρτίνοφ. Και να δούμε ποιος θα είναι και ο τρίτος ποδοσφαιριστής που θα φύγει. Και ο Πέτρος, ο Ψύχας. Τρεις αλλαγές λοιπόν. Πλάγιο έχει κερδίσει η Ομόνια 29 της Μαΐου. Αριστερά όπως ανεβαίνουν λίγο πριν το κόρνερ. Θα πάρει την μπάλα ο Τσέρνη, ο οποίος θέλει να ρίξει μεγάλο

μεγάλο πλάγιο, αφού έχει δυνατό χέρι ο Ιρλανδός. Αρκετοί ποδοσφαιριστές μέσα στα καρέ. Φέρνει λοιπόν έτοιμος. Θα ρίξει προς το δεύτερο δοκάρι, εκείνο η Εμπλή, ο οποίος θα διώξει. Πιο μακριά και ο Κοκκινόφτας. Του καλά, θέλει να κάνει την τρίπλα, θα δώσει στο Τσέρνι Φερνάντες. Σου καλά στο δεύτερο δοκάρι, δεν περνάει μπάλα. Μωράης, έχει Αριστοτέλους κοντά του και Άμπρι. Δίνει στον Άμπρι, Άμπρι στο Τσουκαλά. Τσουκαλά στο Σωτήρι, το πια καλά στην παιχνίδι. Και πάλι στον υψηλό στο Μελαδίτη. Ανεβαίνει και θέλει να παίξει κάθετα, κλείνεται, δίνει δεξιά. Γίνεται παγιά στην επαναστατική. Φωνάζουν για πέραση, περνάει στο δίνει, όπως ο Φερνάντες στο 68 της αναμέτρησης καταφέρει να ξεχωρίσει το παιχνίδι, να θέλει ακόμα το 0-2 η Ομόνια από την Ελλάδα Παλιό. Ωραία ενέργεια από δεξιά, ζήτησαν χέρι στην πρώτη επαφή. Τον αμυντικό της Κανιώτησας κατέληξε η μπάλα στο Φερνάντες, στον πολύ δραστήριο Φερνάντες, ο οποίος στα πρώτα 20 λεπτά της επανάληψης είναι πάρα πολύ καλός, με διαγώνιο σουτ. Νίκησε τον Γιάννα Κόπουλο, γράφοντας έτσι το Ομόνια 29 Μαΐου. 2, Καρμιώτισσα, 2, φέρνοντας έτσι το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Με τις αλλαγές του ο Φάτσιο Μπούι καταφέρει να κάνει αυτό που ήθελαν και οι φίλοι των κυπεδούχων, οι οποίοι ανεβάζουν τα τεσιπέλ πάνω στην κερκίδα με την ισοφάριση. Φερνάντες, ο οποίος αγκαλιάζεται από όλους, είναι συγκινημένος, φαίνεται υπάρχει κάποιο υπήρξε μακροχρόνιος τραυματισμός στην περσινή σεζόν για τον Φερνάντες. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, τελικάτος, πολύ καλός. Ίσως αυτό το τέρμα να σημαίνει πολλά για τον ίδιο. Έχουμε cooling break ταυτόχρονα, πρωτού γίνει η επανέναρξη του παιχνιδιού. 2-2 λοιπόν εδώ στο κατοποπιά επιστροφή Γλάβκος Λίδης, Ομόνια 29 Μαΐου και Καρμιώτισσα είναι στο 2-2, καταφέρνει να επανέλθει η ομάδα των κυπεδούχων, εκεί που ήταν μπροστά στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, με τον Λουάν στο 3 να ανοίγει το σκορ και τον Κοκκινόφτα να κάνει τα τέρματα 2 της Καρμιώτισσας στο πρώτο ημίχρονο στο 31. Ο Φιάκας με πολύ ωραίο γκολ στο 53 μείωσε το σκορ και ο Φερνάντες γράφει το 2-2 στο 67. Έχοντας πλέον τα δεδομένα υπέστης η Ομόνια 29 Μαΐου, μιας και από το 44 οι φιλοξενούμενοι είναι με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Ρέινορτς. Έτοιμοι λοιπόν μετά και το cooling break για την επανάληψη του παιχνιδιού, με τον Ζουάν να κάνει την σέτρα, να δίνει στον ταξίδι, πιέζει ο Τσέρνι, κλέβει, πιέζουν ψηλά ο Ιρλανδός, ο οποίος χάθηκε για τα πρώτα 10-15 λεπτά, μετά το πλάγιο το οποίο ήταν η αρχή για να φτάσει στην ισοφάριση και αυτός τρέχει, πιέζει. Τιάκας Δενία, Φερνάντες, κατεβάζει ωραία στον Πατσίχη, είναι ο Τσέρνι κοντά του, Κοκκινόφτα θα διώξει, Γεμπλή, πιο μακριά. Και οι δύο κερκίδες τώρα, με μία φωνή βοηθούν την ομάδα να φτάσει στην ολική ανατροπή, στο τρίτο πολυπόθητο γκολ. Μωράης, έξω από τη μεγάλη παραστοντική, πιέζεται από τον ταξίδι, θα δώσει ωραία στο Λαμπρέ, ο οποίος πατάει πάνω στο δική, θα κάνει την παγιά πολύ δυνατή. Με το κακό δεξί πόδι του Γάλλου, κατέληξε απευθείας αράουτ. Ενώ ξεπετάχτηκε πολύ ωραία ο Γάλλος, έφερε την πάλα από το αριστερό στο δεξί, με το δεξί δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει σωστά τους συμπαίκτες του. 71 της αναμέτρησης εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή Γλάφκος Κλίδης. Ομόνια 29 της Μαΐου 2, Καρμιώτισσα 2. Με την Καρμιώτισσα να είναι με 10 παίχτες και την Ομόνια
τα σφυροκοπά συνεχώς την αιστεία του Γιαννακόπουλου καταφέρνοντας μέχρι στιγμή να την νικήσει δύο φορές. Τσιάκα θα πάρει στερά. Έχει τον Φερνάντες, οι δύο σκόρες να ανταλλάσσουν την μπάλα. Ζητάει ο Πατσίχης, περνάει ωραία, πέφτει στην ευαστολική από το Παρκάρινο Τεπελέ. Δεν υπήρχε κάποια παράβαση. Γίνεται παγιά, συνεχίζει ο Μονιανά να πιέσει. Μωράης προσπαθεί να κατεβάσει στον Τέρνη, διώχνει ο Γέμπλη. Σουκαλάς, Τιάκας. Φερνάντες προλαβαίνει από την πάσα του Πατσίχη, τον οποίο έχει κοντά του, βγάζει έξω προς το μέρος του. Του καλά, θέλουν να ξαναπαίξουν με Φερνάντες, παρεμβαίνουν και δύο χρυγός περιστές. Της καρδιότητας κερδίζει όμως παλικαρίσια ο αρχηγός ο Τσιάκας. Του καλά, αλλάζει πολύ ωραία. Πιο γρήγορο παιχνίδι, πιο γρήγορη ανάπτυξη για τους γηπεδούχους. Άμπρι. Στο δεύτερο βοκάλι Πατσίχη. Πολύ ωραία σούτ εκεί που ήταν όμως ο Γιαννακόπουλος. Πολύ ωραία εκ νέου μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Έκανε το τελείωμα πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος ο Πατσίχης, εκεί όμως που ήταν τοποθετημένος ο Νικόλαος ο Γιαννακόπουλος. Προσπαθεί να βγει μπροστά η καρδιότητα, θα υποπέστησε Παύλου Μπραζιγιάννος και θα σταματήσει έτσι αυτή η επίθεση για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Είπαμε, είναι από το 44 και με 10 παίχτες. Μπάλα και πάλι αριστερά, όπου το 90% των επιθέσεων βγαίνουν από εδώ για την ομάδα της Ομονίας 23 Μαΐου. Με τους δύο ποδοσφαιριστές που άλλαξαν άρδιν το παιχνίδι, Τσιάκας και Φερνάντες, περνούν όλες οι επιθέσεις από τα πόδια τους. Αλλάζει ωραία παιχνίδι στον Μωράης. Έχει τον Άμπρη κοντά του. Θα δώσει στον Αριστοτέλους, ο οποίος έχει ανέβει και αυτός. Τσουκαλάς. Φιάκας. Αρκετοί ποδοσφαιριστές στην παραστατική. Δεν θα κάνει τη σέντρα. Θα δώσει στον Τσουκαλά. Και πάλι στον Φιάκα. Και πάλι στον Τσουκαλά. Ανταλλάσσουν την μπάλα. Ανεβαίνει ακόμα ένας στην επαναρθωτική. Θα γίνει το σούτ κοντράρι μπάλα πάνω από τα λογάρια κόρνερ για την Ομόνια 23 της Μαΐου. Το σούτ από τον Μωράης. Και ενώ περίμεναν την κάθε πάσα ή την σέτρα, το έχει ξανακάνει. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μωράης και έφερε σε δύσκολη θέση τον Γιαναγόπουλο, ο οποίος τελικά απέκρουσε. Φιάκας έτοιμος για να εκτελεί το κόρνερ. Θα είναι κοντά το Φερνάντες. Δεν ξέρω αν θα παίξουν εκεί. Σφυρίζει και κάνει παρατηρήσεις τώρα ο κύριος Φωτίου. Και όλα αυτά ενώ φτάνουμε σιγά σιγά στο 75 της αναμέτρησης. Εκτελείται το κόρνερ. Φερνάντες προλαβαίνουν και διώχνουν με Παούνοβιτς. Εκεί πέφτουν κορμιά με Πατσίχη. Θέλει να περάσει ο Νουάς και φεύγει να καμίσει την αδέλεια του Φίλου. Θα κάνει την πράξη. Είναι το ερωτόκο σήμερα. Μετά το καλύτερο λάθος. Σταματάει ένα τεράστιο δελαδέ του Βραζιλιάνου και αποσοβεί το τρίτο γκολ σε μια επέλαση από τον Λουάν. Λουάν το Σάντος, πολύ επικίνδυνος επιθετικός, βρέθηκε απέναντι από τον Ζόχο, έκανε το πλασέ, εξουδετέρωσε όμως ο Νιγηριανός και έδειξε γιατί επέλεξε η Ομόνια 23 Μαΐου να τον έχει σήμερα και για τις φετινή σεζόν κάτω από τα λογάρια της. Αυτός είναι ο στόχος που θέλουν να βλέπουν οι φίλοι της Ομόνιας και όχι ο στόχος του τρίτου λεπτού. Τσιάκα. Από αριστερά. Είναι πίσω προς το Σένιτς. Κοντά του τον Κοστάλες. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν απομείνει πίσω στην άμυνα. Οι υπόλοιποι έχουν προθυθεί. Σένιτς και Κοστάλες είναι οι οπισθοχωρημένοι. Γίνεται μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι από τον Άμπρη. Πολύ δύσκολα θα προλάβαινε εκεί ο Τέρνη για να γίνει επικίνδυνος. 76 της αναμέτρησης, Ομόνια 23 της Μαΐου 2. Καρνιώτησα 2. Είχε προηγηθεί η ομάδα της Καρνιώτησας στο πρώτο ημίχρονο με 2 γκολ. Να δούμε 23 της Μαΐου 2. Καρνιώτησα 2.

πολύ ωραία του καλά και Φερνάντες. Κάνει προσπίθιο ο Φερνάντες. Κάνει το σου το δυνατό στα χέρια του Γιαννακόπουλου. Ακόμα μια τελική για τον Ράσαν Τζέρεμι Φερνάντες, ο ποδοσφαιριστή που έλειψε όσο κανένας άλλος από την Ομόνια 21 Μαΐου, και πάλι στα πόδια αυτού θα δώσει στον Τσουκαλά. Θέλει να κάνει το σούτ, δεν θα καταφέρει, γίνει στον Πατήγη. Θα κάνει το σούτ, δεν θα κάνει την κύριο κρουσία από για να πω που λέω. Είχε προηγηθεί και φάουλ από τον Τεμπελέ σε Τσουκαλά, ο οποίος θα κυτρινιστεί από Φωτίου. Μετά την τελική πάσα του Τσουκαλά δεν προλάβε ο Ντεμπελέ, ο νεαρός Γάλλος χτύπησε τον Τσουκαλά, ο οποίος τώρα θα δεχτεί και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια της φάσης ένα εξαιρετικό σουτ από τον Πατήκη ανάγκασε τον Νικόλα τον Γιαννακόπουλο να κάνει μια εξαιρετική απόκρουση αποσοβώντας την ολική ανατροπή για τους γηπεδούχους. Πραγματικά εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή. Αυτοί που είναι εδώ σίγουρα θα έχουν χαρή από ποδόσφαιρο και γκολ. Για να δούμε αν καταφέρει στο τέλος, έχοντας 15 λεπτά στις τις καθυστερήσεις, η γηπεδούχος να κάνει την ολική ανατροπή. Εκτελείται το κόρτελο! Τι εξαιρετική εφάση για τον Σένιτς. Αυτός θα είναι. Ο Σένιτς είναι μόνος, χωρίς καμία πίεση, παίρνει το κεφάλι, αλλά κεφάλι αμυντικού και όχι επιθετικού. Αυτό που έκανε, έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Γιαννακόπουλου. Όγδοη κραυγαλαία ευκαιρία για τους γηπεδούχους στην επανάληψη. Οι οποίοι έχουν εξουδετερώσει, θα έλεγα, τους φιλοξενούμενους, έχουν μείνει από δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές του Αλέξη Αρκόζη, δεν μπορούν ούτε να σταματήσουν την μπάλα, όπως στη φάση αυτή τώρα με τον Ιωάννη να χάνει την μπάλα και να περνάει Λάγιο. Συνεχίζει την πίεση, συνεχίζει το σπυροκόπημα η ομάδα των γηπεδούχων. Σένιτς, Πορτάλες, Πατσίχης, από δεξιά ανεβαίνουν οι γηπεδούχοι, είναι και ο Αμπρεκή, περνάει στην μπάλα στο Τσουκαλά, είναι μόνος ο Φιάκας, εκεί θα πάει μπάλα από αριστερά, έχει κοντά του στήριγμα το Φερνάντες, θέλουν να παίξουν τώρα δύο, δεν ακολουθεί όμως ο Φιάκας, η μπάλα θα καταλήξει έξω, για να κόβουν στο έδαφος, τραυματίας λέει, πάει κοντά τον κύριο Σφωτίου. Παίρνουν ανάσες μετά από αρκετά λεπτά οι ποδοσφαιριστές της Καρνιώτισσας, οι οποίοι δέχονται αρκετά μεγάλη πίεση τα τελευταία λεπτά. Τεράστιες κραυγαλές φάσεις για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν στο δεύτερο μήχρο να σημειώσουν δύο γκολ και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Εκ νέου αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο για τους φιλοξενούμενους ο Μάριος ο Θεοχάρου, στη θέση του Μάριου του Κωνσταντινόπτα. Και θα έχουμε αλλαγή και για τους γηπεδούχους, να δούμε ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής και δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα, να μα μαζί, θα γίνει τώρα, ναι, με τον αριθμό 26 ο Μάριος Αντωνίου, στη θέση του Τσέρνη, του Σέρκους Τσέρνη. Ιρλανδός, ο οποίος βοήθησε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Τη θέση του παίρνει ο Κύπριος ο Μάριος Αντωνίου. Αρκετοί Κύπροι και πάλι για την, και για τις δύο ομάδες. Φιάκας, μεγάλη παγιά προς το μέρος του Άμπρη, ο οποίος μετακινήθηκε από τα άκρα στην επίθεση και πάλι ο Στίβ Άμπρη. Γιαννακόπουλος δίνει στον Γεμπλή. Γεμπλή προς το μέρος του Θεοχάρου. Πέσουν το 1-2 με τον Καρσία. Φάουλ για την Καρνιώτισσα, το οποίο έχει κερδίσει ο Καρσία.

0: και ο Λουάν. Ο Λουάν είναι. Ταξίδι παρά την μπάλα και εγκαρσία. Φερνάντες στον τοίχο, εκτελεί ο ταξίδις αλλάζοντας προς το μέρος του Μπαρανόβιτς. Πλευρά, Παόλος με τα αριστερό θέλει να κάνει την παγιά. Είναι προς τα πίσω προς το μέρος του Σέζαρ. Μετά από αρκετή ώρα μπροστά η Καρνιώτιστα. Σέζαρ θέλει να περάσει. Περά τρεις προσθεριστές. Κάπου κοντράρει, πάρα και είναι κόρνερ. Δεν φάνηκε από εδώ. Πάρα ότι είναι μακριά. Ο κύριος Φωτίου είναι πιο κοντά. Θα τον πιστώσουμε. Όλα αυτά στο 82 του παιχνιδιού και τώρα το παιχνίδι εδώ στο Καλοκοπιά επιστροφή Γλάφκος Κυρίς είναι στο 2-2. Ανεβαίνουν τα δεσιμπέλ και για τις δύο ομάδες για να δούμε ποιος θα καταφέρει και αν καταφέρει κάποιος από τους δύο να πάρει τον πολυπόδιτο τρίποντο. Κόρνερ με Παούνοβιτς για τους φιλοξενούμενους, Γιόχνερ Φερνάντες και ο Χάρους προσπαθεί να κρατήσει. Πιέζουν τον Γέμπλη, ο οποίος προσπαθεί και κάνει τρίπλα. Το πιέζει ο Μωράης. Προσπαθεί ο Θεοφάρης να προλάβει. Θα προλάβει να κάνει παγιά στο δεύτερο δοκάρι. Ταξίδι θα κάνει και παγιά. Θα αποκρούσει ο Ουζόχο. Και θέλει να παίξει γρήγορα, δεν υπάρχουν εκεί. Προσφαιριστές μακριά, θα παίξει κοντά στο Σωτήριο Φτιάκα. Και αυτός με πάρα πολλές δυνάμεις στο σημερινό παιχνίδι και μια υπέροχη γκολάρα στο 53. Τσουκαλάς ανεβάζει την ομάδα. Πορτάλες. Τσουκαλάς. Έχει επιλογές. Πορτάλες. Σένιτς. Επιστρέφει στον Ζόχο. Και πάλι σε Σένιτς. Πορτάλες. Αντωνίου. Ωραία κάθετη προς το μέρος του Άμπρη. Είναι εκτεθειμένος. Έχει σηκωθεί το σημειάκι. Offside. Ως μη γενόμενη η φάση ήταν και μπροστά ο Άμπρη. Σωστά ο κύριος Δημήτρη. Πέριξε offside. Offside το οποίο θα εκτελέσει ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος η οποία Καρμιώτισσα μετά από αρκετή ώρα παίρνει βήματα στον αγωνιστικό χώρο και με τις τελευταίες πινεγιές του κύριου Γαρφότζη. Λουάν πιέζει, θα κρατάει την μπάλα, όχι πλάγιο για την Καρμιώτισσα. Μεγκαστία, θα έχει κοντά του. Τον Λουάν και τον Θεοχάρος. Λουάν, ο Διοφτιάκας εκ νέου πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Υποπάσει αυτή η πίεση της Ομόνιας, παίρνει χώρο, παίρνει μέτρα η Καρμιώτιστα, παίρνει και ανάσες και κάνει και προσπάθεια, κερδίζει χρόνο εκεί ο Λουάν, μπροστά από το κόρνερ, κρατάει την μπάλα. Πιέζεται, θα χάσει, θα περάσει την τελική γραμμή και ο Ζόχος θέλει να παίξει γρήγορα. Είναι στο Τσουκαλά, αυτός με μία, τον Πορτάλες. Πορτάλες, Αρεφαντονίου. Μωράης, ωραία, κάθε διπλός τον Άμπρη, βγαίνει ο Ιατανίκουλος, περνάει, πέφτει. Περνάει και πέφτει. Σηκώνει το χέρι για έμμεσο και κίτρινη στον Άμπρη ο κύριος Φωτίου, φαντάζομαι σε συνεννόηση με τον κύριο Δημήτρη. Δεν ξέρω αν έχει αγγίξει ο τερματοφύλακας. Στις καρμιώτιστα στον Άμπρη, από τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών φαίνεται να έχει δίκιο ο διαιτητής. Τεράστια ευκαιρία και αυτή. Στη συνέχεια έγινε και το πλασέ από τον Μωράης σε εξουδετερωμένο τέρμα. Δεν κατάφερε όμως να περάσει από τα πόδια του Παούνοβιτς και την μπάλα κατήληξε έξω. Έμμεσο λοιπόν και κίτρινη στον Άμπρη. 7 κίτρινες, 6 η μία διπλή. Το σημερινό παιχνίδι, η μία διπλή η οποία έγινε κόκκινη για τον Ρέινολτς, στο πρώτο ημίχρονο. Κερδίζει την κόντρα ο Λουάν, πιέζεται, θα κάνει φάουλ όπως εκεί. Όλα αυτά 4 λεπτά πριν το 90. Με Τσουκαλά και πάλι από το χώρο του κέντρου να θέλει να ανέβει. Πορτάλες. Σένιτς. Έχει το Σωτήρι τον Φτιάκα κοντά του. Εκεί θα πάει μπάλα. Παγιά και πάλι προς τον Άβρη. Πλάγιο για την Ομόνια 21 Μαΐου που εδώ και 2 λεπτά έχει να ανέβει ψηλά. Είναι ψηλά τώρα με το πλάγιο του Φερνάντες. Τον Φτιάκα. Φτιάκας κρατάει και κοντά τον Φερνάντες. Φερνάντες, Φτιάκας, πολύ ωραία αλλάζουν την μπάλα. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ανεβαίνοντας από αριστερά μπροστά από τη δυτική κερκίδα. Με Φτιάκα. Δίνει πίσω στο Τσουκαλά. Σταύρος Τσουκαλάς. Κοιτάζει και δίνει μπάλα δεξιά στον Πορτάλες. Έχει κοντά τον Μωράης. Μωράης τον Αντωνίου. Από δεξιά ο νεαρός. Θα κάνει την παγιά στεβα στο δική. Θα διώξει ο Ντεπελέ. Έχει τον χώρο του καλά να πλασάρει. Δεν θα το κάνει. Δίνει πάσα. Πάση να παίξουν εκεί το 2-1-2 μέσα στην Ευαρτοδική και δεν τα καταφέρνουν οι προσφαιριστές της Ομόνιας 24 Μαΐου. Δεν μπορούσαν και ο Τσουκαλάς αλλά και ο Πατσίκης να κάνουν τα σουτ. Δεν τα έκαναν. Ήθελαν να φέρουν την μπάλα στον Άμπρη. Χάθηκε μια πολύτιμη, πολύτιμη θα έλεγα ευκαιρία. Ακόμη δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους. Με τον αριθμό 46 ο Μόδος του Σωτηρίου θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Σωτηρίου Φτιάκα, ο οποίος πέρα της γκουλάρας έδωσε πάρα πολλές δυνάμεις στο σημερινό αγώνα. Και με τον αριθμό 17 ο Παναγιώτης ο Ζαχαρίους, στη θέση του Κωνσταντίνου του Παστίκη, όλα αυτά στο 89 πλέον της αναμέτρησης, και ενώ το σκορ εδώ στο κατοκοπιά επιστροφή Γλάσκος Κρήτης είναι στο 2-2, με τα τέρματα να διαμορφώνουν ο Λουάν για τους φιλοξενούμενους στο 3 και ο Κοκκινόπτα στο 31, ο Φιάτα στο 53 και ο Φερνάντες στο 67. Ένα λεπτό πριν και τα 90. Λουάν κάνει το σούτ κοντρά της στα σώματα των αμυντικών. Ήταν η μπάλα στο Φερνάντες, θέλει να παίξει μια στον Άμπρη, εκείνο ο Γέμπλη. Δυνατός προσπερισσής και αυτός ας διώξει. Τένιτς, Τσουκαλάς. Ο στο Σωτηρίου μεγάλη παλιά προς το μέρος του. Άμπρη θα διώξει εκεί. Φάουλ και κάρτα για τον Τένιτς. Κράτησε εκεί τον ποδοσφαιριστή της Καρκέγιστας. Ακόμα μία κάρτα για ποδοσφαιριστή της Ομόνιας. Το Στρέμιτς αυτή τη φορά. Τέσσερις κάρτες κίτρινες για την Ομόνια 24 Μαΐου. Τέσσερις και για την Καρκέγιστα η οποία μία ήταν διπλή και είχε γίνει κόκκινη το 44 πάνω στο Ρέινολτς, ο οποίος δέχτηκε την πρώτη στο 41 και την δεύτερη στο 44. Μέσα σε 3 λεπτά ήταν οι πρώτες κίτρινες του Γιούρου Φωτίου, οι πρώτες δύο οι οποίες είχαν γίνει μία κόκκινη, μία και μοναδική μέχρι τη στιγμή. Έφερε κούραση στην ομάδα της Καρκιώτησης. Η κόκκινη κάρτα έδωσε όθηση στους γηπεδούχους. Είχαν εξ ολοκλήρου τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας 29 Μαΐου. Κατάφεραν και ισοφάρισαν και το σκορ να είναι μέχρι στιγμής και στα εναπομείναντα 4 λεπτά τα οποία προσθέτει τώρα ο κύριος Φωτίου να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπαίνουμε ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζουμε και πάλι ότι την ερχόμενη εβδομάδα η Ομόνια 24 Μαΐου θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό 13 του μήνα. Η Καρδιώτισσα θα φιλοξενήσει την Ομόνια Ραδίπου στις 12 του μήνα. Ημέρα Σάββατο είναι τα αρτιώτητα, ημέρα Κυριακή η Ομόνια 29 Μαΐου. Παούνοβιτς πάνω από την μπάλα με το αριστερό, τετραμελές στο τείχος μπροστά από την αριστερά του Ζόχο. Έτοιμος να σφυρίξει ο κύριος Ποντίου για να εκτελεστεί το φάουλ. Σφυρίζει. Έτοιμος ο Παούνοβιτς. Θέλει στο τείχος με την μπάλα. Πιέζουν τώρα τον Γεμπλή. Θέλει να βγάλει την μπάλα πίσω από την άμυνα. Κόβει ο Φερνάντες. Αντωνίου. Παστίκης, Αντωνίου. Κερδίζουν οι δυσομονίες 23 Μαΐου και θέλουν να βγουν μπροστά στο έδαφος φάουλ από τον Τεμπελέ, ο οποίος έχει κάρτα. Κόκκινη απευθείας που. Κόκκινη απευθείας, αν δεν κάνω λάθος, στον Γκαρσία. Έγινε κάτι εκεί το οποίο δεν προσέξαμε καθώς η μπάλα εξελισσόταν. Φεύγει από το κήπεδο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το 22. Ο Ζούλιος Σέσταρ, να πω 33, είναι ο ποδοσφαιριστής, ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται με απευθείας κοτσινή. Λογικά θα έχει εκτυπήσει αντίπαλο.
1: Κάτω χαμηλά, αν επιλογούν και αιτίας, κάνει φάουλ, δεν πάει για μπάλα, πάει για πόδια του παίχτη. Ναι. Έλα, Μιχάλη.
2: Ναι. Εδώ, σε δεύτερο χρόνο.
1: Ναι, το είπαμε. Είναι κόκκινη τέτοιωση. Συνεχίζεται.
0: Συνεχίζουμε και είμαστε στο τρίτο λεπτό. Τον καθυστερήσω από τα τέσσερα από εκεί. Προσθέσει ο κύριος Ποντίου. Με μόδες στο εξωτερικό από αριστερά. Αδίνει στο Στένις, αλλάζει τις πορτάλες. Τελευταία λεπτά του παιχνιδιού και των καθυστερήσεων. Πάρε Φαντωνία από δεξιά, αρκετή ποδοσφαιριστές στέμα ορθωτική. Μωράει, θα γίνει παγιάμπρη και βαγιά. Τεράστια ευκαιρία και αυτή για την Ομόνια 24 της Μαΐου. Μια κεφαγιά άψυχη, αφού δεν βρήκε ούτε καν το στόχο ο Γάλλος Φορ. Κάτι τέτοια κανονικά δεν του ξεφεύγουν. Δεν έδωσε καν όθηση προς το τέρμα της μπάλας. Ήταν μια κεφαγιά απλά για να γίνει κεφαγιά. Εκτελεί ο Γιανακόπουλος, αποτέρμα ως δάκτυσμα. Κατεβάζουν και έχουν στην κατοχή τους οι γηπεδούχοι. Αριστοτέλους, Άμπρη. Τέταρτο λεπτό και τελευταίο των καθυστερήσεων, λογικά θα προσθεθούν λόγω αποβολής, τουλάχιστον ακόμη ένα. Μωράης. Αντωνίου. Πορτάλες. Σένιτς. Μωράης. Γίνεται παγιά στο δεύτερο λοκάρι, προσπαθεί να κάνει στο Μεγκίν. Θα διώξουν όμως οι δυσκαλιώσεις σας και πάλι με μόλις το Σωτηρίο από αριστερά. Θα γίνει παγιά στο δεύτερο λοκάρι, κόβει ασταθώς για να βγουν σε πλάγι ο πιέσει η Ομόνια 24 της Μαΐου. Θέλει να κάνει την ολική ανατροπή. Γίνεται παγιά ορθωτική. Η παγιά κόβει ο Ντεμπελέ. Δεν προλαβαίνει να κάνει κοντρόλ. Ο Φερνάντες, διώχνουν οι δυσκαλιώσεις σας, κρατάνε ή της Ομόνιας 24 Μαΐου και έρχονται εκ νέου για άλλη μια επίθεση. Μωράει. Αριστοτέλους. Αντωνίου. Από δεξιά και πάλι ανεβαίνει. Πατάει επάνω στο δική και δεν υπάρχει άλλο. Δέκατη ευκαιρία κρατική και αυτή στην άμα και το τέλος του παιχνιδιού από τον κύριο Ποντίου. Σε ένα παιχνίδι γκράγκινιό, η Ομόνια 24 της Μαΐου και η Καρδιώτιστα θα τελειώσουν με το ισόπαλο 2-2 με τα τέρματα να διαμορφώνονται από το πρώτο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους. Το 3 ο Λουάν άνοιξε το σκορ, ο Κοκκινόπλας στο 31 έκανε το 0-2, ο Φιάκας στο 53 με πολύ ωραίο αριστερό βολέ μείωσε σε 1-2 και ο Φερνάντες στο 67 έγραψε το τελικό 2-2, αφήνοντας από ένα βαθμό στις δύο ομάδες την Ομόνια 24 Μαΐου να πηγαίνει στους 4 βαθμούς, πρώτος βαθμός στο φετινό πρωτάθλημα για την ομάδα της Καρδιώτιστας. 2 αποβολές για τους φιλοξενούμενους. Ο Σέσταρ και ο Ρέινον ήταν οι ποδοσφαιριστές που είχαν φύγει με κόκκινη κάρτα. Στο 44 δέχτηκε δύο κίτρινες ο Ρέινον και αποβλήθηκε. Στο 94 με χτύπημα απευθείας κόκκινης κάρτας ο Σέζαρ έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο αφήνοντας την ομάδα με νέα παίχτες. Αυτό από το κατοκοπιά επιστροφή γράφω Σπυρίδη Στέγιο, φίλες και φίλοι του Super Sport. Καλό σας βράδυ.
1: Καλή επιστροφή στο σπίτι σου, ευχαριστούμε Χαρή Χαϊλή. 2-2 λοιπόν, χορταστικό θέμα, Ομονία 29 Καρμιώτησα. Στους 4 βαθμούς η Ομονία 29 πλέον είναι επικεφαλής. Η Καρμιώτησα πήρε τον πρώτο της βαθμό. Ακούμε το χορηγό και πάμε στον Τάσο Κυριακού.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία.
1: Πάμε στον πολυτιμότερο του αγώνα.
4: Σπρώμα παιχνίδι. Δεν ξέχασαμε το παιχνίδι όπως θέλαμε. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, βελτιώσαμε κάποια πράγματα με τον προπονητή, μιλήσαμε με τους συμπαίκτες, πήγαμε, δείξαμε χαρακτήρα και τέλος του παιχνιδιού θεωρώ μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη.
5: Τι ήταν αυτό που άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο? Είχε τις ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα σου, ωστόσο η αποτελεσματικότητα του δεύτερου ημίχρονου έκανε τη διαφορά?
4: Θεωρώ πως ναι, εντάξει, είπαμε κάποια λόγια στα αποδυτήρια, ότι πρέπει ο καθένας μας να δώσει κάτι παραπάνω. Έτσι έκαναμε, συνεχίζουμε.
5: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ.
5: Αυτά από τον MVP της σημερινής αναμέτρησης.
6: Ήταν πραγματικά αρχηγός με τα όλα του.
1: Λοιπόν, αρχηγός της Ομονίας 29 ήταν στις δηλώσεις. Έλα, Στέφανε.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Λοιπόν, 2-2 Ομονία 29 Καρμιώτησα. Στο πρώτο χρονικά μας της δεύτερης στροφής, χορταστικό θέαμα είπαμε. Έχανε 2-2 Ομόνια, παρολίγο να το γυρίσει, να κάνει τεράστια ανατροπή. Η Καρμιώτησα τέλειωσε με 9 παίχτες στο παιχνίδι, η δεύτερη αποχωρεί στο 90 συν κάτι. Πάμε στον Τάσο Κυριακού. Καλησπέρα, Τάσο.
7: Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Λοιπόν, έτσι, τι σημαίνει καταρχάς αυτό το 2-2 και όπως εξελίχθηκε?
7: Εντάξει, επειδή θεωρείται έναν εκτός έδρας αποτέλεσμα για την Καρμιώτησα, με μια ομάδα η οποία έχει τους ίδιους στοχημασίες της, δεν θεωρείται στην ουσία απώλεια. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα για μένα προσωπικά. Όμως όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και με το 2-0, θεωρώ ότι έχασε δύο βαθμούς. Φυσικά έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η κόκκινη κάρτα, η πρώτη κυρίως.
1: Ναι. Η πρώτη, γιατί αυτή η δράση της καθυστερήσεως.
7: Γιατί, ναι. Γιατί όταν υπάρχουν δύο ισοδύναμες ομάδες και υπάρχει έτσι ένα αριθμητικό μειονέκτημα, κακά τα ψέματα και στην έδρα του αντιπάλου και μια ομάδα που έχει ποιότητα, θεωρώ ότι τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου παντός, ήταν μέτρο αντίθεση, θα έλεγα, για το δεύτερο μέρος. Δηλαδή, πολύ επιθετική η Ομόνια 29, κατά κύματα επιτίθεταν και ταμπουρώθηκε σχετικά νωρίς η Καρμιώτησα.
7: Κοιτάξτε, το κυρίως χαρακτηριστικό της Καρμιώτησας και στο πρώτο παιχνίδι που έχασε, αλλά και τώρα που έδειχνε σε μεγάλο διάστημα στο πρώτο παιχνίδι και στο σημερινό κατά όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, είναι η πολύ καλή οργάνωση που έχει στο ανασταλτικό κομμάτι. βρήκε 2-3 ευκαιρίες, έβαλε 2 γκολ. Όμως, επαναλαμβάνω, καμιά φορά δεν ταμπουρώνεσαι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να επιστρέψεις πίσω. Ο ένας λόγος σίγουρα ήταν το ότι έπαιζαν με ένα παίχτη πιο λίγο. Ο δεύτερος λόγος ήταν και η απόδοση της Ομόνιας Κόσης για το Μάη.
1: Mm.
7: Δηλαδή άλλαξε ο ρυθμός, άλλαξε το τέμπο του, έπαιξε πιο επιθετικά, νιώθοντας και λίγο ασφάλεια παίζοντας με ένα παίχτη παραπάνω. Και ως συνήθως, κακά τα ψέματα, όταν φέρνεις τον αντίπαλο στο δικό σου τρίτο, αμυντικό τρίτο, το πληρώνεις. Είναι πολύ λίγες οι φορές που τα πράγματα θα πάνε όπως τα θέλεις σε χαμηλό μπλοκ.
1: Να πεις ότι υποχρεώθηκε περισσότερο να αμυνθεί από την επιθετικότητα της ομόνιας 29.
7: Το πρώτο είναι αυτό, είναι αυτό που είπα. Το δεύτερο είναι ότι στο μυαλό των παιχτών με 10, με ένα παίχτη πιο λίγο, έπαιξαν σε χαμηλό μπλοκ για να προστατεύσουν το 2-0. Γιατί ήταν και το 2-0, και το 2-0 ένα σκορ ασφαλείας, το οποίο τους έδινε την ευχέρεια να το κάνουν. Αλλά πολλές φορές όταν γίνεται γρήγορα το 2-1, τα πράγματα αλλάζουν.
1: Ναι.
7: Και η ψυχολογία ανεβαίνει του αντιπάλου, ήταν και στην έδρα του, υπάρχει και ποιότητα. Εντάξει, έβαλε ένα φανταστικό γκολ ο Φιάκας. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι στο τέλος θα έλεγα ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, έχοντας των πραγμάτων μπορεί να είναι γλυκό πικρή γεύση για την Καρμιώτισσα, όμως και ο ένας βαθμός για μένα προσωπικά νιώθω ότι...
1: Κατάλαβα τι εννοείς, γιατί αν πριν το παιχνίδι με λέγα, ας πούμε, ξέρεις, με ένα χι το παιχνίδι, περισσότερο ικανοποιημένο θα έδινε Καρμιώτισσα, αλλά με την εξέλιξη του μάτς είναι περισσότερο δυσαρεστημένη με αυτήν την
7: εννοία. Ναι, ακριβώς. Και θα πρέπει να χτίσουν τουλάχιστον στην εικόνα που είχαν το πρώτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, έτσι χοντρικά, η Καρμιώτισσα με Πάφον και με Ομόνια 29, είδες περισσότερα θετικά παρά αρνητικά στοιχεία.
7: Εντάξει, με την Πάφο, όταν το συζητήσαμε,
1: ναι.
7: Εγώ είχα πει ότι είναι χαόδης η διαφορά.
1: Ναι.
7: Και πραγματικά είναι χαόδης, δηλαδή και σε ομαδικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθούν τα δύο παιχνίδια. Σήμερα έδειξε ότι τουλάχιστον είναι μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστική και θα παλέψει με τουλάχιστον με τις μισές ομάδες, με τις ομάδες που στην ουσία θα είναι στο γκρουπ που θα αγωνιστεί στο δεύτερο στάδιο του πρωταθλήματος. Άρα πολλές φορές θα πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να χτίσουν και το άλλο που θα πρέπει να αναλογιστούν είναι ότι ταξιδεύτηκαν 5 γκολ σε 2 παιχνίδια. Όσο και αν είναι, το δεύτερο ήταν με 10 παίχτες, όσο και αν τον πρώτο ήταν με την Πάφο, λέει κάποια μηνύματα αυτό το πράγμα και είναι σημαντικό, γιατί μια ομάδα σαν την Καρμιώτισσα, το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να διαθέτει είναι να μην δέχεται εύκολα γκολ. Είναι κατανοητό αυτό, νομίζω.
1: Μάλιστα. Την Ομόνια 29 πώς την είδες? Τριάρα πάνω στον ύψονα και σήμερα σχεδόν ολική ανατροπή.
7: Είναι μια ομάδα η οποία έχει και ποιότητα, έχει και βάθος, έχει και κότσα, δηλαδή ποδοσφαιρικά. Και αυτό το πράγμα...
1: Έχει για κόσμο και... φέτος έχει για κόσμο.
7: Έχει για κόσμο, μπράβο. Και ναι. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο, ακόμα και αν παίζεις με έναν παίχτη παραπάνω του... έναν σκορ 2-0, όταν κακά τα ψέματα είσαι μια ομάδα η οποία παίζεις home με μια ομάδα η οποία έχει τους ίδιους στόχους μαζί σου. Η πίεση μεγαλώνει όσο περνούν τα λεπτά. Είχαν τις 2-0, ο αντίπαλος είναι 10. Εντάξει, μπήκε τον κόλ εκεί σε ένα χρονικό σημείο που της έδωσε το δικαίωμα να πιστέψει ότι μπορεί να ανατρέψει το σκορ. Όμως νιώθω ότι για να φτάσει σε αυτά τα δύο αποτέλεσματα έχει ικανότητες.
1: Και να μπορεί να κερδίσει και στο δρόμο τη συμφωνία με τι ευκαιρίε.
7: Ναι, ναι.
1: Ήταν μεγάλη υπόθεση. Ήταν μεγάλη υπόθεση η επάνωδος της Ομόνιας 29, μετά το 2-0 με το οποίο είχαν στο ημίχρο. Μάλιστα. Έχουμε 4 βαθμοί να το πούμε αυτό το πράγμα, έτσι. Για ξεκίνημα ιδανικό.
7: Με το καλημέρα, βέβαια.
1: Βέβαια. Και μάλιστα η νίκη εκτός έδρας είναι με ομάδα, υποτίθεται, με την οποία θα παλέψει. Η σχεδόν ανατροπή σήμερα με ομάδα, η οποία θα παλέψει. Έχει σημασία και αυτό.
7: Ναι.
1: Και γενικά δείχνει καλά στοιχεία η Ομόνια 29.
7: Είπατε. Απόλυτα.
1: Ναι.
7: Και το πιο σημαντικό είναι ότι έχει και στην 11 της αλλά και στο ρόστερ πάρα πολλούς Κύπριους.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
7: Είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε ωραία ματσαγιά έτσι αύριο, μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Να τα θυμίσουμε από την ανορθώση Σαραδί που ύψωνας από Ιραήλ, Νέα Σαλαμινάκ, Πάφος Ολυμπιακός, Άρης Ομονία. Κυριακή να είσαι, ξεκινάτε την μεθεπόμενη εβδομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Είδα παίζεις με τη Δόξα κάτω από πιάς.
7: Ναι, τη Δόξα στο γήπεδο μας, ναι.
1: Πρώτη αγωνιστική.
7: Ναι, τις 12 του μήνα.
1: Μάλιστα. Άρα την Κυριακή με το καλό θέση αβέλεια μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα σχόλια και τη Δευτέρα τα τελικά για την αγωνιστική.
7: Πάντα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
7: Να σε ευχαριστήσω.
1: Καλό βράδυ να έχεις.
7: Καλό βράδυ.
1: Βάλε ένα τραγουδάκι για να πάμε για φινάλε έτσι σιγά σιγά.

0: Αν ακούσει με ατακά, Αλέξη Καρποζή.
1: Ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Όπως το σχεδιάσαμε, το εκτελέσαν τα παιδιά. Ξέραμε τις αδυναμίες του αντιπάλου και θέλαμε να χτυπήσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον αντίπαλο μακριά από την εστία. Το καταφέραμε με δύο σούτ έξω από την περιοχή. Σοβαριστήκαμε. Είχα πει και πριν το παιχνίδι και την περασμένη εβδομάδα ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα. Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα ακόμα για ψηλούς ρυθμούς παιχνιδιού. Όμως και πάλι θα επαναλάβω αυτό που είπα την περασμένη εβδομάδα. Είμαι περήφανος για το πώς προσπάθησαν, πώς έτρεξαν, πώς ακολουθούν το πλάνο. Αλλάξαμε το σχηματισμό προς το τέλος του παιχνιδιού για να κρατήσουμε την Ομονία μακριά από την εστία μας. Βρήκαμε την τεράστια ευκαιρία με τον Λουάν για να ξαναγυρίσουμε το παιχνίδι, όμως αυτά είναι το ποδόσφαιρο. Θα δώσω συγχαρητήρια ξανά στους παίχτες για την προσπάθεια και η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη την επόμενη εβδομάδα και γενικότερα τις επόμενες εβδομάδες.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αλέξη τον Καρπόζη. Θα περιμένω για τον προπονητή της Ομονίας 29 να ολοκληρώσουμε την αγωνιστική. Είπαμε και για την εκπομπή, είπαμε για την αγωνιστική αύριο, μεθαύριο και την Δευτέρα. Βαθμολογικά δεδομένα η Ομόνια 29 στους 4 βαθμούς στην πρώτη θέση. Η Πάφος, η ΑΕΚ, η ΑΕΛ έχουν από 3. Η Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, ο Απόλλων, ο Άρης, η Αραδίπου, η Ομόνια και η Καρμιώτισσα 1. Και χωρίς βαθμό του Αποέλ, η Ανόρθωσης και ο Ύψωνας. Λοιπόν, πάρα να δούμε και το, ακούσαμε και το Μάριον τον Κοκκινόφτα, τον παίχτη που σκόραρε για την Καρμιώτισσα.
2: Προσπαθήσαμε, σίγουρα θέλαμε τους 3 βαθμούς. Δεν μπορούμε να πάνε μισό άδειο μισό γεμάτο ποτήρι, απλά εντάξει, κρατάμε τον ένα βαθμό και συνεχίζουμε.
3: Όπως είπες, ένας βαθμός σε μια δύσκολη έδρα απέναντι στην Ομόνοια 29 της Μαΐου. Ερχόσασταν από ένα αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στην Πάφο. Αλλά είδαμε σήμερα την Καρμιώτισσα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να είναι αποτελεσματική, να παίρνει το προβάδισμα με 2 τέρματα διαφορά. Αλλά έχω την εντύπωση πως η αποβολή του Ρέινολτ ήταν το κλειδί για να δώσει την όθηση στην Ομόνοια για να ισοφαρίσει.
2: Σίγουρα η κόκκινη κάρτα μας επηρέασε ψυχολογικά περισσότερο και αυτούς με τον κόσμο να τους βοηθά. Δεχτήκαμε ένα πολύ όμορφο γκολ από το παίχτη της Ομόνιας και μετά ήταν δύσκολο για να το διαχειριστούμε. Κρατάμε τον βαθμό και συνεχίζουμε.
3: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κοκκινόφτας από πλευράς Ομόνιας 29. Για απόψε έχουμε μπει, δούμε, να το επαναλάβουμε κύριε Στέφανε πριν αποχωρήσουμε, γιατί έχει αναμέτρηση στην Αγγλία, Ipswich, Liverpool. Έχει αναμέτρηση στην Ισπανία, Betis με Real. Έχει αναμέτρηση και στην Ιταλία, Genoa, Como. Ναι, και στην Πορτογαλία, Porto, Moreira. Είναι αυτά τα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε και από τη Ομόνοια στην ατάκα του.
4: Καλησπέρα σας. Θεωρώ ότι μπήκαμε πολύ άσχημα στο παιχνίδι σήμερα. Βρεθήκαμε πολύ γρήγορα στο σκορ πίσω με 1-0. Κάναμε κάποιες φάσεις, όμως δεν ήταν αρκετά στο πρώτο μήχο να ισοφαρίσαμε. Φάγαμε και το δεύτερο γκολ, πάλι πολύ εύκολα. Όχι επειδή ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, όμως κάπως δεν ήμασταν καλά στα αμυντικά μας και στη μεταβίβαση στα αμυντικά. Και έτσι δέχτηκαμε 2 πολύ εύκολα γκολ που μας φέρανε στο ημίχρονο 2-0 πίσω. Σίγουρα μας βοήθησε η κόκκινη κάρτα του αντίπαλου και το πιστέψαμε στο ημίχρονο ότι θα μπορούσαμε να τη γυρίσουμε και πιστεύουμε την εικόνα του δεύτερου ημίχρονου αξίζαμε και την νίκη και στο τέλος πετάξαμε 2 βαθμούς.
0: Λοιπόν, αυτά για από τον προπονητή της Ομονίας 29. Είπαμε τελικό 2-2 στην πρώτη αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψινή μας εκπομπή. Να ακούσουμε, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό της εκπομπής. Να έχετε καλό βράδυ και από τον Μιχαλή τον Χαρή που ήταν στην Περιστερώνα και από τον Στέφανο Στεφάνο που ήταν εδώ κονσουλάρχης από τις 4 μαζί μου και από μένα το Σέλιο Παπαμουσίος. Χαιρετούμε.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
6: 3-12 να αναφέρουμε Ολυμπιακός, ενώ έχει κάνει βήματα ο Κρις Σίλβα. 13-12 προηγείται με τις δύο βολές του Γουόρντ και έχει ξανά την μπάλα. Ο Φουρνιέ κατά το καλάθι βλέπει Ενδιαγέ, ο οποίος έδωσε μια πάσα στον Φουρνιέ, ο λιγόν τι ανορθόδοξη. Στα 10 δευτερόλεπτα ο Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα με το φλότερ, θα σκοράρει για να δώσει προβάδισμα τριών στους Πειραιώτες. Και τώρα η Φενέρ στην επίθεση με τον Τάκερ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ο Σαριούνας τον σταμάτησαν με φάουλ οι παίχτες του Ολυμπιακού. Να αναφέρουμε ότι παίζει και ο NDI σήμερα στο παιχνίδι, το αναφέραμε νωρίτερα. Και έχει μπει και ένας επίσης παλιός γνωριμός, ο Τζόρτζ Πάπας. Και αυτός ήταν στον Ολυμπιακό μέχρι και τις αρχές, νομίζω, τη σεζόν 23-24.
7: Ανθιός του Τόμ Πάπας με τα πετρέλαια. Όπως καταλαβαίνεις, έχω έρθει με λίγο εύθυμη διάθεση απόψε, έτσι.
6: Και πολύ καλά κάνεις. Στο μεταξύ σου
7: έχει βαβούρα, έχει αρβάλα κάτω στην κρυφή.
6: Τι να κάνουμε.
7: Εντάξει, έγινε Γιώργο μου, θα τα πούμε σε λιγάκι πάλι.
6: Εννοείται.
7: Έτσι έχουμε τα ημάτια, έχουμε τα βολές.
6: Έχει βολές. Ο Σαριούνας τις βάζει 15-14. Okay, στα 1-64.
7: Έγινε Γιώργη μου, να είσαι καλά, αδερφέ. Αυτό ήταν ο Γιώργος Ιωάννου από τα δύο ωράκια από το Ηράκλειο. Είπα και εγώ στην αρχή στην Κωνσταντινούπολη, μα είναι δυνατόν. Και όχι τίποτα, θα βγουν και τίποτα περίεργοι, θα πούνε ότι στείλαμε την Κρήτη στην Τουρκία, είναι δυνατόν. Παιδιά, η Κρήτη είναι άπαρτο κάστρο αεροπλανοφόρο κανονικό μες στη Μεσόγειο. Έχουμε όπλα εκεί. Μη μου κουνάς το δάχτυλο, μη στο δαγκώσω. Λοιπόν, για τους φίλους του στοιχήματος, ενώ να πούμε ότι την ραδιοφωνική σκητάλη την παραλάβαμε από τον αγαπητό, τον ερήτημο, τον αξιέραστο και χαριτόβρητο Σάκη Μπουσδούνη. Αγαπημένος φίλος, εξαιρετικός. Είδωλο. Έχουμε και αγώνες, παιδιά, οι οποίοι είναι, πώς το λένε, εν εξελίξη. Έχουμε και τελικά, έχουμε και αγώνες που είναι σε αναμονή. Στις 10 θα έχουμε μάτς για την Premier League, Ipswich Liverpool. Στη Γαλλία στο 22ο λεπτό η Lyon, οι Lyonnais, με την Auxerre 3-1.

Τρία γκολ λοιπόν για, τις, για τους Λιονέ. Ο Φέλιξ Μάχερ, ο Αυστριακός, το πρώτο γκολ. Ο Ατεκάμε το δεύτερο και ο Νουάμα το τρίτο. Ενώ στο πρώτο γκολ ο Νουάμα έκανε και την ασίστερ στον Αυστριακό. Στο 42 μείωσε η Οσέρ με τον Άρτσερ. Άρτσερ, τι προφορά. Οξφορδιανή. Εντάξει παιδιά, εγώ πήρα το Lower, το Cambridge, όχι το Φλόριο, το Michigan. Ντροπή. Καλησπέρα Ντίνα. Καλησπέρα μου λέει η Ντίνα που μας έστειλε μηνυματάκι στο Viber. Έχουμε καραλή χωρίς ντουμπλάντης. Σοβαρά. Για να το τσεκάρω λίγο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φραχτήτω στον Εύρο. Όχι, θέλω να το αφήσουμε ξεχρόνια μπέλ το μαγαζί. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ρίξεις εκεί απέναντι. Τώρα τελευταία έχετε κάτι. Δώστε ριστάλ να πούμε. Περίεργο. Ξινώστε λίγο στην κλίτσα του τσοπάνι μου φαίνεται. Ναι, αστεία ένταση λέει. Στάιλουν τουρκικά ή ο φράχτης στον Εύρο. Δηλαδή εσύ τώρα να έχεις το σπίτι σου, να θες να φτιάξεις μάντρα στον κήπο και να μην σε αφήνει ο γείτονας. Κάτσε να ψάξω να ρωτήσω την παραγωγή για το Στίβο Καραλή χωρίς ντουμπλάδις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Βεβαίως μας ακούτε στα RGNA στους 94,3 σε Αττική και Βιωτία. Μας ακούτε με τα πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα καθάπασαν την ελλαδική επικράτεια. Μας ακούτε βεβαίως και από το διαδίκτυο, από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες, το Live24 και το Radio Live. Αλλά μας ακούτε και κατά κύριο λόγο από, από το site του σταθμού, από τον ιστότοπο 943sports.gr. Κάνετε κλικ στο κουμπάκι που λέει Radio Live και μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον Ράδιο Γέφυρα, στον αγαπητό μου κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο, συντοπίτης, κριτικός από το Αμάρι, ο οποίος πολλές φορές εκεί αναμεταδίδει τις εκπομπές μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις σκατιές του πλανήτη, παιδιά, στην Ήπειρο της Οκεανίας, στο Down Under. Όπως όμως είχα προαναγγείλει στην έναρξη εκπομπής, θα έχουμε κάθε Παρασκευή ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο ένθετο με κοινωνικό σχόλιο από τον πολιτευτή, μάλλον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα, τον αγαπητό φίλο δικό μου προσωπικό αλλά και του σταθμού, τον Χάρα Λαμποκαρπούζο, αναπληρωτής γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Χάρα Λαμπέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή που μου κάνεις. Είναι τεράστια τιμή που θα είμαι μαζί σου κάθε Παρασκευή.
0: Δική μας είναι, μπαμπίνο μου, δική μας είναι, φίλε.
1: Θα έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Αμήν, αμήν, αμήν. Εγώ ξέρεις τι, πέραν της προσωπικής σχέσης, και αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε κρύψει, έτσι κι αλλιώς εδώ έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί εκπομπές στο στούντιο και απολαυστικές εκπομπές. Και αυτό πέραν της προσωπικής σχέσης, ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μέσα στην επιχειρηματικότητα, μέσα στην κοινωνία, είσαι πάρα πολύ κοντά στους συμπολίτες μας και βλέπεις τα προβλήματα που υπάρχουν. Πραγματικά, χωρίς υπερβολή, δεν φτάνουν τα μισθά, φίλε Μπάμπη.
1: Όχι, δεν φτάνουν και είναι ξεκάθαρο ότι δεν φτάνουν, γιατί ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ οικονομικά, ο πληθωρισμός έχει βαρέσει κόκκινο και μην ξεχνάμε ότι και στην χώρα μας η αγοραστική δύναμη της χώρας μας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τελευταία ή προτελευταία, δεν κάνω λάθος, μετά το Βουλγάριο είμαστε, που αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι εάν δεν γίνει πραγματικά κάτι άμεσα, δυστυχώς πιστεύω ότι θα βουλιάζουμε οικονομικά και ο κόσμος θα πηγαίνει και θα οδηγείται σε μια οικονομική δυσχέρεια. Αλλά πριν από αυτό, Γιώργο, θα ήθελα να στείλω την αγάπη μου στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στον Γιώργο και τον Θοδωρή και την Ανδρονίκη.
0: Μας ακούνε τώρα, έτσι είμαι σίγουρος.
1: Μας ακούνε, ναι, μας ακούνε, είναι live, μας ακούνε.
0: Επειδή ακούει η Ανδρονίκη και επειδή είμαστε, θέλω να της πω αυτό το δικιά μας την ατάκα, φίλοι μου. Μπάμπη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου δώσεις τη δική σου προσωπική εκτίμηση. Γιατί δεν γίνεται τα κυβερνητικά στελέχη να μην βλέπουν την δυστοκία που έχει σε εισοδηματικό επίπεδο, σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, ο Έλληνας πολίτης, ο ψηφοφόρος, ο άνθρωπος που κινεί το χρήμα στην αγορά. Ο πολίτης είναι, έτσι, το χρήμα στην αγορά δεν το κινεί ο εφοπλιστής, αδερφέ. Η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα κινεί το ρευστό στην αγορά. Δεν το βλέπουν, εσύ, Μπάμπη.
1: Δεν το ξέρω. Να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πάμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παιδάκι μέχρι 2 ετών θα πρέπει να πάρει το γάλα το βρεφικό για το μωρό του και να πάρει και τις πάτες. Χρειάζεται 30 ευρώ. Αυτό το χρειάζεται το σετ 2 φορές τη βδομάδα. Άρα χρειάζεται 60 ευρώ τη βδομάδα για αυτό το πράγμα. Άρα το μήνα είναι 240 ευρώ. Αν θέλει και για ένα ενίκιο να δίνει 6-7 εκατοστάρικα στα δυτικά, στο δυτικό τομέα Αθηνών που είμαστε εμείς, στο Περιστέρι, στο Ηλίο, στο Γαλλικό, στο Άγιο Σάρκη, στο Καμαντερό, στην περιοχή μας, τότε τι του μένει. Ένα ζευγάρι, αν εργάζονται και δύο άνθρωποι, θα παίρνει 1.200-1.500 ευρώ. Πώς θα ζήσουν? Δεν ζουν. Δεν θα πληρώσουν το ρεύμα τους, δεν θα πληρώσουν το νερό τους, δεν θα πληρώσουν το τηλέφωνό τους, δεν θα πληρώσουν τις μετακινήσεις τους. Δεν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Μιλάμε για οικονομική ανέχεια.
0: Η βενζίνη πάλι πάνω από τα 2 ευρώ, Μπάμπη.
1: Είναι βαθύτατα πολιτικό το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι και βαθύτατα κοινωνικό πλέον.
0: Η βενζίνη πάλι πάνω από τα 2 ευρώ,
1: Βέβαια.
0: Το παρατήρησες, φαντάζομαι.
1: Είναι σοκαριστικό το ότι εμείς δίνουμε βενζίνη στην Κύπρο. Ο κόσμος αυτό μπορεί να το ξέρει. Όσοι μπορεί να πηγαίνουν στην Κύπρο και αν δεν το ξέρει, μπορεί να το ψάξει στο ίντερνετ τώρα να πει να το δει. Δίνουμε εμείς βενζίνη ουσιαστικά στην Κύπρο και η Κύπρος έχει χαμηλότερες τιμές από ό,τι έχουμε εμείς. Που τις δίνουμε εμείς. Το πετρέλαιο. Ναι. Σοκαριστικό. Πρέπει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση να γίνει κάτι. Τέλος. Δεν γίνεται να πάει αυτό το πράγμα. Ναι. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και στα είδη πρώτης ανάγκης. Πρέπει κάποια πράγματα, τα βασικά είδη ανάγκης, να έχουν ένα ανώτατο όριο. Δεν γίνεται αυτό να συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Θα σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το μπουκαλάκι με το νερό. Το μπουκαλάκι με το νερό έχει εδώ και 20-30 χρόνια πόσο έχει 50 λεπτά. Δεν μπορούν να βρουν 5 προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιεί κατά ρυπάς ο κόσμος. Τα αγοράζει γιατί είναι το ψωμί, το γάλα του. Το βρεφικό γάλα. 5 προϊόντα βασικά.
0: Ναι.
1: Να τα έχει σε ένα όριο και όλα τα υπόλοιπα θα αυξήσει. Αν θέλει κάποιο να πάρει ένα ποτό ή δεν ξέρω εγώ να πάρει δοντόπαστα που να στα κάνει να λάβουν τα δόντια σου, δεν ξέρω εγώ τι είναι, να το καταλάβω, να είναι και μια τιμή παραπάνω. Αλλά 5 βασικά αγαθά τα οποία είναι για να ζήσει ένα άνθρωπο. Είναι για τη ζωή, είναι θέμα ζωτική σημασία. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν σε μια αλληλογική, σε οικονομικό επίπεδο.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό για να σου δώσω το μέγεθος του παραδείγματος που έδωσες. Είναι πολλές φορές που είμαι στο δρόμο και αντί να πάω στο περίπτερο να δώσω 50 ή 60 λεπτά από ένα μπουκαλάκι νερό, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ να το πληρώσω 15 λεπτά. Δεν είναι τσιγκουνιά, αδερφέ.
1: Το ξέρω.
0: Δεν είναι τσιγκουνιά. Είναι ότι με το 50 λεπτό που θα δώσω το περίπτερο στο σούπερ μάρκετ θα πάρω 3 μπουκαλάκια νερό.
1: Γιώργο μου, το καταλαβαίνω. Θες να σου πω τρία πράγματα τα οποία επηρεάζουν τη χώρα μας. Πριν ανέφερες εθνικά ζητήματα, άκουγα πολύ προσεκτικά. Ωραία. Δημογραφικό, υπογεννητικότητα, οικονομία, οικογένεια. Αυτά τα τέσσερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πόσοι άνθρωποι θα κάνουν οικογένεια αν δεν βγάζουν κάποια χρήματα, δεν μπορούν να συντηρηθούν? Πώς θα μεγαλώσουν ένα παιδί? Πού θα μείνουνε? Πώς θα ζήσουν αφού θα φτιάξουν οικογένεια? Γι' αυτό δεν υπάρχουν νέες οικογένειες εύκολα πλέον. Γι' αυτό βλέπουμε την υπογεννητικότητα να καλπάζει. Γι' αυτό δεν γεννιούνται νέα παιδιά. Γι' αυτό κλείνουν σχολεία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Όλο αυτό, να ξέρεις, είναι μια συνεπαγωγή. Γι' αυτό χρειάζεται μια άμεση απάντηση. Χρειάζεται το κράτος, χρειάζεται η πολιτική να δράσει άμεσα. Αν δεν το κάνει, θα καταστραφούμε σαν έθνος.
0: Τώρα ξέρεις τι, είπες μια λέξη η οποία τα τελευταία χρόνια είναι λίγο ταμπού.
1: Δεν είναι τίποτα ταμπού, Γιώργο, δεν είναι τίποτα ταμπού. Εγώ είμαι πατριώτης και δεν καταλαβαίνω το κακό, δηλαδή δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Κι όμως φίλε, δυστυχώς.
1: Για μένα δεν είναι, τώρα για άλλο σας είναι, δεν είναι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως να σου πω κάτι, όχι ότι, εμένα τώρα με ξέρεις, θέλω την εδαφική ακυρότητα της χώρας και η εδαφική ακυρότητα της χώρας τι σημαίνει? Εξοπλιστικά, όπλα, νέα, αμυντικής κυρίως φύσης και τα λοιπά. Γιατί αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Λακεδαιμόνοι, δια την ειρήνη προπαρασκεύαζε τον πόλεμο. Έτσι. Και ρητό του 142ου σχολείου υποροχείων καταστροφών, να ξέρεις, της ΜΙΚ. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Εν τούτης όμως βλέπουμε, θεωρείς ότι είναι υπερβολικές οι δαπάνες στα εξοπλιστικά?
1: Όχι, θεωρώ ότι η χώρα...
0: Να θωρακίζεται η χώρα.
1: Πρέπει να θωρακίζεται, mm-hmm. Ξεκάθαρα. Για μένα είναι ξεκάθαρη η άποψη. Αλλά θεωρώ πλέον ότι πρέπει να γίνεται με έναν άλλο τρόπο, Γιώργο. Και θες να σου πω και σου να δώσω. Πρέπει η χώρα μας να αποκτήσει αμυντική βιομηχανία και γενικότερα να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες.
0: Είχαμε αμυντική βιομηχανία, φίλε, κάποτε.
1: Είμαστε πολύ πίσω. Τα έχουμε καταστρέψει όλα, δηλαδή. Ναι. Πρέπει να παράξουμε. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να παράξουμε. Ναι, για την ειρήνη, εγώ δεν είπα για τον πόλεμο, αλλά πρέπει να παράξουμε εμείς. Πρέπει να έχουμε δική μας δυναμική σε πολλά επίπεδα. Και άλλα προϊόντα, όχι μόνο όπλα, και άλλα προϊόντα.
0: Ναι. Κοίτα, ζούμε πλέον σε μια χώρα η οποία έβγαζε τα καλύτερα κυπευτικά και πλέον τρώμε πατάτα Βελγίου και ντομάτα
1: και σε λίγο καιρό
0: Αργεντινής, έτσι.
1: Με τη Mercosur, τη συμφωνία της Mercosur. Θέλω να ξέρεις, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσει ο κόσμος, ότι το λάδι μας θα έχει πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα παράγουμε λάδι, θα είναι ασύμφορο. Θα παίρνουμε λάδι από την Τινησία. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, κρατήστε το αυτό που σας λέω.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, φίλε. Τώρα, γιατί η Ελλάδα είναι ελαιοπαραγωγός χώρα, ξεκάθαρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να ξέρεις, το ξέρεις τι σου λέω τώρα. Τι σημαντικό αυτό που λες, φίλε. Τώρα, γιατί η Ελλάδα είναι ελαιοπαραγωγός χώρα, ξεκάθαρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να ξέρεις, το ξέρεις.

0: μεταξύ με τον Θοδωρή τον Μαξούρα.
1: Να στείλουμε στο Θοδωρή μας τη θερμότερη μας καλησπέρα.
0: Ναι, σαν υποψήφιο δήμαρχο Αγίων Αργύρων Καματερίου, το φίλο μου, το Θοδωρή, ο οποίος τα πάει
1: περίπου. Θα είναι ο δήμαρχος, ο αυριανός δήμαρχος της καρδιάς μας, να ξέρεις.
0: Εγώ αυτό θέλω να είναι.
1: Θα είναι, το πιστεύω.
0: Εγώ αυτό θέλω.
1: Για δώσε μου έτσι λίγο κλίμα, έτσι δώσε μου λίγο.
0: Κόσμος, πάρα πολύ κόσμος. Γεμάτη η πλατεία Ελευθερίας, ο Πλάκης πάρα πολύ δυναμικός. Νομίζω ότι η Κρήτη θα είναι πράσινη και είναι το ένταγμα ώστε να πάμε πάρα πολύ δυνατά το Πασό και να είμαστε η δύναμη ανατροπής και αλλαγής σε αυτού του τόπου.
1: Ήταν όλοι μπλε όμως στις προηγούμενες εκλογές.
0: Δεν ήταν, τώρα θα είναι όλοι πράσινη, κράτησε το αυτό που
1: λέω. Πράσινη.
0: Κράτησε όλοι πράσινη όμως.
1: Ξέρεις τι μου έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Θυμάσαι την ταινία για πρώτη φορά νονός.
0: Ναι, πώς.
1: Η οποία είναι μια, ουσιαστικά είναι μια, βασίζεται σε έργο του, μάλλον σε βιβλίο του, του γιου του Ανδρέα Παπανδρέου, του Νίκου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Η οποία παρουσιάζει τρόπον την άρα, παιδί μου, τη ζωή τους, έτσι.
0: Ναι, πραγματικότητα,
1: δεν είναι ψέματα. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, ναι, σε ρόλο κομματάρχη, τρομερός, με Ελένη Καστάνη, με πολύ ωραίο cast. Με τον ηθοποιό, τον. Ξεχνάω το μικρό, το θυμάμαι το επιθέτω, το Γαβρά, τον. Νίκος Γαβράς ή Γιώργος, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πολύ ωραίο ηθοποιός, γενικά με πολύ ωραίο cast και νοσταλγία. Νοσταλγικές ταινίες εποχής βγάζουν μια νοσταλγία. Οπότε είδες έτσι μια ιδιαίτερα αυξημένη δυναμική, έτσι.
0: Ο πρόεδρος ήταν εξαιρετικός, δηλαδή και οι προτάσεις που και στη δεύτερη, την επόμενη εβδομάδα θα είμαι και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα δώσουμε και κλίμα από τη Θεσσαλονίκη την επόμενη Παρασκευή.
1: Ως γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, έτσι, Μπάμπη μου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και θα είμαστε στην έκθεση, θα είμαστε πολύ έτσι. Εκεί πέρα που χτυπάει η καρδιά της επιχειρηματικότητας και του τόπου. Άρα θα βγούμε και ζωντανά από τη ΔΕΒ.
1: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία συγκυρία μας. Μεταφέρεις και το κλίμα εκεί στη συμπρωτεύουσα.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε η μόνη χώρα που έχει την πρωτεύουσα, ρε φίλε. Και όμως είναι ωραίο σαν χαρακτηριστικό, έτσι.
0: Εγώ θα ήθελα να πρωτοτυπήσουμε και να έχουμε δύο πρωτεύουσες. Θα έχουμε και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μας ξέρεις, είναι βασίλισσα του Βορρά. Η Θεσσαλονίκη είναι εκπληκτικός τόπος. Εκπληκτικοί άνθρωποι και φοβερό φαγητό.
1: Είναι ωραία, ρε φίλε. Είναι ωραία. Τελευταία φορά που πήγα ήταν τον Μάιο του 2019.
0: Α, ωραία. Εγώ πριν λίγες μέρες.
1: Εντάξει, όχι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε και παρέα εκεί πάνω, έτσι, στο Βορρά.
0: Εννοείται και βέβαια.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή έτσι, την πρώτη παρέμβαση. Ξέρεις τι, θα μπορέσουμε, εμείς οι δύο τώρα έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε όλη την εκπομπή μέχρι και τις 12 να μιλάμε στον αέρα. Αλλά θέλω να σε κρατήσω πεινασμένο και ζεστό για τις επόμενες Παρασκευές μας, όπου θα βγαίνεις πάντα για το κοινωνικό σου σχόλιο, Μπάμπη.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, αδερφέ. Καλή συνέχεια και σε περιμένω στην Αθήνα. Έτσι. Να είσαι καλά, Μπάμπη μου, να είσαι καλά. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ο Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ εδώ στην Δυτική Αθήνα. Αλλά και πάλι σας λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην επιχειρηματικότητα, μέσα στην πιάτσα, και γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του Πασόκ. Και θα σας πω ένα πράγμα, θα το πω ευθαρσώς στον αέρα, γιατί δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Εγώ, παιδιά, Πασόκ δεν είμαι. Αλλά εδώ με τον Μπάμπη έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γεννηθεί στην ίδια γειτονιά. Τον ξέρω, με ξέρει. Και έχω διαβλέψει κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ σωστό, κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε λες, πέρα από κομματικά κριτήρια, γιατί όχι, γιατί να μην στηρίξουμε έναν φίλο ο οποίος πραγματικά έχει πράγματα να δώσει. Πέραν τούτου όμως, θα έχουμε εδώ τις Παρασκευές την κουβέντα μας και θα τον έχουμε και στο στούντιο κάποια στιγμή, έτσι, διαζώσεις.

0: Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943 και το Viber του σταθμού το 6939-943-943. Να στείλω όλη την αγάπη μου και την πιο θερμή μου καλησπέρα, παιδιά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κόσμημα για το λειτουργήμα του, για τη δημοσιογραφία, Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Και αν όχι ο Μάνος στα διεθνή, τότε ποιος άλλος. Βλέπεις τώρα το Μάνο στα social, ανεβάζει φωτογραφίες με Ιφαντίνο, ανέβαζε παλιά με τον συγχωρεμένο τον Μπέκεν Πάουερ, με κάτι Ροναλντίνιους, κάτι περίεργους, και λες τώρα ποιοι είναι αυτοί δίπλα στο Μάνο. Και όμως παιδιά, αυτός ο Μάνος, ο παγκόσμιος Μάνος Σταραμόπουλος, είναι δικός μας άνθρωπος και μπορώ να λέω ότι είναι και φίλος μου. Είμαι φίλος του μάλλον, γιατί το να πω είναι φίλος μου ακούγεται λίγο υπερβολικό, λες, αυτός ο άνθρωπος ανήκει στον κύκλο σου. Όχι, εσύ ανήκεις στο δικό του κύκλο, έτσι. Πάμε στο φίλο του Παναγιώτη που έχει πάρει τηλέφωνο, να βγούμε στον αέρα. Παναγιώτη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε. Από ποια περιοχή μας ακούς, Παναγιώτη?
1: Τώρα σε ακούω από Εύβοια.
0: Αγαπημένη Εύβοια.
1: Ναι.
0: Για πες, μέρος.
1: Κοντά στην Ερέτρια.
0: Κοντά στην Ερέτρια, μια χαρά, εδώ απέναντι. Ευωίκος.
1: Καλά είναι, εντάξει.
0: Ευωίκος, υπέροχα. Ωραία. Είναι όντως ακριβές οι ταβέρνες στην Ερέτρια, έτσι τώρα?
1: Καλοκαιριάτικα, ναι.
0: Ναι.
1: Κάπως να είναι.
0: Πρέπει να πάρεις ερετριο δάνειο για να φας ταβέρνα στην Ερέτρια.
1: Εντάξει. Δεν βρίσκεις τώρα καλοκαιριάτικα, δηλαδή Αύγουστο, να φας τηλεπορήσε λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά φέτος.
0: Ναι.
1: Και Ερέτρια και Αμάρινθος.
0: Κοίτα,
1: πολύ είναι ότι Εύβοια βασικά.
0: Η Εύβοια γενικά. Από πάνω, από το βορρά μέχρι το νότο κάτω, έχει πάρα πολλά μέρη, πολύ ωραία μέρη και διαμαντάκια, τα οποία πολλοί δεν τα γνωρίζουν.
1: Είναι.
0: Εγώ, ας πούμε, πρόπερσι έκανα διακοπές στα ελληνικά, στον Άγιο Νικόλαο. Και δεν ήταν και η πρώτη φορά που πήγα στα ελληνικά και δεν είναι η πρώτη φορά που πήγα Βόρειο Εύβοια, ας πούμε, και σαν παιδί και σαν ενήλικος. Έμεινα κατενθουσιασμένος και τα παιδιά μου φέτος με τη μαμά τους πήγαν Κάριστο. Υπέροχη και Κάριστο.
1: Κάριστο, ωραία, πολύ ωραία.
0: Έτσι, υπέροχη.
1: Εντάξει, και εγώ γενικά δεν είμαι από εδώ, είμαι σύζυγος, εγώ από Τρίκαλα είμαι.
0: Ωραίος, Τρίκαλα Κορυφαίας ή Θεσσαλίας?
1: Τα γνήσια που λέμε.
0: Τα γνήσια, έτσι. Τα βεριτά που έχετε εμπιτασιών.
1: Ωραία είναι, ωραία, και εδώ είναι πολύ ωραία. Και τώρα μου έχει μοιάσει και το είπαμε και άκουγα τον κύριο πριν που μιλούσε, που έλεγε για την ακρίβεια και αυτά, γι' αυτό πήρα.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Πολύ.
0: Το θέλω εγώ, το κοινωνικό σχόλιο το θέλω 100%,
1: αυτό,
0: να ξέρεις.
1: Μας πονάει λίγο τώρα.
0: Βέβαια ρε φίλε, είναι δυνατόν.
1: Πάρα πολύ, και εγώ να φανταστείτε στα Τρίκαλα που πήγα, μου μιλήσαμε με ένα επιχειρηματία που έχει κάτι νοικιαζόμενα. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να βρω, λέει, αυγά, λέει, φέτα, λέει, που θέλω να κάνω πηγή της χυλοποίτης μου, να βρω φέτα να πάρω αρκετή που έχουμε τα πρωινά μας εδώ, γιατί πλέον η παραγωγή έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
0: Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρω πολύ στον κόσμο. Ειδικά τα τυροκομικά μας και τα γαλακτοκομικά μας, τα παράγωγα δηλαδή του γάλακτος, το καλοκαίρι τα στέλνουν κυρίως εξωτερικό.
1: Ναι,
0: θα σου πω ένα πράγμα, επειδή τυχαίνει να εργάζομαι στον τομέα αυτό, η πρωινή μου εργασία, έτσι. Συμφέρει πολύ τις εταιρείες, γιατί στέλνουν το προϊόν στο εξωτερικό, είναι προπληρωμένα συμβόλαια, προπληρωμένα, να ξέρεις, όχι επιταγή εξάμηνη, και άνευ επιστροφής. Όπερ σημαίνει, φίλε, κέρδος σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αν και δεν ξέρω. Εγώ βλέπω θα μειωθούν και άλλο και τα. Τώρα, προχθές άκουγα κάποιον κύριο εκεί στην πολιτική που είπε για το μοσχαρίσιο κρέας ότι δεν φτάνει, λέει. Και αυτό ανέβηκε τιμή από τα 9,80 έχει ο κιμάς ο μοσχαρίσιο και έχει πάει στα 10, τα διπλάσια, 18 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, ανάλογα τι κομμάτι θα κόψει, αλλά και πάλι.
1: Λόγω Ουκρανίας. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Μετά την Ουκρανία, με τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία, τότε ανέβηκαν όλα αυτά.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάθε τρεις και λίγο κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει πραγματικά. Και μας παραμυθιάζουν ότι το να γίνεται για τον πόλεμο, το να γίνεται για την σύλλαξη, το να γίνεται για τη διαμάχη.
1: Μόνο η κουνιάδα μου, μόνο
0: αδερφέ, μόνο στην Ελλάδα αυτό το σανό, μόνο οι Έλληνες το δρόμε. Μόνο εδώ, αυτό το κουτόχορτο, μόνο εδώ στην Ελλάδα φυτρώνει. Πουθενά άλλο.
1: Προχθές, να σα πω τώρα, Ιβυρίδη, πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα φιαλάκι για ένα γκαζάκι πιο συγκεκριμένο. Μην πω τη μάρκα, τώρα δεν θυμίσω. Το οποίο κάνει 4,65 στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και σε άλλα σούπερ μάρκετ. Και το είχαν 6,40. Μίλησα και με τα κεντρικά εγώ. το σούπερ μάρκετ και μου λέει όχι, 4,65. Και έκανα μια ερώτηση και μου λέει αυτό έχει 6,40 μου λέει και όχι 4,65, γιατί είναι απ' έξω το design λέει με τα λουλουδάκια και τις πεταλούδες. Δηλαδή και το έχουν σε ετικέτα και λέω ρε παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, απλά είναι το design. Και γιατί δεν φέρνετε και τα άλλα, λέω, τα μπες και τα καρό που λέτε που έχουν 4,65. Δεν τα παίρνουν, λέει. Δηλαδή ο κόσμος πεινάει με λίγα λόγια και δεν τα φέρνουν, παίρνουν το design. Τέλος πάντων, είναι λίγο κοροϊδία και δεν υπάρχει έλεγχος γενικά. Τώρα τι να πούμε και. Είναι αυτό που πριν ο κύριος μου μιλούσε, ήταν πολύ καλά. Και για τα μωρά, γιατί και εγώ έχω μωρά παιδιά και είναι όλα πανάκριβα. Τιμές σταθερές δεν υπάρχουν. Ανεβάσαν τις τιμές μετά τον Ιούλιο. Τις φτάσανε, ξέρω εγώ, να πας να πάρεις κάποια πράγματα 30 ευρώ, ποτά πνες 25. Και τώρα τα κάνουν 27 και λέει κάναμε μείωση.
2: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα να γελάσεις. Επειδή μπαίνω σε όλες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και ειδικά στις πολύ μεγάλες. Συνέχεια, όποτε μπαίνω, βλέπω τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ. Θα δεις τα παιδιά με τις λευκές ποδιές. Έτσι.
1: Ναι.
2: Τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ με ένα μάτσο ταμπελάκια στα χέρια. Όσα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ακόμα το ηλεκτρονικό ταμπελάκι, γιατί όταν μπει το ηλεκτρονικό ταμπελάκι σε όλους, δεν θα χρειάζεται. Τσακ-τσακ, από το πληκτρολόγιο θα αλλάζει η τιμούλα. Φίλε, εδώ το παίρνουμε χαμπάρι. Λοιπόν, τους βλέπεις κάθεται σε λίγο με ταμπελάκια στα χέρια, αλλάζουν τιμές. Συνέχεια, αδερφέ. Συνέχεια. Μάτσο το ταμπελάκι.
1: Και βέβαια
2: είναι δυσαρεστημένοι.
1: Και βλέπεις και λες. Κάποια στιγμή έλεγα, δεν πάω στο ταμείο, είναι η κυρία αυτή, δεν μπορώ να τη βλέπω με αυτό το πρόσωπο, να το πω έτσι κόσμια. Αλλά τελικά τους βλέπεις είναι όλοι, γιατί κάτι συμβαίνει, δεν πληρώνονται καλά.
2: Όχι βέβαια,
1: υποαμοιβόμενοι
2: είμαστε όλοι, οι επιχειρήσεις αυτές όλες είναι υποστελεχωμένες, Παναγιώτη μου, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Έτσι, ακόμα και οι μεγάλες αλυσίδες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, υποστελεχωμένα. Τι να λέμε ρε φίλε, οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
1: Αυτό γίνεται και πάμε χειρότερα και όταν βλέπουμε τη βενζίνη τώρα και το πετρέλαιο που έχουν πάει στα ίδια, δηλαδή έρχεται χειμώνας.
2: Πάλι η βενζίνη πάνω από 2 ευρώ. Πάλι.
1: Είναι 2,079 σε ένα πρατήριο είδα. Ναι. 2,079 δεν κάνω λάθος. Δηλαδή πού θα πάει αυτό, ποιος θα βάλει καύσιμα.
2: Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό ποιο είναι, ότι όλοι έχουμε έναν γνωστό, ένα συγγενή, έναν φίλο ο οποίος ζει στο εξωτερικό.
1: Έχω εγώ τα αδέρφια μου, τρία τα αδέρφια μου και τρεις είναι κουνιάδι μου.
2: Και πολλοί μας τα λένε έτσι, και για τους μισθούς, ναι, και για το κόστος ζωής να τα λέμε και αυτά, αλλά και για τις τιμές.
1: Οι τιμές τώρα... είναι να έρθει η αδερφή μου με τρία παιδιά από τη Γερμανία που δεν πληρώνουν φροντιστήρια εκεί και τα γνωστά, όπως εδώ.
2: Ναι,
1: έχουν και τα φροντιστήρια από πάνω και παιδεία κλπ. Τέλος πάντων.
2: Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε αυτό το κόλπο με τα φροντιστήρια και την παραπαιδεία, έτσι.
1: Αυτό, ναι. Και τώρα ήρθε ο γαμπρόνι και μου λέει. Εντάξει, τι γίνεται, μου λέει, έχει να δει δύο χρόνια με τα σούπερ μάρκετ. Τι τιμές είναι αυτές, ξέρω εγώ. Έπαθε σοκ.
2: Αδερφέ, πάμε στο σούπερ μάρκετ για μία σακουλίτσα, μία τσαντούλα πράγματα, η οποία θα περιέχει μισό κιλό τυρί, έτσι, ένα γάλα, ένα χυμό για τα παιδιά μας, δύο κιλά φρούτα.
1: Ναι, ναι.
2: Δύο κιλά φρούτα, έξι μπριζόλες χοιρινές, γιατί μοσχάρι δεν τρώμε, έτσι, δύο πακέτα. Ναι.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Χαλαρά. Πρόσεξε, χωρίς απορρυπαντικά, χωρίς σαμπουάν, χωρίς.
1: Ναι, χωρίς αυτά. Και εκεί πάμε στην προσφορά. Και το άλλο είναι ότι και το ψωμί που είπες πριν, και αυτά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ανέβηκαν όλα. Όλα ανέβηκαν, δεν έχει πέσει τίποτα. Δεν είχαμε ζωοτροφές, δεν είχαμε σιτάρια, δεν ξέρω τι. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι ντομάτες που είπατε πριν είναι Γερμανίας που εισάγουμε. Ντομάτα Γερμανίας.
2: Ναι.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εντάξει, είπα.
1: Τώρα να τριλαθούμε λίγο. Δηλαδή δεν παράγουμε τίποτα. Τι παράγει αυτή η χώρα, ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Τι παράγει.
2: Φόρους.
1: Ένα λογιστής είναι. Έχουμε πρωθυπουργό ή λογιστή έχουμε. Δεν κάτι έχω καταλάβει εγώ τώρα.
2: Εντολοδόχο.
1: Ξέρω, ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Δηλαδή παράγουμε μόνο ΦΠΑ. Δηλαδή εισπράττει το ΦΠΑ από τον τουρισμό. Ποιο τουρισμό. Εγώ σας βρήκα φέτος στην Έδεια, είχαν έρθει κάποιοι πρώτη φορά γιατί λέει τι είναι τακτοπλοϊκά, λέει πού να πάμε.
2: Ναι, είναι πρόβλημα.
1: Όσοι γνωστοί μου πήραν αν έχει δωμάτια, σπίτια, ψάχνανε χαμός γιατί είναι ο δικός.
2: Ναι.
1: Τώρα μην τρελάθουμε, δηλαδή δεν παράγει τίποτα στην χώρα. Τα ζωντανά φεύγουν, δεν εμβολιάζουν, εμείς όλοι εμβολιάζανε για την ευλογία, πάνε για αυτά. Αν πάει κάποιος να κάνει μια αίτηση να πάρει μια επιδότηση να το βοηθήσει να γίνει. Όχι παιδί, όπου και πέ και λοιπά, να γίνει ένα νέο παιδί μοσχάρι. Γιατί εγώ κτηνοτρόφες πριν και ο πατέρας μου και λοιπά, εγώ τα έχω ζήσει και τα ζώα. Να πάρει μοσχάρια τα ελευθέρια σε τα λιμουζίν που λένε να παράγει, να κάνει, γιατί έχουμε έλλειψη. Ναι. Δεν θα το βοηθήσει το κράτος όμως.
2: Όχι,
1: θα του πει εδώ, Έλα να το σε δεσμεύω για τόσα χρόνια, πάρτα, πάρε τόσα, έναν θέση ελέγχω κάθε μέρα.
2: Με τον αυτόδειπη ρωτήρι, δεν σα έφερε με τα κοπάδια τώρα και στη Λέσβο τι έγινε και τα λοιπά. Τι να λέμε τώρα, αδερφέ.
1: Τώρα δεν ξέρω, κάτι υπάρχει... δεν ξέρω αν ισχύει. Είδα και για το στρατό κάτι λέει.
2: Ναι, θα αναλάβει, θα αναλάβει ο στρατό την διαδικασία όλη αυτή. Μάλιστα.
1: Θα πω κάτι εγώ. Δεν ξέρω αν αναλάβω.
2: Για δεν βγάζουν τα τάγκ.
1: Ξέρω εγώ. Άντε, τότε μπορεί να είναι και καλύτερα από ότι είναι τώρα βάσει να έχει ο κόσμος να φάει, όχι κάτι άλλο.
2: Αδερφέ, υπάρχει πρόβλημα. Τεράστιο, υπάρχει δυσκολία. Δεν θέλω τώρα.
1: Μας καταλάβει αυτός που μίλησε και ο κύριος πριν, ο κύριος, ποιος μας καταλάβει. Αυτός, όχι ο κύριος που μιλούσε, λέω αυτός που βγάζει τις τιμές που τα κάνουν ή από πάνω, οι πολιτικοί που κυβερνούν τώρα. Που παίρνουν 10.000 το μήνα και 8 και 7 και πόσα παίρνουν.
2: Δεν θα
1: καταλάβει αυτό που παίρνει το ζευγάρι.
2: Ο πολιτικός ο πολιτικός που παίρνει 6, 7, 8.000 μισθό συν τα benefits, δεν θα σε νιώσει εσένα αδερφέ που παίρνει 1.000.
1: Δεν θα με νιώσει.
2: Και χαροπαλεύει να ζήσει.
1: Δεν θα σε νιώσει. Δεν θα σε νιώσει.
2: Δεν θα σε νιώσει. Τι να σου πω τώρα. Δώσε μου ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
4: Ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας, Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Για πες.
1: Είναι αυτό που λέει, δεν θα μας νιώσει κανένας. Εγώ να σου πω ότι προβλέπω άσχημες καταστάσεις, δεν συνεχίζει αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει θέσει προχωρητό. Έχουν κάνει μια κοινωνία εδώ στην Ελλάδα σαν και κοινωνία.
2: Είσαι τρελός να χάσουμε τα hashtag στο Facebook και στο Instagram. Παλάβωσες. Τι άσχημες καταστάσεις. Είσαι τρελός να μην έχουμε, μετά να αποστάρουμε.
1: Αυτό εντάξει, γιατί τώρα πώς, να κοιτάξουμε πώς είπε και ο φίλος μας πριν που το είπε πολύ ωραία. Τις τιμές στην Κύπρο μπείτε στο Ιντερνετ, μας το κόψουν το Ιντερνετ. Σου λέει αυτοί ενημερώνονται.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Θα τα κλειδώσουν. Ναι, δεν είναι. Γιατί εντάξει, το μόνο που του νοιάζαν είναι τώρα να βγάλει ο κόσμος ταυτότητες. Βγήκε ο Χρυσοκοίδης, έλεγε, πώς το είπε, για να βγάζουμε τα αυτό για να μπορούμε να λέμε να ταξιδέψουμε στην Αμερική.
2: Δεν με ενδιαφέρει να ταξιδέψω στην Αμερική.
1: Είμαι αρτών. Ο κόσμος πεινάει. Όντως πεινάει ο κόσμος.
2: Δηλαδή να ταξιδέψουμε στην Αμερική. Ρε φίλε, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Τρίπολη. Να πάω στο χωριό της μάνας μου τώρα.
1: Αυτό λέει, δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τα Φάρες, αλλά πολύ ο λόγος. Θα πάμε στην Αμερική. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν
2: εντελώς, να σου πω κάτι, εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, φίλε.
1: Εντελώς, ναι.
2: Έτσι γιατί τρώνε με χρυσά κουτάλια, χαβιάρια, μπρικ και πίνουν σαμπάνιες, να πούμε το 75.
1: Τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Άλλος δεν είχε πουλητήριο πουθενά. Είχε δηλώσει ένα πανεπιστήμιο πριν λίγους μήνες. Ποιος ήταν,
2: ναι, ξέρω, κατάλαβε. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά κατάλαβε.
1: Όλα ξεχνιούνται και ο λαός, ο Έλληνας, θα την πάθει. Θα την πάθει άσχημα γιατί ξεχνάει εύκολα ή ξεχάσει πάρα πολλά.
2: Βραχιά μνήμη, κοντή μνήμη ο Έλληνας, φίλε.
1: Κοντή μνήμη. Και δεν ξέρω, κομματικά δεν είμαι ούτε δεξιά-αριστερά. Θέλω να σου πω ότι δεν θα κάτσω να φαγωθώ με κάποιον δεξιά-αριστερά κι αυτά. Να, μακάρι να βρισκόταν ένας να μας κυβερνήσει και ας ήταν και Γερμανός.
2: Να ξέρεις ότι η Ελλάδα. Θα σου το πω ευθαρσώς. Η Ελλάδα πλέον έχει χάσει την εθνική της κυριαρχία, αδερφέ.
1: Καλά,
2: είσαι,
1: ναι,
2: κομμάτι μιας ένωσης και κάνεις ό,τι σου πούν αυτοί. Αυτό.
1: Α, και το άλλο. Συγγνώμη,
2: συντεκόμιστα.
1: Για τις ελιές που είπε και για τα λάδια, που τα βάλανε τώρα με τη ρεωτριβία να αποδείξεις και λοιπά και ιστορίες που θέλουν, είχαν υπογράψει επί μνημονίων. Επί κρίσης τα είχαν υπογράψει. Αυτά τα οικόσιτα, τους κήπους. Κατάλαβες τώρα.
2: Ναι. Μα να σου
1: κήπο.
2: Ο Έλληνας είχε πάντα το περιβολάκι του, φίλε.
1: Θα το κόψουν, θέλω να το κόψουν. Όπως και το λάδι μας, θέλω να μας το κόψουν. Εμείς πέρυσι μαζέψαμε λάδι. 150 κιλά για πόσα άτομα είμαστε.
2: Τέλος
1: πάντων, γιατί δεν είχε η παραγωγή. Και αυτό που θα σου λέει, δήλωσε το, δήλωσε ελιές, δήλωσε. Δεν ξέρω, παιδιά. Είπαμε, μας τα φυτέψατε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι άλλο θα πληρώσει, το νερό ιδιωτικό.
2: Μάλιστα.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, άμα το πιάσουμε δεν τελειώσουμε ποτέ. Απλά δεν ξέρω, μήπως ξυπνήσει ο λαός, μήπως ασχοληθούν με κάτι
2: δεν
1: άλλο,
2: θα, πώς θα,
1: με ταυτότητες,
2: θα ξυπνήσει
1: με, με τα πόσα είναι τα φύλλα, λες και είναι δέντρα ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, τα πετάνε αυτά να τον αποβλακώσουν τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Δεν θα ξυπνήσει ο Έλληνας, μ' ακούς.
1: Α, και κάτι που
2: είναι μου είχε πει
1: ένας αλλουδαπός, δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν, Πακιστάν, Μπαγκλατές, άλλο πείνα και άλλο φτώχεια. Εδώ έχει φτώχεια τώρα, δεν έχει πείνα. Θα έρθει και πείνα.
2: Ναι, όντως.
1: Και εγώ καλό βράδυ.
2: Αδερφέ, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να σε
2: ακούμε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Υγεία να έχουμε όλοι.
2: Να σε καλά, πάνε, γιατί μου, για χαρά. Καλό βράδυ, αδερφέ, να σε καλά.

0: Με αυτά και με αυτά δεν έστειλε την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όσους μας ακούτε από τη δουλειά σας, έτσι, από την εργασία σας. Όσοι είστε στο αυτοκίνητο και επιστρέφετε σπίτι, πάτε βολτούλιτσα. Μας ακούτε βεβαίως από τα ραδιοφωνάκια σας. Και εννοείται στους επαγγελματίες που είναι στον δρόμο αυτή την ώρα, έτσι. Ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα πούλμαν, στα λεωφορεία, στα τρολέι, στους μηχανοδηγούς, στους σειρμούς του μετρό, του προαστιακού αλλά και του τραμ. Εννοείται στους οδηγούς των ταξί, στην κίτρινη φυλή. Εσείς που βοηθάτε τον κόσμο να πάει από το α σημείο στο β, όλοι εσείς λοιπόν. Αλλά και σε όσους είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, τους οδηγούς φορτηγών, τα αδέρφια μου. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, σ' ακούω, αρχηγέ μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λαμιώτης,
1: Λαμιώτης. Λαμιώτης, ο φίλος του Τζορτζ Μαγκάρετ.
0: Τζορτζ Μαγκάρετ, δε μη σε νοιάζει.
1: Ο Μαγκάρετ ταξιδεύει να πάει στο Αγρίνιο τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Πανηγυρί.
1: Έχει μια μεγάλη συναυλία με ένα πολιτικό κόμμα εκεί.
0: Εντάξει.
1: Και το περιμένουν πώς και πώς.
0: Ωραίος. Είναι ωραίος Μαργαρίτης, ρε φίλε. Γιατί έχει καταφέρει να κρατηθεί αϊθαλής, αδερφέ, παρόλο που είναι μεγάλος ηλικία πια. Είναι πριν 80 ο Γιώργος, δεν το πάμε και την πρώτη φορά. Μπράβο.
1: Αλλά άμα τον δεις από κοντά.
0: Είναι κοτσονάτος, αδερφέ.
1: Ξέρεις ότι δεν έχει φάει ποτέ παγωτό.
0: Έλα ρε. Είναι, τον βλέπεις στεγνός, ωραίος, κοτσονάτος. Δεν έχει φάει παγωτό ο Μαργαρίτης ποτέ. Εγώ να σου πω κάτι. Α, σου πω να γελάσεις. Είμαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να ζουν με παγωτό. Δεν τρώω άλλου τύπου. Άλλου τύπου.
1: Λόγω δίαιτα,
0: ναι. Άλλου τύπου γλυκά. Άλλου τύπου γλυκά δεν τρώω. Δηλαδή δεν θα πω ποτέ. Αχ, να είχαμε ένα γαλακτομπούργο, ένα καταΐφι ή μια πάστα. Όχι. Αλλά το παγωτό, φίλε, και επειδή είναι και η πρωινή μου εργασία.
1: Τώρα το είπα έτσι. Δεν θέλω να επιστρέψω στα προσωπικά του Γιώργου.
0: Όχι.
1: Θα τα πούμε στο δεύτερο κομμάτι.
0: Για τα παγωτά μιλάμε τώρα, δεν είναι.
1: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή στην προηγούμενη, καταρχάς, πέρασε πολύ καιρό, νομίζω, μια εβδομάδα. Πρέπει να κάνεις και ενδιάμεσα μια κομπή, αν μπορείς, γιατί χανόμαστε λίγο.
0: Το ξέρω, φίλε. Μου είναι λίγο δύσκολο, γιατί έχω και υποχρεώσεις.
1: Δεν θέλω να τα πούμε τώρα.
0: Όχι, εσύ σιγά.
1: Εγώ θέλω να πω χαιρετισμού στο μεγάλο κοτοκό, στο φίλο μου, το Θέμη τον Παλιούρα.
0: Θέμη Παλιούρα.
1: Χωρίς να τον ξέρω, φανησιακά τίποτα.
0: Αδερφό μα.
1: Τον θαυμάζω,
0: Είναι ωραίο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή την προηγούμενη Παρασκευή είπες ότι το γιο σου μαθαίνει ένα όργανο από τον πισκριτικό.
0: Όχι, δεν μαθαίνει ακόμα. Θα τον στείλω να μάθει όμως. Εδώ ή στο Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης, στη Μεγαλόνισσα, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μουρτζάνο, ή στην Ένωση Κριτών Ηλίου.
1: Όχι, πώς και δεν τον πάσα στο Θοδωρή τον Καμπουρίδη που είναι εκεί κοντά σου να μάθει μπουζούκι. Συγγνώμη που σε ρωτάω.
0: Στο Θοδωρή τον Καμπουρίδη. Δεν θέλει μπουζούκι. Ναι. Θέλει λίρα.
1: Α, δεν θέλει μπουζούκι.
0: Μεγάλος. Ναι, θέλει λίρα.
1: Επειδή το λέω, επειδή είσαι και άνθρωπος της μουσικής.
0: Ναι, είμαι του λαϊκού ρεπερτορίου. Έτσι. Τραγουδιστής είμαι. Δηλαδή, δεν κρυβόμαστε.
1: Όχι, τι να κρυφτούμε.
0: Μία από τις.
1: Γιώργο, καταρχάς θα μας πεις πού θα ξεκινήσεις να είσαι και εγώ θα έρθω να σε ακούσω.
0: Ωραία, μαγκά. Θα μου κάνεις την τέτοια
1: μπουζούκι. Μπορεί και να σε ακούσει σε κανένα μαγαζί, δεν ξέρω.
0: Μπορεί και, δεν μπορεί και όχι.
1: Και μια δεύτερη ερώτηση, στην προηγούμενη κομπή που ήταν ο άλλος ο παραγωγός, βγήκε μια. Εγώ την πέτυχα στο τέλος μια κοπελά η οποία ήταν τραγουδίστρια, νομίζω, έτσι.
0: Στην προηγούμενη ώρα, ο Σάξο Μπουζούκι λογικά πρέπει να ήταν.
1: Ναι, είχε μια κοπελά η οποία μίλησε πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αν σε μια συναυλία θα πάει με τον Ντερλέγκα κάπου στη Λιβάδια. Τι είναι επαγγελματία τραγουδίστρια, ήταν η κοπελά.
0: Θυμάστε το όνομά τη, γιατί δεν τον άκουσα το Σάκη σήμερα.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μην τα μπλέξουμε τα πράγματα. Ήταν η Ελευθερία, η οποία θέλω να της πω να μάθει ένα τραγούδι της Στανίση, ήρθε το κουτούκι του Γιαβρή και ένα από τη...
0: Καμιλιέρικο, ωραίο.
1: Και ένα της Μαρμαρινού, ξεκόλα φίλε μου, ξεκόλα.
0: Ανέτα Μαρμαρινού, δύναμη έτσι.
1: Πω φίλε. Φοβερή. Ξεκόλα φίλε μου, ξεκόλα, μια ιδέα είναι όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να βγει κάποια στιγμή στον αέρα να μας πει πού θα εμφανιστεί το χειμώνα, να πάμε να την απολαύσουμε. Έκανε φοβερές τοποθετήσεις. Και για τη φύση, η κοπέλα.
0: Ναι. Το ξεκόλα φίλε μου, ξεκόλα, ωραία ζεϊμπεκιά, γυναικεία ζεϊμπεκιά της δεκαετίας του 2000.
1: Εντάξει. Γλέντια στην Αγία Παρασκευή, στην πλατεία σε ένα μαγαζί πάνω με την Ανέτα Μαρμαρίνου πριν πολλά χρόνια.
0: Πού ρε φίλε,
1: λοιπόν, φίλε Γιώργο, να με καθυστερώ γιατί θα περιμένει κόσμο στις γράμμες.
0: Όχι, θέλω να. Σε ποιο μαγαζί το θυμάσαι?
1: Στην Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Όπως κατεβαίνουμε τη Μεσαιγία, περνάμε λίγο την πλατεία της Αγίας Παρασκευής δεξιά.
0: Το οποίο να ξέρεις το συγκεκριμένο που, αμέσως μετά την πλατεία της Αγίας Παρασκευής δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει
1: ναι.
0: να έχει γίνει γυμναστήριο αυτό, φίλε.
1: Έτσι μέσα είσαι, γιατί ζει ανιψιά μου τώρα.
0: Αγόρι μου γλυκό.
1: Ναι. Είσαι διαβασμένος πολύ, ρε. Έχεις κάνει πολλά χιλιόμετρα κι εσύ.
0: Τι λέω την περπατησιά μου.
1: Όπως ο φίλος μας ο Χάρης που βγαίνει στον coach.
0: Την έχω, να ξέρεις ότι την περπατησιά μου την έχω σαν το Σάκη τον Μπουσδούνη, φίλε. Ο Σάκαρος είναι ο πρώτος διδάξας εδώ σε αυτό το.
1: Ο προηγούμενος.
0: Σάκης Μπουσδούνης, αδερφέ, πολλά χρόνια με στο κουρμπέτ.
1: Είχα δουλειά, γι' αυτό τον άκουσα και πέτυχα την Ελευθερία. Αν μας ακούει η Ελευθερία να μας πει πού θα είναι, και τώρα λέει θα πάει στη Λιβαδιά μας τον Τερλέκ.
0: Ωραία, αν μας ακούει η Ελευθερία, μας παίρνει ένα τηλέφωνο. Εσύ.
1: Α, ωραία, ωραία, εντάξει.
0: Μπορεί και να ακούει.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ ξέρει, έχω ασχοληθεί με τρία θέματα στη ζωή μου.
0: Την μία ερώτηση. Μάμα. Ήθελα να την κάνω και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: social media έχεις.
1: Με ακούς καλά, με ακούς.
0: Τέλεια σε ακούω, όχι απλά καλά.
1: Γιώργο, δυστυχώς εγώ με την τεχνολογία έμεινα πολύ πίσω, φίλε.
0: Εντάξει, οκ, okay, φίλε.
1: Έχω ένα παλιό κινητό τηλέφωνο, μόνο με παίρνουν.
0: Με κουμπιά.
1: Παίρνω και στέλνω μηνύματα. Δηλαδή, να φανταστείς, επειδή ήθελα να ξέρω εμφανισιακά όλους πώς είστε, αλλά ναι. πιο πολύ το φίλο μου τον Κόζη, το θέμα τον Παλιούδα. Και τον Μποστιέρο, το Βολάνιο.
0: Είναι νεαρά παιδιά, ωραία παλικάρια, ευθυδενείς αστιλιάρια. Λες και είναι, λες και είναι κλαρινιτζίδες.
1: Ναι, δηλαδή έχω μείνει λίγο πίσω.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Κοίτα,
1: πω,
0: δεν είσαι.
1: Ότι την τελευταία χρονιά που ήταν η λαμιάρα μου στην Αλφα Εθνική, δεν μπόρεσα να πάω να δω στο γήπεδο, γιατί δεν έβγαλε ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν μου βγάζανε ηλεκτρονικό εισιτήριο.
0: Να σου πω κάτι, δεν είσαι μεγάλο ηλικία, αδερφέ.
1: Εγώ είμαι 67.
0: Δεν είσαι μεγάλο ηλικία.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μάθω ένα κινητό και δεν το μπορώ.
0: Πρόσεχε,
1: δηλαδή,
0: 64 είναι η μάνα μου, 69 ο πατέρας μου. Κάθεται και λίγο. Ο πατέρας μου είναι 57, μα μόνο το 62. Λοιπόν, κάθε
1: 59 και... Ιούλιο, καρκινάκι με εγώ. Να φανταστείς ότι έχω, δεν είμαι θέμα τσιγκουνιά.
0: Κάθε τρεις και λίγο, έχω... όλο και κάτι θα αποστάρουν οι influencers.
1: Ναι, δηλαδή έχω και επιδόρηση, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σου είχα πει την άλλη φορά ότι η ζωή μου είναι μοιρασμένη σε τρία θέματα. Την αγάπη για τη μαμά μου, την οποία τη φρόντιζα, έφυγε από τη ζωή.
0: Εντάξει, να ζήσει να τη θυμάσαι.
1: Και την αγάπη για τον Μαργαρίτη, σε τρία μεγάλα κομμάτια.
0: Ωραίος.
1: Η ζωή μου. Λοιπόν, θα σου πω τώρα καταρχάς, είχα πει ότι θα σου πω κάτι μακάβριο, το οποίο είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά δεν είναι και του θανάτου. Ας πούμε, τέλος πάντων, από θάνατο όλοι έχουμε περάσει.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Δεν ήθελα να πω στο φίλο μου το θέμα τον Παλιούρα, τον Κόζ, γιατί το γεγονός έγινε κοντά στην περιοχή του, στο νομό Καρδίτσας. Είναι η εποχή του 1994. Δεν ξέρω, είχες γεννηθεί, έχεις γεννηθεί.
0: Το 94. Αδερφέ, 48 χρόνια είμαι.
1: 32 χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Η Λαμιάρα είναι σε έναν όμιλο, πάμε δηλαδή για να βγούμε πρωταθλητές, με τον Ατρόμητο Παλαμά. Ο Παλαμάς είναι μια περιοχή, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει.
0: Το γνωρίζω τον Παλαμά Καρδίτσας. Είχα θεία εξαχιστίας από τον Παλαμά.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια περίεργη λίγο περιοχή, έτσι. Λίγο παράξενη.
0: Για ρίχτω μου έτσι, για κάτω μου λίγο φραγκοδίφραγκα αυτό.
1: Δεν θέλω τώρα να πω. Δηλαδή, σε ένα λέμε, ξέρω εγώ, μια περίεργη περιοχή. Τέλος πάντων.
0: Σαν τα Ζωνιανά, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Όχι ακριβώς, εντάξει.
0: Λιγότερο παράξενο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Παίζεται ένα πρωτάθλημα εκεί μέσα, Ατρόμητος Παλαμά, Λαμιαρά, και υπάρχει μεγάλη ένταση. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια εκδρομή, έχουμε 16 λεωφορεία. Πρόσεξε, 16 λεωφορεία είναι πομπή, έτσι.
0: 16 λεωφορεία, αν τα λεωφορεία ήταν 50, ήσασταν 800 άτομα, ρε φίλε.
1: Ναι. Για να πάμε στον Παλαμά.
0: Ναι.
1: Είναι μια εβδομάδα πριν, μετά το Πάσχα του Θωμά, Κυριακή, 1994, 32 χρόνια πριν. Αυτά καταρχάς θέλω να στα πω, γιατί μου έχει πει και ένας φίλος μου ο οποίος ζει στο Λονδίνο και άλλος και αδερφός του εδώ στο Παγκράτη, ότι μου είπαν ότι για μια φορά να τα πεις. Και θα ακούν μάλλον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ένα πολύ καλό φίλο εκείνη την εποχή, ο οποίος είναι παπάς, συγχωρεμένος τώρα, ονόματι Παπατέλιας. Σήμα κατά τεσσέρων, σαν φίλο της Ισλαμίας, δηλαδή σαν να λες όπως ο Παναθηναϊκός να ξεκινάει, δεν πάει ένας ιερέας και
0: είναι η παλιά ήταν ένας ιερέας, το θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά, που ήταν εφημέριος σε μια εκκλησία που ήταν ακριβώς απέναντι από την Παιανία. Ακριβώς απέναντι, λίγο πριν.
1: Κάτι και είχαμε και εμείς στη Λαμία τον Παπατέλια, ο οποίος έκανε και μεγάλο κοινωνικό έργο στην πόλη και στην ομάδα. Τέλος πάντων, βέβαια έφυγε πολύ σύντομα από κοντά μας και μέσα στο λεωφορείο μου με τον Παπατέλια. Φτάνοντας λοιπόν, Γιώργο μου, στο Παλαμά, ούτε αστυνομική δύναμη, τίποτα, λοιπόν, μας περίμεναν στην πόρτα. Εμείς αποφασισμένοι να μπούμε μέσα σε ένα γήπεδο, το καταλαβαίνεις, γήπεδο σε επαρχία.
0: Ναι.
1: Και τι είχαν κάνει. Στην είσοδο της πόλης, για να περιφερθεί της πόλης, λέω, του γηπέδου, μια μικρή είσοδο, είχαν βάλει ένα καπάκι από ένα φέρετρο.
0: Τι λες ρε φίλε τώρα.
1: Ναι, θέλω να το ακούσει και ο φίλος μου, ο κύριος Θανάσης, στους Αγίους Θεοδόρους που ασχολείται με το εραστηριακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι τι κατάσταση επικρατούσε. Ένα καπάκι από φέρετρο, το οποίο ήμασταν αναγκασμένοι να περάσουμε δίπλα για να μπούμε στο γήπεδο, στο μέσα, στο αγωνιστικό, στις κερκίδες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο μακάβριο.
0: Δεν είναι, φίλε, τώρα πλάκα κάνεις, εννοείται.
1: Λοιπόν, εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα μόνο τη μαμά μου, σαν να μου είπε, μπες Κυριάκο μου, ή ευχές μαζί σου, πιάνω αγκαλιά το συγχωρεμένο τον Παπατέλια και μπαίνω μέσα. Μόλις βλέπω τον Παπά στο γήπεδο μέσα, χαμός. Τον πιάνω αγκαλιά και βγαίνουμε έξω και να μην στα πολύ λόγο. Ότι είδαμε τον αγώνα, βέβαια χάσαμε και την κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, 32 χρόνια πριν. Είδαμε από μια αναγυρώμενη οικοδομή αγκαλιά με τον Παπατέλια, τον φίλο μου, τον αγώνα. Θέλω λοιπόν να σου πω και θέλω να πω σε όλους τους φιλάθλους που με ακούν, ότι κάθε ένας σε παιδιά αγαπάει την ομάδα του.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Και δεν το σεβόμαστε.
1: Συμφωνώ με όλους που βγαίνουν στο Θέμη και δείχνουν την αγάπη, είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε Παναθηναϊκοί, είτε είναι Παόκια, είτε είναι, ξέρω εγώ, Εκτζίδες. Λοιπόν, αλλά εμείς παρόλο που είμαστε η μικρή ομάδα, δεν μπορεί τώρα να μου πει κάποιος Ολυμπιακός, και επειδή σου λέω, γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, ότι ένας Ολυμπιακός αγαπάει πιο πολύ τον Ολυμπιακό από μένα. Καταλάβαινε τι πέρασα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το απαγγελτή, σου είπα την περασμένη εβδομάδα, θα σου πω κάτι μακάβριο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Το έχεις ξανακούσει αυτό.
0: Να σου πω κάτι, να γελάσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ γενικά, ρε φίλε, είμαι πάνω απ' όλα φιλάθλος.
1: Ναι. Εγώ είμαι οπαδός της Λαμίας.
0: Καλά εξηγήσει. Είμαι πάνω απ' όλα φιλάθλος. Δεν γουστάρω να χάνουν οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά μάτς. Θέλω να ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά με ενοχλούν κάποια πράγματα τα οποία καταλαβαίνεις για ποια εννοώ. Λοιπόν, τα οποία ο καθένας όταν είναι στην πρωτοκαθεδρία, όταν έχει τα ενία, φτιάχνει το έδαφος για πάρτι του. Βέβαια, άλλοι το κάνουν απροκάλυπτα, άλλοι λιγότερο. Λοιπόν, θα σου πω ένα σκηνικό. Και γενικά δεν ήμουν ποτέ των συνδέσμων, ποτέ να φανατιστώ, ποτέ του γηπέδου. Ήμουν πάντα έτσι χαλαρός σαν φιλάθλος. Λοιπόν, είμαι στην πρωινή μου τη δουλειά πριν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ασχολούμαι, δραστηριοποιούμουν παλιά στον χώρο των μεταφορών. Και
1: μέρα νύχτα στο τιμόνι.
0: Έτσι ακριβώς. Και την περίοδο που ήμουν παραγωγός του Sport FM, φίλε, από το 6 στο 10 βρισκόμουν εκεί, την περίοδο εκείνη που βρισκόμουν στο Sport FM, ένας ακροατής μας είχε κάνει εμένα και του συμπαραγωγού μου δύο φούτερ με κουκούλα με τη μασκότ των Cockneys, σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού παλιά, ένα bulldog.
1: Ναι,
0: και είμαι στην πρωινή μου τη δουλειά, εδώ στην περιοχή μου κιόλας, στο Ήλιον, το οποίο Ήλιον είναι ολυμπιακοκρατούμενο, άλλωστε υπάρχει και ο Ολυμπιακός Λιωσίων, πάλι ποτέ κραδαία ομάδα εδώ.
1: Βέβαια, φίλε, ιστορία. Λοιπόν, Ολυμπιακός Λιωσίων.
0: Βεβαίως, και υπήρξε πρόεδρος και ο φίλος μου ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, τον οποίο τον έχουμε έτσι συχνά και εδώ ακροατή. Και είμαι με το επαγγελματικό μου όχημα στο κέντρο του Ηλίου, σε κατάστημα, και ξεφορτώνω προϊόντα και φοράω αυτό το φούτερ, το οποίο μας το έχει κάνει δώρο ακροατής, και περνάνε δύο τύποι από δίπλα μου. Θα σου πω τη στοιχομηθεία όπως ακριβώς έγινε, χωρίς τα βρυσίδια, έτσι. Περνάνε δύο τύποι από δίπλα μου, πιο ψηλοί από μένα. Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά σωματώδης και από μικρός ήμουνα γυμναστηριακός παλιά, πολεμικές στέγνες, εντάξει, βαστιέμαι ακόμα. Παρόλο που κοντά μου 50. Κάνεις. Τότε ήμουν και πιο νεαρός, καταλαβαίνεις. Και περνάω από δίπλα μου δύο τύποι και λένε, οχ, Βάζελος λέει στα Λιώσια. Άκου τώρα, με το που περνάνε από δίπλα μου και το λένε αυτό, τις ψηλιάζουμε τη δουλειά. Και μου έρχονται, μούρι με μούρι, και μου λένε, βγάλτε. Και τους λέω, να μου τι βγάλετε εσείς. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έγινε. Χωρίς να ενοχλήσεις τον άλλον, ρε φίλε, που περνάει από δίπλα σου.
2: χωρίς να τον ενοχλήσεις, χωρίς να προκαλώ εκείνη την άρρωστη τη δουλειά μου έκανα. Ούτε να προκαλέσω τίποτα. Η τρέλα των ανθρώπων, αδερφέ, σχετικά με τον οπαδισμό, είναι κάτι το αθεράπευτο. Όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Δεν την ελέγχω όμως την αγάπη για τη Λαμία. Αυτό να καταλάβεις, είμαι 67 χρονών.
2: Ναι, ρε φίλε, πρόσεξε τώρα. Το αντίπαλο δέος της Λαμίας, εκεί, στην περιοχή, ποιο είναι?
1: Ποια αντίπαλη ομάδα υπάρχει? Υπάρχει, η Λαμία ήταν δηλαδή. Εντάξει, τώρα.
2: Με ποια ομάδα, ρε φίλε, είχαν
1: αντιπαλότητα?
2: Με την Νίκη Βόλου είχαν αντιπαλότητα. Δηλαδή, αν εσύ πέρναγες δίπλα από έναν άνθρωπο που φόραγε ένα φουτεράκι που έγραφε Νίκη Βόλου επάνω?
1: Όχι, ρε φίλε, καταρχάς παίζει ο φίλος μου ο Γιάννης Λουκίνας. Ο πρώτος που
2: έγραφε
1: τον
2: Νίκη.
1: Τον ξέρεις, ο Γιάννης Λουκίνα?
2: Δεν μου λέει κάτι σαν όνομα, δεν πα πει.
1: Πρώτο σκόρερ στη Β' Εθνική. Τέλος πάντων, είσαι κάτω, Γιώργο, ήθελα να σου το πω αυτό με το καπάκι από το φέρετρο. Για να σου δείξω, δεν ξέρω αν το πιάνει το νόημα μου, ότι ρε φιλαράκια, εσεί που είστε άλλα εθνική, την αγαπάτε τη ομάδα. Και εγώ όμω την αγαπάω τη Λαμία, αλλά παρόλο που είμαστε εκεί, γιατί εντάξει, και έφτασα μέχρι σε αυτό το σημείο.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή βαρύναμε πολύ τη συζήτηση, θα σου πω, επειδή είσαι καλλιτέχνη, θα σου πω και την τελευταία μια εμπειρία που είχαμε με το φίλο μου τον Γιώργο τον Μαργαρίτη.
2: Ναι.
1: Και δεν θα ξαναμιλήσουμε για τον Γιώργο, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα αυτά. Και εντάξει, δεν θέλω, ο κόσμος τον απολαμβάνει τον Μαργαρίδη. Πριν πολλά χρόνια, εγώ έκανα. Μ' ακούς?
2: Ναι, εννοείται, ρε φίλε, με προσοχή κιόλας.
1: Εγώ παραφέριζα με τη σύντροφό μου, μια φίλη μου, φυσιολόγο, στο Ξυλόκαστρο.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ο Γιώργαρος δεν έχει ούτε μάνατζερ, ούτε έχει ένα φίλο μου τον Παναγιώτη, φίλο του, ο οποίος είναι οδηγός και τον πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Και εγώ έχω το θάρρος και τον παίρνω τον Παναγιώτη, του λέω που βρίσκονται κτλ. Τέλος πάντων, τον παίρνω τηλέφωνο ένα Σάββατο από το Ξυλόκαστρο, του λέω θα εμφανιστεί πουθενά έρχοντας απόψε. Μου λέει, Κυριάκο, είμαστε στο Ιτωλικό. Ξέρεις, με το Ιτωλικό πάνω από το Μεσολόγιο.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Το ξέρεις, ε?
2: Ναι,
1: λοιπόν, λέω στην κοπελιά, λέω, γουστάρεις να πάει με Μαργαρίτη στο Ιτωλικό από το Ξυλόκαστρο? Φύγαμε, μου λέει, μέσα στο κέφι για χθες.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Ήταν λίγες μέρες μετά το 15 Αυγούστου και εκεί γιορτάζουν ένα. Έχουν μια γιορτή εκεί του Αγίου Γεωργίου, νομίζω. Βγάζουν τα άλογα, κάτι πολύ ωραία άλογα, τα οποία έχουν στείλει για τον υπόδρομο και τα βγάζουν σε πανηγύρι. Γίνεται πανηγύρι.
2: Ναι. Υπάρχει αυτό το έθιμο, υπάρχει σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι, μιλάμε. Εγώ βγήκα βόλτα στο χωριό εκεί στην Κωμόπολη και είχε κάτι αλογάρες και τρελάθηκα. Γιατί έχω και αδυναμία στα άλογα γενικά. Λοιπόν.
2: Ωραίο, μεγαλοπρεπές ζώο.
1: Ναι. Δεν είχα ξαναδεί άλογο από τόσο κοντά. Του υποδρόμου,
2: υποδρόμου.
1: Λοιπόν, πάμε στη συναυλία. Ένας τεράστιος χώρος ήταν φραγμένος, ξέρεις, εκεί με τέντες και τα λοιπά. Δεν ήταν τίποτα, ξέρεις, συναυλιακός χώρος μεγάλος. Και λάδισε ο άρχοντας μέχρι το ξημέρωμα. Έφτασε 5 ώρα, μπουζούκι ο Καμπουρίδης. Τον έχεις ακούσει το Θοδωρή?
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, και εντάξει. Τον θεωρώ και φίλο μου, ξέρω, και αυτός με θεωρεί.
2: Λοιπόν, να σου πω, έχει στείλει ο συμπέθερος μου Αλέξανδρος και φίλος εδώ της εκπομπής. Τον τύπο που μιλάει τώρα, λέει, μπορώ να τον ακούω όλη μέρα, φοβερός.
1: Ναι, τον ευχαριστώ. Αλλά τώρα είπαμε για τον Μαργαρίτη, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έχει πάει η ώρα, 5 η ώρα το ξημέρωμα, στο γλυκοχάραμα που λέμε. Ο Γιώργος με την ορχήστρα του έχουν σταματήσει. Του έχουν φέρει κάτι στους φλάκες όλη την ορχήστρα. Θέλω να σου πω δηλαδή, τι εσύ Μαργαρίτη. Λοιπόν, τους έχουν φέρει κάτι στους φλάκες, ο Γιώργος δεν πολύ τρώει. Η άλλη ορχήστρα τρώει και όπως τρώμε, ψήλο τσιμπάμε εκεί λίγο, όλοι διακριτικά. Έρχεται, ρε φίλε, ένας τύπος, 2 μέτρα, ο οποίος τα είχε πει το παιδί, είχε έρθει στο κέφι και τον κράταγε ένας άλλος. Και του λέει, κοιτάει τον Μαργαρίτη και του λέει, ρε Γιώργο, όλα τα τραγούδια τα έπεσε απόψε. Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν είπε το αγαπημένο σου. Το αγαπημένο μου. Τον κοιτάει ο Γιώργο. Του λέει, ποιο είναι, ρε φίλε, κενό. Του λέει ένα τραγούδι, συγγνώμη, δεν το θυμάμαι ποιο το είπε. Και τι κάνει ο άρχοντα.
2: Το είπε Ακαπέλα. Του το είπε εξαιρετικά.
1: Φωνάζει τον Καμπουρίδη. Φωνάζει τον Θοδωρή τον Καμπουρίδη, ο οποίο είναι φοβερό και σαν παίχτη και σαν άτομο. Ο μπουζούκαρο πιάνει τον μπουζούκι. Και αρχίζει και τραγουδάει ο άρχοντας και του λέει το τραγούδι και χορεύει ο τύπος ανάμεσα σε σουφλάκια και τέτοια. Καταλαβαίνεις το σκηνικό?
2: Αυτά μένουν να ξέρεις. Αυτό
1: και
2: να
1: σου πήγαμε όλοι ευχαριστημένοι.
2: Πρόσεξε με λίγο. Αυτό θυμάσαι.
1: Ε?
2: Από εκείνη τη βραδιά.
1: Αυτός φόρτωσε για δύο χρόνια.
2: Ναι,
1: τον Τσιχαράντο. Τον αγκάλιασε, του λέει ευχαριστώ. Δηλαδή πιστεύω ότι λίγοι άνθρωποι το κάνουν. Και ναι, το τελευταίο. Και παίρνουμε λοιπόν τα αυτοκίνητα 5-6 ώρα να περάσουμε. Ήταν τότε Ρίο Αντίριο. Περνάγαμε το καράβι.
2: Ναι,
1: το πρόλαβε. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: το καράβι από το Αντίριο για το Ρίο. Μπαίνουμε μέσα με τα αυτοκίνητα. Εγώ να πάω για το ξυλόκαστρο. Και τι γίνεται, μόλις μπαίνουμε με τα αυτοκίνητα, βλέπει ο καπετάνιος στο Μαργαρίτη και βάζει φουλ Μαργαρίτη. Λέει ο άρχοντας, όχι ρε παιδιά, κλείστε το λίγο να ησυχάσουμε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η ιστορία που μπορώ να σου πω με όλη μου την αγάπη και σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
2: Ωραίος ο Μαγκάρετ, άρχοντας.
1: Ο Μαγκάρετ είναι άρχοντας, έμαθα και εγώ το Θοδωρή τον Καμπουρίδη σαν Μπουζούκαρο και το φίλο μου το Δημητράκη το Λιόλιο.
2: Να στείλουμε τώρα, επειδή λέμε για Μπουζούκη, να στείλουμε μια καλησπέρα στο Σωτήρη τον Κάτσο, το Μπουζούκη τη Νατάς Θεοδωρίδου, εδώ ο δικό μα Λιωσιώτη. Ωραίο Μπουζούκη.
1: Ναι,
2: και φωνάρα.
1: Ναι, είπες όμως κάτι προχθές, ότι κάποια στιγμή θα φέρεις τον Μπουζούκη εκεί να μας παίξεις.
2: Ναι, όχι να παίξουμε, θα κάνουμε έτσι κουβέντα πάλι μουσικιστική και μπουζουκιστική και θα είστε όλοι εδώ παρέτσα μας.
1: Θα μπορέσω εγώ από εδώ να πω το κύριε 33. Θα μπορούσε,
2: εννοείται, ρε φίλε, εννοείται.
1: Έλα, ρε φίλε, μην μου το λες.
2: Έτσι, πήρα τον κακό τον δρόμο και την εύκολη ζωή. Γεια σου, Κυριάκο.
1: Θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Χρόνια θέλω να το κάνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Σε όλους τους φυλακισμένους και όλες τις φυλακισμένες.
2: Την άλλη Παρασκευή θα το ρίξουμε εδώ ακαπέλα.
1: Όχι, δεν σε πιέζω.
2: Όχι, είσαι τρελός. Εδώ ακαπέλα. Ακαπέλα μπορούμε, μην αγχώνεις.
1: Ναι, να πες να κάνει καμιά πρόβα σε αυτό το τραγουδάκι.
2: Λοιπόν, αξίζει ο Μπουζουκής που έχω φίλο Αποστόλης ο Παπαγιάννης.
1: Ναι.
2: Παίζει τον άμμο της θάλασσας.
1: Τον άμμο της θάλασσας.
2: Τον άμμο της θάλασσας.
1: Πού έχει παίξει, ρε φίλε, δεν τον έχω ακούσει.
2: Είναι παιχταράς, ωραίος, δικός μου. Δικός μου. Είναι ο Μπουζουκής μου.
1: Παίζει κανονικά ή παίζει ανάποδα.
2: Τι εννοείς, αν αριστεροχειράς, όχι δεξιόχειράς.
1: Ναι.
2: Δεξιόχειράς.
1: Πού, σε ποιο μαγαζί έχει παίξει?
2: Σε πολλά μαγαζί τώρα, εσείς να παριθμίσω. Λοιπόν, Κυριάκο, όχι. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή.
1: Γιώργο,
2: φιλιά, έλα.
1: Θα είσαι σε κάποιο μαγαζί.
2: Κάπου έτσι. θα είμαι, θα το πούμε. Θα το πούμε όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
2: Φιλάκια πολλά, αδερφέ. Γεια σου, Κυριάκο, να είσαι καλά.

Λοιπόν, εδώ, παιδιά, το Κυριάκο τον γουστάρω και εγώ σαν συνομιλητή. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη από τους Αγίους Αργύρους. Μας πήρε τηλέφωνο τώρα εδώ. Παναγιώτη μου, όπως σου είπα, θα δω αν ο Αργύρης Αντινόπουλος κάνει τα πρωινάδα σε εμάς. Ωραίος, μεγάλος δημοσιογράφος, πρώην δήμαρχος στα Μελίσια, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Αργύρης Αντινόπουλος. Τεράστιο όνομα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τρίτο μισάωρο της εκπομπής. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μας ακούτε σε όλη την Αττικοβιωτία στους 94,3, αλλά και στο 943sports.gr για όλο το πλανήτη.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, τώρα το τσέκαρα στο site του σταθμού, φίλε Παναγιώτη, από τους Αγίους Αναργύρους. Ναι, ο Αργύρης Δινόπουλος κάθε πρωί 7 με 9. Ωραίος, δυνατός. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,3, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Το έλεγε ο Ιάν παλιά, όλα αλλιώς και όλα παραλλιώς, δεν ξέρω. Δώσε και με ένα μπάρμπα την έρικη την εκπομπή. Κάτι περίεργα τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει εδώ με την Φενέρμπαχτσε. Στα δύο αωράκια στο Ηράκλειο. Ωραίο θέαμα παρουσιάζουν οι δύο ομάδες. Παρόλο που είναι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αγωνιστική χρονιά. Βλέπουμε και ωραίες φάσεις, δυνατές μονομαχίες. Εντάξει, δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ολυμπιακός την χρονιά που μας πέρασε κατέκτησε και την Ευρωλίγκα.

Ένα φιλικό παιχνίδι κορυφής όπως και να το κάνουμε. ...50-54 υπέρ της Φενέρα, αλλά νομίζω ότι εντάξει τώρα σε τέτοια παιχνίδια δεν νομίζω ότι μετράνε και τόσο πολύ τα σκορ. Πάμε να πούμε 2-3 ματσάκια που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Λοιπόν, για τους φίλους του στοιχήματος πάντα, για την Premier League το παιχνίδι αυτό, στο 32ο λεπτό, Ipswich Liverpool 0-2. Η Liverpool γρήγορα ευτύχησε να πετύχει 2 γκολ. Και τα 2 με τον Isak στο 6ο και στο 9ο λεπτό, και τα 2 ύστερα από assist του Gakpo.

Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετισμούς, τους θερμότερους χαιρετισμούς εδώ όλου του σταθμού. Στην αγαπητή φίλη τη Φλωρεντία που μας ακούει μαζί με τον σύζυγό της, τον Αλέξανδρο. Λογικά είστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Γεια σου ρε Φλόρενς. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Λεβέντης, συμπεθερός μου. Να στείλω μια καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Έχω πολλούς Παναγιώτηδες ρε παιδιά σε αυτήν την εκπομπή. Καλό, όχι ότι με χαλά, δεν έχω τέτοια θέματα. Αλέξανδρε, να σου πω, έχω μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη Φλωρεντία, την οποία όλος ο οικογενειακός της κύκλος και τα λοιπά τη λέμε διάφορα έτσι χαϊδευτικά, αλλά θεωρώ ότι το Φλωρεντία είναι ένα πάρα πολύ αρχοντικό όνομα, όπως είναι το Κωνσταντίνα, το Αλεξάνδρα, το Θεοδώρα. Έχει μια αρχοντιά, ένα κύρος και μια επισημότητα. Αχ, με ακούει και το αγόρι μου, ο γιος μου. Ρε Τσουράκη, άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Παλικάρι μου. Παιδιά, έχω ένα γιο, Μαΐντα γιο. Και έχω και μια κόρη, Μαΐντα κόρη. Θα στείλουμε καλησπέρα και στη Σάλβη που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή.

Αλέξανδρε, να δω πότε θα με βγάλει ο δρόμος εκεί πάνω στα μέρη τα δικά σου, Θεσπρωτεία. Εντάξει, είναι υπέροχα. Έχουμε τελικό για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, την Ligue 1. Η Ligue 1, πώς ακούγεται έτσι. Τέλος πάντων, Λιόν Οσέρ 3-1. Στο 31ο λεπτό η Paris Saint-Germain με τη Μονακό είναι στο 0-0 ακόμα. Έχουμε ημίχρονο για την Bundesliga. Η Stuttgart με την Köln. Παιδιά, είμαι γερμανομαθής και μου αρέσει να τα λέω με γερμανική προφορά. Λοιπόν, η Στουτγκάρδη με την Κολονία βρίσκονται στο 1-0. Στο 31ο λεπτό ο Ελκανούς ύστερα από assist του Βάνομαν. Ευτύχησε λοιπόν η Στουτγκάρδη μάλλον να προηγηθεί. Για την Primera Division, La Liga τη λέτε εσείς εδώ οι φρέσκοι, εμείς η Μπαγιέτη τη λέμε Primera Division. Η Μπέτις με την Real Madrid στο 35ο λεπτό είναι στο 0-0. Στη Serie A, τη Serie Campionato. Έχουμε ημίχρονο στο Genoa Como, 1-3 η Como, παιδιά. Η Como δεν έχει μόνο λίμνη, έχει και βάζει και γκολ. Και μου λέει το παιδί μου, από την ώρα που άνοιξες ακούω, δεν έχω κι άλλη δουλειά, λέει, άρρωστος άνθρωπος. Το παλικάρι μου είναι συναχωμένο. Εντάξει, οκ.

Παιδιά, εγώ κάθε εκπομπή που κάνω μπαίνω πάντα στον πειρασμό να βρίσκω ομάδες με περίεργα, για εμάς περίεργα, ονόματα. Εν τω μεταξύ, Ολυμπιακός στο 57-66 εσείως στην τρίτη περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει την περίοδο. Θέλει πόσο, 9 δευτερόλεπτα ή 9 λεπτά. Θέλω να δω λίγο το ρολόι να τρέχει. Να δω, τρέχει γρήγορα, τρέχει αργά. Πώς τρέχει, τρέχει, δεν τρέχει, τι κάνει. Ναι, τελειώνει την τρίτη περίοδο. 57-58. Ο David River κατέβασε για τον Ολυμπιακό. Ποιο David River, σε φίλε, είσαι λίγο μπροστά, είσαι λίγο πίσω, λέει 30 χρόνια. Τι παιχταράς ο David River, σε μαγκές. Έκανε όλο το γήπεδο coast to coast σε 2,5 δεύτερα. Λοιπόν, για την Αίγυπτο στη δεύτερη κατηγορία, Έλντα Κλέ για Φάρκο 0-0, Ισμαήλια Λάστρινε 1-1, Μπαλαντιγιά Τελμαχάλα Δέλτα United 1-0, Πρόξι Τερσάνα 2-0, Τάντα Μοζάρ 0-1. Η Ιγνατία με την Σκέντερ Μπεού ήρθαν στο 2-1 για την Super League της Αλβανίας. Ελά ρε κοπέλια, δεν τα δηλώνω κιόλα. Αυτό κύριε κάνω πως δεν το άκουσα. Για την Αλγερία η Κέντσελα με την Αλζέρ είναι στο 0-0 τελικό. Όπα, Τζακ, έχουμε Τζακ Σχίζα, ο οποίος έστειλε στον Τονάκη, ωραίο. Καλησπέρα κύριε Γεώργη. Ελπίζω να μην σας χαλάω στο νυχτιάτικο, αλλά ελέγχει κανείς τις διαφημίσεις που ανεβάζει ο σταθμός ή τουλάχιστον την αποδοχή τους? Εταιρεία Πολύπορτης Ασφαλείας στην αδιάρρηκτη παρασβίαστε και στο καπάκι η κλειδοτεχνική που διατυμπανίζει όλα τα ανοίγει, όλα τα ξεκλειδώνει. Και κάτι ακόμη. Σφίριξα στον κύριο Εντινόπουλο να μην αναφέρετε στο κοινό ότι εσείς πληρώνετε τους φόρους. Όλοι εσάς, ναι, όλος εσάς σας κάνουν να πληρώνετε το μάρμαρο για τους πόλεμοι. Όχι, ρε φίλε, αυτός δεν. Γιατί έχει τον ποφτό του αλλού και μπορεί να τα αποφεύγει τα παραπάνω. Λίγο hold your horses, κύριε Αργυρώνητε. Αυτά. Ρε Σιτζάκ όμως. Πάντως έχω μία έτσι ισχυρή πεποίθηση ότι είσαι ο οικονομάκος. Δεν είσαι ο οικονομάκος, αλλά έχεις λίγο φυσικό οικονομάκου, ρε παιδί μου, στον τρόπο που εκφράζεσαι. Αλλά είσαι ο Ιάκωβος μας, τέλος. Δεν πιστεύω να κάνεις απιστίες και να βγαίνεις και σε άλλες εκπομπές, να στέλνεις και να γράφεις. Μόνο σε εμάς εδώ, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή 9 με 12, Κώστα Λέξη. Μόνο την Παρασκευή ανοίγεις ραδιόφωνο, καμία άλλη μέρα. Για πάρα ένα τηλέφωνο, ρε Σιτζάκ, να τα πούμε από του Σαλάμι Αέρος.

Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε γραμμούλες στον αέρα. Καλησπέρα, Οικονομάκος εδώ. Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε γραμμούλες στον αέρα. Καλησπέρα, Οικονομάκος εδώ.

0: Βαριέμαι να λέω του σταθμού.
1: Έτσι.
0: Μα και οι άλλοι όχι είναι καλύτεροι, δηλαδή άσε.
1: Εντάξει, φίλε. Καλοί είμαστε κι εμείς, καλοί είναι κι άλλοι.
0: Οι άλλοι, άσε τώρα.
1: Ναι.
0: Θες να σου κάνω ανάλυση ή όχι.
1: Για ρίχτη, για ρίχτη.
0: Άσε τώρα.
1: Για πες ρε φίλε.
0: Άσε.
1: Όχι, δεν θέλω να το αφήσω, θέλω να μου πεις.
0: Θες να μας πάνε σηκωτή ή μέσα.
1: Σοπα ρε που θα μας πάνε σηκωτή ή μέσα, σιγά το πολυέλαιο να πούμε.
0: Άσε.
1: Όχι.
0: Πες μου όμως κάτι πρώτη και μετά σου πω.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Διαφωνείς με αυτά που σου λέω, που είπα πριν.
1: Όχι.
0: Τον Αργύρη τον ακούω όσο καιρό έρχεται στο σταθμό και δεν είναι πολύ.
1: Είναι πολύ σπάνια που θα ακούσω γιατί ακούω το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Νεαρατζιά, ρε φίλε, απέναντι.
0: Εντάξει.
1: Βαγγελάκης, αδερφός. Ακούω Νεαρατζιά και στο καπάκι. Να σου πω, ακούω Νεαρατζιά στο καπάκι Τσουβέλα και μετά Πουρναρά Γεωργιάδη. Ενέρεση.
0: Τον Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Πουρναρά Γεωργιάδη τώρα εδώ πέρα είναι πολύ δυνατό δίδυμο, φιλέ. Πολύ ωραίο.
0: Συγγνώμη για τώρα.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για, με το τους ακούω παρεξήθηκα.
0: Ναι, αλλά λες Γεωργιάδη σκιάτο και πρέπει να πεις Γιώργο, Γιώργο, Γεωργιάδη.
1: Μπορείς να πω και
0: με το πύρο, μωρέ.
1: Γιώργο Γεωργιάδη του Σάβα ή του Χαραλάμπου. Θες, γουχού ή γουσού.
0: Δεν το λέει ο Πουρναρά δύο φορές.
1: Αυτό δεν μπορώ, δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω αν είμαι βεβαίωτες και ανυπόστατες οι φήμες.
0: Ρώτησε τον να δεις.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Και λέει, το λέω δύο φορές, μην νομίζω ότι μιλάω με τον Άδωνη.
1: Α, τον Γιώργο Γεωργιάδη, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ποιον, γιατί τον λένε Γιώργο, Σπύρο τον λένε, ξέρω εγώ.
0: Ποιον είναι, μωρέ.
1: Τον Άδωνη.
0: Σπύρο τον λένε οι δικοί του.
1: Αυτοί που δεν είναι δικοί του τον λένε Γιώργο.
0: Όχι, βρε, τον Γεωργιάδη που είναι μαζί με στο σταθμό. Μιλάνε δυο τους μεταξύ.
1: Εγώ λέω για τον Άδωνη.
0: Βέβαια δεν μιλάνε μεταξύ τους και λένε.
1: Θα πω και εγώ καλησπέρα. Εγώ βρίσκομαι εδώ εδώ στον αέρα. Είμαι στον Ελλάδα Sports. Καλησπέρα. πραγματικά δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι είναι αυτό που σας πρόκει να μην θέλετε την παρουσία μου. Είμαι ο πιο πετυχημένος υπουργός.
0: Ναι, εγώ δεν σου μιλάω για τον Σπύρο, είπαμε, μιλάω για το δικό σου αυτό δίδυμο.
1: Το Γιώργο Γεωργιάδη, βεβαίως.
0: Ναι. Που ένα τα λέει και ο άλλος δεν τα λέει ποτέ.
1: Όχι, τα λένε και οι δύο, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί.
0: Δεν έχει ακούσει που λέει αυτό δεν τα λέει.
1: Όχι, τα λένε, τα λένε.
0: Ρε, ξέρω τώρα, αφού.
1: Μήπως έχουνε, μήπως είχαν λέει, είχε τσακωθεί ο Καρεμπέ με τον ΟΚΑ. Ήταν μαλωμένοι.
0: Και του κάθεγε μια ΟΚΑ νεύρα, μούτρα.
1: Δύο ΟΚΑδες.
0: Να.
1: Με δύο δεκάρες στην ΟΚΑ, οπότε
0: τώρα καταλαβαίνεις. Τώρα πήγε στο γιόκαρες τώρα που πήγε.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Πες μου, Τζακ, τι άλλα νέα, θέλω να μου πεις τα νέα σου. Πώς πέρασε την εβδομάδα, τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο.
0: Ήσυχα.
1: Ήσυχα, ωραία.
0: Και το ένα και το άλλο.
1: Και το ήσυχα καλά είναι, ρε φίλε.
0: Ναι. No news, good news.
1: Ναι, το λένε οι Αμερικάνσκοι, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, το χωριό μου το λένε.
1: Από ποιο χωριό είσαι, από το Τέξας.
0: Όχι. Τις τέσσερις γωνιές τις ξέρεις.
1: Πώς?
0: Τέσσερις γωνιές.
1: Τις δύο ξέρω, δεν τις έχω μάθει. Τις υπόλοιπες δύο τις χρωστάω.
0: Τέσσερις γωνιές, μωρέ, εκεί που περιορίσαν τους Ινδιάνους.
1: Ναι,
0: για πες. Οκλαχώμα, Ντακότα,
1: ναι, ναι.
0: Οι άλλες δύο, περίμενε. Η Νεβάδα και άλλη μια, ο Οχάιο.
1: Ναι, ωραία.
0: Και αν δεις εκεί που συναντιούνται είναι κάθετες τα σύνορα. Τα σημαδίνουν σταυρό. Και γι' αυτό το μέρος σου λένε τέσσερις γωνίες.
1: Εντάξει, εγώ ήξερα τις τέσσερις γωνιές όταν αναφέρονται σε σπίτια.
0: Α, πάει καλά που δεν αναφέρεις το δεκάρικο.
1: Το δεκάρικο, φίλε, έχει γωνία, να ξέρεις.
0: Ξέρω, δίαιρη όμως είναι.
1: Και από την πάνω και από την κάτω μεριά.
0: Ναι, δίαιρη λέω είναι.
1: Αλλά μερικοί προσπαθούν να τη βρουν τη γωνιά στο προφίλ, ενώ στο αμφάς του δεκαρίκου.
0: Ξέρεις το άλλο,
1: Για
0: που ο Θεός λέει, λυπήθηκε τον Αδάμ και...
1: Ναι.
0: Δεν τα πήγαινε καλά με την Εύα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Του λέει ρε εσύ, θα σε κάνω τόσο τυχερό.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθε γυναίκα σε όλες τις γωνίες του κόσμου, της γης.
1: Ναι.
0: Και αυτό την έκανε στο γυλί μετά.
1: Έλα.
0: Αμέ.
1: Δεν το γνώρισα.
0: Πέβρε στις προκοπής.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τι σου λέω τώρα,
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχω, από ό,τι έχεις καταλάβει, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ακούω τα πάντα. Ό,τι και να μου σερβίρεις, εγώ το ακούω.
0: Δεν σερβίρω, απλώς ανακοινώνω.
1: Ωραίος. Απλά...

0: Λέει με απειλή, όχι, λέει, σε ενημερώνω.
1: Έτσι μου πήγε η γυναίκα μου και πήγε από εκεί που ήρθε. Με απειλή μου λέει.
0: Οχ, ετεροντροπή.
1: Ναι, καλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με έχει ζήσει, γι' αυτό δεν με έχει.
0: Όχι, Παναγία βοήθα.
1: Άντε να δούμε πού θα βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά.
0: Εγώ το έχω ανακοινώσει από εδώ ότι εντάξει, να χειμωνιάσει λιγάκι, να συμμαζευτούμε όλοι και θα έχουμε και Βασίλη από Μέγαρα που θα πάω να τον πάρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Είναι Λιμπονάκης κι αυτός.
0: Πώς?
1: Είναι και αυτός ένας από τους Λιμπονάκηδες.
0: Είναι
1: ένας από τους Λιμπονάκηδες.
0: Ποιοι είναι οι Λιμπονάκηδες?
1: Αυτοί που μιλάνε στο Θέμη και το δαλοπερούν το παιδί.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν με στον λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και λοιπόν και λοιπόν. Τι λοιπόν, ρε. Ας να μιλάς.
0: Λοιπόν, είστε απόν. Λοιπόν, Τζακ, την αγάπη μου. Φιλιά πολλά.
1: Και το έχω βγάλει Λιμπονάκηδες.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Με έχεις κάψει απόψε, φιλιά, να σκαλά.
1: Τι κάνω, λέει.
0: Έχω κάψει φλάντζα μαζί σου απόψε. Να τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να κάνω λίγο regenerate τα κύτταρα. Γεια σου, Τζακ.
1: Γεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, φίλε, να σε καλά.
1: Καλέ μου.

0: Λοιπόν, χάθηκα λίγο, ήθελα να σας αφήσω να ακούσετε λίγο μουσικούλα, λίγη μουσικούλα μάλλον. Διάβαζα κάτι μηνύματα από φίλους που στείλανε κυρίως στα social. Σας είπα γενικά, στα social έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 11 και θα επιστρέψουμε για άλλη μια ωρίτσα, περίπου. Με μουσικούλα, σχολεία κτλ. Εδώ, Intervetten Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργος Τσουράκης, ο Λέιδια και ο Λαλιός.
1: 94,3. Intervetten Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παιδιά, δεν έστειλα καλησπέρα απόψε στο φίλο μου, το διαμαντίο Πεπέτα, τον Μπετ Πέπε. Καλησπέρα και στο Βασίλη από το Καματερό, μας έστειλε μηνυματάκι τώρα. Καλησπέρα στον αδερφό, τον Ευδόκιμο, τον Σαμαρτζίδη, τον στρατιωτικό μας που ζει στα Χανιά. Ποντίαρας ο Ευδόκιμος όμως. Αδερφέ μου, φιλαράκι μου, καλό. Καλησπέρα στη Σόφη, μας ακούει από την Καλυθέα. Καλησπέρα στην Πανωρέα. Γεια σου ρε Πανωρέα, με τα μηνύματά σου, να είσαι καλά. Φοβερή. Καλησπέρα και στα Λένια στη Μεταμόρφωση. Η Κρυσταλένια, παιδιά, ακροάτριά μου από τα χρόνια του, από τα χρόνια του κριτικού ραδιοφώνου. Να είναι καλά. Το καλό με τα social media είναι ότι πλέον έχουμε εικόνα. Παλιά ακούγαμε έναν παραγωγό. Γεια σου ρε Τσαπαλιάρη. Μάριο Τσαπαλιάρης, παιδιά. Το είναι η αυριανή ημέρα του σταθμού μας. Λοιπόν, το καλό, μάλλον καλό, κάποιοι το θεωρούν αρνητικό, εγώ δεν το δεν τα δαιμονοποιώ τα social media, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Κάποτε ακούγαμε ένα παραγωγό, ακούγαμε μια φωνή, λέγαμε τώρα αυτός πώς να είναι, να είναι κοντός, να είναι ψηλός, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Λοιπόν, ακούγαμε μια ωραία φωνή και εντάξει, okay, μέναμε με την απορία. Με το μυστήριο. Πλέον, παιδιά, με τα social media και με το διαδίκτυο γενικότερα, έχουμε εικόνα, άλλωστε και παραγωγή, το προωθούμε και αυτό, γιατί διαφημίζουμε τις δουλειές μας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και πλέον ξέρουμε πως είναι ο άλλος, ξέρουμε πως τα σουσούμια του προσώπου του. Χάνει λίγο το μυστήριο η όλη αυτή η ιστορία. Αφαιρεί πάρα πολύ από τη γοητεία που έχει κάτι το οποίο είναι άγνωστο για σένα, τη γοητεία του αγνώστου. Αλλά okay, είναι, πώς το λένε, σημεία των καιρών αυτά. Και θέλει πάρα πολύ κόπο ώστε να τα αποφύγεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή και να καταβάλω προσπάθεια να μένει η φάτσα μου άγνωστη στον κόσμο. Άλλωστε τα λέω στα social media, Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, εκεί θα με βρείτε. Η φωνούλα μου, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Γκάζω σαν ένα ξεφτύλα διευθυντή σήμερα σε σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη κιόλας, το λέω και δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζουν ότι μερικοί έχουν κάτι θεσούλες τώρα. Διευθυντή σε σούπερ μάρκετ. Μπακαλόγατος είναι τρομάρα σου. Μπακαλόγατος είσαι. Εσύ είσαι ο αρχιμπακαλόγατος. Και νομίζω ότι είναι διευθυντής σε όλη την περιοχή. Εκεί στην ευρύτερη περιοχή ο καθένας. Υπάρχουν και διευθυντές, παιδιά, που τους βλέπεις, τραβάνε παλέτες, φορτώνουν, ξεφορτώνουν. Διευθυντές, έτσι. Που δεν είναι η δουλειά τους. Αλλά με βάση την υποστελέχωση των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Βλέπεις πολλούς διευθυντές και τραβάνε παλέτες, κουβαλάνε, λερώνουν τα χέρια τους. Και είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι το παίζουν διοικητές. Ρεάει από εδώ πέρα. Ρεάει από εδώ. Τα γάρια.

Να στείλουμε μια καλησπέρα στη φίλη μας την Πέγγι. Πέγγι μου, να σου πω κάτι. Νομίζω τελείωσε ο διαγωνισμός για το Μεγανήσι. Ήταν ως τις 2 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε 4. Δεν πειράζει πάντως. Ευχαριστώ που έστειλες μήνυμα. Έστειλες το στίγμα σε ό,τι ακούς τουλάχιστον. Να σε καλά. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Βασίλης από το Καματερό. Δεν έχει άλλη υπομονή ο κόσμος του Παναθηναϊκού. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πάρα πολλά για ένα τέτοιο μεγάλο σύλλογο σαν την Πανάθα. Αδερφέ, βεβαίως και είναι πάρα πολλά. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω να είμαι άγγελος επών κακών σε καμία περίπτωση. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι συμπαθή και φυσιογνωμία. Στο σημείο που μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά τον Νίστρουπ δεν τον βλέπω να βγάζει 28η παρέλαση. Δεν τον βλέπω, παιδιά, να βγάζει παρέλαση 28η. Παίζει ένα πολύ αφέλειας ποδόσφαιρο, κυρίως από το κέντρο και πίσω. Αυτός νομίζω ότι είναι στην Κοπενχάγη, στην Κοπενχάβεν. Και θα έπρεπε, ας πούμε, ο Τάκης ο Φίσα, ξέρω εγώ, που είναι διοικητικός στέλεχος πλέον της ΠΑΕ, να τον πιάσει μια μέρα, να του πει: αδερφέ, εδώ που ήρθες. Εντάξει, δεν είσαι στη Real Madrid, ούτε στην Μπαρτσελόνα, ούτε καν στη Juventus, ούτε καν στη Μίλαν, αλλά εδώ που ήρθες έχει πόλεμο. Πόλεμο ποδοσφαιρικό εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Έχει πόλεμο όμως, φίλε. 16 χρόνια ο σύλλογος δεν έχει να πάρει πρωτάθλημα. Τα έχουν τα ίνοι, οι άλλοι προσπαθούμε κι εμείς. Δηλαδή, κάντε του κάτι, ρε παιδιά. Έχει πάρει τους παίχτες που έχει ζητήσει. Έχουν δοθεί ένα σωρό χρήματα. Την Κυριακή, λέει, μπορεί να παίζει και το κεφάλι στον Νίστρου. Αν παρουσιάσει την ίδια εικόνα, έχει θέμα ο Δόνος. Βασίλη μου, είμαι μαζί σου 100-0. 100-0 είμαι μαζί σου. Φυσικά και θα έχει θέμα, ρε φίλε. Φυσικά και θα έχει θέμα. Γιατί, θα σου πω, δεν περιμένεις από την ομάδα αρχές της σεζόν να παίξει υπερμπαλάρα, αλλά κάτι να σου δείξει, ρε φίλε, κάτι να σου δείξει, κάτι ελκυστικό. Εδώ να με κερδίζεις με προσωπικές ενέργειες τώρα, είναι δυνατόν? Και οι προσωπικές ενέργειες θα σου βγουν μία, θα σου βγουν δύο, θα σου βγουν πέντε, θα σου βγουν 10. Μέσα στη σεζόν δεν έχεις 10 μάτς μόνο. Έναν αυτοματισμό, κάτι, ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν πείθει. Δεν πείθει. Θα μου πεις, έπεισε η ΑΕΚ, είστε ένα-ένα η ΑΕΚ της προχωρήσης. Δεν γίνεται, λέει, να έχει τέτοια εικόνα με ομάδα σαν την Νίκη Βόλου και μάλιστα εντός έδρας. Βέβαια και δεν γίνεται. Βασίλη, κοντεύουμε στο, ειδικά στο κύπελο, να γίνουμε πελατόνια όλων των επαρχιακών ομάδων. Κάποτε είχαμε δαίμονα τη Λαμία. Κακό δαίμονα τη Λαμία όμως. Μιλούσαμε και με τον Κυριάκο πριν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Κάποτε ήσουν ένα πελατάκι, πελατάρα μάλλον της Λαμίας. Σε είχε μέσα έξω, σε πέτσωνε. Ξυπνήστε λιγάκι εκεί πέρα. Τι γίνεται?

Στο 52ο λεπτό στην Premier League, αγώνα για την Premier League, η Ipswich με τη Liverpool παραμένει στο 0-2. Πάω και κοντά στην οδόνη γιατί έχω βγάλει τα γυαλιά μισό λεπτά και να τα ξαναφορέσω. Δεν είμαι γκαβούλιακος πολύ, η μοιοπία και στιγματισμό έχω και παρόλα τα 48 έτη μου δεν έχω πρεσβειοποία. Τα ακούς τσουράκι παιδί μου, ο μπαμπάς δεν έχει πρεσβειοποία ακόμα. Είναι υλικόπουλο. Αλλά εντάξει, για τα από απόσταση πρέπει να φορά γυαλιά, δεν είναι. Από κοντά βλέπω και τα πιο ψηλά γραμματάκια. Ακόμα και αν είναι γράμματα συμβολέου δανείου της Eurobank. Που λέει ότι αν δεν πληρώσει μια δόση θα σου κόψει με τον από αυτό. Εν τούτης όμως, για μακριά, θέλω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μας έστειλε η Πέγγι, δεν πειράζει που δεν πρόλαβα. Τη συμμετοχή, καλή καρδιά και καλή βραδιά. Πέγγι μου, σε ευχαριστώ θερμότατα, καταρχάς για το μήνυμα. Αλλά να ξέρεις ότι ο σταθμός βγάζει συχνά τέτοια δωράκια, τέτοιους διαγωνισμούς, τέτοιες κληρώσεις. Και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά και θα προλάβεις. Και ελπίζω να κληρωθείς για το δώρο στο οποίο θα συμμετέχεις, για την κλήρωση στην οποία θα συμμετέχεις. Είναι ωραία, ξέρετε, όταν σας έρχεται ένα ανέλπιστο δωράκι, γεμίζει ντοπαμίνη ο οργανισμός, τη ορμόνη της χαράς είναι αυτή. Εντάξει, ας πάρουμε και λίγη χαρά τώρα στην εποχή που ζούμε. Α, παιδιά, και ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Γεωργακόπουλος, που είναι και ακροατής εκπομπής, έχει γάμο και βάφτιση απόψε. Να του στείλουμε όλη την θετική μας ενέργεια. Δύο είναι ανθόσπαρτον, αδερφέ μου. Και μου λέει ο Βασίλης, μ' αρέσει που είχαμε τον Ταμπόρδα για φευγάτου και είναι βασικό γρανάδι της ομάδας. Βάζει γκολ, κάνει assist, παίζει παθιασμένα. Το κυριότερο, Βασίλη, είναι ότι παίζει παθιασμένα. Το παλικάρι με τους Τσέχους με ένα πόδι έπεσε και τον έπεσε. Απλά το γκολ των Τσέχων ξεκινάει από φάση που δεν κυνήγησε ο Ταμπόρδα. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν τον τραυματισμό του. Πριν ήταν τρεις κεφαλιές που έκανε ο Κοντούρης που έδιωξε. Πήγε πάλι προς τον Ταμπόρδα, δεν την κυνήγησε. Κέρδισαν οι Τσέχοι και ξεκίνησε η φάση που βάλανε τον γκολ της ισοφάρισης. Ήταν αρκετά τυχερός Παναθηναϊκός, αλλά ξέρετε κάτι ρε παιδιά, πρέπει να έχεις και λίγη τύχη ρε γάμοτο. Αν έχεις τύχη λέει διάβαινε. Είναι αλήθεια, οι περισσότερες παροιμίες που λέγανε πάλι ήταν πέρα για πέρα αληθινές και είχαν ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Γιατί στο Τετάρτη και Παρασκευή, αν είχε σημειγκόψει και Κυριακή να μιλουσείς, γιατί δεν θα προκόψεις. Αυτό που το πας.

Καλησπέρα στη Σιρούλα μου, στον Παναγιώτη του Μπαρμπερίου, εκεί στη Χερόνια της Βιωτίας. Και λέει ο Βασίλης, και θα συμφωνήσω 100% μαζί του, ο Νίστρου πάντως δεν καταλάβει τι ακριβώς καλό βλέπει στον Καμαρά και τον αφήνει εντεκάδα. Ο Κοντούρης είναι πολύ καλύτερός του. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, μήπως τον μπερδεύει με τον Αριστίδη Καμάρα, δεν ξέρω, δεν εξηγείται αλλιώς. Ενώ τον βλέπεις τον Καμαρά, ψηλό παλικάρι να πούμε και τα λοιπά, λες αυτός θα δαγκώνει λαρίγκια. Μη σου πω τι κάνει. Είναι soft παίχτης. Εσύ θες το κέντρο εξάρι που να μασάει τα σίδερα. Δεν στρίβει, λέει, δεν με βάλε. Άρε Βασίλη.

0: χίλιες φορές Ραϊμόντα Ζουτάουτα Βασιλή. Πού τον θυμήθηκα το Λιθουανό, ρε μάγκα. Πού τον θυμήθηκα όμως. Τον οποίο τον είχαμε πάρει από τη Μακάμπι Τελαβίβ, αν θυμάμαι καλά. Ήταν παίκτης του Γιτζάκ Σουμ. Η Paris Saint-Germain με τη Μονακό είναι στο 1-0, στο 52ο λεπτό. Για τους φίλους του στοιχήματος πάντα, το μάτς στην Αγγλία παραμένει 0-2 στο 58ο λεπτό. Για την Bundesliga, η Στουτγκάρδη με την Κολονία είναι στο 3-1. Στο 25ο λεπτό αυτό. Η Μπέτις στο 41ο λεπτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κουλούρια ακόμα. Η Ρεάλ τι γίνεται εκεί πέρα, ρε Μουρίνιο.
1: Μουρίνιο ρε, τελειώσατε, φοβερός.
0: Και το καμπιονάτο, Τζένο ακόμα 1-3. Λοιπόν, έχουμε FA Cup για την Αγγλία προκριματικά. Τώρα αυτές οι ομάδες λογικά είναι εκεί τοπικά. Μπειραρίες. Αβελέη Τσέσνατ, Three Bridges, Kingstonian, Quorn, Sepsend, Osset United, Pontefract και Flackwell, Hanwell Town. Να ξέρετε ότι όλα αυτά κατά κύριο λόγο είναι κελτικά τοπονύμια. Σωστά θυμάσαι. Μου γράφει εδώ, όπως το πες, θέλουμε έναν Σιμάο Μάτε Ζούνιο. Φίλε, ο Σιμάο ήταν. Ήταν δυνατός. Ρε εσύ, και ξέρεις ποιος άλλος ήταν έτσι ωραίος. Ένα αμυντικό χαφ που είχαμε, ένας έτσι ξανθούλης γάμο, το προσπαθώ να το θυμηθώ πως το λέγανε, που είχε ένα περίεργο όνομα και έκανε και ωραίο λογοπαίγνιο. Σωστά θυμάσαι, λέει, είχαμε πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο με Λουτσιάν Σαν Μαρτεάν και Ραϊμόντα Ζουτάουτα. Ο Σαν Μαρτεάν, φίλε, τριπλάρισε, πώς το λένε, τέσσερις τηλεφωνικό θάλαμο. Ήταν παιχτούρα δυνατή. Και μάλιστα θυμάμαι τότε που τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός για ηγέτη. Είχαν βγει διάφοροι πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν γνώστες του ποδοσφαίρου, μεταξύ άλλων και ο αείμνηστος και τεράστιος Γιάννης Διακογιάννης. Και βγήκε ο άνθρωπος και είπε: εγώ δεν την έχω ξανακούσει, λέει, τόσα χρόνια, λέει, είμαι στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου και τα λοιπά, δεν τον έχω ξανακούσει αυτόν τον παίχτη. Τελικά ήρθε ο Λουτσιάν, βέβαια επιρρεπεί στους τραυματισμούς πάρα πολύ. Παιχταράς μεγάλος, και βάλει και την κολάρα στη Νέα Σμύρνη. Ναι ρε φίλε, με προσωπική ενέργεια, το θυμάμαι. Τους είχε χορέψει, είχε κάνει γιογιό. Λοιπόν, και είχε πει και ο Γιάννης Διακογιάννης ότι δεν τον ξέρω αυτόν τον παίχτη. Παρ' όλα αυτά, παρόλο και τους πολλούς τραυματισμούς του, προσέφερε. Παιδιά, αυτοί οι παίχτες οι οποίοι είναι πολύ ευκίνητοι, μιλάνε στην μπάλα, είναι τριπλέρ, είναι έτσι είναι αλλιώς, να ξέρετε ότι σίγουρα θα έχουν ένα ελάττωμα, ένα μειονέκτημα. Το κυρίως μειονέκτημά τους είναι ότι δεν είναι πολύ δυνατά κορμιά, γιατί ακριβώς έχουν αυτή την πλαστικότητα στις κινήσεις τους, γιατί είναι τρίπλα αδόροι. Λοιπόν, και τραυματίζονται πάρα πολύ εύκολα. Και ο τέτοιος ήταν όχι τον Ιβάνσιτς, ο Ανδρέας Ιβάνσιτς, φίλε, τι παιχτούρα. Τσάμπα έφυγε αυτός ο παίχτης του Παναθηναϊκού και μετά παλεύαν να τον ξαναγυρίζουν πίσω. Τον Μάτος, λέω, Βασίλη, τον Μάτος, αν τον θυμάσαι.

Παίζει ακόμα μπαλίτσα, φίλε. Είναι 42 ετών και παίζει στην Μποταφόγκο. Έπαιξε στο Παναθηναϊκό από το 7 ως το 11, 4 γεμάτα χρονάκια, 51 συμμετοχές, 4 γκολ. Και έχει παίξει Μυρασόλ, Φίκα Πατόκιο, Οίτα Τρινίτα, Σάο Καετάνο, Κορίνθιας Παουλίστα, Παναθηναϊκό, Κορίνθιας Παουλίστα, Μποταφόγκο, Ρεγκάτος. Και από το 11 πάλι είναι στην Μποταφόγκο, Ρεγκάτος μέχρι τώρα. Μαρσέλο Μάτος, ωραίος παίχτης, έτρωγε σίδερα, ωραίος. Μα να σου πω κάτι, και τον Ταμπόρδα, γιατί τον εκτιμά ο φίλαθος του Παναθηναϊκού? Γιατί το παλικαράκι ξέρει μπάλα. Εντάξει, δεν είναι εκεί Γκονζάλες, γιατί πολλοί έτρεξαν να το πούνε και αυτό, μεγάλη αεροσυλία. Σαν τον Εζέκιελ, νομίζω δύσκολο να ξαναρθεί παίχτης του Παναθηναϊκού Αργεντινός. Όχι Αργεντίνος, παιδιά, Αργεντινός. Ο τόνος πάει στη λίγουσα. Αν μας ακούει καμιά φιλόλογος, Σάλβι, αν ακούς, πάρε τηλέφωνο να μας διορθώσεις. Ο τόνος πάει στη λίγουσα. Δεν λέμε Γερμάνος, λέμε Γερμανός. Δεν λέμε Ιτάλος, λέμε Ιταλός. Έτσι και Αργεντινός.

0: Παιδιά, θα ήθελα την επίοικία σας γενικά και σε θέματα των άλλων ομάδων, γιατί, εντάξει, okay, καταλαβαίνετε ότι δεν το πολύ ψάχνουμε τις άλλες ομάδες, κυρίως με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εκπομπή του Παναθηναϊκού, προς Θεού, εδώ μπορεί να βγείτε όλοι να πείτε για την ομάδα σας, είναι ευπρόσδεκτο εννοείται. Κάθε σχόλιο, κάθε γνώμη και τηλεφωνήματα στον αέρα, έχετε καταλάβει ότι δεν παίρνουν χαμπάρι με τίποτα. Ο καθένας μπορεί να βγει εδώ και να πει ό,τι θέλει, χωρίς να βρίζει εννοείται, βεβαίως. Άρε Μάνο Σταραμόπουλε, άρε Μάνο, άρχοντας είσαι, φίλε, άρχοντας, με όλα τα γράμματα κεφαλαία και καλλιγραφικά και τονισμένα όλα, άρχοντας. Ο Μάτος ήτανε σκυλί στο κέντρο, πολύ, πολύ εγκεφαλικός όμως. Ο Σιμάο Μάτε Ζούνιορ ήταν λίγο πιο κινητικός, πιο aggressive, αλλά και εκείνος πολύ αποτελεσματικός. Αλλά ρε παιδιά, το κέντρο θέλει το εξάρι σου και το οχτάρι σου να είναι aggressive παίχτες. Aggressive το λέμε και στο χωριό μου. Να έχουν μια επιθετικότητα ρε φίλε. Πρέπει ο άλλος να είναι στο κέντρο και να καταλαβαίνει ο αντίπαλος μέσος ή ο αντίπαλος επιθετικός ότι δεν θα περάσει καλή βραδιά μαζί του. Να μην είναι αντιαθλητικός προς Θεού, έτσι. Αλλά να καταλαβαίνει ότι δεν θα περάσει καλή βραδιά μαζί του. Και αυτό που ξεκίνησα να λέω τα μπόρδα και το έκοψα, γιατί θυμήθηκα τον Έκη Γκονζάλες, Αργεντινός γάρ και εκείνος, όπως και ο Χώτα Χώτα, φίλες και φίλοι, ο Μπορέλη. Αυτό λοιπόν που εκτιμά ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού, θα σας πω εγώ, είναι αυτό το πάθος που βγάζει αυτό το παιδί. Δεν πουλάει Παναθηναϊκό φροσύνη, δεν πουλάει ο Παδηλίκη, δεν. Μπαίνει μέσα, get the job done, τέλος. Θα κάνει και την προσωπική του ενέργεια, θα κάνει και την assist, θα βάλει και τον κολάκι. Τον βλέπεις όμως, είναι ρε παιδί μου, δίνει το 101% το παλικάρι αυτό. Αυτό θα εκτιμήσει ο φιλάθλος. Σιμάω είναι πολύ ξύλο. Ήτανε σκυλί του πολέμου, Βασιλή. Ο Ταμπόρδα είναι πολύ φιλότιμος. Είναι πολύ φιλότιμος παίχτης και ξέρεις ποιος άλλος είναι πολύ φιλότιμος και δεν τον και δεν το φαίνεται. Δεν δείχνεται, γιατί είναι σαν γλυμμένος ο φουκαράς. Ο Αντίνο. Το βλέπεις και τον Αντίνο που είναι μισοριξιά, αδερφέ. Δηλαδή είναι το παλικαράκι, λες να τον φιλοξενήσω ένα μήνα σπίτι μου, να τον ταΐζω, μπας και πάρει κανένα κιλό. Τον βλέπεις, μπαίνει στη φάση, έχει το καλός εννοούμενο τσαμπουκαλίκι του, το ποδοσφαιρικό. Καλός παίχτης, ωραίος. Εμένα μου αρέσει. Δεν άρεσε σε πολύ κόσμο ο Αντίνο. Ταχύς, ωραίος. Πώς έλεγε και ο Αναστόπουλος, είναι και ταχύς και γρήγορος. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ο Νίκος Αναστόπουλος δεν μπορεί να σου κάνει μια τέτοια ανάλυση ποδοσφαιρική. Είναι ταχύς αλλά αποτελεσματικός. Από την άλλη έχει τον Μπελίστρη, παιδιά, επίσης φιλότιμο παιδί, πανγρήγορος, μπουκαδόρος. Αλλά στο τέλος φτάνει στο τέρμα μπροστά και δεν ξέρει τι να την κάνει τη ρημάδα την μπάλα. Σου λέει τώρα τι να την κάνω. Άστα, να τη ρίξω στα Περιστέρια. Αλλά να σας πω κάτι, με τέτοια τεχνική κατάρτιση που είχε ο Πελίστρη και τέτοια ταχύτητα, αν είχε και την τελική ενέργεια, την τελική φάση, δεν νομίζω να πέσω στο Παναθηναϊκό, παιδιά, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την ευκαιρία που είχασε με την Πέτσο Πελίστρη πήγα να σπάσω τηλεόραση, αδερφέ, ναι. Έχει ένα θέμα, δεν ξέρω, στο τέλος θολώνει. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί στο Κοροπή, στο Απήλιο, στο Καλαφάτης, να τον πάρει και να του κάνει ατομικές προπονήσεις, να του πει αγόρι μου έλα εδώ. Εδώ, αυτό, αυτό και αυτό. Δεν ξέρω. Και τώρα που είπα για ατομικές προπονήσεις, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο πλήρωσε, όπως σας το λέω, πλήρωσε τον Χακίμ Ολάζουον, τον αυτόν το τεράστιο πεντάρι, το οποίο Νιγηριάνος, ο Λάζον και εκείνος, όπως και ο Γιάννης στην καταγωγή, τον πλήρωσε για να του μάθει τα μυστικά της θέσης. Γιατί ο Χακίμ Ολάζον, ένα από τα κορυφαία πεντάρια που πέρασαν από το μπάσκετ, έτσι, από τους Houston Rockets. Δηλαδή έκανε χαζούς πεντάρια της κλάσης του Patrick Ewing και του David Robinson, παρακαλώ. Πολλοί παίχτες έχουν αδυναμίες σε πολλά, αλλά δεν δουλεύουν πάνω σε αυτά, δυστυχώς. Δεν δουλεύουν γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι να δουλέψουν. Προφανώς έχεις, ρε παιδί μου, 2-3 παίχτες οι οποίοι βγαίνουν φάτσα με το αντίπαλο τέρμα παραπάνω από 2-3 φορές μέσα σε έναν αγώνα. Ρε φίλε, πάρε έναν παλιό παίχτη, έναν παλέμαχο, και πες του, αδερφέ, μάθε τους τα μυστικά, να κάνουν χίλιες τελικές ο καθένας κάθε μέρα. Κάτι, ρε παιδί μου, να κάνουν όμως. Ρε παιδιά, ο Δημήτρης ο Παπανικολάου, που το παλικάρι είναι εδώ από την περιοχή μας, ο παλιός ο Παπανικολάου που έπαιξε σε Παναθηναϊκό, σε Ολυμπιακό αρχικά, αν θυμάμαι καλά, έχει παίξει ΑΕΚ, έπαιξε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και νομίζω και Κίντερ Μπολόνια, αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος μπασκετικός. Συμπασκετικός. Τον θυμόμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα από την περιοχή, κάτω σε κάτι γηπεδάκι κοντά στη γειτονιά του, μέχρι τις 2-3 ώρα τη νύχτα, και έκανε σουτάκια. Ερχόταν η αστυνομία, την καλούσαν οι γείτονες, ερχόταν η αστυνομία, κρυβότανε. Μόλις έφερε το περιπολικό, ξανά ο Μίτσος. Ντάπα ντούπα, ντάπα ντούπα και καλάθια. Ένα νίντζα θέλουν στον Παναθηναϊκό, τον Καλτζάκη στα ποδητήρια. Δεις πως θα σώσουν όλοι χαρακτήρα. Αδερφέ, σε μια συνέντευξη είχε πει ο Νίντζα, όταν χάναμε, λέει, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να ισιώσω για 2-3 μέρες. Εντάξει, δεν χάναν και συχνά εκείνες οι ομάδες, δεν χάναν συχνά, αδερφέ. Τώρα μην με κάνει να ψάξω, ας πούμε, δεκάδα Παναθηναϊκού επί εποχής που έπαιζε ο Καλτζάκης στον Παναθηναϊκό, έτσι. Με Αντωνίου μέσα, με Μαυρίδη, με Σαραβάκο στα καλά του, με Βαζέχα μετά, με Χρήστο Δημόπουλο, με Κολιτσιδάκη δίπλα του, με τερματοφύλακες δυνατούς, με Βάντση, Νικοπολίδη κτλ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
2: Γιατί μήπως ο Ολυμπιακός δεν είχε παιχταράδες τότε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε. Με Τσαλουχίδη μέσα, με Καραπιάλη μέσα, με Μινά Χατζίδη μέσα, με Αλέκο Αλεξανδρή, παιδιά, Τσιαντάκη. Τι παιχτούρε ήταν αυτός ο Τσιαντάκης, ρε φίλε. Ντάνιελ Μπατίστα που είχε πάει μετά την ΑΕΚ, Ήλια Ήβιτς, δηλαδή παιχταράδες, ας πούμε, έτσι. Δεν... Και ξέρετε, τότε οι ποδοσφαιριστές ήταν κατά βάση ποδοσφαιριστές πρώτα και μετά αθλητές. Αυτός ο Καραπιάλης, παιδιά, τις μίλαγε τις μπάλας. Και ο συγχωρεμένος ο Τάκης ο Γκόνιας, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ τον Τάκαρο, έτσι. Ωραίος παίχτης και ωραίος τύπος. Έχω τη χαρά, τον είχα γνωρίσει και μια φορά. Πολύ ωραίος τύπος. Τις μίλαγε τις μπάλας, ρε φίλε. Λοιπόν, θυμάμαι κάποτε εκεί στα μέσα δεκαετίας του 90 ο Ολυμπιακός είχε φέρει έναν Νιγηριανό φορ, κοντοσβέρκι, θεριό, τον Ρασίδ Γεκινή. Και όταν πρωτοήρθε εκείνος ο παίκτης, ήταν μέλος της πολύ καλής ομάδας της Εθνικής Νιγηρίας δεκαετία του 90. Στο Pro Evolution, παιδιά, παίρναμε όλοι Εθνική Νιγηρίες, γιατί είχαν όλοι, ο πιο αργός είχε 92 στο τρέξιμο. Ο πιο γρήγορος παίκτης του Pro, παιδιά, τη Ζάνη Μπαμπαγκίτα, 100 ξέρω, 101, όταν οι άλλοι είχαν 99. Και είχε έρθει, παιδιά, λοιπόν, η Γεκινή, το θυμάμαι σαν τώρα, τότε το 94, πόσο ήμουν εγώ, ήμουν 20, τι λέω, μορτή, 20, 15 χρονών ήμουνα. Και είχε έρθει η Γεκινή, κοντοσβέρκης, μιλάμε, θυμάμαι, στο μαγαζί του πατέρα μου, ο πατέρας μου έχει επιπλοποιείο, λοιπόν, στο μαγαζί του πατέρα μου είχε έρθει ένας προμηθευτής του, ένας μεταφορέας, κάτι, και του λέει, α, πάρουμε, λέει, ένα παίχτη, του λέει, Γιάννη, λέει, Νιγηριανό. Το Γεκινή, λέει, αυτός λέει, δεν έχεις βέρκο. Εντάξει, πέρασε και δεν κόλλησε βέβαια ο Γεκινή, όπως αρκετοί παίχτες σε αρκετές ομάδες που ήρθαν έτσι με τύμπανο κρουσίες, αλλά δεν κάνανε κάτι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον ταξιάρχη τον Παπαδέλη, τον συμμαχητή μου, όχι συμμαθητή, συμμαχητή.

Ρε παιδιά, ξέρετε τι έχω πεθυμίσει πάρα πολύ. Έτσι μια εκδρομούλα, να φύγω έτσι κάπου, να πάω για δύο μέρες κάπου. Να πάω για δύο μέρες κάπου και να χαθώ τελείως εκεί, να μείνω αυτό. Αυτό, να πάω για δύο μέρες κάπου, μια εκδρομούλα. Μια εκδρομούλα κάτι, για δύο, για τρεις μερούλες, δεν θα φτάσουν. Για δύο διανυκτερεύσεις, γιατί οι δύο μέρες λέει είναι μια διανυκτερεύση. Για δύο διανυκτερεύσεις, φίλε, να κοιμηθείς το ένα βράδυ και να ξυπνήσεις την άλλη μέρα για να πεις, όπα, έχω άλλη μία, άλλο ένα κανονάκι. Έχω άλλη μια βραδιά με εξοχικό σεξάκι. Να το πεις αυτό, ρε φίλε, να μην πεις, θα γυρίσουμε Αθήνα. Τουλάχιστον να έχουμε early, μάλλον late check out. Όχι, την άλλη μέρα, την άλλη μέρα, δεν πειράζει. Όλα καλά.

και για όσοι δεν το γνωρίζουν, το έλεγα στο γιο μου τις προάλλες, από το 1955 ως το αρχές δεκαετίας του 70, ο πρόδρομος του κυπέλου UEFA, του Europa League που λέμε σήμερα, ο πρόδρομος λοιπόν του κυπέλου UEFA ήταν το κυπέλο διεθνών εκθέσεων, που σημαίνει τι, ότι δικαίωμα είχαν ομάδες από τις πόλεις οι οποίες διεξήγαγαν διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, παρακαλώ.

χωρίς να παίζει ρόλο η θέση τους στα εθνικά τους πρωταθλήματα, ομάδες από πόλεις οι οποίες διοργάνωναν, διεξήγαγαν αδόκιμος όρος, διοργάνωναν διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε εκείνο το τουρνουά.

Και να ξέρετε την εποχή που δεν υπήρχε τώρα το ίντερνετ, τα περιοδικά ας πούμε ήταν λίγα, είτε εφημερίδες που έπρεπε να είναι εξειδικευμένος τύπος για να πάρεις και να ενημερωθείς. Εγώ αυτό για το κύπελο εκθέσεων, το οποίο ήταν ο πρόδρομος του κυπέλου UEFA, το έχω ακούσει παιδιά από τον τεράστιο και αείμνηστο, για πολλούς από εμάς που είχαμε και την τύχη να τον γνωρίσουμε έστω και επιφανειακά, αλλά όμορφα, ένας άνθρωπος bon vivant πάνω απ' όλα, από τον Γιάννη τον Διακογέννη. Έτσι. Από αυτόν το έχω ακούσει ότι κάποτε διεξήγε και αυτό το τούρνο, αυτό το κύπελο, το οποίο ήταν πρόδρομος του UEFA, το οποίο πλέον είναι το Europa League. Το conference έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι σαν το κύπελο κυπελούχων, όπως ήταν παλιά. Γιατί παλιά είχαμε κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, πρώτου Champions League. Είχαμε κύπελο UEFA και κύπελο κυπελούχων ομάδων. Και εκτός από το Champions League, το οποίο από μόνο του έχει παιδιά μια απίστευτη έγκλη, είναι η κούπα με τα μεγάλα αυτιά που έλεγε ο αείμνηστος ο Χρήστος ο Χαραλαμπόπουλος. Όσοι τον ακούγαμε στο Sport FM και όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και από κοντά, αυτό το μεγαθύριο της δημοσιογραφίας αλλά και της πνευματικής ζωής, έλεγε έτσι την κούπα του Champions League, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Εκτός από το Champions League λοιπόν, που έχει μια άλλη έγκλη η ονομασία του, αλλά παλιά στο κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης αγωνίζονταν μόνο οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε χώρας. Τώρα πλέον στο Champions League, επειδή έχουν διευρυνθεί τα οικονομικά μεγέθη και έχει ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα, και για να έχουμε μεγαλύτερη εμπορική εκμετάλλευση έχουμε βάλει μέσα και τους δεύτερους και τους τρίτους και τους τέταρτους ανάλογα με την βαθμολογία που έχει κάθε ομάδα. Συνεχίζει το κύπελο UEFA, το οποίο σαν ονομασία για εμένα, για τα δικά μου έτσι τα αυτιά, είχε πολύ μεγαλύτερη έγκλη από ότι αυτό το Europa League που λέμε. Το τι Europa League, ρε φίλε? Κύπελο UEFA. Και το conference, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο του κυπέλου κυπελούχων, αλλά και αυτό πάλι με βάση την κατάταξη που θα πάρεις στο πρωτάθλημα προκρίνεσαι σε αυτό, ώστε να παίξεις προκριματικά και να συμμετέχεις στην League Phase. Και όλα αυτά, όλη αυτή η διεύρυνση, όλη αυτή η συμπερίληψη έχει γίνει γιατί? Για την Κονόμα.

Μέχρι να μου ανοίξει η σελίδα, έχουμε και τρίτο τραυματισμό στον Παναθηναϊκό. Φιλάσσιο Ρογκαβόπουλος. Τι γίνεται, ρε μάγκες εκεί πέρα. Εμμανουήλ Καραλής, νικητής στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Μπράβο, ρε Μανόλο. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και έγραψε ακόμη μια σημαντική σελίδα στην καριέρα του. Το δικό του διαμάντι πρόσθεσε στη συλλογή των διακρίσεων του ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς αναδείχθηκε νικητής στο τελικό του Diamond League που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την απουσία τελικά, όπως μας το είπε η φίλη μας η ακροάτρια. Λοιπόν, να σας πω ποια μας το είχε στείλει. Η φίλη μας η Ντίνα, γεια σου Ντινάκη μου, να σε καλά. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία του, παιδιά. Πραγματικά το παλικάρι αυτό δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει, ο μόνο ντουμπλάντης. Κατάφερε λοιπόν απουσία του μεγάλου του αντιπάλου να ανέβει στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη φετινή του παρουσία στη διοργάνωση. Η πολυαναμενόμενη νέα μονομαχία με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο ντουμπλάντης αποσύρθηκε τελευταία στιγμή από τον τελικό λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Ο Καραλής, ωστόσο, έμεινε προσιλωμένος στο στόχο του και πανηγύρισε μια ιδιαίτερη σημαντική νίκη, προσθέτοντας το τρόπο των Diamond League στις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του. Με τη νίκη του Βρυξέλλες, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε στην ιστορία ως ο πέμπτος Έλληνας αθλητής που κατακτά την πρώτη θέση σε τελικό των Diamond League, παρακαλώ. Και παράλληλα έγινε ο τρίτος μόλις Έλληνας αθλητής του επικοντό σε τελικό των Diamond League, παρακαλώ. Και παράλληλα έγινε ο τρίτος μόλις Έλληνας αθλητής του

Ειλικρινή μεταξύ μας. Εννοείται ότι χαίρομαι για τις επιτυχίες τώρα και του Μανόλο και του Μίλτου, του Τεντόγλου. Αλλά δεν είμαι φαν του Στίβου. Τι να κάνουμε τώρα. Το άρθρο που σας διάβασα έχει αναρτηθεί επακριβώς έτσι στο site του 943 Sports, του Interveten Ελλάδα Sports 943.

Λοιπόν, Κύργιε λέει, ένα Fairs Cup πήρε η Leeds United, κέρδεψε τη Juve και η Καλομήρα η Tottenham κέρδεψε την Wolves. Για σπασάν και τα κουκιά μπαγλάν. Λιτζάρα μωρέ. Από την Leeds ο μόνος παίκτης που θυμάμαι και νομίζω αυτό ήταν αρχές δεκαετίας του 2000 ήταν ο Γκάρι Κέλλι, αδερφέ, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον. Αλλά να κάνεις παρέα με τον σχεδόν συνομήλικό σου Κίτσους The Best, τον παλιό μου συμπαραγωγό, που και αυτός κάτι τέτοια παλάβα μου λέει. Κάτι Leeds United μου λέει, κάτι τέτοιες αηδίες. Ρε πάτε καλά, τόσες ομάδες υπάρχουν, Leeds. Σαν να σου πω εγώ τώρα που είμαι Μίλαν από το Ιταλικό Πρωτάθλημα ότι είμαι και Λέτσε. Τι Λέτσε και Τριλέτσε. Εν τω μεταξύ Λέτσε, να ξέρετε, σημαίνει γάλα. Και το φημισμένο γλυκό Τριλέτσε, το οποίο το φτιάχνουν πάρα πολύ στην Αλβανία, είναι ισπανικό ή ιταλικό αυτής της προελεύσεως είναι, και Τριλέτσε σημαίνει τρία γάλατα. Όποιος δεν έχει φάει Τριλέτσε, παιδιά, αν φάει, είναι πάρα πολύ ωραίο.

Την Οδύσσια θέλω να πάω να δω και δεν έχω παρέα, ρε παιδιά. Θέλω να πάω να τη δω όμως. Θέλω να κρίνω από μόνος και να ξέρετε ένα πράγμα τώρα, οι ταινίες δεν παρουσιάζουν τα γεγονότα τώρα με ιστορικές ακρίβειες και τα λοιπά. Είναι αυτό που λέμε για το, για το δημιουργό ποιητική αδεία, έτσι. Μπορεί κάθε δημιουργός να προσαρμόσει τα stories και όλα αυτά στην δική του σκηνοθετική ματιά. Έτσι, και το ότι έχει βάλει μαύρη Ελένη και τρανς Αχιλλέα είναι δικό του πρόβλημα. Ο καθένας κρατάει αυτό που θέλει, αυτό που νομίζει. Αλλά γενικά στη συγκεκριμένη ταινία, παιδιά, τα λεφτά είναι στην οθόνη. Προσωπικά προτιμώ την ταινία Οδύσσια με τον Αρμάντα Σάντε, παλιά ταινία, πάρα πολύ ωραία, με σπουδαία έτσι σκηνοθεσία και ωραίο cast ηθοποιών. Παίζει και ο αδερφός της Τζούλια Ρόμπερτς, κάνει τον Αντίνο. Ψάξετε αυτήν την ταινία, Οδύσσια, με τον Αρμάντα Σάντε, πρωταγωνιστή. Ψάχτε και δείτε τι αξίζει το διωράκι που θα περάσετε. Εξαιρετική, εξαιρετική. Για εκείνη την εποχή, εξαιρετική ταινία. Και ο Αρμάντα Σάντε, ωραίος ηθοποιός κιόλας.

Να καλησπέρα και τον Χρήστο τον Σούτο. Μεγάλη προσωπικότητα στα ραδιόφωνα και στα μίντια γενικά. Έχει περάσει και από το ραδιόφωνο. Μας τίμησε με την παρουσία του και μας τιμά και με την υπέροχη φιλία του. Γεια σου Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ. Η Μανούλα μου σχολίασε, παιδιά. Γεια σου ρε Μανούλα. Κυρία Αγγελικούλα.

Να στείλουμε και μια καλησπέρα, να μαζί και καληνύχτα στη φίλη μας την Πέννη, που ήταν εδώ στην ακρόαση μαζί μας. Όποιος άλλη παιδιά μπορεί να πάρει ένα τηλεφωνάκι να πούμε μια καληνύχτα στον αέρα έτσι για κλείσιμο. 2-12-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό για όλους εσάς και όλες, εννοείται. Και το Viber, το τηλεφωνικό μας, ο τηλεφωνικός μας τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων. Το 69-39-9-43-9-43. Είπαμε παιδιά, τα πάντα διαβάζονται. Και όλοι βγαίνετε στον αέρα να πείτε ό,τι μα, ό,τι γουστάρετε.

Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είμαστε όλοι καλά, όλοι και όλες καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι ραντεβουδάκι, 9 με 12. Θέλω να είστε όλοι καλά και πρέπει να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν ανωνείς σε φωτογραφίες, χωρίς όμως να αφαιρείτε κάτι από την αγάπη που έχετε εσείς σε εσάς. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, να πάτε για ένα μπανάκι, παιδιά. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Ραντεβού όπως προείπαμε την άλλη Παρασκευή, 9 με 12, Θεού θέλοντες και καιρού επιτρέποντος. Την υγειά μας να έχουμε. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!